0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 53. Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Και ο βραχίωνας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Επειδή ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό και σαν ρίζα από ξερή γη. Δεν έχει είδος ούτε κάλος. Και τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας. Και σαν άνθρωπος από τον οποίο κάποιος αποστρέφει το πρόσωπο. Καταφρονήθηκε και το θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα. Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Ενώ εμείς τον θεωρήσαμε τραυματισμένον, πληγωμένον από το Θεό και ταλαιπωρημένον. Αυτός όμως τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας. Ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που έφερε τη δική μας ειρήνη ήταν πάνω σε αυτόν. Και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα. Στραφήκαμε κάθε ένας στο δικό του δρόμο. Ο Κύριος όμως έβαλε πάνω σε αυτόν την ανομία όλων μας. Αυτός ήταν καταθλιμμένος και βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Φέρθηκε σαν αρνή σε σφαγή και σαν άφωνο πρόβατο μπροστά σε εκείνον που το κουρεύει. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Από κατάθλιψη και κρίση αναρπάχτηκε. Τη γενιά του όμως ποιος θα τη διηγηθεί? Επειδή αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών ανθρώπων. Για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε. Και ο τάφος του διορίστηκε μαζί με τους κακούργους. Εντούτοις στο θάνατό του στάθηκε μαζί με τον πλούσιο. Επειδή δεν έπραξε ανομία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Αλλά ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει. Τον ταλαιπώρησε. Αφού όμως δώσεις την ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις μέρες του και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του, επειδή αυτός θα σηκώσει τις ανομίες τους. Γι' αυτό θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους και θα μοιραστεί για λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε θάνατο τη ψυχή του και μαζί με ανόμους λογαριάστηκε. Και αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών και υπέρ των ανόμων θα μεσητεύσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 54. Να εφρανθείς, ω στήρα, εσύ που δε γεννάς. Αναβόησε με αγαλίαση και να χαίρεσαι υπερβολικά, εσύ που δεν κυλοπονάς. Επειδή περισσότερα είναι τα παιδιά της ερημωμένης, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα, λέει ο Κύριος. Πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου και ας εκτείνουν τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Μη λυπηθείς. Μάκρυνε τα σχοινιά σου και στερέωσε τους πασάλους σου. Επειδή θα απλωθείς στα δεξιά και στα αριστερά και το σπέρμα σου θα κληρονομήσει τα έθνη και θα κάνει να κατοικηθούν οι ερημωμένες πόλεις. Μη φοβάσαι, επειδή δεν θα κατασχυνθείς. Μην τρέπεσαι, επειδή δεν θα ντροπιαστείς. Για το λόγο ότι θα λησμονήσεις την ντροπή της νιώτης σου και δεν θα θυμηθείς πλέον το όνειδο στη σχηρία σου. Επειδή ο άντρας σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θα ονομαστεί ο Θεός ολόκληρης της γης. Επειδή ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλειμμένη και θλιμμένη κατά το πνεύμα, και γυναίκα νιώτης που αποβλήθηκε, λέει ο Θεός σου, σε εγκατέλειψα για λίγο καιρό, όμως με μεγάλο έλεος θα σε περισυλλέξω. Μέσα σε μικρό θυμό έκρυψα από σένα το πρόσωπό μου για μια στιγμή. Όμως με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Δεδομένου ότι αυτό είναι σε μένα σαν τα νερά του Νόε. Επειδή όπως ορκίστηκα ότι τα νερά του Νόε δεν θα έρθουν πλέον επάνω στη γη, έτσι ορκίστηκα ότι δεν θα είμαι πλέον σε θυμό εναντίον σου, ούτε θα σε ελέγξω. Επειδή τα βουνά θα μετατοπιστούν και οι λόφοι θα μετακινηθούν. Όμως, το έλεος μου δεν θα εκλείψει από εσένα. Ούτε η διαθήκη της ειρήνης μου θα μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, αυτός που σε ελεεί. Ω θλιμμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη, δες, εγώ θα στρώσω τις πέτρες σου από πορφυρένια μάρμαρα και θα βάλω τα θεμέλια σου από σάπφυρους. Και θα κάνω τις επάλξεις σου από αχάτι και τις πύλες σου από άνθρακες και ολόκληρο τον περίβολό σου από εκλεκτές πέτρες. Μάλιστα, όλη η γη σου θα είναι διδαχτή από τον Κύριο και η ειρήνη των γιών σου θα είναι μεγάλη. Θα στερεωθείς με δικαιοσύνη. Θα είσαι μακριά από την καταδυναστεία επειδή δεν θα φοβάσαι και από τον τρόμο επειδή δεν θα σε πλησιάσει. Δες, σίγουρα θα συγκεντρωθούν μαζί εναντίον σου, πάντως όχι από μένα. Όσοι συγκεντρωθούν μαζί εναντίον σου θα πέσουν από σένα. Δες, εγώ έκανα τον χαλκουργό που φυσάει τα κάρβουνα στη φωτιά και βγάζει το εργαλείο για το έργο του. Εγώ έκανα και τον πορθητή για να καταστρέφει. Κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδοθεί. Και κάθε γλώσσα που επρόκειτο να κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις στην κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου. Και η δικαιοσύνη τους είναι από μένα, λέει ο Κύριος. Μαλαχίας, τρίτο κεφάλαιο. Δέστε, εγώ στέλνω τον άγγελό μου και θα προπαρασκευάσει το δρόμο μπροστά μου. Και ο Κύριος που εσείς ζητάτε θα έρθει ξαφνικά στο ναό του. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης που εσείς θέλετε. Δέστε, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του? Και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του? Επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και σαν σμίγμα γναφέων. Και θα καθίσει σαν εκείνον που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι. Και θα καθαρίσει τους γιους του Λεβί και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι και θα προσφέρουν προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο καθώς στις αρχαίες ημέρες και όπως στα προηγούμενα χρόνια. Και θα σας πλησιάσω για κρίση και θα είμαι μάρτυρας που σπέβδει ενάντια στους μάγους και ενάντια σε αυτούς που μιχεύουν και ενάντια στους επίορκους και ενάντια σε αυτούς που αποστερούν το μισθό του μισθωτού, που καταδυναστεύουν τη χείρα και τον ορφανό και αυτούς που αδικούν τον ξένο και αυτούς που δεν με φοβούνται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό εσείς, η γη Ιακώβ, δεν απολεστήκατε. Από τις ημέρες των πατέρων σας αποχωριστήκατε από τα διατάγματά μου και δεν τα φυλάξατε. Επιστρέψτε σε μένα και θα επιστρέψω σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως είπατε, με ποιο τρόπο θα επιστρέψουμε? Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει το Θεό? Εσείς όμως με κλέψατε. Και λέτε, σε τι σε κλέψαμε? Στα δέκατα και στις προσφορές. Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα. Επειδή εσείς με κλέψατε. Ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος. Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και τώρα δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν δεν σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία σε εσάς, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει. Και δεν θα φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ούτε η άμπελό σας θα απορρίψει πρόωρα τον καρπό της στο χωράφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα σας μακαρίζουν όλα τα έθνη, επειδή εσείς θα είστε γη επιθυμητοί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα λόγια σας ήσαν σκληρά εναντίον μου, λέει ο Κύριος. Και είπατε, τι μιλήσαμε εναντίον σου. Εσείς είπατε, είναι μάταιο να δουλεύει κάποιος το Θεό. Και ποια η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματά του και ότι περπατήσαμε πενθώντας μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερήφανους. Ναι, αυτοί που εργάζονται την ανομία υψώθηκαν. Ναι, αυτοί που πειράζουν το Θεό και αυτοί σώθηκαν. Τότε αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν αναμεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του για αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά του. «Και θα είναι δική μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «κατά την ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θα τους σπλαχνιστώ όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται το γιο του που τον δουλεύει. Τότε θα επιστρέψετε και θα διακρίνετε ανάμεσα σε δίκαιον και ασεβή, ανάμεσα σε εκείνον που δουλεύει το Θεό και εκείνον που δεν τον δουλεύει». Μαλαχίας, τέταρτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, έρχεται η μέρα η οποία θα καίει σαν κλίβανος. Και όλοι οι υπερήφανοι και όλοι αυτοί που πράττουν ασέβεια θα είναι άχυρο. Και η ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θα τους αφήσει ρίζα και κλαδί. Σε εσάς όμως, που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις φτερούγες του και θα βγείτε και θα σκυρτήσετε σαν μοσχάρια της φάτνης και θα καταπατήσετε τους ασεβείς και αυτή θα είναι στάκτη κάτω από το πέλμα των ποδιών σας κατά την ημέρα που εγώ θα το κάνω αυτό, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Να θυμάστε τον ώμο του δούλου μου του Μωυσή που είχα προστάξει σε αυτόν στο Χορίβ για ολόκληρο τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις. Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Μη ποτέ έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Πρώτη Σαμουήλ, ένατο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνδρας από το Βενιαμίν που ονομαζόταν Κις, γιος του Αβιήλ, γιου του Σερόρ, γιου του Βεχοράθ, γιου του Αφιά, άνδρα Βενιαμίτη, ισχυρός με δύναμη. Και αυτός είχε ένα γιο, εκλεκτό και ωραίο, που ονομαζόταν Σαούλ. Και δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος από αυτόν. Από τους ώμους του και επάνω προεξήχε από ολόκληρο το λαό. Και τα γαϊδούρια του Κις, του πατέρα του Σαούλ, χάθηκαν. Και ο Κις είπε στο Σαούλ, το γιο του, «Πάρε τώρα μαζί σου ένα από τους υπηρέτες και αφού σηκωθείς πήγαινε να αναζητήσεις τα γαϊδούρια». Και πέρασε μέσα από το βουνό Εφραήμ και πέρασε μέσα από τη γη Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Και πέρασαν μέσα από τη γη Σααλίμ, όμως δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε μέσα από τη γη η Εμινή, αλλά δεν τα βρήκαν. Όταν όμως ήρθαν στη γη Σούφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που ήταν μαζί του, «Έλα και ας γυρίσουμε. Μήπως ο πατέρας μου, αφήνοντας τη φροντίδα των γαϊδουριών, συλλογίζεται για μας». Και εκείνος του είπε, «Δες, τώρα σε αυτή την πόλη υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού, και ο άνθρωπος αυτός είναι ένδοξος.
2: κάθε τι που θα πει γίνεται οπωσδήποτε. Ας πάμε, λοιπόν, εκεί. Ίσως μας φανερώσει το δρόμο μας, τον οποίο πρέπει να πάμε. Και ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη του, «Αλλά δες, θα πάμε, όμως τι θα φέρουμε στον άνθρωπο, επειδή το ψωμί τέλειωσε από τα αγγεία μας και δώρο να προσφέρουμε στον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει. Τι έχουμε?» Και απαντώντας πάλι ο υπηρέτης στο Σαούλ είπε, «Δες, βρίσκεται στο χέρι μου ένα τέταρτο σίκλου ασίμι που θα δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας». Τον παλιό καιρό, όταν κανείς πήγαινε να ρωτήσει το Θεό, έλεγε έτσι, «Έλατε και ας πάμε μέχρι σε αυτόν που βλέπει». Επειδή ο σημερινός προφήτης τον παλιό καιρό αποκαλεί το «αυτός που βλέπει». Τότε ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη του, «Καλός είναι ο λόγος σου. Έλα, ας πάμε». Πήγα λοιπόν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Και ενώ ανέβαιναν τον ανήφορο της πόλης, βρήκαν κοριτσάκια που έβγαιναν για να αντλήσουν νερό. Και είπαν σε αυτά, «Είναι εδώ αυτός που βλέπει?» Και εκείνα αποκρίθηκαν σε αυτούς και είπαν, «Είναι, δες μπροστά σου. Κάνε λοιπόν γρήγορα, επειδή σήμερα έρθε στην πόλη, για το λόγο ότι σήμερα είναι θυσία του λαού επάνω στον υψηλό τόπο. Αμέσως μόλις μπείτε μέσα στην πόλη, θα τον βρείτε, πριν ανέβει για να φάει στον ψηλό τόπο. Επειδή ο λαός δεν τρώει μέχρι ότου έρθει αυτός, δεδομένου ότι αυτός ευλογεί τη θυσία. Ύστερα από αυτά τρώνε οι καλεσμένοι. Τώρα λοιπόν ανεβείτε, επειδή αυτή περίπου την ώρα θα τον βρείτε». Και ανέβηκαν στην πόλη, και καθώς έμπαιναν στην πόλη, να, ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανέβει στον υψηλό τόπο. Ο Κύριος όμως είχε αποκαλύψει στο Σαμουήλ μία μέρα πριν έρθει ο Σαούλ, λέγοντας, «Αύριο, αυτή την ώρα περίπου, θα σου στείλω ένα άνθρωπο από τη γη Βενιαμίν και θα τον χρήσεις άρχοντα επάνω στο λαό μου Ισραήλ και θα σώσει το λαό μου από το χέρι των Φιλιστέων. Επειδή επέβλεψα επάνω στο λαό μου, για το λόγο ότι η βοή τους ήρθε σε μένα». Και όταν ο Σαμουήλ είδε το Σαούλ, ο Κύριος του είπε, «Δες, ο άνθρωπος για τον οποίο σου είχα πει, αυτός θα άρχει επάνω στο λαό μου». Τότε ο Σαούλ πλησίασε στο Σαμουήλ στην πύλη και είπε, «Δείξε μου, παρακαλώ, πού είναι το σπίτι εκείνου που βλέπει?» Και αποκρίθηκε ο Σαμουήλ στο Σαούλ, «Εγώ είμαι εκείνος που βλέπει. Ανέβα μπροστά από μένα στον υψηλό τόπο και θα φάτε μαζί μου σήμερα και το πρωί θα σε εξαποστείλω και θα σου αναγγείλω όλα όσα έχεις στην καρδιά σου. Όσο για τα καϊδούρια που έχεις χάσει ήδη εδώ και 3 μέρες, μη φροντίζεις γι' αυτά, επειδή βρέθηκαν. Και σε ποιον είναι ολόκληρη η επιθυμία του Ισραήλ? Δεν είναι σε σένα και σε ολόκληρο τον οίκο του πατέρα σου?» Και αποκρινόμενος ο Σαούλ είπε, «Δεν είμαι εγώ ο Βενιαμίτης από τη μικρότερη από τις φυλές του Ισραήλ και η οικογένειά μου η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής του Βενιαμίν. Γιατί λοιπόν μιλάς έτσι σε μένα?» Και ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους έφερε στο οίκημα και τους έδωσε την πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους που ήσαν περίπου 30 άνδρες. Και ο Σαμουήλ είπε στο μάγειρα, «Φέρε το μερίδιο που σου έδωσα, για το οποίο σου είχα πει, φύλαγε το κοντά σου». Και ο μάγειρας ύψωσε την πλάτη και το μέρος που ήταν πάνω σε αυτή και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Και ο Σαμουήλ είπε, «Δες αυτό που απέμεινε, βάλ το μπροστά σου, φάε. Επειδή για αυτή την ώρα φυλάχθηκε για σένα, όταν είπα, προσκάλεσα το λαό». Και ο Σαούλ έφαγε μαζί με τον Σαμουήλ εκείνη την ημέρα. Και αφού κατέβηκαν από τον υψηλό τόπο στην πόλη, ο Σαμουήλ συνομίλησε με τον Σαούλ επάνω στο δώμα. Και σηκώθηκαν ενωρίς, και γύρω στα χαράματα της ημέρας, ο Σαμουήλ κάλεσε τον Σαούλ, που ήταν πάνω στο δώμα, λέγοντας, «Σήκω να σε εξαποστείλω». Και σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν και οι δύο, αυτός και ο Σαμουήλ, μέχρι έξω. Και καθώς κατέβαιναν στο τέλος της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Να προστάξεις τον υπηρέτη σου να περάσει μπροστά μας». Και εκείνος πέρασε. «Εσύ όμως στάσου λιγάκι και θα σου αναγγείλω το λόγο του Θεού». 1 Σαμουήλ, 10ο κεφάλαιο. Τότε ο Σαμουήλ πήρε τη φιάλη του λαδιού και έχισε λάδι επάνω στο κεφάλι του και τον φίλησε και είπε «Δε σε έχρισε ο Κύριος Άρχοντα επάνω στην κληρονομιά του. Αφού αναχωρήσεις από μένα σήμερα, θα βρεις δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ προς το συνοριακό σημείο του Βενιαμίν στη Σελσά και θα σου πούν «Βρέθηκαν τα γαϊδούρια που πήγες να ζητήσεις». Και να, ο πατέρας σου, αφήνοντας τη φροντίδα των γαϊδουριών, υπερλυπάται για σας, λέγοντας «Τι να κάνω για το γιο μου». Και αφού προχωρήσεις από εκεί, θα έρθεις μέχρι τη βελανιδιά του Θαβόρ και εκεί θα σε βρουν τρεις άνθρωποι που ανεβαίνουν στο Θεό στη Βεθήλ, ο ένας φέρνοντας τρία κατσίκια και ο άλλος φέρνοντας τρία ψωμιά και ο άλλος φέρνοντας ένα σκι κρασί. Και θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο ψωμιά, τα οποία θα δεχθείς από τα χέρια τους. Ύστερα από αυτά, θα πας στο βουνό του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων. Και όταν πας εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα από προφήτες, που θα κατεβαίνουν από τον υψηλό τόπο, με ψαλτήρι και τύμπανο και αυλό και κιθάρα μπροστά από αυτούς, και θα προφητεύουν. Και θα έρθει επάνω σου το πνεύμα του Κυρίου και θα προφητεύσεις μαζί τους και θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Και όταν τα σημεία αυτά θα έρθουν επάνω σου, κάνε ό,τι μπορείς, επειδή ο Θεός είναι μαζί σου. Και θα κατέβεις πριν από μένα στα Γάλγαλα. Και δες, εγώ θα κατέβω σε σένα για να προσφέρω ολοκαυτώματα να θυσιάσω ειρηνικές θυσίες. Περίμενε 7 ημέρες μέχρι ότου έρθω σε σένα και σου αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και όταν γύρισε τα νότα του για να αναχωρήσει από τον Σαμουήλ, ο Θεός του έδωσε μια άλλη καρδιά. Και όλα εκείνα τα σημάδια συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Και όταν ήρθαν εκεί στο βουνό, να, τον συνάντησε μια ομάδα προφητών. Και ήρθε επάνω του το πνεύμα του Θεού και προφήτευσε ανάμεσά τους. Και καθώς το είδαν αυτό εκείνοι που τον γνώριζαν από πριν, και δέστε, προφήτευε μαζί με τους προφήτες, τότε ο λαός έλεγε καθένας στο διπλανό του «Τι είναι αυτό που έγινε στο γιο του Κις και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες?» Ένας μάλιστα από αυτούς που ήσαν εκεί αποκρίθηκε και είπε «Και ποιος είναι ο πατέρας τους?» Γι' αυτό έγινε παροιμία «Και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες?» Και αφού τελείωσε προφητεύοντας, ήρθε στον υψηλό τόπο. Και ο θείος του Σαούλ είπε σε αυτόν και στον υπηρέτη του «Πού πήγατε?» Και είπε «Να αναζητήσουμε τα γαϊδούρια». Και όταν είδαμε ότι δεν υπήρχαν, ήρθαμε στο Σαμουήλ. Και ο θείος του Σαούλ είπε «Ανάγγελέ μου, σε παρακαλώ, τι σας είπε ο Σαμουήλ?» Και ο Σαούλ είπε στο θείο του «Μας είπε με σιγουριά ότι τα γαϊδούρια βρέθηκαν». Τον λόγο όμως για τη βασιλεία που του είπε ο Σαμουήλ δεν του τον φανέρωσε. Και ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό στον Κύριο, στη Μισπά, και είπε στους γιους Ισραήλ «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανέβασα τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων των βασιλειών που σας κατέθλιβαν. Και εσείς, αυτή την ημέρα, έχετε αποβάλει το Θεό σας, που σας έσωσε από όλα τα κακά σας και τις θλίψεις σας, και του είπατε «Όχι, αλλά κατάστησε επάνω μας βασιλιά». Τώρα λοιπόν να παρουσιαστείτε μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με τις φυλές σας και σύμφωνα με τις χιλιάδες σας. Και όταν ο Σαμουήλ έκανε να πλησιάσουν όλες οι φυλές του Ισραήλ, πιάστηκε η φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκανε τη φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει σύμφωνα με τις οικογένειές τους, πιάστηκε η οικογένεια του Ματρί. Και πιάστηκε ο Σαούλ, ο γιος του Κις. Και τον αναζήτησαν και δεν βρέθηκε. Γι' αυτό ζήτησαν επιπλέον από τον Κύριο αν ο άνθρωπος έρχεται ακόμα προς τα εκεί. Και ο Κύριος είπε «Δέστε, αυτός είναι κρυμμένος ανάμεσα στην αποσκευή». Τότε έτρεξαν και τον πήραν απ' εκεί. Και όταν στάθηκε ανάμεσα στο λαό, προεξήχε από ολόκληρο το λαό, από τους ώμους του και πάνω. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο το λαό «Βλέπετε εκείνον που ο Κύριος διάλεξε για βασιλιά, ότι δεν υπάρχει όμοιος του ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό?» Και ο ολόκληρος ο λαός αλάλαξε και είπε «Ζήτω ο βασιλιάς». Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό τον τρόπο της βασιλείας και τον έγραψε σε βιβλίο και το έβαλε μπροστά στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ απέλυσε όλο το λαό, καθέναν στο σπίτι του. Και ο Σαούλ το ίδιο αναχώρησε στο σπίτι του στη Γαβάα και πήγε εκεί μαζί του ένα τάγμα πολεμιστών, την καρδιά των οποίων είχε προδιαθέσει ο Θεός. Μερικοί όμως κακοί άνθρωποι είπαν «Πώς θα μας σώσει αυτός» και τον καταφρόνησαν και δεν του πρόσφεραν δώρα. Εκείνος όμως έκανε τον κουφό. 1 Σαμουήλ, 11ο κεφάλαιο. Ανέβηκε τότε ο Νάας, ο Αμμονίτης, και στρατοπέδευσε ενάντια στην Ιαβής Γαλάδ. Και όλοι οι άνδρες της Ιαβής είπαν στον Νάας, «Κάνε συνθήκη με μας και θα σε δουλεύουμε». Και ο Νάας, ο Αμμονίτης, είπε σε αυτούς, «Με τούτο θα κάνω συνθήκη με σας, να βγάλω το δεξί μάτι όλων σας και αυτό να το βάλω ως όνειδος επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ». Και οι πρεσβύτεροι της Ιαβής του είπαν, «Δώσε μας 7 ημέρες αναβολή για να στείλουμε μηνυτές σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και τότε, αν δεν υπάρχει κάποιος να μας σώσει, θα βγούμε προς εσένα». Ήρθαν λοιπόν οι μηνυτές στη Γαβάα του Σαούλ και είπαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του λαού. Και ολόκληρος ο λαός ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και να, ο Σαούλ ερχόταν από το χωράφι πίσω από το κοπάδι. Και ο Σαούλ είπε «Τι έχει ο λαός και κλαίει». Και του διηγήθηκαν τα λόγια των ανδρών της Ιαβής. Και ήρθε επάνω στο Σαούλ το πνεύμα του Θεού όταν άκουσε εκείνα τα λόγια. Και άναψε η οργή του υπερβολικά. Και πήρε ένα ζευγάρι από βόδια και αφού τα κατέκοψε σε κομμάτια, τα έστειλε προς όλα τα όρια του Ισραήλ διαμέσου μηνυτών, λέγοντας «Όποιος δεν βγει πίσω από το Σαούλ και πίσω από το Σαμουήλ, έτσι θα γίνει στα βόδια του». Και ο φόβος του Κυρίου έπεσε επάνω στο λαό και βγήκαν σαν ένας άνθρωπος. Και όταν τους απαρίθμησαν στη Βεζέκ, ήσαν 300.000 οι γη Ισραήλ και 30.000 οι άνδρες Ιούδα. Και είπαν στους μηνυτές που είχαν έρθει, «Έτσι θα πείτε στους άνδρες της Ιαβής Γαλάδ. Αύριο, καθώς θα θερμάνει ο ήλιος, θα υπάρξει σε σας σωτηρία». Και ήρθαν οι μηνυτές και ανήγγυλαν στους άνδρες της Ιαβής και χάρηκαν υπερβολικά.

0: παραδώστε τους άνδρες για να τους θανατώσουμε. Και ο Σαούλ είπε, αυτή την ημέρα δεν θα θανατωθεί κανένας, επειδή σήμερα ο Κύριος έκανε σωτηρία στον Ισραήλ. Τότε ο Σαμουήλ είπε στο λαό, ελάτε και ας πάμε στα Γάλγαλα και ας εγκαινιάσουμε εκεί τη βασιλεία. Και ολόκληρος ο λαός πήγε στα Γάλγαλα και εκεί έκανε το Σαούλ βασιλιά μπροστά στον Κύριο στα Γάλγαλα. Και εκεί θυσίασαν ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και εκεί εφράνθηκαν υπερβολικά ο Σαούλ και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας, αλληλούια, ευχαριστούμε Κύριε. Η αγάπη σου είναι μεγάλη Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου Χριστέ μας Άγιε. Από το πιο μικρό μωρό Κύριε μας, αυτά που είναι ακόμα στη κοιλιά των μητέρων τους Κύριε, μέχρι τον πιο μεγάλο σε ηλικία Χριστέ μας. Είναι τέλεια αγάπη σου και σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν Χριστέ μας, αλληλούια. Όλος ο λόγος του Θεού αδερφή Αγία Γραφή, χωρίζεται σε κυρίως δύο μεγάλα μέρη. Το μέρος που είναι πεζό, που το καταλαβαίνουμε διαβάζοντάς το, που είναι απλό δηλαδή, και αυτό που έχει μέσα μεταφορές και πρέπει να αποκαλυφθεί, πρέπει να δεις πώς θα το εξηγήσεις. Είναι δυσνόητο και μπορείς να πέσεις σε λάθος συμπεράσματα. Και σε αυτόν το μη αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού, έχουμε τους τύπους, τις σκιές που λέμε της Παλαιάς Διαθήκης που μιλάει για το μέλλον με κάποιες προφητείες, με κάποια λόγια που δεν ξέρεις αν είναι τι εννοούν ακριβώς και πώς θα βγει. Έχουμε τις παραβολές στα Ευαγγέλια που πάλι και αυτά θέλουν επεξήγηση. Έχουμε και την Αποκάλυψη, έτσι, που είναι συμβολικό. Πολλοί επιχείρησαν να εξηγήσουν την Αποκάλυψη και περνώντας τα χρόνια κατάλαβαν ότι έλεγαν ανοησίες. Γιατί δεν ήξεραν πώς να εξηγήσουν τα σύμβολα, γιατί πρέπει να ξέρεις όλον τον λόγο για να μπορέσεις να κάνεις τέτοια εργασία και πάλι θέλει προσοχή. Όλα αυτά δεν ερμηνεύονται από τον εαυτό τους, αλλά για να δώσουμε τη σωστή ερμηνεία πρέπει να ξέρουμε όλον τον λόγο και να ανατρέξουμε σε άλλα σημεία της γραφής. Γιατί ο Κύριος τα έχει κρύψει επίτηδες, ούτως ώστε αυτοί που πραγματικά τον αγαπούν θα τους οδηγήσει να τα βρουν. Στίχων εδώ, στίχων εκεί, λέει διδασκαλία εδώ, διδασκαλία εκεί και βγαίνει το νόημα. Ενώ άλλοι που δεν έχουν καλό πνεύμα και προσπαθούν να βρουν λάθη, βγαίνουν σε λάθος συμπεράσματα και τελικά εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Το αποκεκαλυμμένο μέρος, βασικά, το αποτελούν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και οι επιστολές. Εκεί είναι καθαρά, δηλαδή βλέπεις, διαβάζεις και καταλαβαίνεις τι θέλει να πει, γιατί είναι αυτά που λέει. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλή ερμηνεία. Ξέρουμε ότι η Καινή Διαθήκη χωρίζεται περίπου σε τέσσερα μέρη. Τα τέσσερα πρώτα βιβλία, τα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης. Μετά έχουμε το βιβλίο των πράξεων. Μετά έχουμε τις επιστολές από τους Ρωμαίους μέχρι τον Ιούδα, τελευταία. Και το τέταρτο είναι η Αποκάλυψη. Γι' αυτό είπαμε ότι η Αποκάλυψη είναι βιβλίο γεμάτο συμβολισμούς. Τώρα, στην πραγματικότητα, αυτά τα τέσσερα πρώτα βιβλία, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης, αποτελούν την εισαγωγή στη διδασκαλία των καλών αγγελιών, το Ευαγγέλιο που λέμε, καλές αγγελίες δηλαδή, τα καλά, τα χαρμόσυνα νέα. Γιατί τι βλέπουμε κυρίως στα Ευαγγέλια? Τη ζωή και το θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή και φυσικά τη γέννηση, τη ζωή, τη διακονία, το θάνατο, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τώρα γιατί τα λέω αυτά? Γιατί αν εξαιρέσουμε τα βιβλία του Μάρκου και του Λουκά, τα άλλα δύο τελειώνουν με την αναφορά της ανάληψης του Κυρίου που έφυγε. Χωρίς

0: όμως να υπάρχει μέσα σε αυτά το κήρυγμα του θανάτου, της ταφής, της Ανάστασης του Κυρίου, γιατί έπρεπε να έρθουν μετά οι πράξεις και οι επιστολές για να εξηγηθεί και να δημιουργηθεί και η Διαθήκη όπως την ξέρουμε και να την κατανοούμε. 1 Κορινθίους 15:1, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Σας κάνω γνωστό λοιπόν αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας ευαγγέλισα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και έχετε σταθεί, μέσω του οποίου και σώζεστε, αν το κατέχετε με όποια λόγα σας ευαγγέλισα, εκτός αν μάτια πιστέψατε. Γιατί σας παράδωσα πρώτα ό,τι και παράλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τις γραφές και ότι τάφηκε και ότι έχει εγερθεί την ημέρα την Τρίτη κατά τις γραφές», όπως ήταν δηλαδή γραμμένο, προφητευμένο. Στους Ρωμαίους 5:8 διαβάζουμε: «Ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη σε μας με το ότι ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας». Δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποιον καλό έργο εμείς, ο Κύριος το έκανε ήδη. Και ξανά εδώ στους Ρωμαίους, αλλά στο 10ο κεφάλαιο, στο 9, ο Παύλος μιλάει για το Ευαγγέλιο που κήρυτε. «Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ως Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, ενώ η ανέστησε, θα σωθείς». Αμήν. Τα είναι τα καλά νέα. Να πιστέψω, να ομολογήσω και θα σωθώ. Και είναι αυτή η χάρη που ο Κύριος μας δίνει, δωρεάν. Αυτό το Ευαγγέλιο δεν το είχαν ακούσει μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν στάθηκε ο Πέτρος και κήρυξε στο 2ο κεφάλαιο των Πράξεων. Ο Κύριος Ιησούς τους έλεγε τους μαθητές, τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί την τρίτη μέρα», αλλά δεν καταλάβαιναν οι μαθητές, γιατί δεν ήταν ακόμα αποκεκαλυμμένο το Ευαγγέλιο. Μάρκος 8:31. Δεν ήταν σε θέση να το δεχτούν. Αυτοί είχαν αντιληφθεί αλλιώς την έλευση του Κυρίου Ιησού. Θα έρθει ο Μεσσίας, θα νικήσει τους Ρωμαίους, θα κάτσουμε σε μια τράπεζα σαν κυβέρνηση, θα καθόμαστε στους θρόνους και θα διοικούμε το λαό μας και όλους τους άλλους. Γιατί είναι δυνατός, ο Θεός είναι μαζί του, θα τους ταΐζουμε δωρεάν, θα τους έχουμε στρατό δωρεάν, όλα τα μπορεί ο Κύριος και θα άρχουμε εμείς. Έτσι ήταν μέσα στο μυαλό τους. Και ο Κύριος τους λέει: «Είναι άλλη βασιλεία, είναι πνευματική, είναι μέσα σας». Δεν το καταλάβανε. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, θα αναστηθεί. Πεθάνει, αφού πώς θα κάνουμε τη βασιλεία. Δεν αντιλαμβάνονταν ακριβώς αυτό που τους το έλεγε ο Κύριος πεζά. Άρχισε να τους διδάσκει ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και από τους αρχιερείς και από τους γραμματείς και να σκοτωθεί, αποκτανθεί, είναι, λέει το αρχαίο, και μετά τρεις μέρες να αναστηθεί. Τους τα έλεγε ο Κύριος. Και αν πάμε στο επόμενο εδαφείο, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Πέτρος δεν πίστευε στα νέα αυτά, στο Ευαγγέλιο. Λέει, αφού ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος, άρχισε να τον επιτιμά. Στο 33, εκείνος αφού στράφηκε πίσω και είδε τους μαθητές του, επιτίμησε τον Πέτρο και λέει: «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, γιατί δεν φρονείς τα πράγματα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων, τα πράγματα των ανθρώπων». Βλέπετε, αδελφοί, ακόμα και οι μαθητές του δεν αντιλαμβάνονταν, δεν έμπαινε μέσα τους. Και εδώ στο Μάρκο, στο επόμενο κεφάλαιο, 9:9, βλέπουμε ότι οι μαθητές δεν κατάλαβαν το νόημα του Ευαγγελίου και γι' αυτό δεν μπορούσαν να το κηρύξουν. Ενώ αυτοί κατέβαιναν από το όρος, τους διέταξε να μην διηγηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Είχε προηγηθεί μεταμόρφωση που ο Κύριος έλαμε μπροστά τους κλπ. Και αυτό το λόγο τον κράτησαν μεταξύ τους, συζητώντας τι σημαίνει το να αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς. Πώς γίνεται, είναι δυνατόν, τι σημαίνει. Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν. Μπορεί να σκέφτονταν ότι αν πεθάνει κάποιος και αναστηθεί θα είναι ένα φάντασμα. Θα είναι αόρατος, μπορεί να πετάει. Δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί ένας άνθρωπος να αναστηθεί και να περπατάει ξανά ανάμεσά τους όπως πριν. Στο 31, λίγο πιο κάτω, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα το σκοτώσουν και αφού σκοτωθεί, μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί. Δεν είναι απλά λόγια πεζά. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο και φοβούνταν να τον επερωτήσουν. Δεν καταλάβαιναν. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, οι μαθητές πάλι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα λόγια που τους έλεγε πριν, στο Ευαγγέλιο. Μάρκος 16:14. Παρόλο που αυτόπτες μάρτυρες ήρθαν και τους είπαν, αναστήθηκε, τον είδαμε. Ύστερα, ενώ αυτοί ξάπλωνα λέει, για να φάνε, τότε ήταν ξάπλωναν και τρώγαν έτσι στο πλάι. Φανερώθηκε στους 11 και κατηγόρησε την απιστία τους και τη σκληροκαρδία τους, γιατί δεν πίστεψαν σε εκείνους που τον είδαν ηγεγερμένον, αναστημένο δηλαδή. Ενώ είχε ο Κύριος αναστηθεί, τους έλεγξε. Γιατί, αδερφοί, γιατί ενώ υπήρχαν τα καλά νέα, υπήρχε το Ευαγγέλιο, είχαν δει όλα τα θαύματα, άλλα περίμεναν και άλλα τους εμφανίζονταν μπροστά τους. Ιωάννης 20:25. Ο Θωμάς, θυμάστε, δεν πίστεψε τους άλλους μαθητές που είχαν δει τον Ιησού. Προφανώς θεωρούσε ότι αυτόν που του είπαν ότι είδαν ήταν κάποιος άλλος. Γι' αυτό τον ονομάζουμε και σήμερα άπιστος Θωμάς. Του έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Έχουμε δει τον Κύριο». Εκείνος τους είπε, «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Βέβαια, μετά 8 ημέρες που ήρθε ο Κύριος και ήταν και αυτός ανάμεσά τους, θυμάστε ότι πίστεψε στον αναστημένο Κύριο. Και ακόμα ένα εδάφιο στο Καταλουκά 22:31. Ο ίδιος ο Πέτρος δεν είχε ακόμα πιστέψει στο Ευαγγέλιο και του λέει ο Κύριος, «Σίμωνα, Σίμωνα, ιδού, ο Σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς, για να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι. Εγώ όμως δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και βλέπουμε μετά από μερικές μέρες, όταν επέστρεψε, το έκανε. Στάθηκε πλήρης Πνεύματος Αγίου πια, μπροστά σε τόσες χιλιάδες κόσμο και κήρυξε εκ μέρους των μαθητών. Ήταν όλοι, αλλά αυτός βγήκε μπροστά. Το θέμα είναι ότι η Καινή Διαθήκη δεν μπορούσε να έχει ισχύ πριν πεθάνει ο Ιησούς. Εβραίους 9:16. Γιατί, λέει, όπου υπάρχει διαθήκη, για να εκτελεστεί, είναι ανάγκη να αναγγελθεί ο θάνατος του διαθέτη. Γιατί μια διαθήκη είναι έγκυρη σε νεκρούς, επειδή ποτέ δεν ισχύει όταν ζει ο διαθέτης. Γιατί δεν ισχύει η διαθήκη όταν, ας πούμε, ένας παππούς, μια γιαγιά, λέει, θα γράψει τη διαθήκη μου, και τη γράφει τη διαθήκη της, είναι εκεί. Γραμμένη, υπογραμμένη, μπροστά σε δικηγόρο κλπ. Γιατί δεν ισχύει εφόσον ζει? Δεν ισχύει διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να την αλλάξει. Αυτό που μετράει είναι η τελευταία διαθήκη που έχει κάποιος. Άρα μπορεί η γιαγιά, ο παππούς να άφησε τα χωράφια και τα σπίτια στα εγγόνια και στους φίλους και στους γνωστούς του και είναι εκεί και περιμένει όλοι να τα πάρουν όταν πεθάνει, γιατί πρέπει να πεθάνει πρώτα. Αλλά επειδή οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να την αλλάξει και να πει, άλλαξα ιδέα και δεν θα δώσω της Ίγκας το σπίτι που υποσχέθηκα, θα το δώσω στην εκκλησία δώρο, στο ένα μοναστήρι. Ισχύει αυτό, το τελευταίο. Άρα λέει, για να εκτελεστεί η διαθήκη, είναι ανάγκη να αγγελθεί ο θάνατος του διαθέτη. Πέθανε ο παππούς, ωραία, τώρα θα την ανοίξουμε τη διαθήκη να δούμε τι μας άφησε. Και ό,τι γράφει εκεί, αυτό θα γίνει. Γιατί πέθανε και δεν μπορεί να την αλλάξει πια ξανά. Είναι έγκυρη η Διαθήκη, λέει, στο 17, μόνο σε νεκρούς. Ποτέ δεν ισχύει όταν ζει ο διαθέτης. Ο Κύριος ζούσε και κήρυτε και έλεγε τι θα γίνει για τη Διαθήκη του. Ναι, αλλά δεν πέθανες, Κύριε. Αν τα αλλάξεις, αν κάνεις κάτι άλλο, με το θάνατό του επικυρώθηκε. Και έτσι, αφού ο διαθέτης της Καινής Διαθήκης πέθανε και αναστήθηκε, αναλήφθηκε στον ουρανό ως ο Μέγας Αρχιερέας μας. Τέλειωσε. Δηλαδή, ο Κύριος έγραψε τη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, μηδενός εξαιρουμένου, την έγραψε με τη ζωή του, με το αίμα του καλύτερα. Πέθανα, τη σφράγισε δηλαδή. Όταν είπε στο Σταυρό τετέλεστε, το τέλειωσε. Όποιος έρθει μπροστά και ζητήσει με μετάνοια συγχώρεση, ο Κύριος το συγχωρεί. Δεν μπορεί να πει, Εσένα δεν μου αρέσει το πρόσωπό σου, δεν σε δέχομαι, ή το χρώμα σου, ή η μόρφωση σου, ή η αμορφωσιά σου, οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Γιατί είναι συμβόλαιο, είναι διαθήκη. Μάλιστα, οι μαθητές του τη μετέτρεψαν σε γραπτό λόγο και την έγραψαν στα Ευαγγέλια. Μέσα στα τέσσερα Ευαγγέλια φανερώνει ο Κύριος τις προθέσεις του, οι οποίες σήμερα ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Και μας λέει, αν κάνεις έτσι, έτσι, έτσι, κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, υπάκουσες αυτό. Έχουμε δηλαδή γραμμένο το θέλημά του. Μάλιστα, για να κληρονομήσουμε εμείς την άφθαρτη αυτή διαθήκη, πέθανε στο Σταυρό ο Χριστός και γι' αυτό σήμερα μας ανήκει, γιατί πέθανε ο Διαθέτης. Αν την αξιοποιήσουμε σωστά, τότε θα έρθει η Ευαγγελία του Πατρός να καλύψει όλο το ανθρώπινο γένος, η οποία Ευαγγελία πώς διακατέχεται? Από τον καθαρισμό, από τον αγιασμό. Πρέπει δηλαδή και εμείς να έχουμε ένα επίπεδο ζωής μπροστά στον Κύριο. Γιατί η ουράνια κληρονομιά διακατέχεται από πλούτο, που λέει ούτε μάτι ανθρώπου δεν είδε ποτέ, δεν μπορεί ούτε ο νους να φανταστεί πώς θα είναι, πόσο πλούσια θα είναι. Μας γράφει ο Λόγος του Θεού κάποια σύμβολα, εμείς ήδη σκεφτόμαστε, θα είναι χρυσή δρόμη, θα είναι οι κολόνες με διαμάντια και... Μα αυτά τώρα είναι φθαρτά πράγματα, τι να τα κάνεις. Τι αν είναι ο δρόμος χρυσός ή αν είναι ένας ωραίος άσφαλτος για να περπατάς. Δεν εξυπηρετεί η αξία του χρυσαφιού. Αλλά πώς θα σου δώσει ο Λόγος του Θεού τον πλούτο, αφού είναι πράγματα που δεν τα έχουμε δει και ούτε λέει στην καρδιά δεν ανέβηκαν. Δηλαδή ούτε με τη... Αντί να μην τα δεις με τη φαντασία, που η φαντασία μας πολλές φορές λέμε οργιάζει και σκέφτεται ό,τι θέλει, ούτε και εκεί λέει δεν μπορεί να φανταστείς, γιατί δεν υπάρχει κάτι να τσιμπήσεις και να κτίσεις πάνω σε αυτό. Ας ενώσουμε λοιπόν την κατά Θεό ύπαρξή μας κάτω από τα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου και να μην αφήσουμε, αδερφοί, πολλές φορές τις μικρότητες και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν, γιατί ο Κύριος έκανε τόσο τέλειο έργο, τόσο όμορφο και τόσο πλούσιο και πολύτιμο, που είναι κρίμα να το χάνουμε για μικρότητες. Γιατί το κάλεσμα που λάβαμε είναι ουράνιο και σημαντικό. Μάλιστα, δεν μπορούμε να έχουμε πολλές ευκαιρίες στο να αναπτύξουμε το θέλημα του Θεού, γιατί είμαστε στις έσχατες μέρες. Βέβαια, έσχατες μέρες ονομάζονται από τον καιρό που έφυγε ο Κύριος. Είναι έσχατες μέρες, 2 μέρες, 2000 χρόνια. Αλλά είμαστε στο τέλος του τέλους των εσχάτων ημερών. Τον φυσικό χρόνο ζωής που έχουμε να τον καταναλώνουμε κατάλληλα στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εβραίους 9:11. Ο Χριστός όμως, όταν παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των αγαθών που ήρθαν, διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, που δεν είναι χειροποίητη λέει, όχι αυτής της κτήσης, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος. Του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Θα ξέρετε από την Παλαιά Διαθήκη ότι για να γίνει συγχώρεση της αμαρτίας έπρεπε να έρθει ο θάνατος. Κάποιος έπρεπε να πεθάνει. Αν ευχήσει ο αίματος, δηλαδή θανάτου, δεν γίνεται συγχώρεση. Φέρναν τα αρνάκια, φέρναν τα βόδια, τα σφάζανε και ο άνθρωπος αυτός έπιανε από το αίμα πάνω του και λέει: «Θεέ μου, συγχώρησέ με, πληρώνει αυτό το ζώο για να μην πεθάνω εγώ, γιατί έπρεπε να πεθάνει». Εδώ λέει ο Κύριος στο 12, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Άρα ο Χριστός δεν ανάγκη να θυσιάζεται κάθε χρόνο που γιορτάζουμε το Πάσχα ή τέλος πάντων να γίνεται ξανά και ξανά, αλλά μια φορά για πάντα πήγε στα Άγια. Γιατί είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και θυσιάστηκε άπαξ μια φορά για πάντα. Αυτό τώρα που μένει, η μπάλα που λέμε, είναι σε εμάς, τα πόδια μας, είναι να δεχθούμε αυτή τη θυσία και να τη χρησιμοποιούμε, να κάνουμε χρήση του δικαιώματος αυτού. Πιο κάτω στο 24 λέει ότι ο ουρανός τώρα είναι τα Άγια, γιατί τώρα δεν έχουμε τον ναό του Σολομώντα να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων που είναι εκεί η παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λέει δεν εισήλθε σε χειροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, γιατί και εκεί που είπε του Μωυσή πώς να κάνει τη σκηνή και αργότερα ο Σολομώντας, ο ναός ήταν αντίτυπα των αληθινών του ουρανού. Αλλά λέει εισήλθε στον ίδιο τον ουρανό, για να εμφανιστεί τώρα στο πρόσωπο του Θεού για χάρη μας. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς ως διαχειριστής της δικής του Διαθήκης, γιατί αυτός την έκανε τη Διαθήκη με το αίμα του, εξέχεν το πνεύμα του στους μαθητές που περίμεναν την ημέρα της Πεντηκοστής και τους σφράγισε για την ημέρα της απολύτρωσης. Αυτός είναι, θυμάστε τον Ιωάννη του Βαπτιστή, λέει ο πίσω μου ερχόμενος που δεν μπορώ ούτε το λουρίο των υποδημάτων του να λύσω, αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και Φωτιά. Και θυμάστε η ημέρα της Πεντηκοστής, τις φλόγες της φωτιάς. Ποιος είναι ο βαπτίζομαι Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος. Και ο δρόμος για την Καινή Διαθήκη ανοίχτηκε και παραμένει ανοιχτός για ποιους? Για όσους δεχτούν το Ευαγγέλιο. Μα εγώ θέλω να πάω με άλλο δρόμο, δεν θα πάω με το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ανοιχτός για σένα. Όποιος δέχεται όμως τα καλά νέα, γι' αυτό ονομάζεται Ευαγγέλιο και έτρεξαν οι μαθητές να το φέρουν σε όλον τον κόσμο, γιατί ήταν η εύκολη λύση στη ζωή των ανθρώπων. Δέξου τη θυσία, πίστεψε στον Κύριο με την καρδιά σου και θα σωθείς. Τι πιο εύκολο και τι πιο απλό και τι πιο δωρεάν. Για σκεφτείτε να έπρεπε να λέει μια ανώτερη δύναμη, θέλεις να αιώνια να είσαι μαζί μου και να απολαμβάνεις? Ναι, θέλω 253.000 ευρώ, ας πούμε, ξέρω εγώ, το εισιτήριο. Δούλεψε όλη σου τη ζωή, πούλησε το σπίτι σου, κάνει τι θα κάνεις. Τόσα είναι το κεφάλι που λέμε. Τι θα έκανε ο κόσμος? Θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τα καταφέρει, να κλέψει, ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά αν έχεις και οικογένεια και παιδιά που τα αγαπάς, σημαίνει επί τόσα. Και ο Κύριος λέει δωρεάν, αλλά να δεχτείς. Όσοι δεχτούν το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο μέρος της Καινής Διαθήκης μας οδηγεί μόνο στην ανάληψη του Ιησού. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης, όπου συναντούμε το βιβλίο «Μετά τα Ευαγγέλια», που είναι ένα μοναδικό βιβλίο. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δώσουμε όνομα, πράξεις των Αποστόλων, είναι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου. Πώς ο Κύριος δηλαδή ενήργησε μαζί με τους μαθητές και έφερε τα καλά νέα. Δηλαδή είναι η Εκκλησία στην πράξη. Γι' αυτό ονομάζεται πράξεις. Γιατί εδώ καταγράφεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μαζί με τα σημεία που ακολουθούσαν, από αυτούς που διάλεξε ο Κύριος και προετοίμασε για αυτόν τον σκοπό. Και σε αυτό το βιβλίο δεν βρίσκουμε μόνο το σωστό τρόπο κηρύγματος, δηλαδή πώς πρέπει να προωθήσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και το σχέδιο του Θεού, πώς κάποιος μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, αδερφοί, όπως είπα πριν, ο αποκεκαλυμμένος Λόγος του Θεού χωρίζεται στο βιβλίο των πράξεων και στις επιστολές όλες. Διαβάζεις και βλέπεις πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία, πώς λειτουργεί, τι να κάνεις, τι να μην κάνεις, τι να αποφεύγεις. Το βιβλίο των πράξεων μας δείχνει το δρόμο για να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης και οι επιστολές μας εξηγούν πώς πρέπει να ενεργούμε στη ζωή μας αφού έχουμε γίνει μέλη της Εκκλησίας. Υπάρχει μια διαφορά εδώ, γιατί είναι φορές που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια άλλα και στις επιστολές άλλα και λέμε τώρα τι γίνεται. Άλλο είναι κάποιος να χρειάζεται να σωθεί και να έρθει στον Κύριο και άλλον είναι όταν έχεις ήδη σωθεί πώς να ενεργείς απ' εδώ και μπρος. Δεν χρειαζόμαστε αποκάλυψη για να καταλάβουμε το βιβλίο των πράξεων, γιατί αν και είναι βέβαια θεόπνευστο, είναι αποκαλυμμένο. Δεν χρειάζεται ερμηνεία. Διαβάζουμε, μας λέει, ο Πέτρος πήγε εδώ, έκανε έτσι, είπε αυτό, ο Παύλος το ίδιο, τον βάλα φυλακή, κήρυξε αυτό το λόγο, έκανε αυτό το θαύμα και είναι άνετο, με την έννοια ότι είναι σαν ιστορικό βιβλίο και το βλέπεις. Εννοεί ακριβώς αυτά που γράφει. Τώρα, στην πρώτη διαίρεση που κάναμε, είδαμε ότι ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του Ιησού ήταν με παραβολές, με παροιμίες, οι οποίες χρειάζονται ερμηνεία. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Το ένα έπεσε στο τάδε έδαφος, το άλλο στο άλλο έδαφος, το άλλο έδαφος και φερετός. Ο ένας που το διαβάζει και δεν ξέρει την ερμηνεία, δεν ξέρει τι σημαίνει ή μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο από αυτό που ξέρουμε ότι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι ο Λόγος, γιατί ο ίδιος ο Κύριος το εξήγησε στους μαθητές του. Άλλες παραβολές όμως δεν τις εξήγησε και μας αφήνει σε εμάς με τα άλλα κλειδιά που έχει γραφεί να βγάλουμε το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα. Αλλά αν μπορεί να πέσει σε... Δηλαδή όταν σου λέει αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει βγάλ' το, Αν το πάρουμε κυριολεκτικά, θα μείνουμε τυφλοί, γιατί πόσες φορές μας σκανδαλίζει το μάτι μας. Αν το χέρι σου σκανδαλίζει, κόψ' το. Θα χαλάσουμε τον ναό του Αγίου Πνεύματος, που είναι το σώμα μας, που ο Κύριος λέει να το φροντίζουμε και να το προστατεύουμε. Βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουμε σωστή ερμηνεία. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κατά γράμμα ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάποια είναι μεταφορικά και θα τα δούμε με το πνεύμα αυτό της μεταφοράς. Κάποια είναι κυριολεκτικά. Όταν σου λέει πίστεψε τον Κύριο Ιησού και θα σωθείς, είναι κυριολεκτικό, δεν έχει μεταφορά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 16:12. Προς το τέλος, πριν να πάνε στον κήπο μετά στο μυστικό δείπνο, ο Κύριος είπε: «Ακόμη πολλά έχω να σας λέω, αλλά δεν δύναστε να τα βαστάζετε τώρα». Γιατί δεν δύναστε να τα βαστάζουν? Ήταν κουρασμένοι? Το μυαλό τους ήταν ακόμα κλειστό, δεν είχαν αναγεννηθεί. Όταν όμως έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, λέει στο 13, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Για να ανοίξει το μυαλό τους και να μπουν μέσα και να αντιληφθούν. Και την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε ότι το πνεύμα της αλήθειας ήρθε μέσα τους και οι μαθητές με τη δύναμη αυτού του πνεύματος μπόρεσαν να σταθούν μπροστά στο αληθινό Ευαγγέλιο. Ιωάννης 17:14. Γιατί τι είχε πει ο Χριστός στην προσευχή του προηγουμένως? «Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου». Προσευχότα στο Θεό ο Κύριος λίγο πριν πάει για το Σταυρό, στον κήπο της Γεστημανή πριν. «Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, γιατί δεν είναι από τον κόσμο, καθώς εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Και αυτή η προσευχή, αδερφοί, τώρα είναι μέχρι και εμάς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τους μαθητές. Είναι προσευχή για τους πιστούς, τους μαθητές που θα ακολουθούσαν. Για όλους. Να κάνω μια παρέθεση, αδερφοί. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι ο κόσμος, επειδή είναι του εχθρού, είναι το πνεύμα, το σύστημα του κόσμου, μπορεί να είναι δελεαστικός, αλλά πολλές φορές είναι, μας ξεγελάει και πέφτουμε και κουραζόμαστε και απελπιζόμαστε. Και πόσες φορές να ξεγελαστούμε, ή στο ένα ή στο άλλο, γιατί έχει πολλούς δρόμους, πολλούς τρόπους να μας ξεγελάσει. Και ζούμε σε μια σάρκα, είμαστε και αμελείς πολλές φορές, λίγη προσευχή, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, πέφτουμε. Και απογοητευόμαστε, αυτοαπογοητευόμαστε. Και λέμε: «Κύριε, έλα να μας πάρεις να τελειώνουμε. Πότε θα έρθει αυτή η αρπαγή που ψάλαμε τώρα, να γίνει κάτι, να τελειώνει αυτό, κουραστήκαμε». Αλλά, αδερφοί, είναι ωραία να θέλεις να απομονωθείς, να μείνεις με τον Κύριο, να βγεις από τον κόσμο. Όπως προηγούμενους αιώνες κάποιοι πήραν τα βουνά και τις σπηλιές, ήταν οι μοναχοί και λένε: «Μακριά, μακριά, να μην σκανδαλίζομαι». Αλλά ο Κύριος λέει: «Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, να τους φυλάξεις από τον πονηρό μέσα στον κόσμο». Διότι αν βγούμε όλοι εμείς έξω από τον κόσμο, ποιος θα μιλήσει στις ψυχές? Ποιος θα δει το παράδειγμα της ζωής μας για να δεχτεί τον Κύριο? Ή να σωζόμαστε και να μας άρπαζε ο Κύριος να πεθαίναμε αμέσως. Σίγουρα, δηλαδή ασφαλισμένοι. Ποιος θα δει ο άλλος το παράδειγμα σου όταν δεν υπάρχουν χριστιανοί? Γιατί μόλις πίστεψες, εξαφανίστηκες, χάθηκες, αρπάχθηκες. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή να συνδιαλεγόμαστε μέτα του Θεού και του κόσμου, ώστε να νικούμε τον κόσμο. Ο Κύριος μας θέλει μέσα στον κόσμο, χωρίς να έχουμε το φρόνημα του κόσμου. Γιατί το να βρεις τρόπο να ζεις μέσα στον κόσμο και να επιτελείς έργο Θεού πάνω στην αγάπη και στην αναγέννηση του κόσμου, αυτό είναι το ιδανικό. Σημαίνει όμως τι? Ότι ο αγιασμός σου είναι πλήρης. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις, δεν θα τα καταφέρεις να νικήσεις αυτόν το σύστημα που έρχεται. Αν μπορείς να φυλάξεις τον εαυτό σου από τον κόσμο, από τον πονηρό, γιατί ο πονηρός ενεργεί μέσα στον κόσμο, με την αμαρτία, με τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, τους εγωισμούς, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό και εργάσου μέσα στον κόσμο. Έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Και πώς το φυλάμε τον εαυτό μας? Βασικά είναι τρία στοιχεία. Μελέτα το λόγο, παίρνει από το λόγο μέσα σου, χτίζει τα ρήματα που είναι μέσα, προσευχή και τα ρήματα του Θεού που μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνίες Θεού. Δηλαδή παίρνει το λόγο και κάνει το χτήμα σου, δικό σου. Να εξαπλώσεις δηλαδή αυτά τα ευαγγελικά ρήματα, το να πεις, όπως είπα πριν, πίστεψες τον Κύριο Ιησού με την καρδιά σου, ομολόγησε τον και θα σωθείς. Ένας τώρα μπορεί να ντρέπεται να το πει στον συνανθρωπό του, σου λέει: «Μπορεί να με ειρωνευτεί, να με γελάσει, να με καγχάσει, να μου γυρίσει την πλάτη», αλλά λέγοντας το είναι μια δύναμη, δεν είναι τα λόγια, και δεν ξέρεις η καρδιά αυτή τι ανάγκες έχει και μπορεί να το δεχτεί. Μπορείς στους 10 που θα το πεις, ένας, δύο, τρεις να το δεχτούν. Δεν είναι κέρδος? Μήπως και οι Απόστολοι πλήρης Πνεύματος Αγίου που ευαγγέλιζα πίστευαν όλοι? Ο ίδιος ο Κύριος που δεν είχε αμαρτία, όσους μιλούσε πίστευαν? Όχι. Είναι Έτσι ο κόσμος, γιατί είναι το πνεύμα του κόσμου. Όμως δεν σταματούμε, γιατί μέσα στον κόσμο είναι οι ψυχούλες που περιμένουν κάποιον να τους μιλήσει. Αυτά μπορούν να φέρουν στη ζωή μας χαρά ανεκλάλητη, χαρά Χριστού, δηλαδή να ομολογήσεις τον Κύριο. Και ξέρετε, θα το έχετε εμπειρία όταν ομολογείς τον Κύριο και μιλάς σε κάποιον και δέχεται, μετά όταν φεύγεις έχεις μια χαρά μέσα σου που είναι από το Πνεύμα του Άγιον αυτό. Δηλαδή, επειδή μετέφερες τον Λόγο και αυτόν το φως το έδωσες παρακάτω, γεμίζεις ξανά με μια ικανοποίηση. Ο Κύριος χαίρεται μαζί σου. Γιατί όταν μας λέει «Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα», έτσι, στους αγγέλους του, εσύ είπες, δεν τον έσωσες, δεν κατάφερες, αλλά μετέφερες μια δόση για τη σωτηρία του. Μπορεί να του ξαναμιλήσεις, να του μιλήσει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, έδωσες μια γερή δόση. Η χαρά αυτή φαίνεται και τη νιώθεις και εσύ. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων, μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι τα δόγματα που καταγράφονται εδώ, έτσι, των Αποστόλων δηλαδή, αποτελούν τη σωστή και αληθινή ερμηνεία των γραφών σχετικά με το σχέδιο του Ευαγγελίου. Δεν λέω ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι ολοκληρωμένα. Εκτελούν το σκοπό τους, αλλά χρειάζεσαι και τις πράξεις και τις επιστολές, χρειάζεσαι όλη την Καινή Διαθήκη για να αντιληφθείς. Γιατί λένε πολλοί, διάβασε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα σωθείς. Αμήν. Μπορείς και από ένα εδάφιο μπορείς να σωθείς. Αλλά είναι επειδή έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε, είναι στον ουρανό, έκανε το ένα το άλλο, που είναι από άλλα μέρη αυτά, και παίρνουμε το κατά Ιωάννη και λέμε τι ωραίο, είναι τόσο πνευματικό. Πού είναι? Έτσι, κάθε ερμηνεία των γραφών που έρχεται σε αντίθεση με τη διδασκαλία των Αποστόλων δεν μπορεί να είναι αληθινή. Γιατί όπως είπα πριν, καμιά φορά έχουμε κάποιες αντικρουόμενες προτάσεις μέσα στο λόγο. Ο Κύριος δεν εμπιστεύθηκε μόνο το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα χέρια των μαθητών του, αλλά και τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης. Μην ξεχνάτε ότι είναι μαθητές που έγραψα. Θα το ξέρετε, αλλά θα σας φανεί παράξενο τώρα που θα σας το πω, ότι ο Ιησούς δεν άφησε τίποτα γραπτό. Να πει ένα, σας αγαπώ, κάπου να γράψει, όπως έγραψε ο Παύλος, όπως γράφουν άλλοι. Μπορούσε να γράψει, έτσι υπήρχε η γραφή τότε. Αλλά ο Κύριος έφυγε και δεν μας άφησε τίποτε γραπτό από το χέρι του. Όλα τα έγραψαν οι μαθητές του, δια Πνεύματος Αγίου βέβαια. Όλη η Καινή Διαθήκη. Γιατί κάποιοι λένε, εγώ θα ακολουθήσω τα λόγια του Χριστού και όχι του Πέτρου, που είναι ένας από τους μαθητές. Μα ο Κύριος στον Πέτρον έδωσε να γράψει αυτά που έγραψαν, τις επιστολές του ή τη ζωή του μέσα στις πράξεις. Επομένως, το βιβλίο των πράξεων είναι το σωστό πρότυπο σε κάθε εποχή για την είσοδο στον οίκον του Θεού, την Εκκλησία δηλαδή. Εφεσίους 2:19. Επομένως λοιπόν, λέει ο Παύλος, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, που οικοδομηθήκατε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, όντας ακρογωνίαος λίθος ο ίδιος ο Χριστός. Πάνω σε ποιο θεμέλιο? Των Αποστόλων και των Προφητών. Μα δεν είναι ο Ιησούς. Ναι, αλλά ήταν απεσταλμένοι του Ιησού, είναι η προέκτασή του. Με το δικό του ψήθυρο έγραψαν, δια Πνεύματος Αγίου. Εφεσίους, στο επόμενο κεφάλαιο, 3:2. Να δούμε τώρα την τρίτη διαίρεση που διδάσκει το λαό του Θεού πώς να ενεργεί, αφού έχει μπει στον οίκον του, έχει μπει στην Εκκλησία. Ο λαός έχει πιστέψει. Τι κάνουμε τώρα, όπως είμαστε εδώ τώρα, μια Εκκλησία, ένα σώμα? Πάλι στις επιστολές έχουμε αποκεκαλυμμένο τον λόγο του Θεού, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε, λέει, εδώ στο 2, την οικονομία της χάρης του Θεού που μου δόθηκε για σας. Επειδή, σύμφωνα με αποκάλυψη, μου γνωρίστηκε το μυστήριο, καθώς έγραψε προηγουμένως με λίγα λόγια. Σύμφωνα με το οποίο δύναστε όταν τα διαβάζετε να νοήσετε την αντίληψή μου στο μυστήριο του Χριστού. Αυτό, εννοεί το μυστήριο, σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες με το Πνεύμα. Δηλαδή να είναι η εθνική συγκληρονόμη και σύσσωμη και συμμέτοχη της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό διαμέσου του Ευαγγελίου. Βλέπετε, είχε εποχές, αιώνες που ο κόσμος δεν ήξερε το μυστήριο αυτό το θέλημα του Κυρίου. Ήταν κρυμμένο. Τώρα λέει αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες. Ποιο? Το ότι επιτέλους θα σωθούν και τα έθνη. Όχι μόνο ο λαός Ισραήλ. Είναι η εθνική, λέει, είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης. Μέσα στο Χριστό πώς? Διαμέσου του Ευαγγελίου. Πάλι πάμε εκεί. Εκεί είναι η βάση μας. Δεν έχει σημασία, όπως είπα, από ποια φύλη είσαι, τι φύλο είσαι, τι ηλικία έχεις, τι μόρφωση έχεις κλπ. Δέχεσαι το Ευαγγέλιο τα καλά νέα, με τους όρους του Κυρίου? Δέχομαι. Σώζεσαι. Οι επιστολές λοιπόν γράφτηκαν στην Εκκλησία σε ανθρώπους γεμάτους από το Πνεύμα του Θεού. Αναγεννημένους. Αν κάποιος δεν έχει καταλάβει σε ποιους απευθύνονται οι επιστολές, τότε μπορεί να μπερδευτεί. Είχαμε για παράδειγμα την αδελφή συζήτηση για τις άγνωστες γλώσσες που λέει στην 1η Κορινθίους, στην Εκκλησία, ότι δεν πρέπει, λέει, να μιλάτε γλώσσες μεταξύ σας και να έρθει ένας απ' έξω και να πει τι είναι αυτοί, είναι μενόμενοι, είναι τρελοί, είναι φανατικοί αυτοί που μιλάνε άναρθρα και δεν καταλαβαίνουμε. Και ο Παύλος βάζει σε τάξη και τους λέει, αδερφοί, προσέχετε, τώρα είναι Εκκλησία, τώρα πιστέψατε. Τώρα, αν θα πεις γλώσσες, θα πεις λίγα λόγια και θα προσεύχεσαι να δώσει ερμηνεία ο Κύριος είτε από σένα είτε από κάποιο άλλο μέρος της Εκκλησίας για να ερμηνεύσει αυτά τα ακαταλαβίστικα που λες εσύ, για να ευλογηθεί όλο το σώμα, να καταλάβουν και άλλοι τι γίνεται. Δεν μπορεί ο καθένας να ανοίγει το στόμα του και να μιλάει γλώσσες, γλώσσες, γλώσσες και ο άλλος που δεν ξέρει λέει τι θα κάνει, θα κοιτάει εκεί να περιμένει. Όμως, γι' αυτό λέμε ότι τι είναι τα Ευαγγέλια και τι είναι οι επιστολές και οι πράξεις. Άλλο είναι η βάφτιση με το Πνεύμα του Άγιο, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, που οποιοσδήποτε βαφτίζεται με έναν Άγιο και βγαίνουν οι γλώσσες και είναι εκεί μια προσευχή στο Θεό, δηλαδή μια ευχαριστία, και ο καθένας προσωπικά έχουμε αυτό που λέμε γλωσσολαλιά και γλωσσολαλή, και το πνεύμα σου προσεύχεται στο Θεό και είναι πολύ καλό και ο Παύλος λέει να το κάνετε, είναι για το συμφέρον σας, και άλλο είναι όταν είναι για το σώμα, για να οικοδομηθεί το σώμα. Γι' αυτό, αδερφοί, αυτά τα δύο βιβλία είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Η πράξη σου λέει πώς να μπει το παιδί του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Οι επιστολές όμως απευθύνεται ο Παύλος και γράφει σε πιστούς που είναι ήδη αναγεννημένοι, ήδη βαφτισμένοι με τον Άγιο, όλοι ήταν βαφτισμένοι τότε, και τους λέει πώς να μπει στην τάξη, πώς να συμπεριφέρεσαι μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να τα σμίγεις και να λες, μα εδώ λέει έτσι. Εδώ λέει έτσι γιατί είναι σε άλλον γκρουπ ανθρώπων που απευθύνεται. Και οι επιστολές είναι σε άλλον γκρουπ. Μιλάει για τους πιστούς ήδη. Δεν σου λέει αν πιστέψεις πρέπει να κάνεις αυτό και το ένα και το άλλο. Σου λέει είσαι πιστός. Είναι δηλαδή σαν να σου δίνει ένα χάρτη με οδηγίες πώς να μπεις σε ένα κτίριο. Και μπαίνεις μέσα στο κτίριο βάσει του χάρτη και όταν φτάσεις μπεις μέσα στο κτίριο σου δίνει έναν άλλο χάρτη πώς να κινηθείς ακριβώς στους διαδρόμους να βρεις εκείνο που θέλεις. Δεν γίνεται να έρθει κάποιος και να σου δώσει το χάρτη το εσωτερικό του κτιρίου. Έλα, βρες το κτίριο. Πώς θα πάω, πώς θα το βρω το κτίριο, αφού αυτό που μου δείχνεις είναι άλλο. Αν το έκανες, θα μπερδευόσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο του Θεού. Αν οι άνθρωποι ορθοτομούσαν το λόγο του Θεού, θα έβλεπαν ότι οι γλώσσες που μιλάνε αυτοί που βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, καθώς μπαίνουν στο σώμα του Χριστού, δεν έχουν ανάγκη από ερμηνεία. Είναι μια προσωπική υπηρεσία και ευλογία του κάθε παιδιού, του κάθε πιστού με το δημιουργό του. Αυτός που χρησιμοποιεί το χάρισμα των γλωσσών μέσα στην Εκκλησία, όπως αναφέρεται εδώ στην 1η Κορινθίους, προτρέπεται, λέει, να προσεύχεται, να γίνει ικανός, να ερμηνεύει για να υπηρετούνται και οι υπόλοιποι. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αντίκρουση. Αλλά ένας που δεν το ξέρει λέει, μα εδώ κάνουν άλλα και εδώ κάνουν άλλα. Μπορεί τώρα δηλαδή να καταλάβει κανείς πόσο προφυλαγμένος είναι από λαθασμένες διδασκαλίες όταν τηρεί τη μέθοδο εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Οι επιστολές είναι για τους πιστούς οι οποίοι είναι μέσα στις εκκλησίες και είναι πώς να μπαίνει σε τάξη το έργο του Θεού και να οικοδομείται όλο το σώμα. Δηλαδή όποια διδασκαλία συναντήσουμε πρέπει να την εξετάσουμε με βάση τον αποκεκαλυμμένο Λόγο του Θεού. Και αν ταιριάζει μπορούμε να τη δεχτούμε με ασφάλεια ως αληθινή. Αν όμως δεν ταιριάζει με τη διδασκαλία των πράξεων και των επιστολών, τότε πρέπει να την βάλουμε στο ίν άκρη και θα δούμε ο Κύριος να την εξηγήσει, να την ερμηνεύσει σωστά. Όταν ψάχνουμε για αλήθειες που είναι κρυμμένες μέσα σε τύπους και σκιές, όπως είπα, της Παλαιάς Διαθήκης ή στις παραβολές των Ευαγγελίων και στα σύμβολα της Αποκάλυψης, έχουμε στερεό θεμέλιο με το οποίο μπορούμε να κρίνουμε τις ερμηνείες. Γιατί οι περισσότερες από τις μεγάλες διδασκαλίες που έχουν γίνει αιτία διαφοροποιήσεων ανάμεσα στους πιστούς, μπορούν εύκολα να τακτοποιηθούν με τον αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού. Αυτά που μας δίνει ο λόγος έτοιμα. Γιατί, ξέρετε αδερφοί, αν ο λαός του Θεού δεν αποφασίσει να αφήσει κατά μέρος τις αντικρουόμενες διδασκαλίες και να δεχθεί την απλή αποκεκαλυμμένη διδασκαλία των Αποστόλων, όπως φαίνεται στις πράξεις, στις επιστολές, δεν θα μπορέσει να ειρηνεύσει και να μιλήσει τα ίδια πράγματα. Και έχουμε πολλές φορές ως χριστιανοί αδέρφια από άλλες εκκλησίες, από άλλα κινήματα και λέμε εσείς τι πιστεύετε στην εκκλησία σας γι' αυτό, εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα, πώς το αντιμετωπίζετε. Όλα βάσει του Λόγου του Θεού. Η πρώτη εκκλησία είχε αυτά τα θέματα. Πιθανόν να τα είχε, αλλά μπαίναν όλα στη θέση τους. Έλεγε και ο Παύλος, γιατί λέτε εγώ είμαι του Πέτρου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου. Διαμεράστηκε ο Χριστός, δεν είμαστε όλοι υπηρέτες του Χριστού. Αλλά κάποιοι λένε εμένα μου αρέσει ο Παύλος, έτσι όπως μιλάει, πώς τα λέει, πώς τα εξηγεί, εγώ πάω με αυτόν. Άλλοι ήθελαν τον Πέτρο, άλλοι ήθελαν τον Απολλώ. Όμως η διδασκαλία πρέπει να είναι μία. Δεν μπορεί ο ένας να λέει να μην λέμε γλώσσες, ο άλλος να λέει να μην λέμε γλώσσες, δεν χρειάζονται, είναι κακό μάλιστα. Καταλαβαίνετε, να γίνονται θαύματα σήμερα, όχι, δεν χρειάζονται να γίνονται θαύματα, έχουμε την Αγία Γραφή, δεν χρειάζεται. Και αν πεθάνει, θα πας με τον Κύριο. Πρέπει να έχουμε βάση και η βάση είναι ο Λόγος του Θεού. Αν οι Απόστολοι δεν ήταν σωστοί, τότε ποιος είναι σοφός και πού να στραφούμε για να βρούμε την αλήθεια. Γιατί λένε κάποιοι, εγώ διαβάζω μόνο τα λόγια του Χριστού, όσα είπε μόνο. Οι άλλοι είναι άνθρωποι. Ναι, μα αφού οι άνθρωποι έγραψαν και τα λόγια του Χριστού. Όπως είπε ο Χριστός, δεν άφησε ο ίδιος. Εμπιστεύτηκε αυτούς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφοί, γιατί ξέρουμε ότι οι Απόστολοι δίδαξαν τέλεια. Ακριβώς επειδή δεν ήταν αυτοί που έγραφαν, αλλά το Πνεύμα του Θεού μιλούσε από μέσα τους. Μέσα από το χέρι τους δηλαδή, τους οδηγούσε. Και έχουμε αυτή την ασφάλεια μέσα μας ότι όλος ο λόγος είναι θεόπνευστος, αλλά είναι τα μέρη αυτά που μπορούμε να εμπιστευτούμε τέλεια και να αναπαυθούμε γνωρίζοντας πώς ο Κύριος ενεργεί, πώς έγραψε δηλαδή αυτό το βιβλίο για μας και πώς μας το παρέδωσε. Αμήν να έχουμε αποκάλυψη σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι ας πούμε κάποιες προφητείες που δεν έχουν εκπληρωθεί και δεν ξέρουμε πώς θα εκπληρωθούν ακριβώς και πότε. Είναι γραμμένα, αλλά είναι κάποια κλειδιά εκεί που είναι ακόμα κλειδωμένα, που ο Κύριος λέγανε για παράδειγμα στον Κύριο Ιησού, πότε θα έρθει Κύριε το τέλος, να ξέρουμε. Ο Κύριος τους λέει δεν γνωρίζω, ο πατέρας μου ξέρει. Ο πατέρας δεν ήξερε, ήξερε, δεν μπορούσε να το πει με μια προφητεία κάτι. Ότι ξέρω εγώ, βάρτε μια ημερομηνία φανταστική, μέρα, μήνας, χρόνος και ώρα μάλιστα, γιατί να περιμένεις ολοκλήρες 24 ώρες. Πότε θα γίνει η αρπαγή για παράδειγμα. Θα ήταν το συμφέρον μας αυτό όμως, θα συνέφερε στο σώμα. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι και έτσι λίγο συμφεροντολόγοι, αν ξέρω για παράδειγμα ότι από σήμερα έχω τόσο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια, τι θα έκανες και τι θα έκανα. Θα λέγαμε, α, άρα δεν έχω το φόβο ότι θα γίνει αρπακή και θα με αφήσει ο Κύριος πίσω. Ας γλεντήσω λίγο εδώ, να απολαύσω λίγο με τη σάρκα και όταν θα πλησιάσει ο καιρός θα αναθερμάνω τη σχέση μου με τον Κύριο και θα είμαι και εγώ στην αρπαγή, αφού εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Μήπως ο Κύριος επίτηδες δεν το αφήνει γιατί μας θέλει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, γιατί εκτός της αρπαγής πολλοί πεθαίνουν κάθε μέρα, σε πολλές περιπτώσεις πολλοί πιστοί πεθαίνουν κάθε μέρα. Άρα δεν είναι μόνο, αλλά ας πούμε ότι δεν θα πεθαίναμε ή τέλος πάντων πάλι δεν μας συμφέρει. Καλύτερα να είμαστε πάντα έτοιμοι. Όλες οι παραβολές που λέει, γι' αυτό λέω θέλει ερμηνεία, φεύγω και θα έρθω λέει ο Κύριος. Ο Κυπουρός θα φυτεύει και θα κλαδεύει και θα σκαλίζει και δεν ξέρει πότε θα έρθει ο Κύριος του. Ο υπηρέτης που ταΐζει τους δούλους θα πρέπει να τους δίνει το φαγητό τους την ώρα τους, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, όποτε έρθει ο Κύριος. Οι εργάτες που είναι στο αμπέλι που θα δουλεύουν, θα τριγίσουν, θα κλαδεύουν ό,τι κάνουν και θα έρθει ο Κύριος να πάρει. Τους δούλους που τους έδωσε τα τάλαντα, εσύ ένα, εσύ δύο, εσύ πέντε, δουλέψετε τα και θα έρθω. Και ήρθε μια μέρα, αλλά δεν ήξεραν πότε θα έρθει. Βλέπετε, είναι αυτό το πνεύμα του να είσαι πάντα έτοιμος, έτοιμη. Και αυτό είναι το συμφέρον μας. Δεν είναι ότι θέλει ο Κύριος να μας ταλαιπωρεί και να μας βασανίζει, αλλά όταν είσαι έτοιμος, έτοιμη, νιώθεις όμορφα. Σαν μια νοικοκυρά που έχει το σπίτι της πάντα καθαρό. Ας έρθουν απρόσκλητοι επισκέπτες, δεν πειράζει. Δεν θα γίνω ρεζίλ γιατί είναι όλα άνω κάτω. Γιατί είναι έτοιμο. Άντε Κύριε, είναι έτοιμο το σπίτι, γιατί δεν έρχεται κανείς. Και την άλλη μέρα πρέπει να το ξανακαθαρίσεις ή τη βδομάδα να το ξαναδιατηρήσεις καθαρό και δεν ήρθε κανένας. Και λες, τώρα την προηγούμενη βδομάδα δεν ήταν ανάγκη να κουραστώ να το κάνω αφού έρχονται γιορτές, τώρα θα κάνουν τα παράθυρα, θα κάνουμε τα τζάμια, τα παντζούρια κλπ. Γενικό καθάρισμα. Ενώ τις άλλες εποχές δεν είναι τόσο απαραίτητο. Όταν είναι όμως όλα έτοιμα, δεν νιώθεις όμορφα ότι έκατσα τώρα, αλλά ξέρω ότι είναι έτοιμο. Όποιος έλασε έρθει. Τι ωραία να είναι ο ίδιος ο Κύριος και να μέσα μας να λέμε Κύριε, έλα ό,τι ώρα έρθεις. Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμος. Ό,τι ώρα έρθεις, κόπιασε. Δεν έχω το φόβο ότι θα με τσακώσεις, θα με πιάσεις τα πράσα και τι θα γίνει, θα γίνω ρεζίλη. Γιατί είμαι ανέτοιμος. Αμήν, αδερφοί μου. Κύριε μας, ετοίμαζε μας συνεχώς. Να είναι οι καρδιές μας, Κύριε, ταυτισμένες μαζί σου, Χριστέ μου Άγιε. Και αν γλιστρήσουμε, αν πέσουμε, Κύριε μας, αμέσως να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων, Κύριε. Να ζητούμε συγχώρεση πραγματικά με μετάνοια και να προσκολόμαστε ξανά μαζί σου, Κύριε. Όπως τα προβατάκια κοντά στον καλό ποιμένα. Για να είμαστε μέσα στην ασφάλεια σου, Κύριε. Κοντά σου, Χριστέ μας Άγιε. Και εσύ θα μας φυλάξεις μέσα από τον κόσμο, Κύριε, και θα μας διατηρήσεις την πίστη μέχρι τέλους, Χριστέ μου Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είσαι αγαθός, καλός, γεμάτος σπλάχνα και εκτιρμούς, Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου που επιστρέφει κοντά σου και μένει κοντά σου, Κύριε. Αμήν ίσου μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είσαι γεμάτος, νιώθεις πλούσιος, οδηγήσει από το χέρι του Θεού, εκείνος σε κρατάει. Και αυτό σου δίνει χαρά.

αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός, με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει, με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου, Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και δόθησε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλει σωθεί. Ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι έψιλον. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Διατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων, και των κόπων σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου μετά προσοχής, και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμι προς εσάς αιώνιον διαθήκην, τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλει καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες. Και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον, θέλουσι τρέξει προς ε, δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν. Και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ η οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλόσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει είστε ο λόγος μου, ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν συναντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν συνεπικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος. Αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Ισαΐας, κεφάλαιο νι σίγμα. Ούτω λέγει Κύριος, φυλάτετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνην, διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθει και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθεί. Μακάριος ο άνθρωπος ως της κάμνη τούτο και ο Υιός του ανθρώπου ως της κρατεί αυτό, ως της φυλάτη το Σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσει αυτό και κρατεί την χείρα αυτού ώστε να μη πράξει μηδέν κακόν. Ο δε Υιός του αλλογενούς, ο προστεθειμένος εις τον Κύριον, ας μη είπει λέγον «Ο Κύριος διόλου θέλει με χωρίσει από του λαού αυτού». Μη δε ο ευνούχος σας λέγει «Ιδού εγώ είμαι δέντρον ξηρών». Διότι ούτω λέγει Κύριος «Εις τους ευνούχους όσοι φυλάτουσι τα Σάββατά μου και εκλέγουσι τα αρέσκοντα εις εμέ και κρατούσι την διαθήκην μου, εις αυτούς μάλιστα θέλω δώσει εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου τόπον και όνομα καλύτερον παρά των ιών και των θυγατέρων. Εις αυτούς θέλω δώσει όνομα αιώνιον, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Περί δε των ιών του αλλογενούς, ήτινες ήθελον προστεθεί εις τον Κύριον, δια να δουλεύω συν εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου, δια να είναι δούλοι αυτού. Όσοι φυλάτουσι το Σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσω συν αυτό και κρατούσι την διαθήκην μου, και τούτους θέλω φέρει εις το Άγιον μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματα αυτών και η θυσία αυτών θέλουν συνείστε δεκτέ επί το θυσιαστήριόν μου. Διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα στους λαούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο συνάγων τους διεσκορπισμένους του Ισραήλ. Θέλω συνάξει έτη και άλλους εις αυτών, εκτός των συνηγμένων αυτού. Έλθετε, φάγετε, πάντα τα ζώα του αγρού, πάντα τα θηρία του δάσους. Οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλαλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσωση. κοιμόμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νησταγμών. Ναι, κίνες αδιφάγοι, ήτινες δεν γνωρίζουσι χορτασμών. Και επιμένες, ήτινες δεν γνωρίζουσι σύνεσιν. Πάντες είναι εστραμμένοι προς την οδόν αυτών, έκαστος εις το μέρος αυτού, δια το κέρδος αυτών. Έλθετε, λέγουσι, θέλω φέρει ίνον και θέλομεν μεθυστή με σίκερα. Και αύριον θελείστε ως η ημέρα αυτή, πολύ πλέον άφθονος.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον ΙΒ. Κι είπεν ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, ιδού υπήκουσα εις την φωνή σας κατά πάντα όσα είπετε προς εμέ, και κατέστησα βασιλέα εφημάς. Και τώρα ιδού ο βασιλεύς πορεύεται εμπροστά σας. Εγώ δε είμαι γέρον και πολιός, και η ιή μου ιδού είναι με θυμών. Και εγώ περιεπάτησα ενώπιόν σας εκ νεότητός μου έως της ημέρας ταύτης. Ιδού εγώ, μαρτυρήσατε κάτε μου ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του κεχρισμένου αυτού. Τίνος τον βουν έλαβον, ή τίνος τον όνον έλαβον, ή τίνα ειδίκησα, τίνα κατεδυνάστευσα, ή εκ χειρός τίνος έλαβον δώρα δια να τυφλώσω τους οφθαλμούς μου δια τούτον, και θέλω αποδώσει εις εσάς. Ιδε είπον, δεν ειδίκησα σημάς, ουδέ κατεδυνάστευσα σημάς, ουδέ έλαβες τι εκ της χειρόστινος. Και είπε προς αυτούς, μάρτης ο Κύριος εις εσάς, μάρτης και ο κεχρισμένος αυτού την ημέραν ταύτην, ότι δεν ευρήκατε εις την χείρα μου ουδέν, και απεκρίθησαν μάρτης. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, μάρτης ο Κύριος ο καταστήσας τον Μωυσήν και τον Αρών, και αναβιβάσας τους πατέρας σας εκ γης Αιγύπτου. Τώρα λοιπόν στάθητε δια να διαλεχθώ με σας ενώπιον του Κυρίου, δια πάσας τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας οποίας έκαμεν εις εσάς και εις τους πατέρας σας. Αφού ο Ιακώβ ήλθεν εις την Αίγυπτον και οι πατέρες σας εβόησαν προς τον Κύριον, τότε απέστειλεν ο Κύριος τον Μωυσήν και τον Ααρών και εξήγαγον τους πατέρας σας εξ Αιγύπτου και κατόκισαν αυτούς εν το τόπο τούτο. Ελισμόνησαν όμως Κύριον των Θεών αυτών, όθεν παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Σισάρα, αρχηγού του στρατεύματος του Ασόρ, και εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα του βασιλέως Μωάβ, και επολέμησαν εναντίον αυτών. Και εβόησαν προς τον Κύριον και είπον, ημαρτήσαμεν επειδή εγκατελείπομεν τον Κύριον και ελατρεύσαμεν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσον ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών και θέλομεν λατρεύσει σε. Και απέστειλεν ο Κύριος τον Ιεροβάαλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και σας ηλευθέρωσεν εκ της χειρός των εχθρών σας πανταχώθεν και κατοκίσατε εν ασφαλεία. Άλλοτε είδετε ότι Νάας ο βασιλεύς των Ιών Αμών ήλθεν εναντίον σας, είπετε προς εμέ. Ουχή, αλλά βασιλεύστε λι βασιλεύει εφημάς. Ενώ Κύριος ο Θεός σας είτε ο βασιλεύς σας. Τώρα λοιπόν ιδού ο βασιλεύς τον οποίον εκλέξατε, τον οποίον εζητήσατε. Και ιδού ο Κύριος κατέστησε βασιλέα εφημάς. Εάν φοβήστε τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν και υπακούετε εις την φωνήν Αυτού και δεν στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε κι εσείς και ο βασιλεύς, ο βασιλεύων εφημάς, θέλετε περιπατεί κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Εάν όμως δεν υπακούετε εις την φωνήν του Κυρίου, αλλά στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε η χείρ του Κυρίου θελείστε εναντίον σας, καθώς εστάθη εναντίον των πατέρων σας. Τώρα λοιπόν παραστάθητε και είδετε το μέγα τούτο πράγμα το οποίον ο Κύριος θέλει κάμει έμπροσθεν τον οφθαλμό σας. Δεν είναι θερισμός των σύτων σήμερα. Θέλω επικαλεστεί τον Κύριον και θέλει πέμψει βροντάς και βροχήν. Δια να γνωρίσετε και να είδετε ότι το κακό σας είναι μέγα το οποίον επράξατε ενώπιον του Κυρίου ζητήσαντες εις εαυτούς βασιλέα. Τότε επεκαλέστη ο Σαμουήλ τον Κύριον και έπεμψεν ο Κύριος βροντάς και βροχήν την ημέραν εκείνη και πάσο ο λαός εφοβήθη σφόδρα τον Κύριον και τον Σαμουήλ. Και είπε πάσο ο λαός προς τον Σαμουήλ, δεήθητη υπέρ των δούλων σου προς Κύριον τον Θεό σου, δια να μη αποθάνομεν. Διότι επροσθέσαμεν εις πάσας τας αμαρτίας ημών το κακόν, να ζητήσομεν εις εαυτούς βασιλέα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον λαόν, μη φοβήστε, σεις επράξατε όλον τούτο το κακόν, πλην μη παραδρομήσετε από όπισθεν του Κυρίου, αλλά λατρεύετε τον Κύριον εξ όλης της καρδίας σας. Και μη παραδρομήσετε, διότι τότε ήθελετε υπάγει κατόπιν των ματέων, τα οποία δεν δίνανται να ωφελήσωσιν, ουδέ να ελευθερώσωσιν, επειδή είναι μάταια. Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος των λαών αυτού, δια το όνομα αυτού το μέγα, επειδή ειδόκησεν ο Κύριος να σας κάνει λαών αυτού. Είσαι με δε, μη γέννητο να αμαρτήσω εις τον Κύριον, ώστε να πάψω από του να δέομαι υπέρ ημών. Αλλά θέλω σας διδάσκει την οδόν την αγαθήν και ευθείαν. Μόνον φοβήστε τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν εν αληθεία εξ όλης καρδίας σας. Διότι είδετε πόσα μεγαλεία έκαμεν υπέρ ημών. Αλλά αν εξακολουθείτε να πράττετε το κακό, και εσείς και ο βασιλεύς ημών θέλετε απολεστεί. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Ο Σαούλ ή το βασιλεύς ενός έτους. Αφού δε βασίλευσε 2 έτη επί τον Ισραήλ, έκλεξεν ο Σαούλ εις εαυτόν 3.000 εκ του Ισραήλ. Και ήσαν μετά του Σαούλ 2.000 εν Μιχμάς και εν το όρι Βεθήλ, και 1.000 ήσαν μετά του Ιωνάθαν εν Γαβαά του Βενιαμίν. Το δε υπόλοιπον του λαού εξαπέστειλεν έκαστον εις την σκηνήν αυτού. Και επάταξεν ο Ιωνάθαν την φρουράν των Φιλιστέων την εν το βουνό. Και ήκουσαν οι Φιλιστέοι. Και εσάλπισεν ο Σαούλ δια της σάλπιγγος εν πάση τη γη λέγον, ας ακούσωσιν οι Εβραίοι. Και πάσο Ισραήλ ήκουσε να λέγωσιν. Επάταξεν ο Σαούλ την φρουράν των Φιλιστέων, και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται υπό των Φιλιστέων. Και συνήχθη ο λαός κατόπιν του Σαούλ εν Γαλγάλης. Οι δε Φιλιστέοι συνηθρίστησαν για να πολεμήσωση μετά του Ισραήλ 30.000 αμαξών και 6.000 υπέων και λαός όσοι άμμος οι επί του χείλους της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Μιχμάς προς ανατολάς της Βεθαβέν. Ότε οι άνδρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν εν αμηχανία, διότι ο λαός εμικρό ψύχη, τότε εκρύπτεται ο λαός εις τα σπήλαια και εις τα πυκνόφυτα και εις τους βράχους και εις τα οχυρά μέρη και εις τους λάχους. Κι έτινες εκ των Εβραίων διέβησαν τον Ιορδάνην προς την γην Γάδ και Γαλάδ. Ο δε Σαούλ αυτός ήτο ακόμη εν Γαλγάλης. Και πας ο λαός τρέμον κατόπιν αυτού. Και περιέμεινεν 7 ημέρας κατά των διορισμένων καιρών υπό του Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρχε το εις Γάλγαλα. Και ο λαός διεσκορπίζεται από πλησίον αυτού. Και είπεν ο Σαούλ, φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και προσέφερε το ολοκαύτωμα. Και όσε τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα, ιδού ήλθεν ο Σαμουήλ. Και εξήλθεν ο Σαούλ εις συνάντησιν αυτού δια να χαιρετήσει αυτόν. Και είπεν ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διεσκορπίζεται απ' εμού, και εσύ δεν ήρθες την διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνηθρίζοντο εις Μιχμάς, δια τούτο είπα, τώρα θέλουσι καταβεί οι Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα, και εγώ δεν έκαμα δέησιν προς τον Κύριον. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Σι έπραξα σαφρόνος. Δεν εφύλαξα στο πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίον προσέταξε εισέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει την βασιλεία σου επί τον Ισραήλ έως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχθεί. Ο Κύριος εζήτησε εις αυτόν άνθρωπον κατά την καρδίαν αυτού και διόρισεν ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί των λαών αυτού, επειδή δεν εφύλαξας εκείνο το οποίον προσέταξεν εισέ ο Κύριος. Και σηκώθη ο Σαμουήλ και ανέβη από Γαλγάλων εις Γαβαά του Βενιαμίν. Ο δε Σαούλ ρύθμισε τον λαόν, τον ευρεθέντα μετ' αυτού, περίπου 600 άνδρας. Και ο Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού και ο λαός ο ευρεθής μετ' αυτόν, εκάθιντο εν Γαβαά του Βενιαμίν. Οι δε Φιλιστέοι ήσαν εστρατοπεδευμένοι εν Μιχμάς. Και εξήλθον λεηλάτε εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων εις τρία σώματα. Το εν σώμα εστράφει εις την οδόν Οφρά προς την γην Σογάλ. Και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν Βεθ Ορών. Και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν του ορίου, το οποίον βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήν κατά την έρημο. Και σιδηρουργός δεν ευρίσκεται εν πάση τη γη Ισραήλ, διότι οι Φιλιστέοι είπαν, μήποτε οι Εβραίοι κατασκευάσωσι Ρομφέας ή Λόγχας. Αλλά κατέβαιναν πάντες οι Ισραηλίτε προς τους Φιλιστέους, δια να ακονώσιν έκαστος το ηνίον αυτού και την δίκελαν αυτού και την αξίνην αυτού και την σκαπάνην αυτού. Ο Σάκης ήθελον αμβληθεί εσκαπάνε και δίκελε και τα τρίκρανα και αξίνε αυτών. Και να οξύνωσει τα βούκεντρα αυτών. Δια τούτο, εν τη ημέρα της μάχης δεν ευρίσκετο ούτε μάχερα, ούτε λόγχη εις την χείρα την ως εκ του λαού του όντως μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Εις τον Σαούλ όμως και εις τον Ιωνάθαν τον Ιών αυτού ευρέθησαν. Η δε φρουρά των Φιλιστέων εξήλθε προς το πέρασμα Μιχμάς.
1: Παύλου του Αποστόλου, η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Χάρις η ημίν και η ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου, ως Άκης σας ενθυμούμε, πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερ πάντων ημών, δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνίαν σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος ον εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ώστις ήρχισεν εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου, και είστε πάντες σεις και εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν και εις την βεβαίωσιν του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτη μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντα στους λοιπούς. Και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών, πεπιθώντες εις τα δεσμά μου, τολμώσει περισσότερον να κηρύττωσιν αφόβος των λόγων. Την εσ μεν και διαφθόνων και έρηδα, την εσ δε και αποκαλεί στελήσεως κηρύττουση των Χριστών. Η μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται, και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβεί σε με προσωτηρίαν, δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρησίας ως πάντοτε, και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός, και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή, τούτο συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου, και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει μετά πάντων ημών, δια την εις την πίστην προκοπήν σας και χαράν,
3: δια να περισσεύει διεμού το καύκημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασήν σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις Αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ Αυτού, έχοντες τον Αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Εάν λοιπόν υπάρχει τη παρηγορία εν Χριστώ, ή τη παραμυθία αγάπης, ή τη κοινωνία πνεύματος, ή εις πλάχνα τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας εαυτών. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλέκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνη επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχί ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών, ως αυτός δε κι εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως των Τιμόθεων, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασήν σας. Διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, ώστις να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Επειδή πάντε ζητούσετε εαυτόν, ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτον λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Πέπειθα δε επί των Κύριων, ότι και εγώ θέλω ελθεί ταχαίως. Εστοχάστην όμως αναγκαίων, να πέμψω προς εσάς των Επαφρόδητων των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, απεσταλμένων δε από σας και υπηρετήσαντα εις την χρίαν μου. Επειδή επεπόθη όλους εσάς και ελυπήτω, διότι οικούσατε ότι εισθένησε, και το όντι εισθένησε μέχρι θανάτου, αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, οχι δε αυτόν μόνον, αλλά και εμέ, δια να μην λάβω λύπην επί λύπην. Όθεν έπεμψα αυτόν με τα περισσοτέρα σπουδής, δια να χαρείτε ειδώντες αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω ο λιγοτέραν λύπην. Δέχθετε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω, με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους θείους τους, επειδή δια το έργον του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσας την ζωήν αυτού, δια να αναπληρώσει την έλλειψη νημών της εις εμέ υπηρεσίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την Αλφα Βασιλέων στο 5, από το 13 μέχρι το 18 θα διαβάσω. Έχει πεθάνει ο Δαβίδ, πλέον βασιλιάς είναι ο Σολομώντας, και έχει λάβει από το Δαβίδ εντολή και από το Θεό να φτιάξει το ναό του Θεού. Και λέει στο 13, «Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ και ήτο η ανδρολογία 300.000 ανδρών και απέστειλε αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 το μήνα κατά αλλαγήν. Ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνες εν της οίκης αυτών. Επί δε της ανδρολογίας ήτο ο Αδιναράμ. Και είχε ο Σολομών 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτην εσύσαν επί των έργων, 3.300 επιστατούντες επί των λαών των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύβλοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσουν τον οίκο. Ο Κύριος μας έχει καλέσει για να φτιάξει τον οίκο του. Και βέβαια αυτό έχει διπλή έννοια. Έχει η πρώτη έννοια, ο οίκος του Κυρίου είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή μας έχει καλέσει για να μας φτιάξει τον κάθε έναν από μας οίκο του Κυρίου. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και βέβαια η δεύτερη έννοια είναι ότι θέλει να φτιάξει την κάθε επιτόπια εκκλησία έναν οίκο του Κυρίου.

0: που αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Έχει θεμέλια, έχει πέτρες, έχει ξύλα, όπως λέει εδώ πέρα, έχει πολλά πράγματα. Και βέβαια όλη η εκκλησία, η παγκόσμια, που πρέπει να χτιστεί. Όλα αυτά όμως, για να γίνουν, χρειάζονται χρόνο. Ε? Δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ας πάρουμε μια άλλη εικόνα από το ίδιο πράγμα, που είναι η νύμφη που ετοιμάζεται για τον νυμφίο της, τον ουράνιο νυμφίο, αλλά και κάθε νύμφη που ετοιμάζεται για τον νυμφίο την ημέρα του γάμου. Εάν αυτή η γυναίκα αμελήσει να ετοιμαστεί και αρχίσει να ετοιμάζεται ένα τέταρτο πριν ξεκινήσει ο γάμος, θα είναι άραγε έτοιμη για το γάμο. Μπορεί να βάλει τον νηφικό της, να βάλει ένα κραγιόν, να πάει. Αν όμως ετοιμαστεί από 6 ώρες, ας πούμε, πιο πριν ξεκινήσει να ετοιμάζεται, θα φτιάξει τα μαλλιά της, θα φτιάξει το μακιγιάζ της, θα φτιάξει ό,τι θέλει να φτιάξει, θα είναι έτοιμη, θα βάλει τον νηφικό της, θα το προσέξει, θα είναι έτοιμη, όλα όμορφα, θα είναι η ίδια χαρούμενη και θα είναι και στην ώρα της. Για να γίνει ο ναός του Σολομώντα, λέει στο 7α Βασιλέων 6:37 και 38, λέει, «Εν το τετάρτο έτη, τον μήνα Ζήφ, ετέθησαν τα θεμέλια του Κυρίου, και το ενδεκάτο έτη, τον μήνα Βούλ, ως της είναι ο 8ος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσα την κατασκευήν αυτού. Ούτως εις 7 έτη οικοδόμησεν αυτόν». Για να οικοδομήσει ο Σολομώντας αυτό το ναό, χρειάστηκε 7 χρόνια. Τα χρόνια έχει να κάνει με πληρότητα. Αλλά δεν ήταν μόνο 7 χρόνια. Γιατί ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει πράγματα από πιο πριν. Είχε κάνει προετοιμασίες νωρίτερα. Δεν ήταν ότι ξεκίνησαν έτσι. Για να χτιστεί ο ναός, από τη στιγμή που ήδη είχαν κάποια από τα υλικά και οργανώσανε όσα οργανώσανε, χρειάστηκαν 7 χρόνια. Χρειάστηκαν χρόνια και χρόνια εργασίας, προετοιμασίας, μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Αν το πάρουμε τώρα αυτό στην ερμηνεία της κάθε ψυχής του εαυτού μας, για να ετοιμαστούμε έτσι όπως θα θέλαμε να είμαστε, όπως ο Κύριος θα ήθελε να είμαστε, που μερικές φορές, μάλλον να το πω αλλιώς, σχεδόν πάντα είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Ο Κύριος μπορεί να θέλει να φτάσουμε στο 100 και εμείς να ονειρευόμαστε το 20. Για να φτάσουμε όμως εκεί που θέλει ο Κύριος να φτάσουμε και εκεί που πρέπει να φτάσουμε, χρειάζεται χρόνος. Αλλά δεν φτάνει μόνο να περνάει ο χρόνος. Γιατί από τη στιγμή που ο Δαβίδ έφερε ό,τι έφερε για το ναό, έφερε χρυσάφι, έφερε ασήμι, έφερε ξύλα, έφερε πολλά πράγματα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έμειναν αυτά. Όσο ζούσε ο Δαβίδ, έμειναν εκεί πέρα. Και δυστυχώς αυτό μερικές φορές γίνεται και μέσα στη ζωή μας. Ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ακούμε το Λόγο του Θεού, παίρνουμε τα υλικά που μας προσφέρει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του, μέσα από τις προσευχές, μέσα από τους ύμνους, μέσα από την εργασία του Κυρίου. Αλλά τι κάνουμε? Τα αφήνουμε σαν το Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ τουλάχιστον τα άφησε, γιατί δεν ήταν ώρα. Του είπε ο Κύριος, δεν θα χτίσεις εσύ τον ναό, θα τον χτίσει ο Σολομώντας. Εμείς άραγε τα υλικά που έχουμε, τι τα κάνουμε? Μπορεί να χτιστεί, μπορούμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε, εάν δεν εργαζόμαστε στην ψυχή μας, εάν δεν εργαζόμαστε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει, κάθε μέρα. Μπορούμε να αναβάλουμε συνεχώς αυτά που ο Θεός μας ζήτησε να κάνουμε. Αν ο Σολομώντας έλεγε εντάξει ας μην το κάνω αυτό το χρόνο, ας το κάνω τον επόμενο χρόνο. Τώρα θέλω να φτιάξω το σπίτι μου. Τον επόμενο χρόνο θέλω να φτιάξω τα χωράφια μου. Τον άλλο χρόνο θέλω να φτιάξω κάτι άλλο. Έχω τόσα πολλά πράγματα και το καθυστερούσε και το καθυστερούσε. Θα μπορούσε να περάσει όλη η ζωή του και να μην είχε χτίσει τίποτα. Αντίστοιχα, μέσα στη ζωή μας, εάν εμείς αφήνουμε το χρόνο και όλα αυτά τα υλικά που μας προσφέρει ο Κύριος άφθονα, θα χτιστεί ο ναός του Κύριου μέσα μας. Έτσι αυτόματα. Πώς άραγε περιμένουμε να γίνουν τα πράγματα. Πιστεύουμε ότι θα ζούμε όπως ζούμε. Λίγο προσευχή. Πού και πού μες τη βδομάδα θα πάω στην εκκλησία. Μπορεί και να διαβάσω και το Λόγο του Θεού. Αλλά εγώ μια μέρα θα υπηρετήσω τον Κύριο. Θέλουμε, μας αρέσει ο ναός. Μας αρέσει αυτό το έτοιμο, το όμορφο. Το θέλουμε. Αλλά για να γίνει αυτό το όμορφο, αυτός ο ναός του Σολομώντα που ακόμη οι άνθρωποι λένε ο ναός του Σολομώντα ότι ήταν τόσο όμορφος, τόσο έξοχος, χρειάστηκαν 7 χρόνια και τόσες χιλιάδες άνθρωποι να εργάζονται κάθε μέρα. Άραγε αυτόν τον ναό της καρδιάς μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον παραμελούμε και να χτιστεί κάποια στιγμή έτσι διαμαγείας. Έχει χτίσει τίποτα ο Θεός διαμαγείας. Μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά δεν κάνει μαγικά ο Θεός. Για να χτίσει τις καρδιές μας, ο Κύριος χρειάζεται να του δώσουμε το χρόνο μας, την εργασία μας, την προσωπική μας εργασία, για να χτίσει εμάς, για να εργαστεί μέσα μας. Λέει στην 1η Κορινθίους, στο 14, στο 2 αν θυμάμαι καλά, λέει αυτός που λαλεί γλώσσα, το 4, ο λαλών γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη, λέει, οικοδομεί τον εαυτό του. Το να προσευχόμαστε δηλαδή, είτε με γλώσσες, είτε στη γλώσσα μας, τι κάνει, οικοδομούμαστε. Αντίστοιχα ο λόγος λέει ότι οικοδομεί. Το να ψάλουμε με οδές και ύμνους και οδές πνευματικάς που λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, οικοδομεί τα πνευματικά όταν ασχολιόμαστε με τον Κύριο, στην προσευχή, στο Λόγο Του, στο να έχουμε κοινωνία μαζί Του, οικοδομεί την ψυχή μας. Και μια οικοδομή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός μας θέλει αναβάλλοντας κάθε μέρα την οικοδομή αυτού που ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα μας. Πόσα χρόνια έχουμε. Ο Κύριος μας καλεί και κάθε μέρα έχει νέα πράγματα να φτιάξει μέσα μας. Νέα πράγματα να εργαστεί μέσα μας. Τι σημαίνει αυτό, πως αν εγώ μια μέρα αμελήσω να έρθω προς τον Κύριο και να προσευχηθώ για να μελετήσω το Λόγο του Θεού, για να εξητήσω τον Κύριο, να τον αφήσω να εργαστεί μέσα μου, σημαίνει πως αυτή τη μέρα την έχασα. Την έχασα. πάει, τελείωσε. Όταν είναι να χτίσεις κάτι και χρειάζεσαι 7 χρόνια, κάθε μέρα που χάνεις δεν ξανάρχεται. Ξανάρχονται οι μέρες. Μπορείς να ξανακερδίσεις τη μέρα που πέρασε σήμερα. Μπορώ να την ξανακερδίσω, να πω, αχ, σήμερα δεν κάθισα να προσευχηθώ, δεν πειράζει, θα ξαναπάω πίσω στην Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου κάποια άλλη στιγμή και θα προσευχηθώ περισσότερο. Πάει αυτή η μέρα, χάθηκε, έφυγε, πάει. Και η αυριανή και η μεθαυριανή, για να μην πω τις περασμένες, πόσες μέρες έχουν φύγει από τη ζωή μας, στις οποίες δεν επιτρέψαμε τον Κύριο να χτίσει πράγματα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, λέει. Κορυφαίος, αν θυμάμαι καλά. Όμως έχετε ανάγκη από τι, από γάλα. Γιατί τους το λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ενώ έπρεπε να εκμεταλλευτούν αυτά που τους είχε δώσει ο Απόστολος Παύλος, είχε μείνει εκεί πέρα χρόνια και τους υπηρέτησε, αντί να μείνουν σε αυτά που τους έδωσε ο άνθρωπος του Θεού και να προοδεύσουν, μείνανε στάσιμοι και πέρασαν τα χρόνια. Ένα άλλο που βλέπουμε από εκεί πέρα λέει ότι είχαν φέρει τα υλικά, αλλά δεν ήταν ακόμη στη θέση τους. Δεν ήταν στη θέση τους. Γιατί? Γιατί έπρεπε πρώτα να μπουν τα θεμέλια, έπρεπε να χτιστεί το υπόβαθρο για να βάλεις μετά κάτι άλλο. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα παράθυρο αν δεν χτίσεις τον τοίχο πρώτα. Ούτε να βάλεις τη σκεπή και μετά να πεις, όπ, κάτι χρειάζεται σκεπή. Α, ναι, χρειάζεται το κτίριο από κάτω. Και μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε πράγματα να δώσουμε, αλλά βιαζόμαστε και δεν έχουμε μάθει να περιμένουμε. Γιατί περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Περίμενε. Εδώ λέω ότι υπήρχαν επιστάτες διορισμένοι. Γιατί υπήρχαν οι επιστάτες? Ερχόταν κάποιος με τα ξύλα. Έλα, πού να τα βάλω τα ξύλα? Περίμενε. Καλό είναι που είναι έτοιμα τα ξύλα. Καλό είναι που είναι οι πέτρες οι πελεκημένες. Μπράβο σου που τις έφερες. Περίμενε όμως να μπουν οι από κάτω πέτρες και μετά θα μπει αυτή η πέτρα που έφερες. Περίμενε να μπουν, να φτιαχτούν τα υπόλοιπα και μετά θα μπει αυτό το ξύλο που μπήκε στη θέση του. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι όμορφο, αλλά αν δεν υπακούσει ο υπηρέτης, ο εργάτης, όποιος είναι εκεί πέρα, να βάλει τα πάντα σύμφωνα με αυτά, με τις οδηγίες που έχουν οι επιστάτες από το Σολομώντα, το οποίο είναι από το Θεό, δεν θα γινόταν ναός. Τι θα γινόταν? Αν ερχόταν ο καθένας, θα έλεγε, α, αυτό το ξύλο θα το βάλω στο ναό, αυτή την πέτρα να τη ρίξω στο ναό. Θα γινόταν απλά ένας σωρός από πράγματα. Η Εκκλησία, ο Θεός, δεν θέλει να τη φτιάξει ένα σωρό από πράγματα. Τι θέλει να την κάνει? Ένα ναό. Αλλά λέει η δόξα του τελευταίου οίκου των ημερών μας θα είναι μεγαλύτερη από την δόξα του πρώτου οίκου. Λέει στο 16 που διαβάσαμε πριν, Α Βασιλέων 5:16, λέει ήταν διορισμένοι επιστάτες και πολλές φορές τον Ιησού τον ονομάζαν επιστάτη. Επιστάτα, του λένε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε. Ο πρώτος οίκος ήταν αυτός που χτίστηκε μετά που έφυγε ο Κύριος. Αλλά αυτός που ο Κύριος θα χτίσει στις μέρες μας θα είναι πιο ένδοξος. Αν εκείνος ο οίκος έπρεπε να βασιστεί στους Αποστόλους, να υπακούσει στους ανθρώπους αυτούς που ο Θεός είχε βάλει, σήμερα πώς θα χτιστεί ο οίκος αυτός που ο Θεός θέλει να χτίσει? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να χτιστεί με πιο πολύ υπακοή σε αυτούς που ο Θεός έχει βάλει. Λέει στο Καταμαθαίο 13:3, Και λάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβόλων λέγον, ότι ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπείρει. Και συνήθως φεύγουμε και πάμε στο υπόλοιπο της παραβολής, γιατί βέβαια κάθε φορά ο Κύριος θέλει κάτι άλλο να μας διδάξει, αλλά σήμερα θέλω να μείνουμε εδώ. Να πάμε στο υπόλοιπο. Ο Σπύρον ήθελε τι? Ήθελε να πάρει καρπό. Ούτε να σπείρει ήθελε, ούτε να χάσει το χρόνο του ήθελε. Ήθελε να λάβει καρπό. Εμείς θέλουμε να λάβουμε καρπό από τη ζωή μας. Θέλουμε να λάβουμε καρπό από τις ψυχές γύρω μας. Θέλουμε να δώσουμε στον Κύριο τον καρπό που του ανήκει, τον καρπό του πνεύματος. Ωραία. Για να γίνει όμως αυτό, το πρώτο που χρειάζεται είναι ο Σπύρον να σπείρει. Και ποιος είναι ο σπόρος? Είναι ο Λόγος του Θεού. Το λέει πολλές φορές. Και εδώ το λέει, είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα για να φέρουμε τον καρπό που χρειάζεται να φέρουμε στον Κύριο, τι πρέπει να γίνεται μέσα σε αυτή τη γη? Πρέπει να υπάρχει σπορά. Πρέπει να υπάρχει σπορά. Μπορούμε άρα για να πούμε, α, εγώ θέλω να φέρω καρπό στον Κύριο. Αμήν, αδελφέ, να το κάνεις. Έσπειρες σήμερα? Χθες μήπως? Προχθές έσπειρες? Την προηγούμενη εβδομάδα? Τον προηγούμενο μήνα? Έσπειρες, δεν έσπειρα. Τότε πώς περιμένεις να έχεις καρπό? Πώς περιμένω να έχω καρπό? Παράλογο. Κι όμως ζούμε πολλές φορές έτσι. Παράλογα. Περιμένουμε τον καρπό εδώ να δεν έχουμε σπείρει τίποτα. Σαν να πάρεις το καλάμι και να το ρίξεις στο αγκίστρι έτσι και περιμένεις να τσιμπήσει. Σαν να πας στο χωράφι, οργωμένο το χωράφι, και αρχίζεις να το ποτίζεις. Πας την άλλη εβδομάδα, το ποτίζεις πάλι. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια. Κύριε, τι γίνεται με μένα? Γιατί είμαι στα ίδια πάλι? Γιατί δεν έχω φέρει καρπό σε σένα, Κύριε, τόσα χρόνια που είμαι μέσα στην εκκλησία σου? Α, η εκκλησία αυτή. Να ρωτήσω κάτι. Απάντησε εσύ στον εαυτό σου. Σπέρνεις. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα το θερήσει. Εάν δεν σπείρει τίποτα, δεν θα θερήσει τίποτα. Υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια που πρέπει να γίνει εκτός από αυτό, θα το δούμε μετά. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9:6, λέει, τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλία θέλει θερήσει, και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Αν δεν σπείρει καθόλου, δεν θα θερήσει τίποτα. Αν θερήσει με φιδωλία, τσιγκούνικα δηλαδή, το λυπάται το σπόρο, τώρα κάτσω μια ώρα να διαβάσω τη γραφή, έχω άλλα πράγματα να κάνω καλύτερα. Οκ. Σεβαστό. Αλλά επίσης πρέπει να σεβαστείς και εσύ ότι αφού έχεις να κάνεις άλλα πράγματα καλύτερα, ο Λόγος δεν μπορεί να καρποφορήσει αν δεν είναι μέσα στην καρδιά σου, γιατί πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλή η καρδιά, γιατί μπορεί να είναι δρόμος, μπορεί να είναι πέτρα, μπορεί να είναι τα ζυζάνια εκεί πέρα. Αλλά ας πούμε πως η καρδιά μας είναι καλή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι καλή η καρδιά. Και αυτό έτσι πιστεύουμε. Και αυτό πιστεύω. Ότι είναι καλή η καρδιά. Αλλά πρέπει να πέσει ένα σποράκι για να βγει ένα σιταράκι. Και πρέπει να πέσουν πολλά σποράκια για να βγουν πολλά, πολλά σιταράκια. Και να φέρουμε καρπό 30 φορές περισσότερο ή 60 φορές περισσότερο ή 100 φορές περισσότερο. Και ας σταθούμε μπροστά στον Κύριο, ας αναρωτηθούμε ο καθένας, εγώ τι κάνω. Μ' αρέσει να βλέπω και να λέω, α, το άδε αδελφός ή τάδε αδελφή ή αυτός ή εκείνος ή άλλη ή ο άλλος. Ή σκάβω μέσα στην καρδιά μου με το αλέτρι και οργώνω να σπάσουν τα χώματα τα μεγάλα και φυτεύω και φυτεύω εκεί σκυμμένος να κάθομαι να κουράζομαι κάθε μέρα και να ιδρώνω στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Εάν το κάνω, το μήνυμο που μπορεί να έχω αποτέλεσμα είναι τριανταπλάσια, λέει. Τριανταπλάσια, εξινταπλάσια, εκατονταπλάσια. Αυτό δεν το ξέρω, εξαρτώνται από άλλα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον 30 φορές παραπάνω, καρπός είναι. Ευλογία είναι. Ευλογία, ο Κύριος το υπόσχεται. Αλλά δεν σου υπόσχεται ότι θα σπαρθεί η καρδιά σου αυτόματα. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Μπορεί να σπαρθεί, έρχεσαι εδώ πέρα την Τετάρτη, την Κυριακή. Ακούς κάτι. Μένει μέσα ή το κλέβει ο εχθρός. Το αναμασάμε μετά την επόμενη μέρα σαν καλά προβατάκια. Ή το ξεχάσαμε. Λέει στους Γαλάτες στο 6 κεφάλαιο 8, διότι ο Σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Αλλά ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Άρα, εάν αυτό που θέλω να θερίσω είναι αιώνια ζωή, τι πρέπει να σπείρω στη ζωή μου, στην καρδιά μου. Τι πρέπει να σπείρω? Πνεύμα. Πρέπει να σπείρω πνεύμα. Λέει στην Εφεσίους το 5 κεφάλαιο 18, και μη μεθύσκεστε με ίνων εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος. Και λέει μετά πώς? Λαλούντες μεταξύ σας πώς? Σχολιάζοντας, κουτσοβολεύοντας, πειράζοντας. Λαλούντας μεταξύ σας, λέει, με ψαλμούς και ύμνους και οδράς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο. Όταν πάμε στον Κύριο, τι κάνουμε? Κύριε, πονάει το δάχτυλό μου, πονάει το αυτί μου, πονάει το πόδι μου, πονάει το μάτι μου, θέλω να βοηθήσεις τη δουλειά μου, θέλω να βοηθήσεις τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τα παιδιά μου, το θείο μου, τη θεία μου, τα ξαδέρφια μου, να βοηθήσεις για την κυβέρνηση, για τη χώρα, να βοηθήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να το κάνουμε. Ψάλλεις όμως από την καρδιά σου τον Κύριο. Ευχαριστούντες, λέει, πάντοτε υπερπάντων. Να ευχαριστώ και για εκείνο, να, με κοιτά έτσι. Ναι, να ευχαριστούντες υπερπάντων, λέει. Εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Σκεφτείτε, λέει, αδελφοί, στο Πράξεις 6 κεφάλαιο, στο 3. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, και εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρούμενους πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Ήταν όταν έπρεπε να βάλουν άτομα για να υπηρετήσουν στα τραπέζια, γιατί οι Απόστολοι δεν μπορούσαν, και λένε να βρούμε άτομα που θα γίνουν πνεύματος Αγίου. Όχι, λέει, πλήρης πνεύματος Αγίου, που είναι ήδη γεμάτη με το πνεύμα του Θεού. Ήρθε η ώρα του να χρειαστούν κάποιους να εργαστούν οι Απόστολοι, να βοηθήσουν μέσα στο έργο. Και τι κάνανε? Τους είπαν, λοιπόν, εσείς οι 7 αρχίστε να ετοιμάζεστε. Όταν είστε έτοιμοι, θα σας βάλουμε στο έργο. Αυτό είπανε? Δεν είπαν αυτό. Είπαν, διαλέξαν από αυτούς που ήταν ήδη έτοιμοι. Ήταν ήδη έτοιμοι. Και εγώ σε ρωτάω, εάν αύριο παραστεί μια ανάγκη και χρειάζεται να υπηρετηθεί κάποιος, κάποιο θέμα της Εκκλησίας, είσαι από αυτούς που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να μπορείς να χρησιμοποιηθείς από τους επιστάτες? Οι πέτρες έπρεπε να είναι έτοιμες, πελεκημένες, για να μπορούν να μπουν στη θέση τους. Η καρδιά μας είναι έτοιμη, έχουν κοπεί όσα χρειάζονται να κοπούνε, ή λέμε ότι κάποια στιγμή θα ετοιμαστώ κι εγώ. Κάποια στιγμή θα είμαι έτοιμος. Κάποια στιγμή εγώ θα υπηρετήσω τον Κύριο, θα κάνω θαύματα, θα κάνω αναστάσεις, θα κάνω προφητείες, θα κάνω κηρύγματα. Πού είμαστε? Λέει στην Α' Κορινθίους το 9:24, μέχρι το 27 θα διαβάσουμε. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσι, εις όμως λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε, λέει, ώστε να λάβετε αυτό. Εάν δεν τερματίσεις, και τερματίσεις και νόμιμα κιόλας, δεν παίρνεις ούτε το αναμνηστικό ότι έτρεξες. Ο Κύριος θέλει να τρέξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε στην αφετηρία και να λέμε εγώ θα τρέξω, εγώ θα φτάσω στο τέρμα, και να μην κάνουμε βήμα. Ή να πηγαίνουμε σαν να πηγαίνουμε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου, ενώ οι άλλοι τρέχουνε. Και ο χρόνος μετράει. Και ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Πόσοι λέμε, αχ, πότε θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, ε? Ο Κύριος έχει ορίσει το πότε θα έρθει. Ο χρόνος που θα έρθει είναι συγκεκριμένος. Δεν το ξέρουμε, μόνο ο Θεός το ξέρει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα έρθει η αρπαγή, εμείς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Ο χρόνος μας κάθε μέρα που περνάει λιγοστεύει μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη μέρα. Και εσύ είμαι σίγουρος ότι δεν θέλεις παράταση. Γιατί κάποιοι θα πάρουν παράταση 3,5 χρόνια. Δεν θα αρπαχθούνε και θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους για να πάνε στον ουρανό. Ξέρεις πότε θα είναι αυτό? Ξέρεις ότι δεν είναι σήμερα το βράδυ? Πιστεύω ότι δεν είναι σήμερα το βράδυ. Αλλά το ξέρουμε? Είμαστε έτοιμοι? Ε? Αν η αρπαγή γινόταν σήμερα το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα, ένα. Είμασταν έτοιμοι? Ή απλά περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα ετοιμαστώ, κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει και θα γίνω αυτό που θέλω να είμαι, να είμαι μέσα στην προσευχή. Αφού δεν να είσαι μέσα στην προσευχή, κάτσε σήμερα μέσα στην προσευχή. Γιατί τη σημερινή μέρα δεν την έχεις άλλη φορά. Αυτά που θα σπείρεις σήμερα προσευχόμενος, ή αυτά που θα χτίσεις μέσα στην καρδιά σου, στο ναό του πνεύματός σου σήμερα, δεν θα έχεις άλλη φορά χρόνο να τα χτίσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ματθαίος το 13 κεφάλαιο, στο 24 με 27, να δούμε ότι δεν φτάνει μόνο η γη καλή. Λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπηρε καλόν σπόρο εν το αγρό αυτού. Αυτό το λέει μετά που είπε την παραβολή που έσπηρε ο σπορέας σε 4 είδη καρδιάς. Και τώρα μας λέει ότι έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Καλός ο αγρός, καλός ο σπόρος. Τι περιμένεις? Καλή σοδιά. Αλλά ενώ κοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσου του σίτου και ανεχώρησεν. Ένα άλλο μάθημα είναι, μπορεί η καρδιά μας να είναι καλή, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να κοιμηθεί. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί το λέει άραγε? Ότε δε ευλάστησε ο χόρτος και έκαμε καρπό, τότε εφάνισαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου, είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες εν το αγρό σου. Πόθε λοιπόν τα ζυζάνια? Βλέπουμε ότι οι δούλοι αυτοί είχαν ένα νόμο μέσα τους, ότι εφόσον είναι καλός ο αγρός και είναι καλός ο σπόρος, αυτό που θα θεριστεί είναι καλό. Αλλά μας προσθέτει εδώ κάτι άλλο, ότι πρέπει να μην κοιμηθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ξεκινάω και κάνω πράγματα για τον Κύριο, ειδικά στην πρώτη αγάπη, με το που γνωρίζουμε τον Κύριο. Ω, να μελετήσω, να προσευχηθώ μέχρι τα ξημερώματα, να ζητήσω τον Κύριο. Και μετά, καθώς περνάνε τα χρόνια, λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός που λέει στις παροιμίες, και ειδού λέει ο όλεθρος του ανθρώπου έρχεται. Πρέπει να μείνουμε ξύπνοι, πρέπει να μείνουμε άγρυπνοι, πρέπει να μείνουμε εκεί που μας έχει βάλει ο Κύριος. Όσο κι αν μας φαίνεται κουραστικό, όσο κι αν μας φαίνεται δύσκολο, όσο κι αν η σάρκα πολεμάει εναντίον μας, πρέπει κι εμείς να πολεμήσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, να συνεχίσεις να χτυπάς την πέτρα αυτή, να την ετοιμάσεις, να τις μιλεύσεις, να είναι έτοιμη να μπει στη θέση της, στην προσευχή, να καθίσεις, να κάτσεις να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, να καταλάβεις τι λέει εκεί πέρα, να το πάρεις μέσα σου, να προσευχηθείς, να ζητήσεις τον Κύριο, να εργαστεί αυτά που θέλει να εργαστεί σήμερα. Γιατί αύριο έχει άλλα, και αν τα σήμερα τα χάσουμε, ο Κύριος αύριο θα μας δώσει αυτά που ήταν να πάρουμε σήμερα. Και τα αυριανά θα πάνε μεθαύριο. Και αυτά που θα ήταν για τις μέρες λίγο πριν έρθει ο Κύριος, απλά δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Ας πούμε πως ένας άνθρωπος έχει, όπως λέει εδώ πέρα, για τον ναό 7 χρόνια. Από τη στιγμή που σώζεται μέχρι την αρπαγή. Ή μέχρι που να πεθάνει. Οκ. Εργάζεται ο Κύριος. Και μετά, ξεκινάει στην αρχή, εργάζεται. Και μετά, 2, 3, 4 χρόνια ο άνθρωπος αυτός, τίποτα, έρχεται στην εκκλησία, φεύγει, ξεχνάει την προσευχή, ξεχνάει τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και μετά, 2 χρόνια πριν πεθάνει, πριν γίνει αρπαγή, ξανααρχίζει να μελετάει. Πόσα χρόνια πρόλαβε ο Κύριος να εργαστεί μέσα του? 2 χρόνια στην αρχή, 2 χρόνια στο τέλος. Τα υπόλοιπα 3 χρόνια χάθηκαν. 3 χρόνια εργασίας μέσα σε αυτό το ναό της ψυχής μας, του πνεύματός μας. Άραγε ο καθένας μας από αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχουν χαθεί? Και πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ναι, έγινε έργο, ναι, έσπηρα σήμερα μέσα μου. Έσπηρα μέσα μου και θα θερίσω. Έσπηρα μέσα μου το Λόγο του Θεού και θα θερίσω. θα δω αυτό το λόγο του Θεού να βγαίνει μετά από μήνες. Γιατί όταν σπείρεις το σιτάρι θέλει 5-6 μήνες να βγει, δεν βγαίνει την άλλη μέρα. Και γι' αυτό ξεγελιόμαστε μερικές φορές και λέμε, είμαι καλά, είμαι γεμάτος με το πνεύμα του Κυρίου. Γιατί είμαστε, γιατί σπήραμε πριν από 5-6 μήνες και τώρα βγήκαν αυτά που σπήραμε. Και επειδή νιώθουμε καλά, ξεχνάμε να σπείρουμε. Και μετά τι γίνεται? Έρχεται ο καιρός να θερίσουμε αυτά που δεν σπήραμε και βέβαια δεν θερίζουμε τίποτα. Και έτσι βλέπουμε τη ζωή μας να είναι πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Ο Κύριος έχει μία πορεία για τον καθένα μας. Και αυτή είναι μόνο πάνω. Από όταν σε καλέσει μέχρι που θα έρθει να σε πάρει. Χωρίς ούτε κάτω ούτε στασιμότητες. Μόνο πάνω. Δεν έχει όρια ο Κύριος. Δεν έχει όρια ο Θεός. Δεν έχει να πει, α, του δώσα αυτό και αυτό και εκείνο και τώρα... που ακόμα προσεύχεται και ακόμα μελετάει το λόγο, τι θα του δώσω, τα έχει καταλάβει όλα. Έχει ο λόγος του Θεού άπειρα πράγματα. Έχει ο Θεός να φτιάξει μέσα μας τόσα πράγματα που δεν προλαβαίνουμε όλη μας τη ζωή για να μας φτιάξει όπως πρέπει. Στη Β' Ιωάννου στο 1:8 λέει, προσέχετε στους εαυτούς σας να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργάστημεν. Αυτά για τα οποία εργαστήκαμε, μην τα χάσουμε. Αλλά να απολάβουμε πλήρη το μισθό. Αυτά για τα οποία εργαστήκαμε δηλαδή, στο παρελθόν, μην χαλαρώσουμε, μην μας πάρει ο ύπνος, μην αφαιθούμε και μας κλέψει κάποιος άλλος το μισθό μας. Λέει στην Αποκάλυψη στο 5:8 και ό,τι έλαβε το βιβλίο, το αρνείο, ο Κύριος δηλαδή. Τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων. Ήτινες είναι οι προσευχές των Αγίων. Η φιάλη σου είναι γεμάτη. Η φιάλη μου είναι γεμάτη. Εδώ λέει πως οι φιάλες αυτές, οι χρυσές, είναι πλήρεις. Ο Κύριος περιμένει όταν φτάσουμε εκεί κοντά Του, οι φιάλες μας να είναι πλήρεις. Όχι μισές, όχι λίγο κάτω-κάτω ίσα-ίσα να έχει κάτι, ούτε στα 3/4, πλήρεις. Πλήρεις. Αδέλφια, ο Κύριος μας κάλεσε. Και αν έχεις αμφιβολίες μέσα σου, ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί με κάποιον άλλον, με μένα θα εργαστεί. Όχι, με σένα και με σένα θα εργαστεί. Δεν υπάρχει κάποιος που περισσεύει, είτε μεγάλος είτε μικρός. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Θέλει να έρθεις κοντά Του και να μάθεις να σπέρνεις όχι έξω μόνο, αλλά πρώτα μέσα σου. Κάθε μέρα που περνάει δεν ξανάρχεται. Κάθε μέρα που χάνεται δεν πρόκειται να την ξανακερδίσουμε. Έφυγε. Απλά έφυγε. Τελείωσε. Είναι σαν την κλεψίδρα. Έχουμε μια κλεψίδρα. Κατεβαίνει μέχρι κάτω. Όταν τελειώσει και ο τελευταίος κόκκος πέσει κάτω, τελείωσε ο χρόνος μας εδώ στη γη. Για τον καθένα είναι διαφορετικός. Για πολλούς είναι ο ίδιος. Γιατί θα είμαστε στην αρπαγή με τη χάρη του Θεού. Αλλά το τι κάνουμε όσο υπάρχει άμμος στο πάνω μέρος της κλεψίδρας είναι αυτό που έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες δούλεψες και πόσα λεφτά έβγαλες. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες κάθισες και έψαξες στο ίντερνετ ή πόσες ώρες έκανες άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι. Σημασία έχει πόσο χρόνο αφιέρωσες στο να οικοδομήσεις αυτό το σκεύος. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Λυτρωτή μας. Ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, με σκεύη σπασμένα, Σωτήρα μας. Γιατί αναγνωρίζουμε, Κύριε, την έλλειψή μας ενώπιόν Σου. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε, πως δεν εργαζόμαστε όπως πρέπει και όσο πρέπει, Κύριε, στο να οικοδομήσουμε, Κύριε, τους εαυτούς μας. Όπως Εσύ θέλεις, Κύριε, και έχουμε χάσει πολύ χρόνο στο παρελθόν. Αλλά ερχόμαστε εντόπιον Σου σήμερα σε Σένα, στο θρόνο του Θεού της Χάριτος. Και Σου ζητάμε, Κύριε, να μας συγχωρέσεις, να μας ελεήσεις, Κύριε, και να μας βοηθήσεις, Κύριε, να πάρουμε μια απόφαση ο καθένας μας, Κύριε. Μια απόφαση που όχι απλά να την πάρουμε, Κύριε, και αύριο να την έχουμε ξεχάσει, Ιησού μας. Αλλά μια απόφαση που να την πάρουμε, Κύριε, και να την πράξουμε. Να την πράξουμε ενώπιόν Σου. Να σπέρνουμε κάθε μέρα μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, το Λόγο Σου. Να αφήνουμε το Πνεύμα Σου να εργάζεται μέσα μας, μέσα από το Λόγο Σου, μέσα από την προσευχή, μέσα από το άκουσμα των κηρυγμάτων, Κύριε, μέσα από το να ψάλουμε και να δοξάζουμε το όνομά Σου, Κύριε, και να βγάλουμε τα ζυζάνια από τη ζωή μας, Κύριε, να μην αφαιθούμε, να μας παίρνει ο ύπνος, Κύριε, και τα ζυζάνια, Κύριε, να μεγαλώνουν, Κύριε, και τα ζυζάνια είναι που πνίγουν, Χριστέ μου, το σπόρο, Κύριε. Πνίγουν τον καλό καρπό, Κύριε. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά θέλουμε να είμαστε καθαροί για Σένα. Καθαροί για Σένα, Κύριε. Καρποφόροι για Σένα, Ιησού μας, Άγιε. Βοήθησε, Κύριε, τον καθένα μας. Κανένα να μην μας πάρει ο ύπνος, Κύριε. Αλλά να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε και να μελετάμε το Λόγο Σου και να εξητούμε το πρόσωπό Σου με ευθύνη, με αγάπη, Κύριε, και με ζήλο για Σένα, Κύριε, και για ό,τι Εσύ έχεις κάνει για μας, Ιησού μας. Σε προσκυνούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επικέντρωσε την καρδιά σου, επικέντρωσε το είναι σου, επικέντρωσε τη δύναμή σου όλη να βλέπεις μόνο τον Ιησού, ώστε να λάβεις αυτά τα οποία ο Θεός έχει για σένα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 55. Ω, όλοι εσείς που διψάτε, ελάτε στα νερά. Κι όσοι που δεν έχετε ασήμι, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ναι, ελάτε, αγοράστε κρασί και γάλα, χωρίς ασήμι και χωρίς τιμή. Γιατί ξοδεύετε χρήματα όχι για ψωμί και τον κόπο σας όχι για χορτασμό? Ακούσετε με προσοχή και θα φάτε αγαθά και η ψυχή σας θα ευφρανθεί στο πάχος. Στρέψτε το αυτί σας και ελάτε προς εμένα. Ακούστε και η ψυχή σας θα ζήσει. Και θα κάνω σε εσάς αιώνια διαθήκη τα ελέη τα πιστά του Δαβίδ. Δες, τον έδωσα ως μαρτυρία στους λαούς, άρχοντα και προστάζοντα στους λαούς. Δες, θα καλέσεις ένα έθνος που δεν το γνώριζες και έθνη που δεν σε γνώριζαν θα προστρέξουν σε σένα, για τον Κύριο τον Θεό σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Ζητάτε τον Κύριο εν όσο μπορεί να βρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι κοντά. Ο ασεβής ας εγκαταλείπει το δρόμο του και ο άδικος τις βουλές του. Και ας επιστρέψει στον Κύριο και θα τον ελέησει. Και στο Θεό μας, για το λόγο ότι Αυτός θα συγχωρήσει άφθονα. Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλά όσο ψηλή είναι η ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλασταίνει για να δώσει σπόρο σε αυτόν που σπέρνει και ψωμί σε αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα αδιανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστέλω. Επειδή θα βγείτε έξω με χαρά και θα οδηγηθείτε με ειρήνη. Τα βουνά και οι λόφοι θα αντιχίσουν μπροστά σας από αγαλίαση και όλα τα δέντρα του χωραφιού θα χειροκροτήσουν. Αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσι. Αντί της τσουγνίδας θα ανέβει μυρσίνη. Και αυτό θα είναι στον Κύριο για όνομα, για αιώνιο σημείο που δεν θα εκλείψει. Ισαΐας, κεφάλαιο 56. Έτσι λέει ο Κύριος, φυλάτετε κρίση και πράτετε δικαιοσύνη, επειδή πλησιάζει να έρθει η σωτηρία μου και να αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη μου. Μακάριος ο άνθρωπος που το κάνει αυτό και ο γιος του ανθρώπου ο οποίος το κρατάει. Όποιος τηρεί το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσει και κρατάει το χέρι του ώστε να μην πράξει κανένα κακό. Και ο γιος του αλλογενή, αυτός που προστίθεται στον Κύριο, ας μην πει λέγοντας «Ο Κύριος θα με χωρίσει από το λαό του ολοκληρωτικά». Ούτε ο ευνούχος σας λέει «Δες, εγώ είμαι δέντρο ξερό». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, στους ευνούχους, όσοι τηρούν τα Σάββατά μου και διαλέγουν εκείνα που μου αρέσουν και κρατούν τη Διαθήκη μου, σε αυτούς μάλιστα θα δώσω μέσα στον οίκο μου και μέσα στα τείχη μου τόπο και όνομα καλύτερο από τους γιους και τις θυγατέρες. Σε αυτούς θα δώσω αιώνιο όνομα που δεν θα εκλείψει. Και για τους γιους του αλλογενή που θα προστίθενταν στον Κύριο για να δουλεύουν σε Αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου για να είναι δούλοι Του, όσοι τηρούν το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσουν και κρατούν τη Διαθήκη μου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό μου και θα τους εμφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματά τους και τις θυσίες τους θα είναι δεκτές επάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτός που συγκεντρώνει τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. θα συγκεντρώσω ακόμη σε αυτόν κι άλλους, εκτός από τους συγκεντρωμένους του. Ελάτε, φάτε όλα τα ζώα του χωραφιού, όλα τα θηρία του δάσους. Ενώ οι φύλακές του είναι τυφλοί, όλοι τους είναι χωρίς νόηση. Όλοι είναι άλαλα σκυλιά που δεν μπορούν να γαυγίσουν, που κοιμούνται, κοίτονται, αγαπούν νησταγμό. Ναι, σκυλιά αδιφάγα που δεν γνωρίζουν χορτασμό και βοσκοί που δεν γνωρίζουν σύνεση. Όλοι είναι στραμμένοι προς το δρόμο τους, κάθε ένας στο μέρος του, για το κέρδος τους. «Ελάτε», λένε, «θα φέρω κρασί και θα μεθύσουμε με σίκερα. Και αύριο θα είναι σαν αυτή την ημέρα, πολύ πιο άφθονη».
2: Πρώτη Σαμουήλ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον Ισραήλ, «Δέστε, υπάκουσα στη φωνή σας σε όλα όσα μου είπατε και κατέστησα επάνω σας βασιλιά. Και τώρα, δέστε, ο βασιλιάς πηγαίνει μπροστά σας, ενώ εγώ είμαι γέροντας και ασπρομάλης. Και η γη μου, δέστε, είναι μαζί σας. Και εγώ περπάτησα μπροστά σας από τα νεανικά μου χρόνια μέχρι αυτή την ημέρα. Να με, εγώ, δώστε μαρτυρία εναντίον μου μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο χρησμένο του. Τι νος πήρα το βόδι, ή τι νος πήρα το γαϊδούρι, ή ποιον αδίκησα, ποιον καταδυνάστευσα, ή από χέρι τι νος πήρα δώρα, ώστε με αυτά να τυφλώσω τα μάτια μου, και θα σας τα επιστρέψω». Και εκείνοι είπαν, «Δε μας αδίκησες, ούτε μας καταδυνάστευσες, ούτε πήρες κάτι από το χέρι κάποιου». Και τους είπε, «Μάρτυρας εσάς ο Κύριος, μάρτυρας και ο χρησμένος του αυτή την ημέρα, ότι δεν βρήκατε στο χέρι μου τίποτε». Και αποκρίθηκαν, «Μάρτυρας». Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Μάρτυρας είναι ο Κύριος που κατέστησε τον Μωυσή και τον Ααρών και που ανέβασε τους πατέρες σας από τη γη της Αιγύπτου. Τώρα λοιπόν σταθείτε και θα συζητήσω με εσάς μπροστά στον Κύριο για όλες τις δικαιοσύνες του Κυρίου που έκανε σε εσάς και στους πατέρες σας. Αφού ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και οι πατέρες σας βόησαν στον Κύριο, τότε ο Κύριος έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλαν τους πατέρες σας από την Αίγυπτο και τους κατοίκησαν σε αυτό το τόπο. Ξέχασαν όμως τον Κύριο το Θεό τους. Γι' αυτό τους παρέδωσε στο χέρι του η Σάρα, αρχηγού του στρατού του Ασόρ, και στο χέρι των Φιλιστέων, και στο χέρι του βασιλιά του Μωάβ, και πολέμησαν εναντίον τους. Και βόησαν στον Κύριο και είπαν, «Αμαρτήσαμε, επειδή εγκαταλείψαμε τον Κύριο και λατρεύσαμε τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από το χέρι των εχθρών μας και θα λατρεύσουμε εσένα». Και ο Κύριος έστειλε τον Ιεροβάλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και σας ελευθέρωσε από το χέρι των εχθρών σας από παντού και κατοικήσατε με ασφάλεια. Αλλά όταν είδατε ότι ο Νάας, ο βασιλιάς των γιών Αμών, ήρθε εναντίον σας, μου είπατε, «Όχι, αλλά βασιλιάς θα βασιλεύει επάνω μας». Ενώ ο Κύριος, ο Θεός σας, ήταν ο βασιλιάς σας. Τώρα λοιπόν, να ο βασιλιάς που εκλέξατε, τον οποίο ζητήσατε. Και δέστε, ο Κύριος κατέστησε βασιλιά επάνω σας. Αν φοβάστε το Κύριο και το λατρεύετε και υπακούτε στη φωνή του και δεν στασιάζετε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας θα περπατάτε ακολουθώντας τον Κύριο το Θεό σας. Αν όμως δεν υπακούτε στη φωνή του Κυρίου, αλλά στασιάζετε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, τότε το χέρι του Κυρίου θα είναι εναντίον σας, καθώς στάθηκε ενάντια στους πατέρες σας. Τώρα λοιπόν, παρασταθείτε και δείτε αυτό το μεγάλο πράγμα που ο Κύριος θα κάνει μπροστά στα μάτια σας. Δεν είναι σήμερα θερισμός των σιτηρών? Θα επικαλεστώ τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή, για να γνωρίσετε και να δείτε ότι το κακό σας, το οποίο πράξατε μπροστά στον Κύριο, είναι μεγάλο, καθώς ζητήσατε για τον εαυτό σας βασιλιά. Τότε ο Σαμουήλ επικαλέστηκε τον Κύριο. Και ο Κύριος έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα. και ολόκληρος ο λαός φοβήθηκε υπερβολικά τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και ολόκληρος ο λαός είπε στον Σαμουήλ, «Δεήσου για τους δούλους σου στον Κύριο το Θεό σου, για να μην πεθάνουμε». Επειδή σε όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε και το κακό να ζητήσουμε για τον εαυτό μας βασιλιά. Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Μη φοβάστε. Εσείς πράξατε μεν όλο αυτό το κακό. Όμως μην παραδρομήσετε από το να ακολουθείτε τον Κύριο, αλλά να λατρεύετε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά. Και μη παραδρομήσετε, επειδή τότε θα πηγαίνατε πίσω από τα μάτια, τα οποία δεν μπορούν να ωφελήσουν ούτε να ελευθερώσουν, για το λόγο ότι είναι μάτια. Επειδή ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του εξαιτίας του μεγάλου του ονόματος, δεδομένου ότι ο Κύριος ευδόκησε να σας κάνει λαό του. Σε μένα όμως, μη γέννητο να αμαρτήσω στον Κύριο, ώστε να σταματήσω από το να δέομαι για σας. Αλλά θα σας διδάσκω τον αγαθό και ευθύ δρόμο. Μόνο να φοβάστε τον Κύριο και να το λατρεύετε αληθινά με όλη σας την καρδιά. Επειδή είδατε πόσα μεγαλεία έκανε για σας. Αλλά αν εξακολουθείτε να κάνετε το κακό, θα απολυστείτε κι εσείς και ο βασιλιάς σας». 1 Σαμουήλ, 13ο κεφάλαιο. Ο Σαούλ ήταν ένα χρόνο βασιλιάς. Και αφού βασίλευσε 2 χρόνια στον Ισραήλ, ο Σαούλ διάλεξε για τον εαυτό του 3.000 άνδρες από τον Ισραήλ. Και ήσαν μαζί με τον Σαούλ 2.000 στη Μιχμάς και στο βουνό της Βεθήλ, και 1.000 ήσαν μαζί με τον Ιωνάθαν στη Γαβά του Βενιαμίν. Και το υπόλοιπο του λαού έστειλε κάθε έναν στη σκηνή του. Και ο Ιωνάθαν χτύπησε τη φρουρά των Φιλιστέων που ήταν στο βουνό. Και οι Φιλιστέοι το άκουσαν. Και ο Σαούλ σάλπισε με τη σάλπιγγα σε ολόκληρη τη γη, λέγοντας, «Ας ακούσουν οι Εβραίοι». Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε να λένε, «Ο Σαούλ χτύπησε τη φρουρά των Φιλιστέων». Και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται από τους Φιλιστέους. Και ο λαός συγκεντρώθηκε πίσω από τον Σαούλ στα Γάλγαλα. Και οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν για να πολεμήσουν με τον Ισραήλ. 30.000 άμαξες και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας σε πλήθος. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς, ανατολικά της Βεθαβέν. Όταν οι άνδρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν σε αμηχανία, επειδή ο λαός μικροψυχούσε, τότε ο λαός κρυβόταν σε σπήλαια και σε πυκνόφυτα και σε βράχους και σε οχυρά μέρη και στους λάκους. Και μερικοί από τους Εβραίους διάβηκαν τον Ιορδάνη προς τη γη Γάδ και Γαλαάδ. Και ο ίδιος ο Σαούλ ήταν ακόμα στα Γάλγαλα. Και ολόκληρος ο λαός ήταν έντρομος πίσω από αυτόν. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα με το διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά του. Και ο Σαούλ είπε, «Φέρτε εδώ σε μένα το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές». Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα. Και καθώς τελείωσε να προσφέρει το ολοκαύτωμα, να, ήρθε ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ βγήκε σε συνάντησή του για να το χαιρετήσει. Και ο Σαμουήλ είπε, «Τι έκανες?» Και ο Σαούλ αποκρίθηκε, «Επειδή είδα ότι διασκορπιζόταν από μένα ο λαός και εσύ δεν είχες έρθει την καθορισμένη μέρα και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονταν στη Μιχμάς, γι' αυτό είπα, τώρα οι Φιλιστέοι θα κατέβουν εναντίον μου στα Γάλγαλα και εγώ δεν έκανα δέηση στον Κύριο. Τόλμησα λοιπόν και πρόσφερα το ολοκαύτωμα». Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εσύ έπραξες με αφροσύνη. Δεν φύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου που σε πρόσταξε. Επειδή τώρα ο Κύριος θα στερέωνε τη βασιλεία σου επάνω στον Ισραήλ για πάντα. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε για τον εαυτό του ένα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του. Και ο Κύριος τον διόρισε να είναι άρχοντας επάνω στο λαό του. Επειδή δεν φύλαξες εκείνο που σε πρόσταξε ο Κύριος». Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε και ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Γαβά του του Βενιαμίν. Και ο Σαούλ αρρύθμισε το λαό που βρέθηκε μαζί του, ήσαν περίπου 600 άνδρες. Και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ο γιος του και ο λαός που βρέθηκε μαζί τους κάθονταν στη Γαβά του Βενιαμίν. Και οι Φιλιστέοι ήσαν στρατοπεδευμένοι στη Μιχμάς. Και βγήκαν από το στρατόπεδο των Φιλιστέων λαϊλάτες σε τρία σώματα. Το ένα σώμα στράφηκε στο δρόμο Οφρά προς τη γη Σογάλ και το άλλο σώμα στράφηκε στο δρόμο Βεθορών και το άλλο σώμα στράφηκε στο δρόμο του Συνόρου που βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήμ, προς την έρημο. Και σε ολόκληρη τη γη Ισραήλ δεν βρισκόταν σιδηρουργός, επειδή οι Φιλιστέοι είπαν «Μήπως και κατασκευάσουν οι Εβραίοι ρομφές και λόγχες». Και όλοι οι Ισραηλίτες κατέβαιναν στους Φιλιστέους για να ακονίζει καθένας το ινί του και το δικέλι του, την αξίνα του και τη σκαπάνη του. Κάθε φορά που θα χαλούσε η κόψη στις σκαπάνες και στα δικέλια τους και στα τρίκρανα και στις αξίνες τους και για να κάνουν κοφτερά τα βούκετρά τους. Γι' αυτό στην ημέρα της μάχης δεν βρισκόταν ούτε μάχαιρα ούτε λόγχη στο χέρι κάποιου από το λαό που ήταν κοντά στον Σαούλ και στον Ιωνάθαν. Στον Σαούλ όμως και στο γιο του τον Ιωνάθαν βρέθηκαν. Και η φρουρά των Φιλιστέων βγήκε προς το πέρασμα Μιχμάς.
3: Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού. Προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε σε κάθε προσευχή μου με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα έως σήμερα. Και έχω την πεποίθηση ότι ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός για το πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό για να δοξάζετε και να υμνείται ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε αδερφοί μου ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν το Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Αυτοί οι τελευταίοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου, ενώ οι προηγούμενοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στη φυλάκισή μου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία είτε με ειλικρίνεια, κηρύσσεται ο Χριστός. Γι' αυτό χαίρομαι και θα χαρώ ακόμη περισσότερο γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα απελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο του το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά, επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πιστή. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα, όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη? Μετέχετε στο ίδιο πνεύμα? Έχετε έλεος και στοργή? Τότε πλημμυρίστε με από χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας ανώτερό του τον άλλο. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να έχετε μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος. Και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Και έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως πάντα με υπακούσατε, το ίδιο κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όπως πρέπει να κάνετε όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ και εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσης ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμη προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστης σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς, χαρείτε και ενώσετε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπραχτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως το παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον Επαφρόδητο, τον αδερφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, που μου τον στείλατε βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Γιατί σας αποζητούσε όλους σας και ήταν γεμάτος έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μια θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας το στείλω για να το δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να αλαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτός τη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς ήδη να μου φέρετε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με μεγάλη μας χαρά είμαστε αυτό το βράδυ μπροστά σου, όπως και κάθε φορά εξάλλου, γνωρίζοντας ότι εσύ, ο Κύριος ο Θεός, είσαι εδώ ανάμεσά μας και θα μας μιλήσεις και σήμερα. Θα μας ευλογήσεις, Κύριε, και θα μας βοηθήσεις να σταθούμε πιο δυνατοί στις επερχόμενες ημέρες, που κατά το λόγος είναι οι εσχατολογικές. Γέμισε μας με την παρουσία σου. Να είμαστε εδώ, ξεκούραστοι, δυνατοί, με το χρίσμα σου, με τη δόξα σου, Κύριε, ώστε να ακούσουμε, να καταλάβουμε. Όλο αυτό να μπει μέσα μας κατασταλαγμένο. Ό,τι ακουστεί να μπει μέσα μας κατασταλαγμένα, Κύριε. Ένδοξα, Άγια. Ώστε, Πατέρα, ενωμένοι με Σένα. Ενωμένοι με το Σταυρό Σου. Ενωμένοι με την δύναμη της Ανάστασης. Συνταυτισμένοι πλήρως με το θέλημά Σου. Να βαδίζουμε στα ίχνη Σου μαζί με Σένα έως το τέλος, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε το κήρυγμα με τίτλο «Βαδίζοντας με τον Ιησού». Γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε την στιγμή της σωτηρίας μας και το γεγονός του να βαδίζει κάποιος με τον Κύριο. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος έδωσε την καρδιά του και όλα τελείωσαν. Είναι λάθος κάποιος να πιστεύει ότι με το που προσεύχεται την προσευχή της μετάνοιας όλα έχουν τελειώσει εκεί. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει κόπος, μόχθος. Ο Παύλος μας λέει ότι με φόβο και τρόμο εργαζόταν την σωτηρία της ψυχής του. Μας λέει ότι φοβόταν μην, ενώ κήρυξε σε τόσους και σώθηκαν, φανεί ο ίδιος αδόκιμος. Άρα βλέπουμε ότι η αρχή είναι το να δώσουμε την καρδιά μας, να προσευχηθούμε την προσευχή της μετάνοιας, αλλά μετά πρέπει εμπειρικά να ζήσουμε τη ζωή της σωτηρίας, και αυτό το κάνουμε μόνον καθώς θα βαδίζουμε εμπειρικά με τον Κύριο κάθε μέρα. Να διαβάσουμε τα πρώτα για σήμερα εδάφια κατά Λουκά Ευαγγέλιο 19 41 48. Τότε πλησίασε, ειδών την πόλη έκλαψε επ' αυτήν. Φοβερή εικόνα. Ο Κύριος πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, βλέπει την πόλη και αντί μέσα του να νιώσει χαρά για τον τόπο της ευλογίας του Κυρίου, άρχισε να κλαίει. Άρχισε να λυπάται. Άρχισε να νιώθει μέσα του μία πνευματική ταραχή. Λέγον, είχε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν την ημέρα σου ταύτη τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου, διότι θέλουν συνελθεί ημέρα επί σε και οι εχθροί σου θέλουν σηκάμι χαράκομα περί σε, και θέλουσι σε περικυκλώσει και θέλουσι σε στεναχωρήσει πανταχώθεν. Και θέλουσι κατεδαφίδησε και τα τέκνα σου ενσύ και δεν θέλουσι να αφήσει ενσύ λύθον επί λύθον, διότι δεν εγνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Φοβερό εδάφιο! Δεν γνώρισες τον καιρό της επισκέψεώς σου. Σε ποιους μιλούσε, για ποιους έκλαιε? Για το

0: λαό του Θεού, για τους ανθρώπους του νόμου. Στο 45. Και εισερθώνει στο ιερό, άρχισε να εκβάλλει τους πολλούντας εν αυτό και αγοράζοντας, λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένο, ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής, σεις δε κάμετε αυτόν σπήλαιον ιστόν, και δίδασκε κάθε ημέρα εν το ιερό. Οι δε αρχιερείς και γραμματείς και οι πρώτοι του λαού, επαλαμβάνω, οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, να τον σκοτώσουν, και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πάσο ο λαός ήτο προσιλωμένος εις τον ακούει αυτόν. Να βάλουμε μερικές εικόνες μέσα στο μυαλό μας. Τον Κύριο να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, να έχει μπροστά του την πόλη της δόξας του Θεού, αντί να θριαμβολογήσει, να έχει μέσα στην καρδιά του ευφροσύνη, να είναι γεμάτος θλίψη και λύπη, να λέει τα μέλλοντα τα οποία θα λάβαναν χώρα μετά από κάποια χρόνια, να εκφράζει με πόνο ψυχής το «μακάρι να αγνώριζες την ημέρα της επισκέψεώς σου», να εισέρχεται μέσα, να κάνει το έργο του Θεού, και να βλέπουμε τους κατ' όνομα ανθρώπους του Θεού, γραμματείς, αρχιερείς και τους πρώτους του λαού, να θέλουν να τον σκοτώσουν. Ποιον? Αυτόν που 3,5 χρόνια θεράπευε, έκανε θαύματα, τάιζε ανθρώπους και ευλογούσε. Αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν να τον σκοτώσουν, ξέρετε ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε νομικά μπροστά στον Θεό, νομικά επαναλαμβάνω. Ήξεραν τον νόμο, ήξεραν τον λόγο, ζούσαν τα διατάγματα του Θεού, τις θυσίες και κάθε λεβιτική διάταξη. Μιλούσαν για τον Κύριο. Οι Φαρισαίοι ήταν οι επιτηρητές του νόμου, αυστηροί μάλιστα. Έκαναν θυσίες που ποιον φανέρωναν οι θυσίες αυτές? Τον Κύριο, αυτόν που είχαν μπροστά τους, και είχαν μέσα τους έναν φανατικό, μεγάλο ζήλο, μεσιανικό, για τον ερχομό του Μεσσία. Αλλά όταν ήρθε ο Μεσσίας, δεν τον γνώρισαν. Δεν τον γνώρισαν, αδελφοί. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον παραδώσουν, να τον σταυρώσουν και να έρθει η οργή και η κατάρα του Θεού επάνω τους. Πόσο ζόμαστε? Καθώς με επίγνωση ομολογούμε τις αμαρτίες μας στον Κύριο και του δίνουμε την καρδιά και τη ζωή μας. Αμέσως μετά, και καθώς έχουμε λάβει τη δωρεά της σωτηρίας, πρέπει να την κρατήσουμε. Πώς? Με τα έργα της πίστης. Δεν σώζουν τα έργα της πίστης, σε κρατάνε όμως στον δρόμο της σωτηρίας. Και ποια είναι τα έργα της πίστης? Να βοηθάμε, να αγαπάμε, να υπηρετούμε, να ευαγγελίζουμε, να προσευχόμαστε και να κάνουμε ό,τι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι όλα αυτά το τέλος της σχέσης που έχει ένας πιστός με τον Κύριο. Γιατί πρέπει παράλληλα με το ότι έχει λάβει το δώρο της σωτηρίας και εργάζεται τα έργα της πίστης, πρέπει να γνωρίσει τον Κύριό του. Πρέπει να τον γνωρίσει. Σου στέλνω ένα δώρο. Σου κάνω ένα υπέροχο δώρο και στο στέλνω με το κούριερ. Και λες, ω, αλληλούια, ο αδελφός μου έστειλε ένα υπέροχο δώρο. Ναι, έχεις το δώρο που σου έστειλα, αλλά δεν έχεις τη γνωριμία με το πρόσωπό μου και μια όμορφη σχέση, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Δεν έχουμε γνωριστεί καλά. Απλά σου έστειλε ένα δώρο. Και το δώρο είναι δώρο. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο απόγειο της σχέσης μας, καθώς αυτό θα γίνει με το να γνωριστούμε, να μιλήσουμε και να έρθουμε πιο κοντά. Να μάθουμε ένας τον άλλον, ώστε να περιπατήσουμε μαζί. Παίρνουμε λοιπόν το δώρο της σωτηρίας. Εργαζόμαστε τα έργα της πίστης. Αλλά μετά πρέπει να έχουμε σχέση με τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε, γιατί αυτή η σχέση θα μας κρατήσει δυνατούς μέχρι τέλους στα προβλήματα τα οποία σηκώνει η ζωή, η σάρκα, ο διάβολος, ο κόσμος. Γιατί καθώς θα έχω γνωρίσει τον Κύριο και θα περπατώ μαζί του, ό,τι και αν σηκώνεται, θα έχω απόλυτη ελπίδα και εμπιστοσύνη σε εκείνον. Και πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα έχω μια όμορφη σχέση με εκείνο, μαζί του. Μια σταθερή σχέση. Μια άγια σχέση. Το να σωθεί κάποιος δεν είναι το ίδιο με το να βλέπει τον Κύριο. Δεν είναι το ίδιο. Κάποιος που έχει σωθεί θεωρητικά μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Κάποιος που έχει σωθεί με την προσευχή της μετάνοιας μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Όποιος όμως έχει δει τον Κύριο, τον έχει γνωρίσει και βαδίζει μαζί του, ποτέ δεν μένει ο ίδιος. Δεν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος, αλλάζει. Άρα όταν βλέπουμε ανθρώπους και δεν αλλάζουν, πάει να πει ότι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Δεν έχουν σχέση μαζί του. Δεν περπατούν μαζί του. Όλο αυτό είναι μια θεωρία και μια διανοητική χριστιανική αντίληψη και τίποτα παραπάνω. Αυτός που έχει γνωρίσει τον Θεό φαίνεται. Φαίνεται, αδελφοί. Πώς? Μέσα από τη ζωή του. Ξέρετε γιατί? Γιατί φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Και βλέπετε, αδελφοί, ακόμη και οι μαθητές του Κυρίου ζήτησαν να πέσει φωτιά, να κάψει χιλιάδες ανθρώπους. Θυμάστε τα ονόματά τους? Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο αγαπημένος των μαθητών του Κυρίου. Να τους κάψουμε, Κύριε, που δεν μας αφήνουν να περάσουμε από την περιοχή τους. Δεν ξέρετε ποιο πνεύματος είστε. Δεν ξέρετε ποιον υπηρετείτε. Δεν ήρθα εδώ για να σκοτώσω ανθρώπους, να τους σώσω. Να τους σώσω ήρθα. Σταματήστε να λέτε τα πράγματα. Έτσι σου μιλήσε ο Κύριος. Και μετά από κάποια χρόνια, ποιος πήγε και σώθηκε? Η Σαμάρια. Ποιος? Ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής. Σώθηκε ο κόσμος. Σώθηκαν άνδρες, γυναίκες. Ευλογήθηκαν παιδιά. Βαπτίστηκαν άνθρωποι. Έγιναν θαύματα, μεγαλεία. Αν είχαν καεί, θα σωζόντουσαν? Όχι. Ακόμη λοιπόν και οι μαθητές δεν είχαν γνωρίσει ακόμα τον Κύριο, γι' αυτό και σαρκικά συμπεριφερόντουσαν. Τους κάψουμε. Όχι, αδελφοί. Δεν καίμε κανένα. Προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και όχι να ζητάμε φωτιές και σημεία τα οποία είναι καταστροφικά για ανθρώπους. Κι αν ο Κύριος πρέπει να φέρει μια ανταπόδοση σε κάποιον, εκείνος το κάνει. Τι μας λέει εμάς? Έχετε ειρήνη εσείς. Η εκδίκηση και ανταπόδοση ανήκει σε μένα. Σε μένα. Εσείς ησυχάσατε. Προς Ρωμαίους 6:4. Προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Συνετάθημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομεν εις νέα ζωή. Έχουμε αναστηθεί? Ναι ή όχι? Έχουμε μια νέα ζωή? Για να έχουμε νέα ζωή σημαίνει ότι έχουμε πεθάνει πριν να μας δοθεί η ανάσταση της νέας ζωής. Προηγεί το θάνατος, η ανάσταση. Η νέα ζωή είναι Χριστό μέχρι να έρθει η εμπειρική ανάσταση της τελικής εμπειρικής μας σωτηρίας. Αμήν. Και τι λέει ο λόγος? Έχουμε, λέει, σηκωθεί και και περιπατούμε σε μία νέα ζωή. Ποια είναι αυτή η ζωή? Η ζωή του Χριστού. Και με ποιον μαζί την περιπατάμε? Με τον Κύριο. Βαδίζουμε με Αυτόν. Γιατί είναι το παράδειγμά μας και είναι δίπλα μας, όχι μονάχα να μας παραδειγματίζει, αλλά και εμείς να παραδειγματιζόμαστε από Εκείνον. Να μας συμμορφώνει από τη μία, αλλά και εμείς να βλέπουμε το βάδισμά Του και να συμμορφωνόμαστε με το δικό Του βάδισμα, ώστε όλο και περισσότερο να γινόμαστε όμοι με Εκείνον. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι είσοδος στον δρόμο της ζωής του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς τον Σταυρό στον δρόμο Αυτόν. Είμαι κατανοητός? Ο Σταυρός είναι είσοδος σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά με πολύ κεφαλαίο το άλφα. Αλλά για να συνεχίσει κάποιος να περπατά μαζί με τον Κύριο, μαζί με τα έργα της πίστης, πρέπει να γνωρίσει την φύση, την καρδιά, το θέλημα, την ευλογία του Κυρίου, να τα κάνει δικά του και να τα ζήσει. Αμήν, να τα κάνει δικά του και να τα ζήσει. Γιατί σε αυτόν τον δρόμο το νέο δεν μπορεί να περπατήσει οποιοδήποτε. Περπατάνε μόνον όσοι είναι όμοιοι με τον Κύριο. Περπατάνε μόνον τα παιδιά του Θεού. Οι υπόλοιποι, ενώ περπατάνε, κάπου θα λοξοδρομήσουν είτε δεξιά είτε αριστερά. Μόνο τα παιδιά του Θεού που έχουν γνωρίσει την φύση του Κυρίου και έχουν αποκτήσει την καρδιά του Θεού μπορούν να περπατήσουν σε αυτόν τον ευθύ νέο δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν. Πολλοί έχουν λοιπόν μια διανοητική αντίληψη του τι πρέπει να είναι ένας χριστιανός και όχι μια πνευματική αντίληψη. Το λένε στον εαυτό τους, μιλούνε σ' άλλους, διδάσκουν, αλλά δεν έχουν πνευματική αποκάλυψη και ούτε πνευματικά ζουν τα όσα λένε είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους. Είναι όλα μια διανοητική αντίληψη, μια φευγαλαία ιδεολογία και τίποτα παραπάνω. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο, κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο μέχρι να παραιτηθεί, όχι μονάχα από την οποιανδήποτε του αμαρτία, αλλά και από τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τα εργάζεται μέσα στη ζωή του. Γιατί μπορεί να κάποιος να αποβάλει μια αμαρτία, αλλά μη συγχωρεί. Μπορεί να είναι ο πιο κασαρός, λευκός από πάνω μέχρι κάτω, αλλά να μην έχει μάθει να συγχωρεί. Αυτός ο άνθρωπος περιπατεί μαζί με τον Κύριο? Όχι. Όχι, αδελφοί. Έχει γνώσει τον Κύριο? Όχι. Δεν το γνώριζε? Θα συγχωρούσε. Αφού με συγχώρεσες Κύριε εμένα τον αμαρτωλό, ποιος είμαι εγώ που δεν μπορώ να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που τι μου έχει κάνει μπροστά σε αυτά που έχω κάνει εγώ σε σένα? Είμαι κατανοητός? Τόσα σου έχω κάνει και με συγχώρεσες και εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο που είπε κάτι για μένα, έκανε κάτι για μένα. Με συγχωρείτε αδελφοί, αυτή η καρδιά δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Όσα χρόνια κι αν διαβάζει, όσα χρόνια κι αν προσεύχεται, όλα είναι μέσα στο μυαλό. Τίποτα δεν υπάρχει στο πνεύμα. Τίποτα. Είναι άδειο το πνεύμα από τον Χριστό, αδελφοί. Άδειο. Φιλιππισίους 3:4-10. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εντυσαρκή, εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εντυσαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτελμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος, κατά ζήλο διόπτη της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Φοβερός ο Παύλος. Ε? Φοβερός και τρομερός, ακόμη και σαρκικά. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημιά για τον Χριστό. Μάλιστα δε και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά, για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ εν αυτό, μη έχω δικιά μου δικαιοσύνη τι εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως. Και στο 10, για να γνωρίσω Αυτόν. Πάπο, φοβερός ο λόγος, φοβερό αυτό που θεόπνευστα είπε ο Παύλος. Για να γνωρίσω Αυτόν. Για να τον γνωρίσει, τι έπρεπε να κάνει? Να αποβάλει από τη ζωή του όλα τα σκουπίδια που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εάν δεν τα έβγαζε, δεν θα το γνώριζε. Είμαι κατανοητός? Αμήν, αδελφοί. Να κλείσουμε το εδάφιο. Για να γνωρίσω Αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως Αυτού και την κοινωνία των παθημάτων Αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο Αυτού. Ξέρετε ποιο μήνυμα, ξέρετε ποιο μήνυμα είχε όλη η ζωή του Παύλου? Ποιο μήνυμα? Το Σταυρό του Κυρίου. Όλη η ζωή του Παύλου είχε μονάχα ένα μήνυμα. Το Σταυρό του Κυρίου. Είχε αποβάλει κάθε δικιά του προσωπική ανθρώπινη πεποίθηση, κάθε ανθρώπινη αντίληψη ως προς το οτιδήποτε. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με πράγματα ξένα ως προς το Λόγο του Θεού. Πάντοτε ζούσε τη ζωή της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει ζωή Ανάστασης? Περπατώ μαζί με τον Κύριο, είμαι όμοιος μαζί του, βαδίζω μαζί του, τον έχω γνωρίσει, ακολουθώ τα ίχνη του και τον ευαρεστώ, γιατί η καρδιά μου είναι δικιά του. Έχω παραδοθεί πλήρως. Ζω για εκείνον, εκείνος ζει μέσα μου, τον ακολουθώ, τον αγαπώ, θέλω να τον υπηρετήσω για τις χάριτός του έως το τέλος. Νικώ την τροπή, νικώ τη σάρκα, νικώ τις αδυναμίες για τις χάριτός του, γιατί θέλω να ανήκω και να ευαριστώ εκείνον καθώς περπατώ μαζί του, μιας και τον έχω γνωρίσει. Του ανήκω, μου ανήκει, είναι δικός μου και είμαι δικός του. Αμήν. Κολοσσάης 3:17. Προς Κολοσσάης 3:17. Και παν, ακούστε, και παν ότι πράτεται με λόγο ή με έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ό,τι κάνετε, ό,τι πράτεται, μας λέει ο Παύλος, ό,τι μιλάτε, ό,τι λέτε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα γίνεται, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Πατέρα. Κάθε έμπρακτη φάση της ζωής του Παύλου φανέρωνε μόνο τον Κύριο. Για εκείνον μιλούσε, εκείνον δόξαζε, εκείνον ευαρεστούσε. Προσέξτε, η ζωή του Κυρίου δεν είναι ανθρώπινες ιδέες, ανθρώπινες εικόνες, ιδεολογίες. Δεν είναι ανθρώπινες εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι το να ζει κάποιος αυτό το οποίο έζησε στην επίγεια ζωή του Κύριος. Εμπειρικά να ζει τη ζωή του Κυρίου με τέλειο κατασταλαγμό, καθώς θα έχει αφήσει τον Κύριο να μορφωθεί μέσα του, να γεννηθεί και να μεγαλώσει. Να γεννηθεί, να μεγαλώσει και όλη πια η φύση του πιστού να είναι πλημμυρισμένη με τον Κύριο. Γεμάτη με τον Χριστό, με το χρίσμα του, με τη δόξα του. Να πεθάνει σάρκα, να πεθάνει κάθε ανθρώπινη πεποίθηση και να ζει μόνον μέσα μας ένας. Ποιος? Ο Κύριος της δόξας. Ο άνθρωπος πρέπει να παραδοθεί στον Χριστό άνευ όρων. Δεν βάζουμε όρο στον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι και να τον ακολουθήσουμε. Κύριε, μου δώσε αυτό, θα έρθω. Αν μου κάνεις το άλλο, θα σε ακολουθήσω. Δεν υπάρχουν τέτοια. Κύριε, εδώ είμαι. Δώσ' μου τη δύναμη να σε ακολουθήσω. Δεν βάζουμε όρο στον Κύριο, αδελφοί. Η παράδοσή μας είναι ανεφόρον. Τα πάντα δικά του είναι. Εκείνος εξουσιάζει τους ουρανούς και την γη. Και αν ζούμε με επίγνωση την ζωή του Κυρίου, θα έχουμε ενωθεί με εκείνον, ξέρετε πού? Στο σημείο του Σταυρού. Θα έχουμε ενωθεί μαζί του στο σημείο του Σταυρού. Θα τον έχουμε συναντήσει και θα έχουμε συνταυτιστεί μαζί του επάνω στο Σταυρό. Γιατί η ζωή του Κυρίου περνάει μέσα από το Σταυρό. Πριν κάποιος ζήσει τη ζωή του Κυρίου, πρέπει να ανέβει στο Σταυρό και μετά να κατέβει να ζήσει τη ζωή της Ανάστασης. Προς Γαλάτες 2:20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, της μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Ένα έκδηλο, ξεκάθαρο και φανερό χαρακτηριστικό ενός πιστού είναι η ειλικρίνειά του προς τον Θεό, ώστε όλη η ζωή του πιστού να είναι στραμμένη και συγκεντρωμένη στον Κύριο της δόξας, με αποτέλεσμα ο πιστός να ζει μία συνειδητή Άγια εν Χριστώ Ιησού ζωή. Πού έχουμε εμείς στραμμένη την προσοχή μας, αδελφοί? Πού αδελφοί άραγε? Τι μας εμποδίζει ως πρόσκομα, ως βουνό να δούμε τον Κύριο? Ποιο είναι αυτό το βουνό που μας εμποδίζει από το να θεωρούμε κάθε μέρα τον Κύριο? Η περηφάνεια, ο εγωισμός, οι μέρημνες. Τι είναι αυτό? Γιατί πρέπει να στρέψουμε όλη μας την προσοχή και τη συγκέντρωση σε εκείνο. Σε εκείνο, αδελφοί. Και πολλές φορές λέμε η μέρημνε. Πολλές φορές λέμε αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές λέμε εκείνο το εμπόδιο. Αδελφοί, τα εμπόδια ίσως να είναι εκεί, τα προβλήματα και οι μέρημνες. Το θέμα είναι το πώς εμείς θα τα διαχειριζόμαστε καθημερινά. Μην περιμένεις λοιπόν να φύγουν όλα αυτά για να παραδοθείς τον Κύριο. Θα παραδοθείς τώρα για να κατανικήσεις αυτά. Και καθώς θα τα νικάς, θα αυξάνεσαι και η αναγέννησή σου θα έχει μεγαλύτερο καρπό και αποτέλεσμα. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας? Για πέστε μου, ο διάβολος. Αμήν. Ο εαυτός μας. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι, ούτε ο διάβολος, που κι αυτός μας ανταγωνίζεται, ναι. Αλλά θα έλεγα σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο, ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής. Έρχεται για να μας σπρώξει να ζήσουμε μία σαρκική χριστιανική ζωή, που ενώ εμείς θα νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι στραμμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, στην ουσία εάν είναι σαρκικό είναι στραμμένο στο δικό μας πρόσωπο, και ενώ λέμε ότι υπηρετούμε τον Κύριο, στην ουσία καθώς ζούμε ένα χριστιανικό χριστιανισμό, σαρκικό χριστιανισμό, υπηρετούμε τον εαυτό μας στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί να το κάνουμε τον Κύριο, αλλά δεν το κάνουμε στην πραγματικότητα τον Κύριο, το κάνουμε για τον εαυτό μας, γιατί είναι σαρκικός χριστιανισμός. Ο Κύριος βλέπει τα κίνητρα. Βλέπει τα κίνητρα σε ό,τι κάνουμε. Μετράει κάθε μας λέξη. Μετράει ό,τι κάνουμε, αδελφοί. Και βλέπει το μέταλλο της καρδιάς μας, την βάση των όσων κάνουμε και λέμε, που η βάση, ξέρετε, ποια είναι? Το κίνητρο για να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν το κάνουμε. Δεν το λέμε αυτό. Ποιο κέρδος θέλουμε να έχουμε? Εάν αυτά που κάνουμε και λέμε έχουν κέρδος σε εμάς, κάτι δεν πάει καλά. Εάν κερδίζει ο Κύριος, τότε είμαστε στον σωστό δρόμο, βαδίζουμε με τον Κύριο και η ομοίωσή μας έχει αυξηθεί ως προς το πρόσωπό Του. Κίνητρο είναι ο λόγος που κάνει κάποιος μια συγκεκριμένη ενέργεια. Οτιδήποτε σπρώχνει, οθεί, υποκινεί, παρασύρει σε δράση έναν άνθρωπο, είναι ένας εσωτερικός ή ένας εξωτερικός παράγοντας που σπρώχνει, οθεί κάποιον να κάνει κάτι για κάποιον σκοπό, για να φτάσει σε έναν επιθυμητό στόχο. Εξετάζουμε τα κινητρά μας. Αν ναι, αμήν. Αν όχι, να το κάνουμε. Ποιος κερδίζει, αδελφοί? Η φήμη μας, το όνομά μας. Ο Ιωάννης τι είπε? Ποιος θυμάται τι είπε ο βαπτιστής Ιωάννης? Εγώ να ελαττώνομε, να μικραίνω και εσύ να αυξάνεσαι, να δοξάζεσαι, να μεγαλύνεσαι. Αν κερδίζει λοιπόν ο Κύριος, είμαστε στο σωστό δρόμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Μακεδονών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αμήν. Να ανοίξουμε κατά Μανθαίον 5, 14-16, κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο. Να πάμε στο 5ο κεφάλαιο, να διαβάσουμε τα εδάφια 14-16. Και ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει την δύναμη μιας πλήρης σταύρωσης, ώστε να ζούμε σε πληρότητα την ζωή της Ανάστασης. Και διαβάζουμε. Σεις είστε το φως του κόσμου. Ποιοι είναι το φως του κόσμου? Ποιοι είναι? Εμείς. Άρα τι είσαι, αδελφέ? Πες το, σε παρακαλώ. Φως του κόσμου. Το φως του κόσμου. Όχι γιατί αξίζεις ή αξίζω, αλλά γιατί μέσα μας είναι το πραγματικό φως. Ο Κύριος. Και αυτός ακτινοβολεί από μέσα μας. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και σέτουσιν αυτών υποτομόδιων, αλλά επί το λιχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι μας λέει ο Κύριος? Ότι είμαστε το φως. Και το φως το κρύβουμε. Αλλά το αυξάνουμε, ώστε όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι να δουν το φως, να δουν την αλήθεια του Κυρίου. Ένας πιστός, άκουσε αυτό σε παρακαλώ προσεκτικά, ένας πιστός που βαδίζει με τον Κύριο, έχοντας γνωρίσει πραγματικά και αληθινά αυτόν, μεταφέρει σε άλλους ανθρώπους την καρδιά, την θυσία, το θέλημα και τους σκοπούς του Κυρίου. Ένας άνθρωπος που γνωρίζει μαζί με τον Κύριο και περπατά μαζί του εμπειρικά, συστήνει αυτόν που είναι μαζί του σε άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος μας καλεί για να μας σώσει, και μετά αφού μας καταρτήσει θέλει να μας δώσει ευθύνη στο έργο του. Κάτι που για να γίνει πρέπει σε ό,τι λέμε ή κάνουμε να εκφράζουμε τη δικιά του φύση, όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ουράνιε Πατέρα. Ποιον φανέρωνε ο Υιός? Ποιον? Τον Πατέρα. Ποιο θέλημα έκανε? Του Πατέρα. Ποιος εκφραζόταν μέσα από τον Υιό? Ο Πατέρας. Άρα η δουλειά μας όταν εργαζόμαστε στον αγρό του Κυρίου ποια είναι? Να φανερώσουμε εκείνο, και αφού καταπολεμήσουμε κάθε σαρκικότητα, να επιτρέπουμε σε εκείνο να φανερώνεται απόλυτα μέσα από εμάς. Πώς? Όχι μονάχα, αδελφοί, μιλώντας το Λόγο του Θεού σε ανθρώπους, αλλά περισσότερο με τη ζωή μας. Με τη ζωή μας ευαγγελίζουμε ανθρώπους. Με τη ζωή μας δυσφημούμε την Εκκλησία, τον Κύριο, ή την ευλογούμε. Με τη ζωή μας οι άνθρωποι θα πούνε, αυτοί οι άνθρωποι είναι αχρίοι, κακοί, ανέστητοι, ή θα πούνε, είναι ευλογημένοι, άνθρωποι του Θεού, χαρούμενοι, ειρήνη, συγχωρητική. Η ζωή μας μαρτυρεί τον Κύριο, και μετά ο λόγος που μιλάμε μέσα από το Λόγο του Θεού σφραγίζει την προσωπική μαρτυρία της ζωής μας. Ζούμε τη ζωή του Κυρίου? Το στόμα μας είναι καθαρό? Η καρδιά μας συγχωρεί? Έχουμε μακροθυμία? Έχουμε επιείκεια? Έχουμε κατανόηση? Αν ναι, αμήν. Αν όχι, δεν βαδίζουμε μαζί με τον Κύριο, αδελφοί, συγγνώμη. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να φτιάξει. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Και μας τα λέει και μας τα ξαναλέει. Για να μας διορθώσει σαν ένας καλός πατέρας, σαν ένας καλός δάσκαλος. Η ζωή μας είναι ο Ευαγγελισμός. Η μαρτυρία μας είναι η δύναμή μας. Και ο Λόγος του Θεού σφραγίζει όλα αυτά. Η διακονία Και κάθε τι που κάνουμε για τον Θεό είναι η υπερχείληση της αφοσίωσής μας σε εκείνον. Είναι το πρακτικό ανθρώπινο μέρος που εκφράζει την συντάφτισή μας με εκείνον. Δεν μπορεί ένας πιστός που έχει γνωρίσει τον Θεό και περπατά μαζί του να μην μιλάει εκείνον. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί καθώς είναι υπερχειλισμένος με τον Χριστό, όλο αυτό δεν μπορεί να μείνει παρακρατημένο μέσα του. Πρέπει να βγει. Πώς βγαίνει? Καθώς ο άνθρωπος μιλάει για τον Κύριο. Είναι συνταυτισμένος μαζί του, τον εκφράζει, και αυτό είναι το πρακτικό ανθρώπινο μέρος που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος βαδίζει μαζί με τον Χριστό και τον ακολουθεί με ασφάλεια και πληρότητα. Άλφα προς Κορινθίους 9:16. Άλφα προς Κορινθίους 9:16. Διότι, ακούστε, διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι σε με κάφημα. Δεν καφιέμαι που κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δεν καφόμαστε που κηρύττουμε, δεν καφόμαστε που νηστεύουμε, δεν καφόμαστε που κάνει θαύματα ο Κύριος μέσα από εμάς. Δεν καφόμαστε για τίποτα, αδελφοί. Ένας λόγος για να καφηθούμε μονάχα υπάρχει. Ποιος είναι αυτός? Να δοξάσουμε τον Κύριο και να καφηθούμε για εκείνο και σε εκείνο. Αμήν. Δεν καφόμαστε. Δεν καφόμαστε για οτιδήποτε ο Κύριος κάνει μέσα από εμάς, γιατί δεν είναι δικά μας. Εκείνος θα κάνει. Επειδή η ανάγκη επίκειται σε με. Ουέ δε είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Ουέ είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Το ξαναλέω τρίτη φορά. Ουέ είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Να το πω πιο καθαρά. Αλίμονο εάν δεν μιλήσω με τον Κύριο. Αλίμονο εάν δεν μιλήσω με τον Κύριο. Αλλά με σοφία, με τάξη, με χρίσμα, ώστε να μην είναι σαρκικό αυτό πράγμα, αλλά πνευματικό, αδελφοί. Αμήν. Να μην παρασυρώμαστε από τη σάρκα και κάνουμε πράγματα λίθεν, που στην ουσία δεν ωφελεί το Κύριος, αλλά η σάρκα μας, και ονειδιζόμαστε και από πάνω. Δυστυχώς. Να είναι όλα πνευματικά. Αποβλέπουμε στον Κύριο και βάζουμε στην καρδιά μας ό,τι αυτός μας ζητά. Τι λέει ο λόγος, τι μας ζητάει ο Κύριος? Να τον ομολογούμε. Να μιλάμε για αυτόν. Να ζούμε τη ζωή του. Να τον φανερώνουμε. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να χάνουμε εμείς, να κερδίσει εκείνος. Πόσες φορές έχουμε κάνει βήματα πίσω? Ελάχιστα. Ελάχιστες φορές, αδελφοί. Δεν έχουμε μάθει να υποχωρούμε. Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω να κερδίσει ο Κύριος. Γιατί η σάρκα είναι εκεί και ο εγωισμός. Εκεί. Να την επιτιμήσει ο Κύριος και να την πάρει. Να τη διώξει μακριά και εμείς να τη σταυρώσουμε, αδελφοί. Να τη σταυρώσουμε με τη χάρη του. Ό,τι μας ζητάει ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, η υπηρεσία είναι με μεγάλη ευλογία. Αμήν. Αλλά η καρτερία της υπηρεσίας είναι μια πιο μεγάλη ευλογία. Να το πω πιο ξεκάθαρα. Είναι ωραία να υπηρετούμε τον Κύριο. Αλλά όταν καρτερούμε, όταν ζητάμε, όταν επιθυμούμε, όταν προσμένουμε να υπηρετήσουμε και ο Κύριος μας δίνει την υπηρεσία, αυτό γίνεται με περισσότερη ευλογία. Γιατί είναι μέσα στο θέλημά μας, μέσα στην προσευχή μας, μέσα στην εξήτηση, και όταν μας δίνει την υπηρεσία γίνεται μια έκρηξη ευλογίας καθώς διακονούμε τον Κύριο. Δεν το κάνουμε τυπικά, έτσι υπηρεπικά. Επειδή πρέπει να υπηρετήσω, υπηρετώ. Επειδή πρέπει να κηρύξω, κηρύττω. Επειδή πρέπει να ευαγγελίσω, ευαγγελίζω. Δεν το κάνουμε με πρέπει, το θέλουμε, το καρτερούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, όλο αυτό είναι μια ευλογία. Γιατί βάση έχει το θέλω μας. Το θέλω μας. Το κίνητρό μας. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, λίγα λόγια, αδελφοί, μας οριμάζουν και με ευαισθησία ακολουθούμε τον Κύριο σε κάθε οδηγία με σταθερότητα και πιστότητα. Σήμερα πολλοί χριστιανοί είναι στιγμή ενθουσιασμού. Ένας ενθουσιασμός που σβήνει και τα πάντα τελειώνουν. Είναι χριστιανοί, είναι ημερομηνία λήξης. Υπηρετούν κάποιον καιρό και μετά μην είδατε τον Παναή. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν κάποιες παλαιότερες γενναίες, θέλοντας να καυτηριάσουν μια κατάσταση. Δεν είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί, χριστιανισμός περιστάσεων, χρονικών περιόδων ή ενθουσιασμένων συναισθημάτων. Είναι μια σταθερή, με πιστότητα, σχέση που ο πιστός την ζει από το πρωί ως το βράδυ, κάθε ημέρα της ζωής του. Αμήν. Ο Κύριος μπορεί να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Γιατί κάποιοι πάλι έχουν επιλογές. Κύριε, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Κύριε, εγώ θέλω να κάνω εκείνο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αλλά καλύτερο είναι να αφήνουμε τον Κύριο να επιλέγει το τι θέλει να κάνουμε εμείς για εκείνον και πού θέλει να μας αποστείλει. Μας δίνει σπουδαία καθήκοντα ευχάριστα. Αμήν. Μας δίνει δύσκολα ευτελεία σήμαντα. Θα πούμε αμήν. Γιατί ακόμη και αν πει σε κάποιον να καθαρίσει την εκκλησία ή να φέρει δύο ανθρώπους με το αυτοκίνητό του, στα μάτια του Κυρίου είναι μια πολύ μεγάλη υπηρεσία, αδελφοί. Αμήν. Και καθώς κάνουμε ακόμη και αυτά μικρά τα σήμαντα, με ζήλο μες στην καρδιά, ο Κύριος το μετράει και μας ευλογεί. Μια απόδειξη ότι είμαστε σε σωστή σχέση και κοινωνία μαζί του είναι η ετοιμότητα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή το καλύτερο για εκείνον. Είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να κάνουμε το καλύτερο για εκείνον, αδελφοί. Δεν μπορώ σήμερα γιατί είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ σήμερα γιατί είμαι θυμωμένος. Δεν μπορώ σήμερα γιατί έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Πότε θα μπορέσουμε, παιδιά? Πότε θα μπορέσουμε? Για πέστε μου. Πέστε μου. Να το πούμε και στον Κύριο. Να μας δώσει 24-38 ώρες ημερησίως, ώστε να τα κάνουμε όλα όπως βολευόμαστε εμείς. Πιστέψτε με, και 48 και 58 ώρες να είχαμε. Εάν η καρδιά δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τον Κύριο, δεν θα υπάρχει ώρα υπηρεσία στον Κύριο. Δεν είναι ο χρόνος, αδελφοί, που είναι πολύ λίγος. Είναι η καρδιά μας που είναι δοσμένη. Η καρδιά μας. Το τι θησαυρό έχει μέσα. Το τι επιθυμεί. Αν έχει πραγματική αναγέννηση και έχει γνωρίσει τον Κύριο και περπατά μαζί του. Δεν είναι ο χρόνος. Και ας αφήσουμε, σας παρακαλώ, τις δικαιολογίες. Ας αφήσουμε. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Όποτε μας ζητηθεί, όποτε ο Κύριος μας δώσει μία οδηγία. Και θα κλείσω με Β' προς Κορινθίους 5, 5-9. Εκείνος Θεός της έπλασεν ημάς, δι' αυτό τούτον ο Θεός ως της και έδωκε σε εμάς τον αραβόνα του Πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και ξεύροντες ότι ενώ ενδυμούμεν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμε δια πίστεως ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδυμίσουμε προς τον Κύριο. Και στο 9, όθεν και, ακούστε, όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Είτε είμαστε σε αυτή τη ζωή, είτε πρόκειται να μας πάρει ο Κύριος, εμείς θέλουμε να τον ευαρεστούμε. Τον ευαρεστούμε, αδελφοί. Τον ευαρεστούμε να το αυξήσουμε. Περισσότερο για τις χάριτός του. Να ανοίξει η καρδιά μας εκείνον. Να νιώθουμε την παρουσία του, τη χαρά του μέσα μας. Να νιώθουμε ότι είμαστε στον δρόμο της ζωής. Βαδίζουμε με τον Κύριο. Τον έχουμε γνωρίσει. Τον ακολουθούμε. Τον υπηρετούμε. Τον ευαρεστούμε. Τον δοξάζουμε. Τον λατρεύουμε. Τον προσκυνούμε. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το υψηλό ιδανικό που είναι να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν, θέλοντας πάντα μέσα από οποιαδήποτε κατάσταση, από οποιονδήποτε λόγο, να λαμβάνει μόνο εκείνος δόξα και τιμή. Τι να λαμβάνει? Δόξα και τιμή. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ένας, ο γιος του Θεού, κατάφερε να νικήσει την αμαρτία, να νικήσει τον κόσμο, να νικήσει τον διάβολο, να κάνει το θέλημα του Θεού, να αποκτήσει την δικαιοσύνη του νόμου, να αποκτήσει τη ζωή την εκ του νόμου, να μπορεί να σταθεί μπροστά στην παρουσία του Θεού. Ντυμένος με τη δόξα του Θεού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη γάμα. Τις επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφητη στο πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενίας ημών ευάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίσθη. Εμείς δε νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ήτης έφερε την ειρήνη ημών ήτο επ' αυτόν. Και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτόν την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο ο κατατεθλιμμένος και ευεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψιος και κρίσιος ανυρπάχθη. Την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου τραυματίσθη. Και ο τάφος αυτού διορίσθη μετά των κακούργων. Πλήνει στον θάνατον αυτού, εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομία, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέληση να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ειδή έκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίσθη και αυτός ευάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ισαΐας, κεφάλαιο νη δέλτα. Εφράνθητη στήρα ημί τίκτουσα, αναβόησον εν αγαλιάσι και τέρπου ημί οδύνουσα. Διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης, παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα, λέγει Κύριος. Πλάτινον των τόπων της σκηνής σου και ας εκτείνωσι τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Μη φυστείς μάκρινον τα σχοινία σου και στερέωσον τους πασάλους σου, διότι θέλεις εκτανθεί εις τα δεξιά και εις τα αριστερά και το σπέρμα σου θέλει κληρονομήσει τα έθνη και θέλει κάμητας ηρημωμένας πόλης να κατοικιστώσει. Μη φοβού, διότι δεν θέλεις κατεσχυνθεί, μη δε εντρέπου, διότι δεν θέλεις εσχυνθεί, διότι θέλεις λησμονήσει την εσχήνην της νεότητός σου και δεν θέλεις ενθυμηθεί πλέον το όνειδος της χειρίας σου. Διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Διότι ο Κύριος σε εκάλεσεν ως γυναίκα εγκαταλελειμμένην και τεθλιμμένην το πνεύμα. Και γυναίκα νεότητος αποβεβλημένην, λέγει ο Θεός σου. Σε εγκατέλειπον δια ολίγων καιρών. Πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει. Εν θυμό μικρό έκρυψα το πρόσωπόν μου από σου δια μίαν στιγμήν. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε ελεήσει, λέγει Κύριος ο λυτρωτής σου. Διότι τούτο είναι εις εμέ ως τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς όμωσα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θέλουν συνεπέλθει πλέον επί την γην, ούτως όμωσα ότι δεν θέλω θυμωθεί πλέον κατά σου ουδέ σε ελέγξει. Διότι τα όρη θέλουσι μετατοπιστεί και η λόφη μετακινηθεί. Πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου μετακινηθεί, λέγει Κύριος ο Ελεόνσε. Ω τεθλιμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλιά σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπαντα των περίβολών σου εκ λίθων εκλεκτών. Πάντες δε οι ιοί σου θέλουσιν είστε διδακτοί του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη η ειρήνη των ιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί, μακράν από της καταδυναστείας θέλει είστε, διότι δεν θέλει φοβήστε, και από του τρόμου, διότι δεν θέλει σε πλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλουσι συναχθεί ομού εναντίον σου, πλεινουχή διε μου. Όσοι συναχθώσιν ομού εναντίον σου, κατά σου θέλουσι πέσει. Ιδού εγώ έκαμον τον Χαλκαία, ως της φυσά τους άνθρακας εν τοπηρή, και εξάγει το εργαλείον δια το έργον αυτού. Και εγώ έκαμον τον Πορθητήν, δια να καταστρέφει. Ουδέν όπλων κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί. Και πάσαν γλώσσαν, ή της ήθελε κινηθεί κατά σου, θέλεις νικήσει εν τη κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου, και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέγει ο Κύριος.
2: Μαλαχίας, κεφάλαιο γάμα. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν εμπροσθέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέρα της ελεύσεως αυτού, και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχο νεφτού και ως σμίγμα γναφέων, και θέλει καθίσει ως οχωνεύων και καθαρίζων το αργύριον, και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί, και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον, και θέλουσι προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστή εις τον Κύριον, καθώς εν τες ημέρες τες αρχαίες και καθώς εν τις προλαβούσιν έτεση. Και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίσιν, και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μιχευόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, των καταδυναστευόντων την χείραν και των ορφανών και των αδικούντων των ξένων και των μη φοβούμενών με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτος εις, η ιή του Ιακώβ δεν απολέσθητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τίν η τρόπο θέλουμε να επιστρέψει? Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των θεών? Σεις όμως με εκλέπτετε και λέγετε, εις τι σε εκλέψαμεν? Εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν. Διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, δια να είναι τροφή εις τον οίκον μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δε σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχαίω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μη αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφθήροντα και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ουδέ η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού τον καρπόν αυτής εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμεν εναντίον σου? Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των θεών, και τις η ωφέλεια ότι εφυλάξαμεν τα διατάγματα αυτού και ότι περιεπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων? Και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους. Ναι, οι εργαζόμενοι την ανομίαν υψώθησαν. Ναι, οι πειράζοντες των θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε. και γράφει βιβλίων ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλουσιν είστε εμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τη ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, καθώς σπλαχνίζεται άνθρωπος των ιών αυτού, ως της δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Μαλαχίας, κεφάλαιο δέλτα. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, ή της θελικαίει ως κλίβανος. Και πάντες οι υπερήφανοι, και πάντες οι πράττοντες ασέβιαν, θέλουσιν είστε άχυρον. Και η ημέρα η ερχομένη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζαν και κλάδων. Εις εσάς όμως, τους φοβουμένους το όνομά μου, θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού. Και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης. Και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουσιν είστε σποδός υπό τα ίχνη των ποδών σας. Καθήν ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενθυμίστε τον νόμον του Μωυσέως του δούλου μου, τον οποίον προσέταξα εις αυτόν εν Χορίβ, δια πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα.
3: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α, κεφάλαιον Θήτα. Ήτο δε ανήρτης εκ του Βενιαμίν, ονομαζόμενος Κις Υιός του Αβιήλ, Υιού του Σερόρ, Υιού του Βεχοράθ, Υιού του Άφια, ανδρός Βενιαμίτου, δυνατός εν ισχύ. Είχε δε ούτος Υιόν ονομαζόμενον Σαούλ, εκλεκτόν και ωραίον. Και δεν υπήρχε μεταξύ των Υιών Ισραήλ άνθρωπος ωραιότερος αυτού. Από τον όμον αυτού και επάνω εξήχεν υπερπαντός του λαού. Και αιώνι του Κις, πατρός του Σαούλ, εχάθησαν. Και είπεν ο Κις προς τον Σαούλ τον Υιόν αυτού, λάβε τώρα μετά σου ένα των υπηρετών και σηκωθείς ύπαγε να ζητήσεις τα σόνους. Και επέρασε δια του όρους Εφραήμ και επέρασε δια της γης Σαλισά, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Και επέρασαν δια της γης Σαλίμ, πλην δεν ήσαν εκεί. Και επέρασε δια της γης Ιεμινή, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Ότε δε ήλθον εις την γην Σουφ, είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού τον μεταυτού, «Ελθέ και ας επιστρέψομεν, μήποτε ο πατήρ μου αφήσας την φροντίδα των όνων συλλογίζεται περί ημών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού τώρα εν τη πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος είναι ένδοξος. Πάνω ότι είπε γίνεται εξάπαντος. Ας υπάγομεν λοιπόν εκεί, ίσως φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών, την οποίαν πρέπει να υπάγουμε». Και είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, «Αλιδού θέλομεν υπάγει, πλην τι θέλομεν φέρει προς τον άνθρωπον, διότι ο άρτος εξέλιπεν εκ των αγγείων ημών, και δώρον δεν υπάρχει να προσφέρομεν εις τον άνθρωπον του Θεού. Τι έχομεν?» Και αποκριθείς πάλιν ο υπηρέτης προς τον Σαούλ είπε, «Ιδού ευρίσκεται εν τη χειρή μου εν τέταρτον σύκλου αργυρίου, το οποίον θέλω δώσει εις τον άνθρωπον του Θεού και θέλει φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών. Το πάλε εν το Ισραήλ, οπότε τι πήγαινε να ερωτήσει τον Θεόν, έλεγε ούτως, «Έρθετε και ας υπάγομεν έως εις τον βλέποντα, διότι ο σήμερον προφήτης εκαλείτο το πάλε ο βλέπον». Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, «Καλός ο λόγος σου, ελθέ ας υπάγομεν». Υπήγαν λοιπόν εις την πόλη όπου ήτο ο άνθρωπος του Θεού. Και ενώ ανέβαινον των ανήφορων της πόλεως, έβρικαν κοράσια εξερχόμενα δια να αντλήσωσιν είδωρ. Και είπον προς αυτά, «Είναι εντάχθα ο βλέπον?» Και εκείνα απεκρίθησαν προς αυτούς και είπαν, «Είναι, ιδού εμπροστέ σου, τάχυνον λοιπόν, διότι σήμερον ήλθεν εις την πόλη, επειδή είναι σήμερον θυσία του λαού επί του υψηλού τόπου. Ευθύς όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλετε ευρύ αυτόν, πριν αναβεί στον υψηλόν τόπον δια να φάγει, διότι ο λαός δεν τρώγει εωσού έλθει αυτός, επειδή ούτως ευλογεί την θυσία. Μετά ταύτα τρώγουσιν και κλειμένοι. Τώρα λοιπόν ανάβητε, διότι περί την ώραν ταύτην θέλετε ευρύ αυτόν». Και ανέβησαν εις την πόλη, και ενώ εισήρχοντο εις την πόλη, ιδού ο Σαμουήλ εξήρχετο ενώπιον αυτών δια να αναβεί εις τον υψηλόν τόπο. Είχε δε αποκαλύψει ο Κύριος προς τον Σαμουήλ, μίαν ημέραν πριν έλθει ο Σαούλ λέγον, «Αύριον, περί την ώραν ταύτην, θέλω αποστείλει προς σε άνθρωπον εκ γης Βενιαμίν και θέλεις χρήση αυτών άρχοντα επί των λαών μου Ισραήλ και θέλεις σώσει των λαών μου εκ χειρός των Φιλιστέων. Διότι επέβλεψα επί των λαών μου, επειδή η βοή αυτών ήλθεν εις εμέ». Και ότε ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Ιδού ο άνθρωπος περί του οποίου σου είπα, ούτως θέλει άρχη επί των λαών μου». Τότε πλησίασε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ στην πύλη και είπε, «Δείξον μη παρακαλώ, πού είναι η οικία του βλέποντος?» Και απεκρίθη ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε, «Εγώ είμαι ο βλέπον. Ανάβα εμπροστέν μου εις τον υψηλόν τόπο. Και θέλετε φάγει σήμερον μετέ μου, και το πρωί θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα είναι εν την καρδία σου θέλω αναγγείλει προς σε. Περί δε των όνων τας οποίας έχασας ήδη τρεις ημέρας, μη φρόντιζε περί αυτών, διότι ευρέθησαν. Και προς τίνα είναι πάσα η επιθυμία του Ισραήλ? Δεν είναι προς σε και προς πάντα τον οίκον του πατρός σου?» Αποκριθείς δε ο Σαούλ είπε, «Δεν είμαι εγώ Βενιαμίτης εκ της μικροτέρας των φυλών Ισραήλ, και η οικογένειά μου η ελαχίστη πασών των οικογενειών της φυλής Βενιαμίν? Διατί λοιπόν λαλείς ούτω προς εμέ?» Και έλαβεν ο Σαμουήλ τον Σαούλ και τον υπηρέτην αυτού, και έφεραν αυτούς εις το οίκημα, και έδωκεν εις αυτούς την πρώτην θέση μεταξύ των κεκριμένων, ή την εσύσαν περίπου 30 άνδρες. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον μάγειρον, «Φέρε το μερίδιον το οποίον σι έδωκα περί του οποίου σι είπα, φύλατε τούτο πλησίον σου». Και ύψωσεν ο μάγειρος την πλάτην και το επ' αυτήν και έθεσεν έμπροσθεν του Σαούλ. Και είπεν ο Σαμουήλ, «Ιδού το εναπολυφθέν, θες αυτό έμπροσθεν σου φάγε, διότι δια την ώραν ταύτην εφυλάχθη δια σε, ότε είπα, προσεκάλεσα τον λαόν». Και έφαγεν ο Σαούλ μετά του Σαμουήλ εν τη ημέρα εκείνη. Και αφού κατέβησαν εκ του υψηλού τόπου εις την πόλη, συνομίλησεν ο Σαμουήλ μετά του Σαούλ επί του δώματος. Και σηκώθησαν ενωρίς. Και περί τα χαράγματα της ημέρας εκάλεσεν ο Σαμουήλ τον Σαούλ όντα επί του δώματος λέγον, «Σηκώθητη δια να σε εξαποστήλω». Και σηκώθη ο Σαούλ και εξήλθον αμφότεροι αυτός και ο Σαμουήλ έως έξω. Καθώς δε κατέβαινον εις το τέλος της πόλεως, είπε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Πρόσταξον τον υπηρέτη να περάσει έμπροσθεν ημών». Και εκείνος επέρασε. «Σι όμως στάθητη ο λίγον και θέλωσι αναγγείλει των λόγων του Θεού». Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ την φιάλην του ελαίου και έχισεν επί την κεφαλήν αυτού και εφίλησεν αυτόν και είπε, «Δεν σε έφρισε Κύριος άρχοντα επί της κληρονομίας αυτού? Αφού αναχωρήσεις απ' εμού σήμερον, θέλεις ευρύ δύο ανθρώπους πλησίον του τάφου της Ραχήλ κατά το όριον του Βενιαμίν εν Σελσά. Και θέλουσιν υπή προσέ, ευρέθησαν αιώνι τας οποίας υπήγες να ζητήσεις. Και ιδού ο πατήρ σου αφήσας την φροντίδα των όνων υπερλυπείται δια σας λέγον, τι να κάμω περί του ιού μου? Και προχωρήσας εκείθεν θέλεις ελθεί έως της δριός του Θαβόρ και εκεί θέλουσι σε ευρύ τρεις άνθρωποι αναβαίνοντες προς τον Θεόν εις Βεθήλ, ο εις φέρον τρία ερήφια και ο άλλος φέρον τρεις άρτους και ο άλλος φέρον ασκόν ίνου. Και θέλουσι σε χαιρετήσει και σοι δώσει δύο άρτους τους οποίους θέλεις δεχθεί εκ των χειρών αυτών. Μετά ταύτα θέλει υπάγει εις των βουνών του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων, και όταν υπάγεις εκεί εις την πόλη, θέλεις απαντήσει άθροισμα προφητών, καταβαινόντων από του υψηλού τόπου, εν ψαλτηρίο και τυμπάνο και αυλό και κιθάρα έμπροσθεν αυτών και προφητευόνταν. Και θέλει επέλθει επί σε πνεύμα Κυρίου, και θέλεις προφητεύσει μετ' αυτών, και θέλεις μεταβληθεί εις άλλον άνθρωπα. Και όταν τα σημεία ταύτα έρθω συνεπισέ, κάμνε ό,τι δύνασαι, διότι ο Θεός είναι μετά σου. Και θέλεις καταβεί προεμού εις Γάλγαλα. Και ιδού εγώ θέλω καταβεί προς σε, δια να προσφέρω ολοκαυτώματα, να θυσιάσω θυσίας ειρηνικάς. Πρόσμενε 7 ημέρας, έως σου έρθω προς σε, και σοι αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και ότε έστρεψε τα νότα αυτού δια να αναχωρήσει από του Σαμουήλ, ο Θεός έδωκεν εις αυτόν άλλην καρδίαν. Και ήρθον πάντα εκείνα τα σημεία εν τη ημέρα εκείνη. Και ότε ήρθον εκεί εις τον βουνό, ιδού άθροισμα προφητών συνήντησεν αυτόν. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προφήτευσε μεταξύ αυτών. Και ως είδον οι γνωρίζοντες αυτόν πρώτερον και ιδού προεφήτευε μετά των προφητών, τότε έλεγεν ο λαός έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Τι είναι τούτο το οποίο έγινε εις τον αιών του Κις, και Σαούλεν προφήτες, εις δε εκ των εκεί απεκρίθη και είπε, «Και τι είναι ο πατήρ αυτόν, δια τούτο έγινε παροιμία, και Σαούλεν προφήτες, και αφού ετελείωσε προφητεύων, ήλθεν εις τον υψηλόν τόπον». Και είπεν ο θείος του Σαούλ προς αυτόν και προς τον υπηρέτην αυτού, «Πού πήγεται?» Και είπε, «Να ζητήσομεν τα σόνους». Και ότε είδομεν ότι δεν ήσαν, ήρθομεν προς τον Σαμουήλ. Και είπεν ο θείος του Σαούλ, «Ανάγγειλόν μη σε παρακαλώ, τι σας είπεν ο Σαμουήλ?» Και είπεν ο Σαούλ προς τον θείον αυτού, «Μας είπε μεταβεβαιότητος ότι ευρέθησαν αιώνι. Τον λόγον όμως περί της βασιλείας, τον οποίον ο Σαμουήλ είπε, δεν εφανέρωσεν εις αυτόν». Και συνήγαγεν ο Σαμουήλ των λαών προς τον Κύριον εις Μισπά. Και είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανεβίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και σας ελευθέρωσα εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πασών των βασιλειών, έτινες σας κατέθλιμα. Και εσείς την ημέραν ταύτην απεβάλλετε τον Θεό σας, ώστι σας έσωσεν από πάντων των κακών σας και των θλίψεών σας, και είπετε προς Αυτόν, «Ουχή, αλλά κατάστησον βασιλέα εφ' ημάς. Τώρα λοιπόν παρουσιάστητε ενώπιον του Κυρίου κατά τας φυλάς σας και κατά τας χιλιάδας σας». Και ότε έκαμεν ο Σαμουήλ πάσας τας φυλάς του Ισραήλ να πλησιάσωσι, επιάστη η φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκαμε την φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει κατά τας οικογενείας αυτών, επιάστη η οικογένεια του Ματρί, και επιάστη ο Σαούλ ο γιος του Κις. Εζήτησαν δε αυτόν και δεν ευρέθη. Όθεν εζήτησαν έτη παρά του Κυρίου, αν ο άνθρωπος έρχεται έτη εκεί. Και είπε Κύριος, «Ιδού αυτός είναι και κρυμμένος μεταξύ της αποσκευής». Τότε έδραμον και έλαβον αυτόν εκείθεν, και ότε εστάθη μεταξύ του λαού, εξήχεν υπερπάντα των λαών από τους ώμους αυτού και επάνω. Και είπεν ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, «Βλέπετε εκείνον τον οποίον έκλεξεν ο Κύριος, ότι δεν είναι όμοιος αυτού μεταξύ παντός του λαού?» Και πας ο λαός ηλάλαξε και είπε, «Ζήτω ο βασιλεύς». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, «Τον τρόπον της βασιλείας, και έγραψεν αυτόν εν βιβλίο και έθεσεν έμπροσθεν του Κυρίου. Και απέλυσεν ο Σαμουήλ πάντα των λαών, έκαστον εις τον οίκον αυτού. Και ο Σαούλ ομοίως ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού εις Γαβά, και υπήγε μετ' αυτού εκεί τάγμα πολεμιστών, τον οποίον τας καρδίας είχε διαθέσει ο Θεός. Άνθρωποι όμως κακοί είπων, πώς θέλει σώσει ημάς ούτως, και κατεφρόνησαν αυτόν και δεν προσέφεραν προς αυτόν δώρα. Εκείνος όμως έκαμνε τον κοφόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α, κεφάλαιον Ιώτα Α. Ανέβηδε Νάας ο Αμμονίτης και στρατοπέδευσεν εναντίον της Ιαβής Γαλαάδ. Και είπων πάντες οι άνδρες της Ιαβής προς τον Νάας, κάμε συνθήκην προς ημάς και θέλουμε σε δουλεύει. Και είπε προς αυτούς Νάας ο Αμμονίτης, με τούτο θέλω κάμει συνθήκην προς εσάς, να εξορίξω πάντα στους δεξιούς οφθαλμούς σας και να βάλω τούτο όνειδος επί πάντα τον Ισραήλ. Και είπαν προς αυτόν οι πρεσβύτεροι της Ιαβής, δώσεις ημάς 7 ημερών αναβολήν, δια να αποστήλωμεν μηνυτάς εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και τότε, εάν δεν είναι τις να μας σώσει, θέλωμεν εξέλθει προς ε. Ήρθαν λοιπόν οι μηνυτέ εις Γαβά του Σαούλ και είπαν τους λόγους εις τα ότα του λαού. Και ύψωσαν πάσο λαός την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και ιδού ο Σαούλ ήρχε το κατόπιν της αγέλης εκ του αγρού. Και είπεν ο Σαούλ, τι είχε ο λαός και κλαίει. Και διηγήθησαν προς αυτόν τους λόγους των ανδρών της Ιαβής. Και επήλθεν επί τον Σαούλ πνεύμα Θεού, ότε ήκουσεν τους λόγους εκείνους. Και εξήφθη η οργή αυτούς φόδρα. Και έλαβε ζεύγος βοών και κατακόψας αυτούς εις τμήματα, απέστειλεν αυτά κατά πάντα τα όρια του Ισραήλ, διαχειρός μηνυτών λέγον. Ώστις δεν εξέλθει κατόπιν του Σαούλ και κατόπιν του Σαμουήλ, ούτω θέλει γίνει εις τους βόας αυτού. Και επέπεσε φόβος Κυρίου επί των λαών και εξήρθον ως εις άνθρωπος. Και ότε απειρίθμισεν αυτούς εν Βεζέκ, οι Ισραήλ ήσαν 300.000 και οι άνδρες Ιούδα 300.000. Και είπον προς τους ελθόντας μηνυτάς, ούτω θέλετε υπή προς τους άνδρας της Ιαβής Γαλαάδ. Αύριον, καθώς ο ήλιος θερμάνει, θελείστε εις εσάς σωτηρία. Και ήρθαν οι μηνυτέ και ανήγγυλαν προς τους άνδρας της Ιαβής και υπερεχάρισαν. Και είπαν οι άνδρες της Ιαβής, αύριον θέλουμε να εξέλθει προς εσάς και θέλετε κάνει συνθήκη εις ημάς παν ότι σας φαίνεται καλόν. Και την επαύριον δίρεσεν ο Σαούλ των λαών εις τρία τάγματα. Και εισήλθον εις το μέσον του στρατοπέδου εν την πρωινή φυλακή και επάταξαν τους αμμονίτας έως σου θερμάνει η ημέρα. Και οι αναπολιθέντες διεσκορπίστησαν, ώστε ουδε δύο εξ αυτών δεν έμειναν ηνωμένοι. Και είπεν ο λαός προς τον Σαμουήλ, τι είναι εκείνος ως της είπεν, ο Σαούλ θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς. Παραδώσατε τους άνδρας δια να θανατώσομεν αυτούς. Και είπεν ο Σαούλ, δεν θέλει θανατωθεί ουδείς την ημέραν ταύτην. Διότι σήμερον έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν εν το Ισραήλ. Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, έλθετε και ας υπάγομεν εις Γάλγαλα και ας εγγενήσομεν εκεί την βασιλείαν. Και υπήγεν πας ο λαός εις Γάλγαλα. Και εκεί έκαμον τον Σαούλ βασιλέα ενώπιον του Κυρίου εν Γαλγάλης. Και εκεί εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς ενώπιον του Κυρίου. Και εκεί εφράνθησαν ο Σαούλ και πάντες οι άνδρες Ισραήλ σφόδρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Όπως σε κάθε κοινωνία, έτσι και σε αυτήν θα μιλήσουμε για τη θυσία, γιατί ο Κύριος είπε ότι κάθε φορά που το κάνουμε αυτό είναι να φέρνουμε σε ανάμνηση αυτή τη μοναδική θυσία του Κυρίου μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κάθε φορά μας ανοίγει πιο βαθιά πράγματα, πιστεύω, γιατί ο Κύριος έχει ένα ζήλο να μας φτάσει μέχρι τέλους. Αμήν. Θα δούμε μέσα από το παράδειγμα της Αμπέλου σήμερα και θα δούμε και τα όνειρα που είδε ο Ηνοχός και ο αρχιερτοποιός του Φαραώ. Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 15 κεφάλαιο. Λέει ο Κύριος λοιπόν από το 1 μέχρι το 8 θα διαβάσω και λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η Άμπελος, η αληθινή, και ο πατήρ μου είναι ο Γιωργός». Βλέπουμε ότι ο Κύριος ξεχωρίζει κατευθείαν τους ρόλους, ποιος είναι ο Γιωργός και ποιο είναι το αμπέλι, και μας δείχνει μετά ότι το κλίμα είμαστε εμείς. Τι σημαίνει αυτό? Όταν ξέρουμε ότι η ίδια λέξη είναι για το αμπέλι και για το κλίμα, βλέπουμε ένα κλίμα μπροστά μας και λέμε αυτό είναι ένα αμπέλι, αλλά όταν θέλεις να πεις πάω στο χωράφι που έχει κλίματα, δεν θα πεις πάω στην κλιματαριά, πάω πού? Πάω στον αμπελώνα, πάω δηλαδή σε ένα χωράφι που έχει μέσα κλίματα, που έχει αμπέλια. Οπότε ο Κύριος μας δείχνει εδώ ότι στην ουσία ότι ο Κύριος είναι τι? Είναι ο αμπελώνας. Αμήν. Είναι εκεί το χωράφι που έχει διάφορα κλίματα, έχει αμπέλια. Το κάθε αμπέλι ξεχωριστά το βλέπουμε σαν ένα κλίμα. Αμήν. Και λέει ο πατέρας μου είναι ο Γιωργός. Θέλει να μας δείξει μέσα από αυτή την καθημερινότητα που είχαν οι Ισραηλίτες το πώς εργάζεται το πνεύμα του Κυρίου. Και μας λέει παρακάτω ότι το κάθε κλίμα είναι ξεχωριστό, και λέει παν κλίμα εν εμή μη φέρον καρπό εκόπτεται αυτό. Και παν το φέρω καρπό καθαρίζει αυτό για να φέρει πλειότερο καρπό. Βλέπουμε λοιπόν ο Κύριος έχει μέσα στην εκκλησία του, παρομοιάζει την εκκλησία του σαν τον αμπελώνα, που υπάρχουν κλίματα και περιμένει από την κάθε κλιματαριά να φέρει τι? Από το κάθε κλίμα. Όταν φυτεύεις αμπέλια, τι περιμένεις? Να σου φέρουν καρπό. Και καθώς βλέπει ο Κύριος ότι την πρώτη, την δεύτερη, την τρίτη, την τέταρτη χρονιά ένα αμπέλι, την πέμπτη χρονιά δεν φέρνει καρπό, μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τι το κάνει ο Γιώργος. Είναι φυσικό αυτό για ένα Γιώργο, Άλλο να φυτεύεις, ας πούμε ότι φυτεύεις μια τριανταφυλιά ή ότι ένα άλλο φυτό, περιμένεις κάτι από αυτό. Περιμένεις να βγάλει τριανταφυλλα. Άμα φυτέψεις μια τριανταφυλιά και δεν σου βγάλει ποτέ τριανταφυλλα, δεν θα την κάνεις. Βλέπεις από δίπλα σε μια τριανταφυλιά μεγάλη, ξέρω εγώ, μια μικρή τριανταφυλιά και είναι γεμάτη με τριανταφυλλα. Και βλέπεις μια μεγάλη τριανταφυλιά και δεν έχει ούτε τριανταφυλλο τίποτα. Λες, μα τι τη φύτεψε αυτή, δεν φύτευα ένα Βενιαμίν? Έχει πράσινα αφύλλα και αυτός και μεγαλώνει, γίνεται τεράστιος. Άρα το κάθε τι που φυτεύεις είναι γιατί περιμένεις κάτι. Και ο Κύριος παρομοιάζει την εκκλησία του, παρομοιάζει τον λαό του σαν τον αμπελώνα που είναι γεμάτος κλιματαριές. Ο κάθε ένας μας είναι μια ξεχωριστή κλιματαριά που ο Κύριος περιμένει από αυτή την κλιματαριά καρπό. Αμήν. Άσχετα τι κάνει ο άλλος δίπλα σου, άσχετα ποιος είναι ο άλλος δίπλα σου, άσχετα το τι γίνεται μέσα στον αμπελώνα, εγώ σαν ένα κλίμα πρέπει να φέρω καρπό για ποιον? Για τον Κύριο μου. Ο Κύριος βλέπει το κάθε κλίμα ξεχωριστά και περιμένει αυτό τον καρπό. Όταν λοιπόν ένα κλίμα φέρει καρπό, ο Κύριος μετά το βλέπει αυτό το κλίμα και τι κάνει? Θέλει να φέρει ακόμα τι? Περισσότερο. Έχει ζήλο ο Κύριος για μας. Αμήν. Μας βλέπει ότι αποδίδουμε, κατανοούμε το πνεύμα του, κατανοούμε το θέλημά του, και ο Κύριος αυτό που θέλει να κάνει σε μας είναι να φέρουμε ακόμα περισσότερο καρπό. Και τι κάνει ο Κύριος? Τι κάνει? Μας κλαδεύει, λέει. Το κλαδεύει ο Κύριος το κλίμα του. Αμήν. Αρχίζει δηλαδή και κόβει κλαδιά. Έχετε δει, σας το έχω ξαναπεί αυτό, το χειμώνα νομίζω, Ιανουάριο είναι που κλαδεύουν τις κλιματαριές. Εάν θα πάμε να δούμε την κλιματαριά, είναι ένας

0: κορμός με 2-3 κλαδάκια. Όλα τα υπόλοιπα ο Γιώργος τι τα έχει κάνει, τα έχει κλαδεύσει. Βέβαια έχουμε και εμείς μια κλιματαριά εκεί στο πάρκινγκ που είναι τα αυτοκίνητα, είναι άγρια, δεν ανήκει σε κανέναν και είναι χύμα, είναι κάτω, έχει απλώσει κακομοίρα. Ή αυτή εδώ πέρα που έχουμε και μία απέναντι στο φράκτη ανάμεσα στο 108 και σε εμάς, είναι μια κλιματαριά που κανένας δεν την περιποιείται ποτέ αυτή την κλιματαριά. Υπάρχει περίπτωση να φέρει καρπό, και αν φέρει αυτός ο καρπός τι θα είναι? Λίγος, αδύναμος. Γι' αυτό μας λέει ο Κύριος ότι για να φέρει κάτι καρπό πρέπει να είναι μέσα σε αυτόν, μέσα στον αμπελώνα του. Βλέπετε πώς χρησιμοποιεί ο Κύριος τις λέξεις εδώ πέρα. Λέει για να φέρει πλειότερο καρπό, καθαρίζει αυτό. Τώρα εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Πώς μας καθαρίζει λοιπόν ο Κύριος? Πώς μας καθαρίζει? Με τον λόγο. Δηλαδή ο λόγος τι μας κάνει στην ουσία? Μας κλαδεύει, μας κόβει. Έρχεται ο Κύριος και μας κλαδεύει. Την περασμένη φορά είδαμε την ιδιότητα του λόγου ότι έρχεται και μας πλένει, μας καθαρίζει. Αμήν. Δηλαδή ο στόχος του λόγου είναι να βγάλει οτιδήποτε μέσα μας δεν έχει να κάνει με το Θεό. Είτε είναι περήφανο, είτε είναι εγωιστικό, είτε είναι σαρκικό, για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο καρπό στον Κύριο. Το θέλουμε αδερφοί αυτό? Γι' αυτό ο Κύριος μας προσκαλεί να μείνουμε μέσα στο λόγο του, να μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και γι' αυτό λέει παρακάτω αυτό που μας λέει μέσα τώρα. Λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίον ελάλησα προς εσάς. Μιλάει στους μαθητές του, και λέει, μείνατε εν εμή και εγώ εν ημίν. Καθώς το κλίμα δεν δύναται να φέρει καρπό αυτού, εάν δεν μείνει εν τη άμπελο, ούτως ουδεσείς εάν δεν μείνετε ενεμή. Δεν μπορεί, λέει, το κλίμα να φέρει καρπό εάν δεν μείνει μέσα στο αμπέλι. Το παρομοιάζει ο Κύριος αυτό και λέει, εάν λοιπόν δεν μείνετε μέσα σε μένα, δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα στο λόγο, δεν μπορούμε να αφήσουμε το λόγο να μας κλαδεύσει, δεν αφήνουμε το λόγο να μας λυπάσει, δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να μπορέσει κάποια στιγμή να φέρει καρπό από μόνος του. Πάρα πολλοί προσπαθούν, αλλά δεν γίνεται, γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον λόγο να έρθει μας κλαδέψει. Αυτός ξέρει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Ο Κύριος έχει βάλει τον ορισμό στο τι είναι αληθινό και το τι είναι ψεύτικο, τι είναι φως και τι είναι σκοτάδι. Δεν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας λογική και τη δικιά μας αντίληψη, δεν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας βουλή, αλλά είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Οπότε ό,τι δεν συμφωνεί με το λόγο, ό,τι δεν συμφωνεί με τη σάρκα μου, εγώ τι πρέπει να κάνω? Εφόσον βλέπω ο λόγος δεν συμφωνεί με τη σάρκα μου, τι πρέπει να κάνω? Να κόψω τη σάρκα, να την κλαδέψω. Αμήν. Δεν συμφωνεί ο λόγος. Το λόγο δεν γίνεται να τον αλλάξω. Άρα πρέπει να αφήσω το λόγο, τι να με κάνει, να κόψει τη σάρκα μου. Και ποιος είναι ο στόχος του Κυρίου? Ο στόχος του Κυρίου είναι να γίνω ένας καλύτερος, αν μπορώ να το πω, άνθρωπος. Αμήν. Να φτάσω αυτό που θέλει ο Κύριος. Να φτάσω αυτό το επίπεδο που θέλει ο Κύριος. Θα λέμε με λίγο απλά λόγια. Και λέει, εάν της δεν μένει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται, και συνάγκωση αυτό και ρίπτουση εις το πυρ και καίονται. Εάν μείνετε εν εμή και οι λόγοι μου μένουν εν εμήν, θέλετε ζητεί ό,τι αν θέλετε και θέλει γίνει σε εσάς. Και μας λέει παρακάτω ότι με αυτόν τον τρόπο είναι που δοξάζεται ο Πατέρας. Ποιος είναι ο τρόπος που δοξάζεται ο Πατέρας? Λέει να φέρουμε καρπό πολύ. Και αν φέρουμε καρπό πολύ, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, να είμαστε μαθητές του. Δηλαδή εφόσον ακούμε το λόγο του, απλά μαθηματικά, εφόσον ακούμε το λόγο του, τότε θα είμαστε αληθινά μαθητές του. Αν αρχίσουμε και τα συνδέουμε λίγο, λέει, αν βλέπετε την αγάπη ανάμεταξύ σας, αν βλέπουν οι άνθρωποι την αγάπη που έρχεται και την ενότητα ανάμεταξύ σας, θα λένε ότι είστε αληθινά μαθητές μου. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του κλαδέματός μας, ώστε να φέρουμε καρπό μπροστά στον Κύριο. Αμήν, θα το δούμε αυτό λίγο παρακάτω. Λέει τώρα στο Δευτερονόμιο, στο 31 και 28, είναι καλή εκεί ο Μωυσής τους πρεσβυτέρους πλέον για τους μιλήσει, για να τους πει τα τελευταία λόγια που, ή τις τελευταίες οδηγίες που έπρεπε να πει στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Ξέρετε, ο Μωυσής είχε τη δική του, θα λέγαμε, κατάσταση, ζούσε τη δική του κατάσταση. Ο Κύριος δεν τον άφησε να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας εξαιτίας των Ισραηλιτών, και έρχεται η ώρα που ο Μωυσής έπρεπε να φύγει. Του είπε ο Κύριος ότι είναι η ώρα να φύγεις. Έπρεπε να καλέσει μπροστά τον Ιησού του Ναβί, να πει ισχύ και ανδρίζω, αυτός είναι ο ηγέτης σας από εδώ και πέρα. Μετά έπρεπε να καλέσει και τους πρεσβυτέρους για να μπορέσει να προχωρήσει ο λαός μπροστά. Και παρομοιάζει τώρα ο Κύριος μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν ένα μπέλι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Συνέχεια αυτό, να παρομοιάζει το λαό Ισραήλ σαν ένα μπέλι. Θέλω λίγο να τα κατανοήσουμε αυτά για να δούμε μετά το ενύπνο, το όνειρο που είδε ο Ενοχός, και να το καταλάβουμε όλο αυτό. Και λέει τώρα εδώ στο Δευτερονόμιο, όλο αυτό αν το διαβάσουμε από την αρχή είναι στην ουσία ένας ύμνος, και στο τέλος λέει συνάξατε προς εμέ πάντα στους πρεσβυτέρους των φιλών σας και τους άρχοντάς σας για να λαλήσω τους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη μάρτυρες εναντίον αυτών. Και λέει επειδή εξεύρω ότι μετά το θάνατό μου εξάπαντος θέλετε διαφθαρεί και εκλείνετε από τη σοδού την οποία προσέταξα σε εσάς και θέλω σας έβρει τα κακά εις τις έσχατας ημέρες, επειδή θέλετε πράξη κακά ενώπιον του Κυρίου ώστε να παροργήσετε αυτόν με τα έργα των χειρών σας. Και λάλησε ο Μωυσής σε επίκον πάση της συναγωγής του Ισραήλ τους λόγους της οδής ταύτης έως του τέλους. Και νομίζω ότι στο επόμενο, ναι, είναι στο επόμενο αυτό, μιλάει ο Κύριος αυτή την οδό και δείχνει ποιος είναι ο βράχος και τα λοιπά και τα λοιπά, και στο τέλος μιλάει στο 13, δείχνει ένα παράδειγμα, λέει ανέβασε αυτούς από τα έξοχα μέρη της γης και έφαγαν τα γεννήματα των αγρών και θύλασε αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλαιον εκ της κλαιάς πέτρας. Δείχνει όλη την ιστορία του λαού Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, τους οδήγησε μέσα στη γη Χαναάν, τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, τις ευλογίες που είχε ο Κύριος να τους δώσει μέσα στη γη Χαναάν. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ο λαός αποστρέφεται τον Κύριο. Θυμόμαστε ότι ενώ ο Κύριος έδωνε τον νόμο, αυτοί φτιάχνανε το τάβρο, και λέει στο 17, λέει θυσίαζαν εις δαιμόνια, ουχή εις τον Θεό, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζαν, εις νέους θεούς, νεωστείς εις αχθέντας τους οποίους δεν ελάτρευον οι πατέρες σας. Και λέει το δε βράχο το γεννήσαντά σε εγκατέλειπες και λησμόνισαν τον Θεό τον πλάσαντά σε. Και είδε ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι ιοί αυτού και οι θυγατέρες αυτού. Και δείχνει παρακάτω ότι ο Κύριος τους βλέπει σαν ένα μπέλι παρακάτω. Λέει στο 32, επειδή εκ της άμπελου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών. Και εκ των αγρών της Γομόρας η σταφύλη αυτών. Είναι σταφύλη χωλής. Η βοτρής αυτών πικρή. Ο ίνος αυτών φαρμάκιο. Δρακόντων και ανίατος ιός ασπίδος. Βλέπει ότι ενώ θα έπρεπε να είναι ένα αμπέλι καρποφόρο, ο Ισραήλ μπήκε μέσα στην αμαρτία, αμάρτησε στον Κύριο, και λέει ότι αυτό το αμπέλι τελικά δεν είναι ένα αμπέλι που ήταν το αμπέλι του Κυρίου, αλλά ήταν ένα αμπέλι που οι ρίζες του ήταν από τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και μάλιστα το κρασί αυτό που έβγαζε ήταν πάρα πολύ πικρό, πάρα πολύ κολλή είχε αυτό. Και ξέρετε στον Κύριο δώσανε στο σταυρό επάνω, τι του δώσανε? Κολλή. Να δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν το αίμα που παρουσιάζεται με το καρπό αυτό της αμπέλου. Γι' αυτό μιλάμε για το αμπέλι, γιατί ο Κύριος τι περιμένει? Περιμένει αυτό το καρπό της αμπέλου. Περιμένει. Και υπάρχει από την άλλη το οσίτος που έχει να κάνει με την ενότητα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το σιτάρι, το πώς το μαζεύουν το σιτάρι, το πώς το ξεχωρίζουν από το άχυρο, όταν έρχεται η ώρα να το λυκνίσουν. Αυτό που κάνανε για να το ξεχωρίσουν από το άχυρο είναι ότι πηγαίναν, και τα είδαμε και αυτά και στους κριτές, ότι έπρεπε να πιάσουν, είναι κάτι που είναι σαν, πώς να το πω αυτό, σαν την τρίεν αυτή, το σηκώνουν ψηλά, το πετάνε στον αέρα. Μια μέρα που φυσάει, ο αέρας παίρνει τα άχυρα και πέφτει κάτω το σιτάρι, και ξεχώριζαν το άχυρο από το σιτάρι. Μετά βλέπουμε ολόκληρη τη διαδικασία να πάνε να το κάνουν αλεύρι το σιτάρι, ανάμεσα σε δύο πέτρες, να συνθλιφθεί, να γίνει το αλεύρι, και μετά για να γίνει το ψωμί, αυτό το άζυμο που έχουμε, έπρεπε να ενωθεί το κάθε κομματάκι και να γίνει ένα σώμα. Αμήν, μαζί με το νερό και το λάδι και το αλάτι. Και το σιτάρι θέλει να μας δείξει πιο πολύ την ενότητα του σώματος. Μια ενότητα που ποτέ δεν την είχε ο Ισραήλ. Μια ενότητα που ο Θεός την ήθελε να την έχει στην εκκλησία του, και ποτέ δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτό να το καταλάβει. Σκεφτείτε, όταν ξεκίνησε ο Κύριος με τους 12 πατριάρχες του Ισραήλ, δηλαδή τι έκανε ο Κύριος, άρχισε να διαμορφώνει το λαό Ισραήλ μέσα από 12 πατέρες, τις φυλές του Ισραήλ. Ενός έθνους που ήθελε ο Κύριος μέσα από αυτό το έθνος να κηρυκτεί το Ευαγγέλιο. Αυτό ήθελε. Υπήρχε ενότητα ανάμεταξύ τους. Υπήρχε ενότητα ανάμεταξύ τους. Ανάμεσα στους 12 αδέρφια ήταν. Αμήν. Μπορεί η μισή να ήταν από μια μητέρα και η άλλη μισή να ήταν από άλλη μητέρα, άλλη να ήταν από δούλες, από υπηρέτριες, αλλά ο πατέρας ήταν κοινός. Μας λέει πολλά αυτό, σαν τύπους. Όποιοι μπορούν να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Δεν είναι η ώρα αυτή. Ο πατέρας ήταν κοινός. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ είδε όνειρο. Ένα όνειρο είδε. Που είδε τα στάχια αυτά, και το στάχι του πατέρα και της μητέρας και τα δράγματα αυτά από τα στάχια, και τα υπόλοιπα 11 να προσκυνούν αυτό. Και βλέπετε πόσο μίσος ξεσήκωσε αυτό στα αδέρφια. Αμήν. Ξεσήκωσε πόσο μίσος στα αδέρφια. Και σκεφτήκαν, λέει, να φωνεύσουν αυτόν. Η σκέψη τους λοιπόν τι ήτανε? Να το σκοτώσουν. Εάν δεν βρισκόταν ο Ρουβίν, δεν θα είχαν σταματήσει. Είναι έτσι? Δεν θα είχαν σταματήσει. Ο Ρουβίν τους σταμάτησε, ο Ρουβίν τους ημέρωσε, θα λέγαμε. Και μετά, όταν ο Ρουβίν έφυγε, βλέποντας ο Ιούδας Ισμαηλίτες, βγάλαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσανε. Θυμάστε όταν έγινε αυτή η περίπτωση με την Δίνα, την κόρη του Ιακώβ. Κάποια στιγμή πήγε, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα πανηγύρι, και την είδε ο Σιχέμ, ο γιος του Αμόρ, που ήταν ένας άρχοντας. Πήγε μαζί της, μετά θέλοντας να φτιάξει όλη αυτή την κατάσταση, πήγε να βρει τον πατέρα, τον Ιακώβ, να του πει για όλη αυτή την κατάσταση, για να παντρευτεί την Δίνα. Ποιοι απαντήσανε? Αφήσαν τον Ιακώβ να απαντήσει? Πήγε κατευθείαν ο Σιμεών και στάθηκε εκεί μπροστά τα παιδιά, λέει, του Ιακώβ, και του είπαν αυτό που έγινε, πρέπει να αλλάξει, πρέπει να κάνετε περιτομή, να δεχτείτε τον Θεό του Ισραήλ για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τη Δίνα. Ήταν μια ιδέα που ήταν δική τους, αλλά λέει ότι είχαν δόλο μέσα τους. Βλέπετε ότι τον πατέρα τους δεν τον υπακούγαν, δεν είχαν υπακοή στον πατέρα τους. Και βλέπουμε αργότερα, όταν ο Ιακώβ έδινε ευλογίες, αν μπορούσαμε να πούμε, στα παιδιά τους, λέει, επικατάρατος ο θυμός τους. Τους καταράστηκε, έφερε κατάρα όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά ο Σιχέμ το δέχτηκε και όλος ο λαός το δέχτηκε, κάνανε περιτομή. Και την τρίτη μέρα που υπήρχε πάρα πολύ πόνος και ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πήγε ο Σιμεών μαζί με τον Λεβί και τι κάνανε, τους σκοτώσαν όλους. Αυτοί είναι οι πατέρες του Ισραήλ και θα μπορούσαμε να πούμε και οι πατέρες μας. Αμή, μέσα από εκεί ήρθε το Ευαγγέλιο. Δεν υπήρχε καμία ενότητα. Ο Ρουβίν πήγε μαζί με την υπηρέτρια του πατέρα του, στο κρεβάτι του πατέρα του. Ο Ιούδας πήγε με την Θάμα, γιατί δεν έδωνε τα παιδιά. Δεν έδωνε τα παιδιά του. Βλέπουμε, αδερφοί, να υπάρχει καμία ενότητα εκεί πέρα. Όμως ο Κύριος αυτό που θέλει να κάνει είναι να φέρει ενότητα στο σώμα του. Αμήν. Θέλει να φέρει ενότητα στο σώμα του. Λέει στους Γαλάτας, στο 5 κεφάλαιο, μιλάει στο 19 και λέει, φανερά δεν είναι τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι μοιχεία, είναι πορνεία, είναι ακαθαρσία, είναι ασέλγια, είναι ειδωλατρία, είναι φαρμακεία, είναι έκτρες, είναι έρηδες, είναι ζηλοτυπίες, είναι θυμοί, είναι μάχες, είναι διχοστασίες, είναι αιρέσεις, φθόνη, φθόνη, μέθε, κόμη και τα ομοία του, περί των οποίων σας προλέγω καθώς προείπουν ότι οι τατι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Όμως λέει, ο δε καρπός του πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότη, εγκράτεια, κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δεν είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τι λέει λοιπόν, ο καρπός, δηλαδή αυτός που περιμένει ο Κύριος να βγάλει το αμπέλι του, αμήν, τι καρπός είναι, τι θέλει ο Κύριος να έχουμε? Είναι εύκολο να έχουμε διχοστασίες, είναι εύκολο να μαλώνουμε, είναι εύκολο να έχουμε ζήλιες, όλα αυτά είναι εύκολα. Ο Θεός περιμένει τον καρπό μας, αδερφοί. Αμήν. Περιμένει καρπό. Και για να το δείξει αυτό, όπως είπα και στην αρχή, το αφιερώνω το κήρυγμα στον Κύριό μας πρώτα απ' όλα, που κάτι συνέχεια μέτρωγε σε αυτό το όνειρο του αρχινοχώου και του αρτοποιού του Φαραώ, και ήξερα πως έχει να κάνει με την κοινωνία, όμως δεν μπορούσα να το συνδέσω και ήταν τόσο απλό. Ο Κύριος έχει έναν όμορφο και περίεργο τρόπο να στα ανοίξει τον καιρό που πρέπει, τον καιρό που θέλει. Αμήν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τόσο ο αρχινοχός, όταν βρέθηκε μπροστά στον Ιωσήφ, και ο αρχιαρτοποιός είχαν δει ένα όνειρο. Ξέρετε, μέσα στην ιστορία του Ιωσήφ, αν και λέμε ότι ο Ιωσήφ έχει δει πολλά όνειρα, το λέμε ότι είναι ο άρχοντας, ο πρίγκιπας των ονείρων, έχει βγει και έργο, δεν έχει πολλά όνειρα. Δύο δικά του είναι, τα δύο είναι τα δικά του. Έχει δει ένα Φαραώ και δύο τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι μέσα στην ουσία, είναι πέντε όνειρα. Όμως μας δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα όνειρα παρά μόνο ποιος? Ο Κύριος. Αμήν. Κανένας άλλος. Και το μεγαλείο είναι ότι μέσα στα όνειρα μπορεί ο Κύριος να σου δείξει αυτό που σε αφορά και να σου δείξει και το μέλλον, να σε διδάξει μέσα από αυτό. Θέλουμε να τα δούμε λίγο τα όνειρα, αδερφοί? Μπορούμε να κοιμηθούμε λίγο να τα δούμε κι εμείς αυτά τα όνειρα? Σήμερα θα μας κάνουν τα παιδάκια μια αναπαράσταση αυτών των ονείρων και προσπάθησε, πέρα από την παράσταση αυτή που θα μας δώσουν τα παιδάκια, να κοιτάξουμε τα όνειρα. Αμήν. Θέλω να βάλω τα παιδιά μας να είναι ενεργά μέσα στην Εκκλησία. Είτε έχουν να κάνουν με τα κηρύγματα, είτε έχει να κάνει με τους ύμνους και όλα. Και θα δούμε τα παιδιά μας λοιπόν να παρουσιάζουν αυτό το όνειρο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στην αρχή λοιπόν λέει το όνειρο ο αρχινοχός τον Ιωσήφ και του λέει αυτά που είδε. Αυτό λοιπόν που είδε ήταν, λέει, ότι είδε λοιπόν ένα όνειρο και του το εξηγούσε, του το έλεγε του Ιωσήφ και λέει είδα στην αρχή ένα μπέλι με τρεις κλάδους. Βλέπω, λέει, ότι οι κλάδοι άνθησαν, έβγαλαν το σταφύλι και όταν ορίμασε το σταφύλι, ακούστε τα λόγια, όταν ορίμασε το σταφύλι, το πήρα στα χέρια μου, πήγα μπροστά στο Φαραώ, έπιασα το ποτήρι και έσφιξα το σταφύλι και του έδωσα να πιει από αυτό το κρασί. Αμήν. Ας δούμε και το δεύτερο όνειρο και μετά τα ερμηνεύουμε. Το άρεσε η ερμηνεία του Αρτοπιού και ήθελε να πει και αυτό στο δικό του όνειρο. Βλέπει λοιπόν και ο Αρτοπιός ένα όνειρο. Το όνειρο τι ήτανε, ότι είχε, λέει, τρία κάνιστρα επάνω στο κεφάλι του. Και τα κάνιστρα είχαν όλα, λέει, τα φαγητά από τα αρτοποιήματα που τα έπαιρνε μπροστά στο Φαραώ. Τρία λευκά κάνιστρα. Και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και φάγανε το ένα κάνιστρο που ήταν πάνω από τα υπόλοιπα και φάγανε ό,τι υπήρχε σε αυτό το κάνιστρο. Στο όνειρο αυτό ο Αρτοπιός δεν έφτασε ποτέ στο Φαραώ. Και γεννιέται τώρα εκεί η ιδέα, έρχεται κάποιος και μου λέει εμένα, Μανώλη, είδα ένα όνειρο. Είδα ένα μπέλι με τρία κλίματα, με τρία, μάλλον κλαδιά, μια κλιματαριά με τρία κλαδιά. Και είδα αυτό και είχε σταφύλι πάνω και το πιάνω αυτό το σταφύλι και το σφίγγω και το έδωσα, ξέρω εγώ, στον Θεό. Τι ερμηνεία θα του δίνεις? Ο Ιωσήφ λέει, πες μου το όνειρο, γιατί η ερμηνεία ανήκει σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν ήταν μια απλή ερμηνεία, αδερφή. Δεν ήταν μόνο για το μέλλον του Αρτοπιού ή του Ινοχώ. Ήταν για μας. Αμήν. Δεν υπάρχουν όνειρα μέσα στην Αγία Γραφή που να είναι μόνο για αυτούς. Τα όνειρα που βάζει ο Κύριος μέσα στο λόγο του είναι για όλους εμάς. Και θέλω να παρατηρήσετε, λέει πρώτα απ' όλα ότι είχε τρία κλαδιά. Και τι του είπε ο Ιωσήφ? Σε τρεις μέρες θα βρεθείς μπροστά στο Φαραώ. Και ο Φαραώ θα υψώσει την κεφαλή σου. Αμήν. Σε πόσο καιρό μετά Χριστού θα βρεθεί η Εκκλησία μπροστά στον Κύριο? Την τρίτη μέρα. Έχουμε μπει στην τρίτη μέρα. Έχουν περάσει 2000 ετήσια. Όλοι οι τύποι μας δείχνουν ότι είμαστε κοντά. Όλοι οι τύποι. Και θα βρεθείς μπροστά στον Κύριο. Τι έχεις να του δώσεις? Ο Κύριος περιμένει από την κλιματαριά σου τον καρπό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Περιμένει από το κάθε κλίμα τον καρπό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο άνθρωπος έχει φόνο μέσα του, έχει ζήλια, έχει έρηδα, έχει φθόνο, έχει κακία, έχει μίσος, βασιλεία των ουρανών δεν θα τη δει. Μας το λέει καθαρά μέσα στους Γαλάτες. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην πορνεία του, μέσα στην κακία του, μέσα στην ιδωλατρία του, δεν πρόκειται να δει η βασιλεία των ουρανών. Δεν παίζει ο Θεός. Δεν μας τα λέει απλά έτσι. Άρα ο Κύριος, σαν ένα καλό αμπέλι, σαν ένα καλό κλίμα που είσαι και σε έχει φυτέψει ο Κύριος, τι περιμένει από σένα? Καρπό. Περιμένει αγάπη, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Αμήν. Αυτός είναι ο καρπός που περιμένει ο Κύριος. Και αυτόν τον καρπό μπορείς να τον προσφέρεις μόνο εσύ. Αλλά ξέρετε μέσα από πού βγαίνει αυτός ο καρπός. Μέσα από πού. Βλέπετε, δεν μας δείχνει στο όνειρο ότι πήγε ο αρχινοχός και έπιασε ένα μπουκάλι ή μια κανάτα και του βάλε κρασί. Δείχνει μια δική του προσπάθεια. Έπιασε το σταφύλι. Και αυτό το σταφύλι τι το έκανε. Το όσφιξε με την παλάμη του. Η παλάμη με τι έχει να κάνει. Με τι έχει να κάνει. Με τα χαρίσματα. Τη βλέπουμε μέσα στον προφήτη Ηλία. Δεν είναι ο λόγος του Κυρίου, αδερφή, είναι σαν ένα παζλ που συγκεντρώνει τα κομμάτια για να δεις τελικά ότι αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι. Για να τελειοποιηθεί ένας άνθρωπος, για να φέρει καρπό ένας άνθρωπος, πρέπει να υπηρετηθεί μέσα στο σώμα του, μέσα στην άμπελο. Γι' αυτό το είπαμε. Ο Ιησούς είναι η άμπελο και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όταν λοιπόν ο Κύριος μου δίνει ένα κήρυγμα, δεν το δίνει απλά και μόνο για να ακούσουμε ένα όμορφο κήρυγμα. Αμήν. Ξέρετε, ένας άνθρωπος τέλος πάντων που είναι υπεύθυνος για να φέρει ένα μήνυμα, όποιος και αν είναι αυτός που ανεβαίνει εδώ πάνω, πρέπει να νιώθει την ευθύνη ότι πρέπει να αφήσει τον Κύριο να μιλήσει από μέσα του. Γιατί ο Κύριος θέλει τι να κάνει. Θέλει να μας υπηρετήσει. Θέλει να μας καθαρίσει. Θέλει να μας ετοιμάσει και να μας αγιάσει. Γι' αυτό μας υπηρετεί μέσα από τον Ευαγγελισμό. Είναι ανάγκη να υπάρχουν Ευαγγελιστές. Εάν δεν υπάρχουν Ευαγγελιστές, οι αποθήκες είναι άδειες. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ο Ευαγγελισμός, να ακούσει ο άνθρωπος. Θέλει μετά να έρθει ο άνθρωπος να υπηρετηθεί μέσα από το προφητικό χάρισμα, από το διδασκαλικό χάρισμα, από το αποστολικό χάρισμα, από το ποιμενικό χάρισμα. Για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να φέρει τι τελικά. Τι να φέρει. Καρπό. Να τους. Εδώ είναι. Αμήν. Σκεφτείτε τον Κύριο. Έπρεπε ο Κύριος να φέρει μπροστά στον πατέρα κρασί. Αμήν. Έπρεπε ο Κύριος να τελειοποιηθεί, να γίνει υπάκουος. Εντελώς κάτω από τον νόμο. Τι λέτε. Τους άκουγε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ξέρετε κάποιοι σήμερα τι λένε. Μην είσαι μέσα στην εκκλησία και ο ποιμένα σου και το ένα και το άλλο. Ελεύθερα πνεύματα. Από διδασκαλία σε διδασκαλία. Από άνεμο σε άνεμο. Τι μ' αρέσει αυτό. Και δεν υπηρετεί το άνθρωπο ώστε να φέρει καρπό. Και θα το πω μετά αυτό. Τι λέτε, ο Ιησούς τους άκουγε τους Φαρισαίους. Τι λέει για τους Φαρισαίους. Λέει αυτά που λένε να τα ακούτε. Κατά τα έργα τους όμως μην πράτετε. Ο Κύριος ήξερε ότι αυτοί οι άνθρωποι είχαν τον νόμο, ξέραν τον νόμο. Ξέραν τι ήθελε ο Θεός. Και ο Ιησούς υποτάχθηκε στον νόμο. Ήξερε ότι έπρεπε να κάνει το θέλημα του Κυρίου. Έπρεπε να αγιαστεί, να φέρει το καλό καρπό ο Κύριος, ούτως ώστε να μπορέσει να προσφέρει το αίμα του μπροστά στον Πατέρα. Και αυτό το αίμα ο Θεός τι να κάνει. Να το δεχτεί αυτό το αίμα. Αμήν. Να το δεχτεί. Άρα ο Κύριος αδερφοί, τι περιμένει από εμάς. Τι περιμένει. Θυσία. Αμήν. Πρέπει να θυσιάσουμε τη σάρκα μας, τους εγωισμούς μας, τις καινοδοξίες μας, τις κακίες μας, τις ιδωλατρίες μας, το δεν μπορώ, το δεν φτάνω, το δεν κάνω, και να αφαιθούμε στο πνεύμα του Κυρίου για να μπορέσει ο Κύριος να μας αλλάξει. Αμήν. Έχουμε το άλλο που συμβολίζει το σώμα του Κυρίου. Συμβολίζει την εκκλησία του. Είχε λέει τρία κάνιστρα πάλι. Λευκά κάνιστρα. Γιατί λέει λευκά. Έχει να κάνει με την εκκλησία του. Πάλι. Και παρόλα αυτά που είχε όλα τα αρτοποιήματα που θέλει να φάει ο Φαραώ. Που θέλει να φάει ποιος. Ο Κύριος. Τι είμαστε εμείς. Ένας άρτος είμαστε. Οι πολλοί. Αμήν. Και περιμένει ο Κύριος να φάει από τη ζωή μας. Να έχει κέρδος από τη ζωή μας. Και αφού κλείνουμε τα κοράκια. Τι έκανε ο αρτοπιός? Δεν τα είχε σκεπασμένο όλο αυτό. Το είχε πάνω στο κεφάλι του. Ωραίο το Ευαγγέλιο όταν το έχουμε στη διάνοιά μας. Και αν δεν το φυλάμε όμως, είναι επικίνδυνο. Το είχε πάνω στο κεφάλι του και τραβούσε. Ελεύθερος. Μας λέει μέσα λόγος του Κυρίου στο κατά Μαθαίο ότι ο σπόρος έπεσε και πάνω στην οδό και πήγανε μετά τα πετεινά. Λέει, δεν προλαβαίνει ο άνθρωπος πάνω στην οδό να βγάλει ρίζα, δεν πρόκειται να κάνει τίποτα. Και όταν ένας άνθρωπος δεν έχει ρίζα μέσα στο λόγο του Κυρίου, δεν πρόκειται να σταθεί. Γιατί από τα τρία κάνιστρα έφαγε μόνο το πάνω? Θα μπορούμε να πούμε τα υπόλοιπα ήταν τι? Σκεπασμένα. Μέσα στην Αποκάλυψη πόσοι θα πέσουν? Το 1/3. Γιατί θα πέσουν αυτοί οι άνθρωποι? Λέει, το 1/3 των αστέρων θα πέσει. Γιατί θα χαθεί αυτό το 1/3? Πού είναι οι ρίζες? Πού είναι ο λόγος? Δεν θα καταφέρουν καν, αδερφοί, να φτάσουν πού? Στο Φαραώ. Βλέπουμε μέσα από το όνειρο του Ιωσήφ, ο Κύριος έδειξε τον ανθρώπων αυτών, ο Κύριος έδειξε το μέλλον της εκκλησίας του. Και του λέει, του αρχινοχώου, σε 3 μέρες ο Φαραώ θα σε δεχτεί και θα ξαναπάρει το υπουργήμά σου. Πώς κατάλαβε ο Ιωσήφ ότι το αλουνού, σε παρένθεση, το κεφάλι θα του κοπεί? Ποιο είναι το σημείο μέσα στο όνειρο που θα μπορούσε ο Ιωσήφ να καταλάβει ότι, ξέρεις κάτι, δεν θα σε δεχτεί ο Φαραώ και θα κοπεί το κεφάλι σου? Ποτέ δεν έφτασε στο Φαραώ ο άνθρωπος αυτός. Δεν υπάρχει στο όνειρο Φαραώ. Εάν πήγαινε στο Φαραώ και του έδειχνε τα αρτοποιήματα αυτά ο Φαραώ, τι θα έκανε? Φαγωμένα από τα πετεινά του ουρανού. Τι θα έκανε ο βασιλιάς? Λέει ο Κύριος, πάρε, λέει, και δώσε στο βασιλιά σου, λέει, ένα από τα αρρωστημένα ζώα σου θα το δεχτεί. Άραγε ο βασιλιάς αυτός. Σε μένα πώς το φέρνεις? Λέει ο Κύριος. Άρα ο Κύριος, αδερφοί, τι θέλει από μας? Τι θέλει? Ας καλύψουμε πρώτα τον εαυτό μας. Να τον αφήσουμε να μας καλύψει ο Κύριος με το αίμα του. Αμήν. Και μετά να καλύψουμε τα αδέρφια μας, να καλύψουμε την εκκλησία του. Ή θα είσαι κοράκι. Τι κάνει το κοράκι? Καταστρέφει τα αρτοποιήματα του Κυρίου. Καταστρέφει το λαό του Κυρίου. Πώς καταστρέφει? Πώς καταστρέφει? Και ξέρεις, η Άρτεμη. Να μην σου πω για την Άρτεμη τι έχει κάνει. Μη μου πεις το. Ναι, μαμά, επιμένει, ξέρεις. Είναι, η Άρτεμη είναι αρτιοποίημα, συγγνώμη, του Κυρίου. Αμήν. Μην την εκθέτεις. Και δεν μιλάω μόνο για την Άρτεμη, για την κάθε Άρτεμη και για τον κάθε αδερφό. Μην τον εκθέτεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να καλύψεις. Αμήν. Να μπορούμε να καλύψουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας φέρνει αυτά τα σύμβολα. Μας τα υπενθυμίζει και μας λέει ότι, ξέρετε κάτι, όταν θα έρθει ξανά η ώρα επάνω στον ουρανό, θα ξαναπιώ από αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Ποιο γέννημα? Θα πάμε πάνω και θα πίνουμε κρασιά? Λέτε, μέχρι τώρα ο Κύριος μας απαγορεύει να μεθύουμε. Αλλά εκεί, εφόσον θα είμαστε άγιοι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα κακό. Ας πιούμε και ένα ποτηράκι. Λέει ο Κύριος ότι στον ουρανό θα είμαστε σαν τους αγγέλους. Δεν θα έχουμε ανάγκη από φαγητά. Δεν πιστεύουμε στο μουσουλμανισμό, ούτως ώστε να φάμε πιλάφια και ρύζια και να μας περιμένουν εκεί πάνω τέτοια πράγματα. Τα πάντα είναι νέα, τα παλαιά παρήλθαν, τελειώσανε. Ο Κύριος λοιπόν, αυτό το αμπέλι, αυτό που θέλει να πιει ο Κύριος είναι τη ζωή σου που την έχεις φέρει θυσία σε αυτόν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Θέλει να το πιάσει με τα ίδια σου τα χέρια. Αμήν. Να μην είναι σαν το αμπέλι αυτό το Σοδόμων και το Γομόρων που διαβάσαμε πιο πριν. Όταν ο Ιησούς ήρθε, περίμενε από το λαό Ισραήλ να πιει τι? Τι περίμενε από το λαό Ισραήλ να πιει? Κρασί. Τι του δώσανε? Ξίδι. Ξίδι του δώσανε. Πήγαινε με τον στο δρόμο με το σταυρό τον πιάνει ο Σίμων ο Κυριναίος, τον αγκαρέψανε και του δώσανε να πιει ξύδι, λέει, ανεμιγμένο με χολή. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πιει εκείνη την ώρα. Ήθελε το μυαλό του να είναι τι, καθαρό. Και όταν πια τελείωνε, ήταν πάνω στο σταυρό και ένιωθε ότι το πνεύμα του ήταν έτοιμο να το παραδώσει, λέει ότι ήθελε να εκπληρώσει τα πάντα και λέει διψώ. Και μόλις είπε διψώ, τι του δώσανε στη δίψα του? Το λέμε στον ύμνο, στη δίψα σου δώσα χολή. Αντί λοιπόν να του προσφέρει ο Ισραήλ το κρασί, αυτό τον καρπό που περίμενε ο Κύριος μετά από τόσα χρόνια, του δώσανε χολή. Η χολή με τι έχει να κάνει? Πικρία. Έχεις πικράνει τη χολή μου. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν δεν θέλει να του δώσουμε πικρία. Ο Κύριος θέλει να του δώσουμε τον καρπό του πνεύματος. Αγάπη, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά περιμένει. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος πάνω στο σταυρό. Τι μας έδωσε? Βλέπετε, λέει, είναι πικρό το ποτήρι που μου δίνεις να πιω. Τι του έδωσε να πιει ο Θεός? Κρασί για χολή. Χολή του έδωσε. Πικρία. Όλη η αμαρτία και όλη η κατάρα, όλη η πικρία ήρθε επάνω του. Και ο Κύριος το είπε για μας. Αμήν. Τώρα όμως περιμένει να πιει μαζί μας αυτό τον ύμνο που έχει να κάνει με τον καρπό του πνεύματος. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Ας αφήσουμε λοιπόν το λόγο του να εργαστεί. Ξέρετε, ο τρόπος που κάνουμε την κοινωνία, βλέπετε, ο τρόπος που τον κάνει η θρησκεία, μες στην Ορθοδοξία τι είναι, ανακατεύει το αίμα μαζί με ένζημα που το απαγορεύει ο λόγος. Ο Κύριος εκείνη τη μέρα τους έδωσε να φάνε πρώτα και τους είπε, αυτό είναι το σώμα μου που κόπτεται για σας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει λόγους να το κάνει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί αν τα αλλάξουμε όλα αυτά, χάνουμε τις έννοιες, χάνουμε τον ιρμό του πνεύματος που θέλει να μας ανοίξει ο Κύριος. Όταν λοιπόν ο Κύριος το ξεχωρίζει αυτό, είναι για να σου πει κάτι. Ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε το λόγο του άζυμο όπως μας τον έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν μετέχουμε του λόγου, εάν δεν μετέχουμε της αλήθειας του λόγου, πώς θα πάμε στο αίμα του? Που έχει να κάνει με τι? Με τη θυσία. Έχει να κάνει με την αφιέρωση. Έχει να κάνει με το ότι πάμε τον καρπό αυτό και τον προσφέρουμε στον Κύριο. Να του προσφέρουμε τη ζωή μας. Εάν δεν το συλλάβεις μέσα στο λόγο, πώς θα το κατανοήσεις να το πράξεις? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Γι' αυτό έχει βάλει ο Κύριος αυτή την σειρά μέσα στο λόγο του. Ωραία, ας έρθουμε να ψάλουμε. Το καταλάβαμε? Να πάρουμε όλοι μας τη συνέστηση σήμερα κοινωνία. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Τα μάτια του είναι ως φλόξ πυρός, είναι στραμμένα επάνω σου. Το πνεύμα του είναι εκεί. Θέλει να σε διαπαιδαγωγήσει, να σε μορφώσει, να σε μεγαλώσει, να πάρεις πνευματικές δυνάμεις, να κάνεις πνευματικές αποφάσεις, να σταθείς στο ύψος που εκείνος έχει βάλει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 53. Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Και ο βραχίωνας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Επειδή ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό και σαν ρίζα από ξερή γη. Δεν έχει είδος ούτε κάλος. Και τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας. Και σαν άνθρωπος από τον οποίο κάποιος αποστρέφει το πρόσωπο. Καταφρονήθηκε και το θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα. Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειές μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Ενώ εμείς τον θεωρήσαμε τραυματισμένον, πληγωμένον από το Θεό και ταλαιπωρημένον. Αυτός όμως τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας. Ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που έφερε τη δική μας ειρήνη ήταν επάνω σε αυτόν. Και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα. Στραφήκαμε κάθε ένας στο δικό του δρόμο. Ο Κύριος όμως έβαλε πάνω σε αυτόν την ανομία όλων μας. Αυτός ήταν καταθλιμμένος και βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Φέρθηκε σαν αρνή σε σφαγή και σαν άφωνο πρόβατο μπροστά σε εκείνον που το κουρεύει. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Από κατάθλιψη και κρίση αναρπάχτηκε. Τη γενιά του όμως ποιος θα τη διηγηθεί? Επειδή αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών ανθρώπων. Για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε. Και ο τάφος του διορίστηκε μαζί με τους κακούργους. Εν τούτης στο θάνατό του στάθηκε μαζί με τον πλούσιο. Επειδή δεν έπραξε ανομία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Αλλά ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει. Τον ταλαιπώρησε. Αφού όμως δώσει στην ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις μέρες του και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του, επειδή αυτός θα σηκώσει τις ανομίες τους. Γι' αυτό θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους και θα μοιραστεί για λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε θάνατο τη ψυχή του και μαζί με ανόμους λογαριάστηκε. Και αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών και υπέρ των ανόμων θα μεσητεύσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 54. Να εφρανθείς, ω στήρα, εσύ που δε γεννάς. Αναβόησε με αγαλίαση και να χαίρεσαι υπερβολικά, εσύ που δεν κυλοπονάς. Επειδή περισσότερα είναι τα παιδιά της ερημωμένης, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα, λέει ο Κύριος. Πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου και ας εκτείνουν τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Μη λυπηθείς. Μάκρυνε τα σχοινιά σου και στερέωσε τους πασάλους σου. Επειδή θα απλωθείς στα δεξιά και στα αριστερά και το σπέρμα σου θα κληρονομήσει τα έθνη και θα κάνει να κατοικηθούν οι ερημωμένες πόλεις. Μη φοβάσαι, επειδή δεν θα κατασχυνθείς. Μην τρέπεσαι, επειδή δεν θα ντροπιαστείς. Για το λόγο ότι θα λησμονήσεις την ντροπή της νιώτης σου και δεν θα θυμηθείς πλέον το όνειδο στη σχηρία σου. Επειδή ο άντρας σου είναι ο ποιητής σου το όνομα του είναι «Ο Κύριος των δυνάμεων» και ο λυτρωτής σου είναι «Ο Άγιος του Ισραήλ». Αυτός θα ονομαστεί «Ο Θεός ολόκληρης της γης». Επειδή ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλειμμένη και θλιμμένη κατά το πνεύμα και γυναίκα νιώτης που αποβλήθηκε, λέει ο Θεός σου, «Σε εγκατέλειψα για λίγο καιρό, όμως με μεγάλο έλεος θα σε περισυλλέξω. Μέσα σε μικρό θυμό έκρυψα από σένα το πρόσωπό μου για μια στιγμή. Όμως με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω», λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Δεδομένου ότι αυτό είναι σε μένα σαν τα νερά του Νόε. Επειδή όπως ορκίστηκα ότι τα νερά του Νόε δεν θα έρθουν πλέον επάνω στη γη, έτσι ορκίστηκα ότι δεν θα είμαι πλέον σε θυμό εναντίον σου, ούτε θα σε ελέγξω. Επειδή τα βουνά θα μετατοπιστούν και οι λόφοι θα μετακινηθούν, όμως το έλεος μου δεν θα εκλείψει από εσένα, ούτε η διαθήκη της ειρήνης μου θα μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, αυτός που σε ελεεί. Ω θλιμμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη, δες, εγώ θα στρώσω τις πέτρες σου από πορφυρένια μάρμαρα και θα βάλω τα θεμέλια σου από σάπφυρους και θα κάνω τις επάλξεις σου από αχάτι και τις πύλες σου από άνθρακες και ολόκληρο τον περίβολό σου από εκλεκτές πέτρες. Μάλιστα, όλη η γη σου θα είναι διδαχτή από τον Κύριο και η ειρήνη των γιών σου θα είναι μεγάλη. Θα στερεωθείς με δικαιοσύνη. Θα είσαι μακριά από την καταδυναστεία επειδή δεν θα φοβάσαι και από τον τρόμο επειδή δεν θα σε πλησιάσει. Δες, σίγουρα θα συγκεντρωθούν μαζί εναντίον σου, πάντως όχι από μένα. Όσοι συγκεντρωθούν μαζί εναντίον σου θα πέσουν από σένα. Δες, εγώ έκανα τον χαλκουργό που φυσάει τα κάρβουνα στη φωτιά και βγάζει το εργαλείο για το έργο του. Εγώ έκανα και τον πορθητή για να καταστρέφει. Κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδοθεί. Και κάθε γλώσσα που επρόκειτο να κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις στην κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου. Και η δικαιοσύνη τους είναι από μένα, λέει ο Κύριος. Μαλαχίας, τρίτο κεφάλαιο. Δέστε, εγώ στέλνω τον άγγελό μου και θα προπαρασκευάσει το δρόμο μπροστά μου. Και ο Κύριος που εσείς ζητάτε θα έρθει ξαφνικά στο ναό του. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης που εσείς θέλετε. Δέστε, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του? Και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του? Επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και σαν σμίγμα γναφέων και θα καθίσει σαν εκείνον που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι και θα καθαρίσει τους γιους του Λεβί και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι και θα προσφέρουν προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο καθώς στις αρχαίες ημέρες και όπως στα προηγούμενα χρόνια. Και θα σας πλησιάσω για κρίση και θα είμαι μάρτυρας που σπέβδει ενάντια στους μάγους και ενάντια σε αυτούς που μιχεύουν και ενάντια στους επίορκους και ενάντια σε αυτούς που αποστερούν το μισθό του μισθωτού, που καταδυναστεύουν τη χείρα και τον ορφανό και αυτούς που αδικούν τον ξένο και αυτούς που δεν με φοβούνται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό εσείς, η γη Ιακώβ, δεν απολεστήκατε. Από τις ημέρες των πατέρων σας αποχωριστήκατε από τα διατάγματά μου και δεν τα φυλάξατε. Επιστρέψτε σε μένα και θα επιστρέψω σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως είπατε, με ποιο τρόπο θα επιστρέψουμε? Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει το Θεό? Εσείς όμως με κλέψατε. Και λέτε, σε τι σε κλέψαμε? Στα δέκατα και στις προσφορές. Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα επειδή εσείς με κλέψατε. Ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος. Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και τώρα δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν δεν σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία σε σας, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει. Και δεν θα φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ούτε η άμπελό σας θα απορρίψει πρόωρα τον καρπό της στο χωράφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα σας μακαρίζουν όλα τα έθνη, επειδή εσείς θα είστε γη επιθυμητοί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα λόγια σας ήσαν σκληρά εναντίον μου, λέει ο Κύριος. Και είπατε, τι μιλήσαμε εναντίον σου. Εσείς είπατε, είναι μάταιο να δουλεύει κάποιος στο Θεό. Και ποια η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματά του και ότι περπατήσαμε πενθώντας μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερήφανους. Ναι, αυτοί που εργάζονται την ανομία υψώθηκαν. Ναι, αυτοί που πειράζουν το Θεό και αυτοί σώθηκαν. Τότε αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν αναμεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του για αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά του. «Και θα είναι δική μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «κατά την ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θα τους σπλαχνιστώ όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται το γιο του που τον δουλεύει. Τότε θα επιστρέψετε και θα διακρίνετε ανάμεσα σε δίκαιον και ασεβή, ανάμεσα σε εκείνον που δουλεύει το Θεό και εκείνον που δεν τον δουλεύει». Μαλαχίας, τέταρτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, έρχεται η μέρα η οποία θα καίει σαν κλίβανος. Και όλοι οι υπερήφανοι και όλοι αυτοί που πράττουν ασέβεια θα είναι άχυρο. Και η ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θα τους αφήσει ρίζα και κλαδί. Σε εσάς όμως, που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις στερούγες του και θα βγείτε και θα σκυρτήσετε σαν μοσχάρια της φάτνης και θα καταπατήσετε τους ασεβείς και αυτή θα είναι στάκτη κάτω από το πέλμα των ποδιών σας κατά την ημέρα που εγώ θα το κάνω αυτό, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Να θυμάστε τον νόμο του δούλου μου του Μωυσή που είχα προστάξει σε αυτόν στο Χορίβ για ολόκληρο τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις. Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Μη ποτέ έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Πρώτη Σαμουήλ, ένατο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνδρας από το Βενιαμίν που ονομαζόταν Κις, γιος του Αβιήλ, γιου του Σερόρ, γιου του Βεχοράθ, γιου του Αφιά, άνδρα Βενιαμίτη, ισχυρός με δύναμη. Και αυτός είχε ένα γιο, εκλεκτό και ωραίο, που ονομαζόταν Σαούλ. Και δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος από αυτόν. Από τους ώμους του και επάνω προεξήχε από ολόκληρο το λαό. Και τα γαϊδούρια του Κις, του πατέρα του Σαούλ, χάθηκαν. Και ο Κις είπε στο Σαούλ, το γιο του, «Πάρε τώρα μαζί σου ένα από τους υπηρέτες και αφού σηκωθείς πήγαινε να αναζητήσεις τα γαϊδούρια». Και πέρασε μέσα από το βουνό Εφραήμ και πέρασε μέσα από τη γη Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Και πέρασαν μέσα από τη γη Σααλίμ, όμως δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε μέσα από τη γη Ιεμινή, αλλά δεν τα βρήκαν. Όταν όμως ήρθαν στη γη Σούφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που ήταν μαζί του, «Έλα και ας γυρίσουμε. Μήπως ο πατέρας μου, αφήνοντας τη φροντίδα των γαϊδουριών, συλλογίζεται για μας». Και εκείνος του είπε,
2: Δες, τώρα, σε αυτή την πόλη υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος αυτός είναι ένδοξος. Κάθε τι που θα πει γίνεται οπωσδήποτε. Ας πάμε, λοιπόν, εκεί. Ίσως μας φανερώσει το δρόμο μας, τον οποίο πρέπει να πάμε. Και ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη του, «Αλλά δες, θα πάμε, όμως τι θα φέρουμε στον άνθρωπο, επειδή το ψωμί τέλειωσε από τα αγγεία μας και δώρο να προσφέρουμε στον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει. Τι έχουμε?» Και απαντώντας πάλι ο υπηρέτης στο Σαούλ είπε, «Δες, βρίσκεται στο χέρι μου ένα τέταρτο σύκλου ασίμι που θα δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας». Τον παλιό καιρό, όταν κανείς πήγαινε να ρωτήσει το Θεό, έλεγε έτσι, «Έλατε και ας πάμε μέχρι σε αυτόν που βλέπει». Επειδή ο σημερινός προφήτης στον παλιό καιρό αποκαλεί το «αυτός που βλέπει». Τότε ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη του, «Καλός είναι ο λόγος σου. Έλα, ας πάμε». Πήγα λοιπόν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Και ενώ ανέβαιναν τον ανήφορο της πόλης, βρήκαν κοριτσάκια που έβγαιναν για να αντλήσουν νερό. Και είπαν σε αυτά, «Είναι εδώ αυτός που βλέπει?» Και εκείνα αποκρίθηκαν σε αυτούς και είπαν, «Είναι, δες μπροστά σου. Κάνε λοιπόν γρήγορα, επειδή σήμερα έρθε στην πόλη, για το λόγο ότι σήμερα είναι θυσία του λαού επάνω στον υψηλό τόπο. Αμέσως μόλις μπείτε μέσα στην πόλη, θα τον βρείτε, πριν ανέβει για να φάει στον ψηλό τόπο. Επειδή ο λαός δεν τρώει μέχρι ότου έρθει αυτός, δεδομένου ότι αυτός ευλογεί τη θυσία. Ύστερα από αυτά τρώνε οι καλεσμένοι. Τώρα λοιπόν ανεβείτε, επειδή αυτή περίπου την ώρα θα τον βρείτε». Και ανέβηκαν στην πόλη, και καθώς έμπαιναν στην πόλη, να, ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανέβει στον υψηλό τόπο. Ο Κύριος όμως είχε αποκαλύψει στο Σαμουήλ μία μέρα πριν έρθει ο Σαούλ, λέγοντας, «Αύριο, αυτή την ώρα περίπου, θα σου στείλω ένα άνθρωπο από τη γη Βενιαμίν και θα τον χρήσεις άρχοντα επάνω στο λαό μου Ισραήλ και θα σώσει το λαό μου από το χέρι των Φιλιστέων. Επειδή επέβλεψα επάνω στο λαό μου, για το λόγο ότι η βοή τους ήρθε σε μένα». Και όταν ο Σαμουήλ είδε το Σαούλ, ο Κύριος του είπε, «Δες, ο άνθρωπος για τον οποίο σου είχα πει, αυτός θα άρχει επάνω στο λαό μου». Τότε ο Σαούλ πλησίασε στο Σαμουήλ στην πύλη και είπε, «Δείξε μου, παρακαλώ, πού είναι το σπίτι εκείνου που βλέπει?» Και αποκρίθηκε ο Σαμουήλ στο Σαούλ, «Εγώ είμαι εκείνος που βλέπει. Ανέβα μπροστά από μένα στον υψηλό τόπο και θα φάτε μαζί μου σήμερα και το πρωί θα σε εξαποστείλω και θα σου αναγγείλω όλα όσα έχεις στην καρδιά σου. Όσο για τα καϊδούρια που έχεις χάσει ήδη εδώ και 3 μέρες, μη φροντίζεις γι' αυτά, επειδή βρέθηκαν. Και σε ποιον είναι ολόκληρη η επιθυμία του Ισραήλ? Δεν είναι σε σένα και σε ολόκληρο τον οίκο του πατέρα σου?» Και αποκρινόμενος ο Σαούλ είπε, «Δεν είμαι εγώ ο Βενιαμίτης από τη μικρότερη από τις φυλές του Ισραήλ και η οικογένειά μου η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής του Βενιαμίν. Γιατί λοιπόν μιλάς έτσι σε μένα?» Και ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους έφερε στο οίκημα και τους έδωσε την πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους, που ήσαν περίπου 30 άνδρες. Και ο Σαμουήλ είπε στο μάγειρα, «Φέρε το μερίδιο που σου έδωσα, για το οποίο σου είχα πει, φύλαγε το κοντά σου». Και ο μάγειρας ύψωσε την πλάτη και το μέρος που ήταν πάνω σε αυτή και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Και ο Σαμουήλ είπε, «Δες αυτό που απέμεινε, βάλ το μπροστά σου, φάε. Επειδή για αυτή την ώρα φυλάχθηκε για σένα, όταν είπα, προσκάλεσα το λαό». Και ο Σαούλ έφαγε μαζί με τον Σαμουήλ εκείνη την ημέρα. Και αφού κατέβηκαν από τον υψηλό τόπο στην πόλη, ο Σαμουήλ συνομίλησε με τον Σαούλ επάνω στο δώμα. Και σηκώθηκαν ενωρίς, και γύρω στα χαράματα της ημέρας ο Σαμουήλ κάλεσε τον Σαούλ που ήταν πάνω στο δώμα, λέγοντας, «Σήκω να σε εξαποστείλω». Και σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν και οι δύο, αυτός και ο Σαμουήλ, μέχρι έξω. Και καθώς κατέβαιναν στο τέλος της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στον Σαούλ, «Να προστάξεις τον υπηρέτη σου να περάσει μπροστά μας». Και εκείνος πέρασε. «Εσύ όμως στάσου λιγάκι και θα σου αναγγείλω το Λόγο του Θεού. 1 Σαμουήλ, 10ο κεφάλαιο. Τότε ο Σαμουήλ πήρε τη φιάλη του λαδιού και έχισε λάδι επάνω στο κεφάλι του και τον φίλησε και είπε «Δε σε έχρισε ο Κύριος άρχοντα επάνω στην κληρονομιά του. Αφού αναχωρήσεις από μένα σήμερα, θα βρεις δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ προς το συνοριακό σημείο του Βενιαμίν στη Σελσά και θα σου πούν «Βρέθηκαν τα γαϊδούρια που πήγες να ζητήσεις». Και να, ο πατέρας σου, αφήνοντας τη φροντίδα των γαϊδουριών, υπερλυπάται για σας, λέγοντας «Τι να κάνω για το γιο μου». Και αφού προχωρήσεις από εκεί, θα έρθεις μέχρι τη βελανιδιά του Θαβόρ και εκεί θα σε βρουν τρεις άνθρωποι που ανεβαίνουν στο Θεό στη Βεθήλ, ο ένας φέρνοντας τρία κατσίκια και ο άλλος φέρνοντας τρία ψωμιά και ο άλλος φέρνοντας ένα σκι κρασί. Και θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο ψωμιά, τα οποία θα δεχθείς από τα χέρια τους. Ύστερα από αυτά, θα πας στο βουνό του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων. Και όταν πας εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα από προφήτες, που θα κατεβαίνουν από τον υψηλό τόπο, με ψαλτήρι και τύμπανο και αυλό και κιθάρα μπροστά από αυτούς, και θα προφητεύουν. Και θα έρθει επάνω σου το πνεύμα του Κυρίου και θα προφητεύσεις μαζί τους και θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Και όταν τα σημεία αυτά θα έρθουν επάνω σου, κάνε ό,τι μπορείς, επειδή ο Θεός είναι μαζί σου. Και θα κατέβεις πριν από μένα στα Γάλγαλα. Και δες, εγώ θα κατέβω σε σένα για να προσφέρω ολοκαυτώματα να θυσιάσω ειρηνικές θυσίες. Περίμενε 7 ημέρες μέχρι ότου έρθω σε σένα και σου αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και όταν γύρισε τα νότα του για να αναχωρήσει από τον Σαμουήλ, ο Θεός του έδωσε μια άλλη καρδιά. Και όλα εκείνα τα σημάδια συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Και όταν ήρθαν εκεί στο βουνό, να, τον συνάντησε μια ομάδα προφητών. Και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Θεού και προφήτευσε ανάμεσά τους. Και καθώς το είδαν αυτό εκείνοι που τον γνώριζαν από πριν, και δέστε, προφήτευε μαζί με τους προφήτες, τότε ο λαός έλεγε καθένας στο διπλανό του «Τι είναι αυτό που έγινε στο γιο του Κις και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες?» Ένας μάλιστα από αυτούς που ήσαν εκεί αποκρίθηκε και είπε «Και ποιος είναι ο πατέρας τους?» Γι' αυτό έγινε παροιμία «Και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες?» Και αφού τελείωσε προφητεύοντας, ήρθε στον υψηλό τόπο. Και ο θείος του Σαούλ είπε σε αυτόν και στον υπηρέτη του «Πού πήγατε?» Και είπε «Να αναζητήσουμε τα γαϊδούρια». Και όταν είδαμε ότι δεν υπήρχαν, ήρθαμε στο Σαμουήλ. Και ο θείος του Σαούλ είπε «Ανάγγελέ μου, σε παρακαλώ, τι σας είπε ο Σαμουήλ?» Και ο Σαούλ είπε στο θείο του «Μας είπε με σιγουριά ότι τα γαϊδούρια βρέθηκαν». Τον λόγο όμως για τη βασιλεία που του είπε ο Σαμουήλ δεν του τον φανέρωσε. Και ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό στον Κύριο, στη Μισπά, και είπε στους γιους Ισραήλ «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανέβασα τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων των βασιλειών που σας κατέθλιβαν. Και εσείς, αυτή την ημέρα, έχετε αποβάλει το Θεό σας, που σας έσωσε από όλα τα κακά σας και τις θλίψεις σας, και του είπατε «Όχι, αλλά κατάστησε επάνω μας βασιλιά». Τώρα λοιπόν να παρουσιαστείτε μπροστά στον Κύριο σύμφωνα με τις φυλές σας και σύμφωνα με τις χιλιάδες σας. Και όταν ο Σαμουήλ έκανε να πλησιάσουν όλες οι φυλές του Ισραήλ, πιάστηκε η φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκανε τη φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει σύμφωνα με τις οικογένειές τους, πιάστηκε η οικογένεια του Ματρί. Και πιάστηκε ο Σαούλ, ο γιος του Κις. Και τον αναζήτησαν και δεν βρέθηκε. Γι' αυτό ζήτησαν επιπλέον από τον Κύριο αν ο άνθρωπος έρχεται ακόμα προς τα εκεί. Και ο Κύριος είπε «Δέστε, αυτός είναι κρυμμένος ανάμεσα στην αποσκευή». Τότε έτρεξαν και τον πήραν απ' εκεί. Και όταν στάθηκε ανάμεσα στο λαό, προεξήχε από ολόκληρο το λαό, από τους ώμους του και πάνω. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο το λαό: «Βλέπετε εκείνον που ο Κύριος διάλεξε για βασιλιά, ότι δεν υπάρχει όμοιος του ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό?» Και ολόκληρος ο λαός αλάλαξε και είπε: «Ζήτω ο βασιλιάς!» Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό τον τρόπο της βασιλείας και τον έγραψε σε βιβλίο και το έβαλε μπροστά στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ απέλυσε όλο το λαό, κάθε έναν στο σπίτι του. Και ο Σαούλ το ίδιο αναχώρησε στο σπίτι του στη Γαβάα και πήγε εκεί μαζί του ένα τάγμα πολεμιστών, την καρδιά των οποίων είχε προδιαθέσει ο Θεός. Μερικοί όμως κακοί άνθρωποι είπαν: «Πώς θα μας σώσει αυτός?» Και τον καταφρόνησαν και δεν του πρόσφεραν δώρα. Εκείνος όμως έκανε τον κουφό. 1 Σαμουήλ, 11ο κεφάλαιο. Ανέβηκε τότε ο Νάας ο Αμμονίτης και στρατοπέδευσε ενάντια στην Ιαβής Γαλάδ. Και όλοι οι άνδρες της Ιαβής είπαν στον Νάας: «Κάνε συνθήκη με μας και θα σε δουλεύουμε». Και ο Νάας ο Αμμονίτης είπε σε αυτούς: «Με τούτο θα κάνω συνθήκη με σας, να βγάλω το δεξί μάτι όλων σας και αυτό να το βάλω ως όνειδος επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ». Και οι πρεσβύτεροι της Ιαβής του είπαν: «Δώσε μας 7 ημέρες αναβολή για να στείλουμε μηνυτές σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και τότε, αν δεν υπάρχει κάποιος να μας σώσει, θα βγούμε προς εσένα». Ήρθαν λοιπόν οι μηνυτές στη Γαβάα του Σαούλ και είπαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του λαού. Και ολόκληρος ο λαός ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και να, ο Σαούλ ερχόταν από το χωράφι πίσω από το κοπάδι. Και ο Σαούλ είπε: «Τι έχει ο λαός και κλαίει?» Και του διηγήθηκαν τα λόγια των ανδρών της Ιαβής. Και ήρθε επάνω στο Σαούλ το πνεύμα του Θεού όταν άκουσε εκείνα τα λόγια. Και άναψε η οργή του υπερβολικά. Και πήρε ένα ζευγάρι από βόδια και αφού τα κατέκοψε σε κομμάτια, τα έστειλε προς όλα τα όρια του Ισραήλ διαμέσου μηνυτών, λέγοντας: «Όποιος δεν βγει πίσω από το Σαούλ και πίσω από το Σαμουήλ, έτσι θα γίνει στα βόδια του». Και ο φόβος του Κυρίου έπεσε επάνω στο λαό και βγήκαν σαν ένας άνθρωπος. Και όταν τους απαρίθμησαν στη Βεζέκ, ήσαν 300.000 οι γη Ισραήλ και 30.000 οι άνδρες Ιούδα. Και είπαν στους μηνυτές που είχαν έρθει: «Έτσι θα πείτε στους άνδρες της Ιαβής Γαλάδ. Αύριο, καθώς θα θερμάνει ο ήλιος, θα υπάρξει σε εσάς σωτηρία». Και ήρθαν οι μηνυτές και ανήγγυλαν στους άνδρες της Ιαβής και χάρηκαν υπερβολικά. Και οι άνδρες της Ιαβής είπαν: «Αύριο θα βγούμε προς εσάς και θα κάνετε σε μας ό,τι σας φαίνεται καλό». Και την επόμενη μέρα ο Σαούλ διαίρεσε το λαό σε 3 σώματα και μπήκαν στο μέσον του στρατοπέδου κατά την πρωινή φυλακή και εκτύπησαν τους αμμονίτες μέχρι ότου ζεστάνει η μέρα. Και όσοι εναπέμειναν διασκορπίστηκαν, ώστε ούτε 2 από αυτούς δεν έμειναν ενωμένοι. Και ο λαός είπε στο Σαμουήλ: «Ποιος είναι εκείνος που είπε: ο Σαούλ θα βασιλεύσει σε μας? Παραδώστε τους άνδρες για να τους θανατώσουμε». Και ο Σαούλ είπε: «Αυτή την ημέρα δεν θα θανατωθεί κανένας, επειδή σήμερα ο Κύριος έκανε σωτηρία στον Ισραήλ». Τότε ο Σαμουήλ είπε στο λαό: «Ελάτε και ας πάμε στα Γάλγαλα και ας εγκαινιάσουμε εκεί τη βασιλεία». Και ολόκληρος ο λαός πήγε στα Γάλγαλα και εκεί έκανε το Σαούλ βασιλιά μπροστά στον Κύριο στα Γάλγαλα. Και εκεί θυσίασαν ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και εκεί εφράνθηκαν υπερβολικά ο Σαούλ και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αλληλούια, ευχαριστούμε Κύριε. Η αγάπη σου είναι μεγάλη Κύριε μας. Για το κάθε παιδί σου Χριστέ μας Άγιε. Από το πιο μικρό μωρό Κύριε μας. Αυτά που είναι ακόμα στη κοιλιά των μητέρων τους Κύριε. Μέχρι τον πιο μεγάλο σε ηλικία Χριστέ μας. Είναι τέλεια αγάπη σου και σε ευχαριστούμε Κύριε. Αμήν Χριστέ μας. Αλληλούια. Όλος ο λόγος του Θεού αδερφοί Αγία Γραφή χωρίζεται σε κυρίως δύο μεγάλα μέρη. Το μέρος που είναι πεζό, που το καταλαβαίνουμε διαβάζοντάς το, που είναι απλό δηλαδή, και αυτό που έχει μέσα μεταφορές και πρέπει να αποκαλυφθεί, πρέπει να δεις πώς θα το εξηγήσεις. Είναι δυσνόητο και μπορείς να πέσεις σε λάθος συμπεράσματα. Και σε αυτόν τον μη αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού, έχουμε τους τύπους, τις σκιές που λέμε της Παλαιάς Διαθήκης που μιλάει για το μέλλον με κάποιες προφητείες ή με κάποια λόγια που δεν ξέρεις αν είναι τι εννοούν ακριβώς και πώς θα βγει. Έχουμε τις παραβολές στα Ευαγγέλια που πάλι και αυτά θέλουν επεξήγηση. Έχουμε και την Αποκάλυψη, έτσι, που είναι συμβολικό. Πολλοί επιχείρησαν να εξηγήσουν την Αποκάλυψη και περνώντας τα χρόνια κατάλαβαν ότι έλεγαν ανοησίες. Γιατί δεν ήξεραν πώς να εξηγήσουν τα σύμβολα, γιατί πρέπει να ξέρεις όλον τον λόγο για να μπορέσεις να κάνεις τέτοια εργασία και πάλι θέλει προσοχή. Όλα αυτά δεν ερμηνεύονται από τον εαυτό τους, αλλά για να δώσουμε τη σωστή ερμηνεία πρέπει να ξέρουμε όλον τον λόγο και να ανατρέξουμε σε άλλα σημεία της Γραφής. Γιατί ο Κύριος τα έχει κρύψει επίτηδες, ούτως ώστε αυτοί που πραγματικά τον αγαπούν θα τους οδηγήσει να τα βρουν. Στίχων εδώ, στίχων εκεί, λέει διδασκαλία εδώ, διδασκαλία εκεί και βγαίνει το νόημα. Ενώ άλλοι που δεν έχουν καλό πνεύμα και προσπαθούν να βρουν λάθη,

τα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης. Μετά έχουμε το βιβλίο των πράξεων. Μετά έχουμε τις επιστολές από τους Ρωμαίους μέχρι τον Ιούδα, τελευταία. Και το τέταρτο είναι η Αποκάλυψη. Γι' αυτό είπαμε ότι η Αποκάλυψη είναι βιβλίο γεμάτο συμβολισμούς. Τώρα, στην πραγματικότητα, αυτά τα τέσσερα πρώτα βιβλία, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης, αποτελούν την εισαγωγή στη διδασκαλία των καλών αγγελιών, το Ευαγγέλιο που λέμε, καλές αγγελίες δηλαδή, τα καλά, τα χαρμόσυνα νέα. Γιατί τι βλέπουμε κυρίως στα Ευαγγέλια? Τη ζωή και το θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή και φυσικά τη γέννηση, τη ζωή, τη διακονία, το θάνατο, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τώρα γιατί τα λέω αυτά? Γιατί αν εξαιρέσουμε τα βιβλία του Μάρκου και του Λουκά, τα άλλα δύο τελειώνουν με την αναφορά της ανάληψης του Κυρίου που έφυγε. Χωρίς όμως να υπάρχει μέσα σε αυτά το κήρυγμα του θανάτου, της ταφής, της Ανάστασης του Κυρίου, γιατί έπρεπε να έρθουν μετά οι πράξεις και οι επιστολές για να εξηγηθεί και να δημιουργηθεί και η Διαθήκη όπως την ξέρουμε και να την κατανοούμε. 1 Κορινθίους 15:1 ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Σας κάνω γνωστό λοιπόν αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας ευαγγέλισα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και έχετε σταθεί, μέσω του οποίου και σώζεστε, αν το κατέχετε με όποια λόγα σας ευαγγέλισα, εκτός αν μάτια πιστέψατε. Γιατί σας παράδωσα πρώτα ό,τι και παράλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τις γραφές και ότι τάφηκε και ότι έχει εγερθεί την ημέρα την Τρίτη κατά τις γραφές», όπως ήταν δηλαδή γραμμένο, προφητευμένο. Στους Ρωμαίους 5:8 διαβάζουμε: «Ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη σε μας με το ότι ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας». Δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποιον καλό έργο εμείς, ο Κύριος το έκανε ήδη. Και ξανά εδώ στους Ρωμαίους, αλλά στο 10ο κεφάλαιο, στο 9, ο Παύλος μιλάει για το Ευαγγέλιο που κήρυτε. «Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ως Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, ενώ η ανέστησε, θα σωθείς». Αμήν. Τα είναι τα καλά νέα. Να πιστέψω, να ομολογήσω και θα σωθώ. Και είναι αυτή η χάρη που ο Κύριος μας δίνει, δωρεάν. Αυτόν το Ευαγγέλιο δεν το είχαν ακούσει μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν στάθηκε ο Πέτρος και κήρυξε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Ο Κύριος Ιησούς τους έλεγε τους μαθητές, τους έλεγε: «Ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί την τρίτη μέρα», αλλά δεν καταλάβαιναν οι μαθητές. Γιατί δεν ήταν ακόμα αποκεκαλυμμένο το Ευαγγέλιο. Μάρκος 8:31. Δεν ήταν σε θέση να το δεχτούν. Αυτοί είχαν αντιληφθεί αλλιώς την έλευση του Κυρίου Ιησού. Θα έρθει ο Μεσσίας, θα νικήσει τους Ρωμαίους, θα κάτσουμε σε μια αντράπεζα σαν κυβέρνηση, θα καθόμαστε στους θρόνους και θα διοικούμε τον λαό μας και όλους τους άλλους. Γιατί είναι δυνατός, ο Θεός είναι μαζί του, θα τους ταΐζουμε δωρεάν, θα τους έχουμε στρατό δωρεάν, όλα τα μπορεί ο Κύριος και θα άρχουμε εμείς. Έτσι ήταν μέσα στο μυαλό τους. Και ο Κύριος τους λέει: «Είναι άλλη βασιλεία, είναι πνευματική, είναι μέσα σας». Δεν το καταλάβανε. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει, θα αναστηθεί. Πεθάνει, αφού πώς θα κάνουμε τη βασιλεία? Δεν αντιλαμβάνονταν ακριβώς αυτό που τους το έλεγε ο Κύριος πεζά. Άρχισε να τους διδάσκει ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και από τους αρχιερείς και από τους γραμματείς και να σκοτωθεί, αποκτανθεί, λέει το αρχαίο, και μετά τρεις μέρες να αναστηθεί. Τους τα έλεγε ο Κύριος. Και αν πάμε στο επόμενο εδαφείο, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Πέτρος δεν πίστευε στα νέα αυτά, στο Ευαγγέλιο. Λέει, αφού ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος, άρχισε να τον επιτιμά. Στο 33, εκείνος αφού στράφηκε πίσω και είδε τους μαθητές του, επιτίμησε τον Πέτρο και λέει: «Πήγαινε πίσω μου, Σατανά, γιατί δεν φρονείς τα πράγματα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων, τα πράγματα των ανθρώπων». Βλέπετε, αδελφοί, ακόμα και οι μαθητές του δεν αντιλαμβάνονταν, δεν μπαίνε μέσα τους. Και
Εδώ στο

0: Μάρκος στο επόμενο κεφάλαιο, 9-9, βλέπουμε ότι οι μαθητές δεν κατάλαβαν το νόημα του Ευαγγελίου και γι' αυτό δεν μπορούσαν να το κηρύξουν. Ενώ αυτοί κατέβαιναν από το όρος, τους διέταξε να μην διηγηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Είχε προηγηθεί μεταμόρφωση που ο Κύρος έλαβε μπροστά τους κλπ. Και αυτό το λόγο τον κράτησαν μεταξύ τους, συζητώντας τι σημαίνει το να αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς. Πώς γίνεται, είναι δυνατόν, τι σημαίνει. Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν. Μπορεί να σκέφτονταν ότι αν πεθάνει κάποιος και αναστηθεί θα είναι ένα φάντασμα. Θα είναι αόρατος, μπορεί να πετάει. Δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί ένας άνθρωπος να αναστηθεί και να περπατάει ξανά ανάμεσά τους όπως πριν. Στο 31, λίγο πιο κάτω, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα το σκοτώσουν και αφού σκοτωθεί, μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί». Δεν είναι απλά λόγια πεζά. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν αυτό τον λόγο και φοβούνταν να τον επερωτήσουν. Δεν καταλάβαιναν. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, οι μαθητές πάλι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα λόγια που τους έλεγε πριν, στο Ευαγγέλιο. Μάρκος 16-14. Παρόλο που αυτόπτες μάρτυρες ήρθαν και τους είπαν «Αναστήθηκε, τον είδαμε». Ύστερα, ενώ αυτοί ξάπλωνα λέει, για να φάνε, τότε ήταν ξάπλωναν και τρώγαν έτσι στο πλάι, φανερώθηκε στους 11 και κατηγόρησε την απιστία τους και τη σκληροκαρδία τους, γιατί δεν πίστεψαν σε εκείνους που τον είδαν ή γεγερμένον, αναστημένο δηλαδή. Ενώ είχε ο Κύριος αναστηθεί, τους έλεγξε. Γιατί, αδερφοί, γιατί ενώ υπήρχαν τα καλά νέα, υπήρχε το Ευαγγέλιο, είχαν δει όλα τα θαύματα, άλλα περίμεναν και άλλα τους εμφανίζονταν μπροστά τους. Ιωάννης 20-25. Ο Θωμάς, θυμάστε, δεν πίστεψε τους άλλους μαθητές που είχαν δει τον Ιησού. Προφανώς θεωρούσε ότι αυτό που του είπαν ότι είδαν ήταν κάποιος άλλος. Γι' αυτό τον ονομάζουμε και σήμερα άπιστος Θωμάς. Το έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Έχουμε δει τον Κύριο». Εκείνος τους είπε, «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Βέβαια μετά 8 ημέρες που ήρθε ο Κύριος και ήταν και αυτός ανάμεσά τους, θυμάστε ότι πίστεψε στον αναστημένο Κύριο. Και ακόμα ένα εδάφιο στο κατά Λουκά 22:31. Ο ίδιος ο Πέτρος δεν είχε ακόμα πιστέψει στο Ευαγγέλιο και του λέει ο Κύριος «Σίμωνα, Σίμωνα, ιδού, ο Σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς, για να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι. Εγώ όμως δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και βλέπουμε, μετά από μερικές μέρες, όταν επέστρεψε, το έκανε. Στάθηκε, πλήρης Πνεύματος Αγίου πια, μπροστά σε τόσες χιλιάδες κόσμο και κήρυξε εκ μέρους των μαθητών. Ήταν όλοι, αλλά αυτός βγήκε μπροστά. Το θέμα είναι ότι η Καινή Διαθήκη δεν μπορούσε να έχει ισχύ πριν πεθάνει ο Ιησούς, Εβραίους 9:16. Γιατί, λέει, όπου υπάρχει Διαθήκη, για να εκτελεστεί, είναι ανάγκη να αναγγελθεί ο θάνατος του Διαθέτη. Γιατί μια Διαθήκη είναι έγκυρη σε νεκρούς, επειδή ποτέ δεν ισχύει όταν ζει ο Διαθέτης. Γιατί δεν ισχύει η Διαθήκη όταν, ας πούμε, ένας παππούς, μια γιαγιά, λέει, θα γράψει τη Διαθήκη μου και τη γράφει τη Διαθήκη της, είναι εκεί. Γραμμένη, υπογραμμένη, μπροστά σε δικηγόρο κλπ. Γιατί δεν ισχύει εφόσον ζει. Δεν ισχύει διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να την αλλάξει. Αυτό που μετράει είναι η τελευταία διαθήκη που έχει κάποιος. Άρα μπορεί η γιαγιά ο παππούς να άφησε τα χωράφια και τα σπίτια στα εγγόνια και στους φίλους και στους γνωστούς του και είναι εκεί και περιμένει όλοι να τα πάρουν όταν πεθάνει, γιατί πρέπει να πεθάνει πρώτα. Αλλά επειδή οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να την αλλάξει και να πει άλλαξα ιδέα και δεν θα δώσω της Ίγκας το σπίτι που υποσχέθηκα, θα το δώσω στην εκκλησία δώρο, σε ένα μοναστήρι. Ισχύει αυτό, το τελευταίο. Άρα λέει, για να εκτελεστεί η Διαθήκη, είναι ανάγκη να αγγελθεί ο θάνατος του Διαθέτη. Πέθανε ο παππούς, ωραία, τώρα θα την ανοίξουμε τη Διαθήκη να δούμε τι μας άφησε. Και ό,τι γράφει εκεί, αυτό θα γίνει. Γιατί πέθανε και δεν μπορεί να την αλλάξει πια ξανά. Είναι έγκυρη η Διαθήκη, λέει στο 17, μόνο σε νεκρούς. Ποτέ δεν ισχύει όταν ζει ο διαθέτης. Ο Κύριος ζούσε και κήρυτε και έλεγε τι θα γίνει για τη Διαθήκη του. Ναι, αλλά δεν πέθανες, Κύριε. Αν τα αλλάξεις, αν κάνεις κάτι άλλο, με το θάνατό του επικυρώθηκε. Και έτσι, αφού ο διαθέτης της Καινής Διαθήκης πέθανε και αναστήθηκε, αναλήφθηκε στον ουρανό ως ο Μέγας Αρχιερέας μας. Τέλειωσε. Δηλαδή, ο Κύριος έγραψε τη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, μηδενός εξαιρουμένου, την έγραψε με τη ζωή του, με το αίμα του καλύτερα. Πέθανα, τη σφράγισε δηλαδή. Όταν είπε στο Σταυρό τετέλεστε, το τέλειωσε. Όποιος έρθει μπροστά και ζητήσει με μετάνοια συγχώρεση, ο Κύριος το συγχωρεί. Δεν μπορεί να πει, εσένα δεν μου αρέσει το πρόσωπό σου, δεν σε δέχομαι, ή το χρώμα σου, ή η μόρφωση σου, ή η αμορφωσιά σου, οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Γιατί είναι συμβόλαιο, είναι διαθήκη. Μάλιστα, οι μαθητές του τη μετέτρεψαν σε γραπτό λόγο και την έγραψαν στα Ευαγγέλια. Μέσα στα 4 Ευαγγέλια φανερώνει ο Κύριος τις προθέσεις του, οι οποίες σήμερα ξεδιπλώνονται μπροστά μας και μας λέει αν κάνεις έτσι, έτσι, έτσι, κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, υπάκουσες αυτό. Έχουμε δηλαδή γραμμένο το θέλημά του. Μάλιστα, για να κληρονομήσουμε εμείς την άφθαρτη αυτή διαθήκη, πέθανε στο Σταυρό ο Χριστός και γι' αυτό σήμερα μας ανήκει, γιατί πέθανε ο διαθέτης. Αν την αξιοποιήσουμε σωστά, τότε θα έρθει η Ευαγγελία του Πατρός να καλύψει όλο το ανθρώπινο γένος, η οποία Ευαγγελία πώς διακατέχεται? Από τον καθαρισμό, από τον αγιασμό. Πρέπει δηλαδή και εμείς να έχουμε ένα επίπεδο ζωής μπροστά στον Κύριο. Γιατί η ουράνια κληρονομιά διακατέχεται από πλούτο, που λέει ούτε μάτι ανθρώπου δεν είδε ποτέ, δεν μπορεί ούτε ο νους να φανταστεί πώς θα είναι, πόσο πλούσια θα είναι. Μας γράφει ο Λόγος του Θεού κάποια σύμβολα, εμείς ήδη σκεφτόμαστε θα είναι χρυσή δρόμη, θα είναι οι κολόνες με διαμάντια και μα αυτά τώρα είναι φθαρτά πράγματα, τι να τα κάνεις. Τι αν είναι ο δρόμος χρυσός ή αν είναι ένας ωραίος άσφαλτος για να περπατάς. Δεν εξυπηρετεί η αξία του χρυσαφιού. Αλλά πώς θα σου δώσει ο Λόγος του Θεού τον πλούτο αφού είναι πράγματα που δεν τα έχουμε δει και ούτε λέει στην καρδιά δεν ανέβηκαν. Δηλαδή ούτε με τη... Αντί να μην τα δεις με τη φαντασία, που η φαντασία μας πολλές φορές λέμε οργιάζει και σκέφτεται ό,τι θέλει, ούτε και εκεί λέει δεν μπορεί να φανταστείς, γιατί δεν υπάρχει κάτι να τσιμπήσεις για να κτίσεις πάνω σε αυτό. Ας ενώσουμε λοιπόν την κατά Θεό ύπαρξή μας κάτω από τα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου και να μην αφήσουμε, αδερφοί, πολλές φορές τις μικρότητες και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν, γιατί ο Κύριος έκανε τόσο τέλειο έργο, τόσο όμορφο και τόσο πλούσιο και πολύτιμο, που είναι κρίμα να το χάνουμε για μικρότητες. Γιατί το κάλεσμα που λάβαμε είναι ουράνιο και σημαντικό. Μάλιστα, δεν μπορούμε να έχουμε πολλές ευκαιρίες στο να αναπτύξουμε το θέλημα του Θεού, γιατί είμαστε στις έσχατες μέρες. Βέβαια, έσχατες μέρες ονομάζονται από τον καιρό που έφυγε ο Κύριος. Είναι έσχατες μέρες, 2 μέρες, 2000 χρόνια. Αλλά είμαστε στο τέλος του τέλους των εσχάτων ημερών. Τον φυσικό χρόνο ζωής που έχουμε να τον καταναλώνουμε κατάλληλα στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εβραίους 9:11. Ο Χριστός όμως, όταν παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των αγαθών που ήρθαν διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, που δεν είναι χειροποίητη λέει, όχι αυτής της κτήσης, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος. Του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Θα ξέρετε από την Παλαιά Διαθήκη ότι για να γίνει συγχώρεση της αμαρτίας έπρεπε να έρθει ο θάνατος. Κάποιος έπρεπε να πεθάνει. Αν ευχήσει ο αίματος, δηλαδή θανάτου, δεν γίνεται συγχώρεση. Φέρναν τα αρνάκια, φέρναν τα βόδια, τα σφάζανε και ο άνθρωπος αυτός έπιανε από το αίμα πάνω του και λέει «Θεέ μου, συγχώρησέ με». Πληρώνει αυτό το ζώο για να μην πεθάνω εγώ, γιατί έπρεπε να πεθάνει. Εδώ λέει ο Κύριος στο 12, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Άρα ο Χριστός δεν ανάγκη να θυσιάζεται κάθε χρόνο που γιορτάζουμε το Πάσχα ή τέλος πάντων να γίνεται ξανά και ξανά, αλλά μια φορά για πάντα πήγε στα Άγια. Γιατί είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και θυσιάστηκε άπαξ μια φορά για πάντα. Αυτό τώρα που μένει η μπάλα που λέμε είναι σε εμάς τα πόδια μας, είναι να δεχθούμε αυτή τη θυσία και να τη χρησιμοποιούμε, να κάνουμε χρήση του δικαιώματος αυτού. Πιο κάτω στο 24 λέει ότι ο ουρανός τώρα είναι τα Άγια, γιατί τώρα δεν έχουμε τον ναό του Σολομώντα να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων που είναι εκεί η παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λέει δεν εισήλθε σε χειροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, γιατί και εκεί που είπε του Μωυσή πώς να κάνει τη σκηνή και αργότερα ο Σολομώντας, ο ναός ήταν αντίτυπα των αληθινών του ουρανού. Αλλά λέει εισήλθε στον ίδιο τον ουρανό για να εμφανιστεί τώρα στο πρόσωπο του Θεού για χάρη μας. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς ως διαχειριστής της δικής του Διαθήκης, γιατί αυτός την έκανε τη Διαθήκη με το αίμα του, εξέχεν το πνεύμα του στους μαθητές που περίμεναν την ημέρα της Πεντηκοστής και τους σφράγισε για την ημέρα της απολύτρωσης. Αυτός είναι, θυμάστε τον Ιωάννη του Βαπτιστή, λέει ο πίσω μου ερχόμενος που δεν μπορώ ούτε το λουρίον των υποδημάτων του να λύσω, αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και Φωτιά. Και θυμάστε η ημέρα της Πεντηκοστής, τις φλόγες της φωτιάς. Ποιος είναι ο βαπτίζομαι Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος. Και ο δρόμος για την Καινή Διαθήκη ανοίχτηκε και παραμένει ανοιχτός για ποιους? Για όσους δεχτούν το Ευαγγέλιο. Μα εγώ θέλω να πάω με άλλο δρόμο, δεν θα πάω με το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ανοιχτός για σένα. Όποιος δέχεται όμως τα καλά νέα, γι' αυτό ονομάζεται Ευαγγέλιο και έτρεξαν οι μαθητές να το φέρουν σε όλον τον κόσμο, γιατί ήταν η εύκολη λύση στη ζωή των ανθρώπων. Δέξου τη θυσία, πίστεψε στον Κύριο με την καρδιά σου και θα σωθείς. Τι πιο εύκολο και τι πιο απλό και τι πιο δωρεάν. Για σκεφτείτε να έπρεπε να λέει μια ανώτερη δύναμη, θέλεις να αιώνια να είσαι μαζί μου και να απολαμβάνεις? Ναι, θέλω 253.000 ευρώ ας πούμε, ξέρω εγώ, το εισιτήριο. Δούλεψε όλη σου τη ζωή, πούλησε το σπίτι σου, κάνει τι θα κάνεις, τόσα είναι το κεφάλι που λέμε. Τι θα έκανε ο κόσμος? Θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τα καταφέρει, να κλέψει, ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά αν έχεις και οικογένεια και παιδιά που τα αγαπάς, σημαίνει επί τόσα. Και ο Κύριος λέει δωρεάν, αλλά να δεχτείς. Όσοι δεχτούν το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο μέρος της Καινής Διαθήκης μας οδηγεί μόνο στην ανάληψη του Ιησού. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης, όπου συναντούμε το βιβλίο «Μετά τα Ευαγγέλια», που είναι ένα μοναδικό βιβλίο. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δώσουμε όνομα, πράξεις των Αποστόλων, είναι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου. Πώς ο Κύριος δηλαδή ενήργησε μαζί με τους μαθητές και έφερε τα καλά νέα. Δηλαδή είναι η Εκκλησία στην πράξη. Γι' αυτό ονομάζεται πράξεις. Γιατί εδώ καταγράφεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μαζί με τα σημεία που ακολουθούσαν, από αυτούς που διάλεξε ο Κύριος και προετοίμασε για αυτόν τον σκοπό. Και σε αυτό το βιβλίο δεν βρίσκουμε μόνο το σωστό τρόπο κηρύγματος, δηλαδή πώς πρέπει να προωθήσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και το σχέδιο του Θεού, πώς κάποιος μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, αδερφοί, όπως είπα πριν, ο αποκεκαλυμμένος Λόγος του Θεού χωρίζεται στο βιβλίο των πράξεων και στις επιστολές όλες. Διαβάζεις και βλέπεις πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία, πώς λειτουργεί, τι να κάνεις, τι να μην κάνεις, τι να αποφεύγεις. Το βιβλίο των πράξεων μας δείχνει το δρόμο για να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης και οι επιστολές μας εξηγούν πώς πρέπει να ενεργούμε στη ζωή μας αφού έχουμε γίνει μέλη της Εκκλησίας. Υπάρχει μια διαφορά εδώ, γιατί είναι φορές που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια άλλα και στις επιστολές άλλα και λέμε τώρα τι γίνεται. Άλλο είναι κάποιος να χρειάζεται να σωθεί και να έρθει στον Κύριο και άλλον είναι όταν έχεις ήδη σωθεί πώς να ενεργείς απ' εδώ και μπρος. Δεν χρειαζόμαστε αποκάλυψη για να καταλάβουμε το βιβλίο των πράξεων, γιατί αν και είναι βέβαια θεόπνευστο, είναι αποκαλυμμένο. Δεν χρειάζεται ερμηνεία. Διαβάζω, μας λέει, ο Πέτρος πήγε εδώ, έκανε έτσι, είπε αυτό, ο Παύλος το ίδιο, τον βάλα φυλακή, κήρυξε αυτό το λόγο, έκανε αυτό το θαύμα και είναι άνετο με την έννοια ότι είναι σαν ιστορικό βιβλίο και το βλέπεις. Εννοεί ακριβώς αυτά που γράφει. Τώρα στην πρώτη διαίρεση που κάναμε είδαμε ότι ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του Ιησού ήταν με παραβολές, με παροιμίες, οι οποίες χρειάζονται ερμηνεία. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Το ένα έπεσε στο τάδε έδαφος, το άλλο στο άλλο έδαφος, το άλλο έδαφος και φερετός. Ο ένας που το διαβάζει και δεν ξέρει την ερμηνεία, δεν ξέρει τι σημαίνει ή μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο από αυτό που ξέρουμε ότι λέει ο Λόγος του Θεού, ότι είναι ο Λόγος, γιατί ο ίδιος ο Κύριος το εξήγησε στους μαθητές του. Άλλες παραβολές όμως δεν τις εξήγησε και μας αφήνει σε εμάς με τα άλλα κλειδιά που έχει η γραφή να βγάλουμε το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα. Αλλά αν μπορεί να πέσει σε... Δηλαδή όταν σου λέει αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει βγάλ το. Αν το πάρουμε κυριολεκτικά θα μείνουμε τυφλοί, γιατί πόσες φορές μας σκανδαλίζει το μάτι μας. Αν το χέρι σου σκανδαλίζει κόψ το. Θα χαλάσουμε τον ναό του Αγίου Πνεύματος που είναι το σώμα μας που ο Κύριος λέει να το φροντίζουμε και να το προστατεύουμε. Βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουμε σωστή ερμηνεία. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κατά γράμμα ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάποια είναι μεταφορικά και θα τα δούμε με το πνεύμα αυτό της μεταφοράς. Κάποια είναι κυριολεκτικά. Όταν σου λέει πίστεψε τον Κύριο Ιησού και θα σωθείς, είναι κυριολεκτικό. Δεν έχει μεταφορά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 16:12. Προς το τέλος, πριν να πάνε στον κήπο μετά το μυστικό δείπνο, ο Κύριος είπε: «Ακόμη πολλά έχω να σας λέω, αλλά δεν δύναστε να τα βαστάζετε τώρα». Γιατί δεν δύναστε να τα βαστάζουν? Ήταν κουρασμένοι? Το μυαλό τους ήταν ακόμα κλειστό, δεν είχαν αναγεννηθεί. Όταν όμως έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, λέει στο 13, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια. Για να ανοίξει το μυαλό τους και να μπουν μέσα και να αντιληφθούν. Και την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε ότι το πνεύμα της αλήθειας ήρθε μέσα τους και οι μαθητές με τη δύναμη αυτού του πνεύματος μπόρεσαν να σταθούν μπροστά στο αληθινό Ευαγγέλιο. Ιωάννης 17:14. Γιατί τι είχε πει ο Χριστός στην προσευχή του προηγουμένως? «Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου». Προσευχόταν στο Θεό ο Κύριος λίγο πριν πάει για το Σταυρό, στον κήπο της Γεστημανή πριν. «Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, γιατί δεν είναι από τον κόσμο, καθώς εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Και αυτή η προσευχή, αδερφοί, τώρα είναι μέχρι και εμάς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τους μαθητές. Είναι προσευχή για τους πιστούς, τους μαθητές που θα ακολουθούσαν. Για όλους. Να κάνω μια παρέθεση, αδερφοί. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι ο κόσμος, επειδή είναι του εχθρού, είναι το πνεύμα, το σύστημα του κόσμου, μπορεί να είναι δελεαστικός, αλλά πολλές φορές είναι, μας ξεγελάει και πέφτουμε και κουραζόμαστε και απελπιζόμαστε. Και πόσες φορές να ξεγελαστούμε, ή στο ένα ή στο άλλο, γιατί έχει πολλούς δρόμους, πολλούς τρόπους να μας ξεγελάσει. Και ζούμε σε μια σάρκα, είμαστε και αμελείς πολλές φορές, λίγη προσευχή, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, πέφτουμε. Και απογοητευόμαστε, αυτοαπογοητευόμαστε. Και λέμε: «Κύριε, έλα να μας πάρεις να τελειώνουμε. Πότε θα έρθει αυτή η αρπαγή που ψάλαμε τώρα, να γίνει κάτι, να τελειώνει αυτό, κουραστήκαμε». Αλλά, αδερφοί, είναι ωραία να θέλεις να απομονωθείς, να μείνεις με τον Κύριο, να βγεις από τον κόσμο. Όπως προηγούμενους αιώνες κάποιοι πήραν τα βουνά και τις σπηλιές, ήταν οι μοναχοί και λένε: «Μακριά, μακριά, να μην σκανδαλίζομαι». Αλλά ο Κύριος λέει: «Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, να τους φυλάξεις από τον πονηρό μέσα στον κόσμο». Διότι αν βγούμε όλοι εμείς έξω από τον κόσμο, ποιος θα μιλήσει στις ψυχές? Ποιος θα δει το παράδειγμα της ζωής μας για να δεχτεί τον Κύριο? Ή να σωζόμαστε και να μας άρπαζε ο Κύριος να πεθαίναμε αμέσως. Σίγουρα, δηλαδή ασφαλισμένοι. Ποιος θα δει ο άλλος το παράδειγμα σου όταν δεν υπάρχουν χριστιανοί? Γιατί μόλις πίστεψες, εξαφανίστηκες, χάθηκες, αρπάχθηκες. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή να συνδιαλεγόμαστε μέτα του Θεού και του κόσμου, ώστε να νικούμε τον κόσμο. Ο Κύριος μας θέλει μέσα στον κόσμο, χωρίς να έχουμε το φρόνημα του κόσμου. Γιατί το να βρεις τρόπο να ζεις μέσα στον κόσμο και να επιτελείς έργο Θεού πάνω στην αγάπη και στην αναγέννηση του κόσμου, αυτό είναι το ιδανικό. Σημαίνει όμως τι? Ότι ο αγιασμός σου είναι πλήρης. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις, δεν θα τα καταφέρεις να νικήσεις αυτόν το σύστημα που έρχεται. Αν μπορείς να φυλάξεις τον εαυτό σου από τον κόσμο, από τον πονηρό, γιατί ο πονηρός ενεργεί μέσα στον κόσμο, με την αμαρτία, με τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, τους εγωισμούς, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό και εργάσου μέσα στον κόσμο. Έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Και πώς το φυλάμε τον εαυτό μας? Βασικά είναι τρία στοιχεία. Μελέτα το λόγο, παίρνει από το λόγο μέσα σου, χτίζει τα ρήματα που είναι μέσα, προσευχή, και τα ρήματα του Θεού που μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνίες Θεού. Δηλαδή παίρνει το λόγο και κάνει το χτίμα σου, δικό σου. Να εξαπλώσεις δηλαδή αυτά τα ευαγγελικά ρήματα, το να πεις, όπως είπα πριν, πίστεψε στον Κύριο Ιησού με την καρδιά σου, ομολόγησε τον και θα σωθείς. Ένας τώρα μπορεί να ντρέπεται να το πει στον συνανθρωπό του, σου λέει: «Μπορεί να με ειρωνευτεί, να με γελάσει, να με καγχάσει, να μου γυρίσει την πλάτη». Αλλά λέγοντας το, είναι μια δύναμη, δεν είναι τα λόγια, και δεν ξέρεις η καρδιά αυτή τι ανάγκες έχει και μπορεί να το δεχτεί. Μπορεί στους 10 που θα το πεις, ένας, δύο, τρεις να το δεχτούν. Δεν είναι κέρδος? Μήπως και οι Απόστολοι, οι πλήρης Πνεύματος Αγίου που ευαγγέλιζα, πίστευαν όλοι? Ο ίδιος ο Κύριος που δεν είχε αμαρτία, όσους μιλούσε, πίστευαν? Όχι. Είναι έτσι ο κόσμος, γιατί είναι το πνεύμα του κόσμου. Όμως δεν σταματούμε, γιατί μέσα στον κόσμο είναι οι ψυχούλες που περιμένουν κάποιον να τους μιλήσει. Αυτά μπορούν να φέρουν στη ζωή μας χαρά ανεκλάλητη, χαρά Χριστού, δηλαδή να ομολογήσεις τον Κύριο. Και ξέρετε, θα το έχετε εμπειρία όταν ομολογείς τον Κύριο και μιλάς σε κάποιον και δέχεται, μετά όταν φεύγεις έχεις μια χαρά μέσα σου που είναι από το Πνεύμα του Άγιον αυτό. Δηλαδή, επειδή μετέφερες τον Λόγο και αυτόν το φως το έδωσες παρακάτω, γεμίζεις ξανά με μια ικανοποίηση. Ο Κύριος χαίρεται μαζί σου. Γιατί όταν μας λέει «Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα», έτσι, στους αγγέλους του, εσύ είπες, δεν τον έσωσες, δεν κατάφερες, αλλά μετέφερες μια δόση για τη σωτηρία του. Μπορεί να του ξαναμιλήσεις, να του μιλήσει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, έδωσες μια γερή δόση. Η χαρά αυτή φαίνεται και τη νιώθεις και εσύ. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων, μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι τα δόγματα που καταγράφονται εδώ, έτσι, των Αποστόλων δηλαδή, αποτελούν τη σωστή και αληθινή ερμηνεία των γραφών σχετικά με το σχέδιο του Ευαγγελίου. Δεν λέω ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι ολοκληρωμένα. Εκτελούν το σκοπό τους, αλλά χρειάζεσαι και τις πράξεις και τις επιστολές, χρειάζεσαι όλη την Καινή Διαθήκη για να αντιληφθείς. Γιατί λένε πολλοί, διάβασε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα σωθείς. Αμήν. Μπορείς και από ένα εδάφιο μπορείς να σωθείς. Αλλά είναι επειδή έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε, είναι στον ουρανό, έκανε το ένα το άλλο, που είναι από άλλα μέρη αυτά, και παίρνουμε το κατά Ιωάννη και λέμε τι ωραίο, είναι τόσο πνευματικό. Πού είναι? Έτσι, κάθε ερμηνεία των γραφών που έρχεται σε αντίθεση με τη διδασκαλία των Αποστόλων δεν μπορεί να είναι αληθινή. Γιατί όπως είπα πριν, καμιά φορά έχουμε κάποιες αντικρουόμενες προτάσεις μέσα στο λόγο. Ο Κύριος δεν εμπιστεύθηκε μόνο το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα χέρια των μαθητών του, αλλά και τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης. Μην ξεχνάτε ότι είναι μαθητές που έγραψαν. Θα το ξέρετε, αλλά θα σας φανεί παράξενο τώρα που θα σας το πω, ότι ο Ιησούς δεν άφησε τίποτα γραπτό. Θα πει ένα «σας αγαπώ» κάπου να γράψει, όπως έγραψε ο Παύλος, όπως γράφουν άλλοι. Μπορούσε να γράψει, έτσι υπήρχε η γραφή τότε. Αλλά ο Κύριος έφυγε και δεν μας άφησε τίποτε γραπτό από το χέρι του. Όλα τα έγραψαν οι μαθητές του, δια Πνεύματος Αγίου βέβαια. Όλη η Καινή Διαθήκη. Γιατί κάποιοι λένε, εγώ θα ακολουθήσω τα λόγια του Χριστού και όχι του Πέτρου, που είναι ένας από τους μαθητές. Μα ο Κύριος στον Πέτρο έδωσε να γράψει αυτά που έγραψαν, τις επιστολές του ή τη ζωή του μέσα στις πράξεις. Επομένως, το βιβλίο των πράξεων είναι το σωστό πρότυπο σε κάθε εποχή για την είσοδο στον οίκον του Θεού, την Εκκλησία δηλαδή. Εφεσίους 2:19. Επομένως λοιπόν, λέει ο Παύλος, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, που οικοδομηθήκατε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, όντας ακρογωνίως λίθος ο ίδιος ο Χριστός. Πάνω σε ποιο θεμέλιο? Των Αποστόλων και των Προφητών. Μα δεν είναι ο Ιησούς. Ναι, αλλά ήταν απεσταλμένη του Ιησού, είναι η προέκτασή του. Με το δικό του ψήθυρο έγραψαν, δια Πνεύματος Αγίου. Εφεσίους, στο επόμενο κεφάλαιο, 3:2. Να δούμε τώρα την τρίτη διαίρεση που διδάσκει το λαό του Θεού πώς να ενεργεί, αφού έχει μπει στον οίκο του, έχει μπει στην Εκκλησία. Ο λαός έχει πιστέψει. Τι κάνουμε τώρα, όπως είμαστε εδώ τώρα, μια Εκκλησία, ένα σώμα? Πάλι στις επιστολές έχουμε αποκεκαλυμμένο τον λόγο του Θεού, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε, λέει, εδώ στο 2, την οικονομία της χάρης του Θεού που μου δόθηκε για σας. Επειδή, σύμφωνα με αποκάλυψη, μου γνωρίστηκε το μυστήριο, καθώς έγραψε προηγουμένως με λίγα λόγια. Σύμφωνα με το οποίο δίναστε όταν τα διαβάζετε να νοήσετε την αντίληψή μου στο μυστήριο του Χριστού. Αυτό, εννοεί το μυστήριο, σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες με το Πνεύμα. Δηλαδή να είναι η εθνική συγκληρονόμη και σύσσωμη και συμμέτοχη της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό διαμέσου του Ευαγγελίου. Βλέπετε, είχε εποχές, αιώνες που ο κόσμος δεν ήξερε το μυστήριο αυτό το θέλημα του Κυρίου. Ήταν κρυμμένο. Τώρα λέει αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες. Ποιο? Το ότι επιτέλους θα σωθούν και τα έθνη, όχι μόνο ο λαός Ισραήλ. Είναι η εθνική, λέει, είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης. Μέσα στο Χριστό πώς? Διαμέσου του Ευαγγελίου. Πάλι πάμε εκεί. Εκεί είναι η βάση μας. Δεν έχει σημασία, όπως είπα, από ποια φύλη είσαι, τι φύλο είσαι, τι ηλικία έχεις, τι μόρφωση έχεις κλπ. Δέχεσαι το Ευαγγέλιο τα καλά νέα, με τους όρους του Κυρίου? Δέχομαι. Σώζεσαι. Οι επιστολές λοιπόν γράφτηκαν στην Εκκλησία σε ανθρώπους γεμάτους από το Πνεύμα του Θεού. Αναγεννημένους. Αν κάποιος δεν έχει καταλάβει σε ποιους απευθύνονται οι επιστολές, τότε μπορεί να μπερδευτεί. Είχαμε για παράδειγμα την αδελφή συζήτηση για τις άγνωστες γλώσσες που λέει στην πρώτη Κορυθίους, στην Εκκλησία, ότι δεν πρέπει, λέει, να μιλάτε γλώσσες μεταξύ σας και να έρθει ένας απ' έξω και να πει τι είναι αυτοί, είναι μενόμενοι, είναι τρελοί, είναι φανατικοί αυτοί που μιλάνε άναρθρα και δεν καταλαβαίνουμε. Και ο Παύλος βάζει σε τάξη και τους λέει, αδερφοί, προσέχετε, τώρα είναι Εκκλησία, τώρα πιστέψατε. Τώρα, αν θα πεις γλώσσες, θα πεις λίγα λόγια και θα προσεύχεσαι να δώσει ερμηνεία ο Κύριος είτε από σένα είτε από κάποιο άλλο μέρος της Εκκλησίας για να ερμηνεύσει αυτά τα ακαταλαβίστικα που λες εσύ, για να ευλογηθεί όλο το σώμα, να καταλάβουν και άλλοι τι γίνεται. Δεν μπορεί ο καθένας να ανοίγει το στόμα του και να μιλάει γλώσσες, γλώσσες, γλώσσες και ο άλλος που δεν ξέρει λέει τι θα κάνει, θα κοιτάει εκεί να περιμένει. Όμως, γι' αυτό λέμε ότι τι είναι τα Ευαγγέλια και τι είναι οι επιστολές και οι πράξεις. Άλλο είναι η βάφτιση με το Πνεύμα του Άγιο, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, που οποιοσδήποτε βαφτίζεται με Πνεύμα Άγιο και βγαίνουν οι γλώσσες και είναι εκεί μια προσευχή στο Θεό, δηλαδή μια ευχαριστία, και ο καθένας προσωπικά έχουμε αυτό που λέμε γλωσσολαλιά και γλωσσολαλή, και το πνεύμα σου προσεύχεται στο Θεό και είναι πολύ καλό και ο Παύλος λέει να το κάνετε, είναι για το συμφέρον σας, και άλλο είναι όταν είναι για το σώμα, για να οικοδομηθεί το σώμα. Γι' αυτό, αδερφοί, αυτά τα δύο βιβλία είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Η πράξη σου λέει πώς να μπει το παιδί του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Οι επιστολές όμως απευθύνεται ο Παύλος και γράφει σε πιστούς που είναι ήδη αναγεννημένοι, ήδη βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο, όλοι ήταν βαφτισμένοι τότε, και τους λέει πώς να μπει στην τάξη, πώς να συμπεριφέρεσαι μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να τα σμίγεις και να λες, μα εδώ λέει έτσι. Εδώ λέει έτσι γιατί είναι σε άλλον γκρουπ ανθρώπων που απευθύνεται και οι επιστολές είναι σε άλλον γκρουπ. Μιλάει για τους πιστούς ήδη. Δεν σου λέει αν πιστέψεις πρέπει να κάνεις αυτό και το ένα και το άλλο. Σου λέει είσαι πιστός. Είναι δηλαδή σαν να σου δίνει ένα χάρτη με οδηγίες πώς να μπεις σε ένα κτίριο. Και μπαίνεις μέσα στο κτίριο βάσει του χάρτη και όταν φτάσεις μέσα στο κτίριο σου δίνει έναν άλλο χάρτη πώς να κινηθείς ακριβώς στους διαδρόμους να βρεις εκείνο που θέλεις. Δεν γίνεται να έρθει κάποιος και να σου δώσει το χάρτη το εσωτερικό του κτιρίου. Έλα, βρες το κτίριο. Πώς θα πάω, πώς θα το βρω το κτίριο, αφού αυτό που μου δείχνεις είναι άλλο. Αν το έκανες, θα μπερδευόσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο του Θεού. Αν οι άνθρωποι ορθοτομούσαν το λόγο του Θεού, θα έβλεπαν ότι οι γλώσσες που μιλάνε αυτοί που βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, καθώς μπαίνουν στο σώμα του Χριστού, δεν έχουν ανάγκη από ερμηνεία. Είναι μια προσωπική υπηρεσία και ευλογία του κάθε παιδιού, του κάθε πιστού με το δημιουργό του. Αυτός που χρησιμοποιεί το χάρισμα των γλωσσών μέσα στην Εκκλησία, όπως αναφέρεται εδώ στην πρώτη Κορυθίους, προτρέπεται, λέει, να προσεύχεται, να γίνει ικανός, να ερμηνεύει για να υπηρετούνται και οι υπόλοιποι. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αντίκρουση. Αλλά ένας που δεν το ξέρει λέει, μα εδώ κάνουν άλλα και εδώ κάνουν άλλα. Μπορεί τώρα δηλαδή να καταλάβει κανείς πόσο προφυλαγμένος είναι από λαθασμένες διδασκαλίες όταν τηρεί τη μέθοδο εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Οι επιστολές είναι για τους πιστούς οι οποίοι είναι μέσα στις εκκλησίες και είναι πώς να μπαίνει σε τάξη το έργο του Θεού και να οικοδομείται όλο το σώμα. Δηλαδή όποια διδασκαλία συναντήσουμε πρέπει να την εξετάσουμε με βάση τον αποκεκαλυμμένο Λόγο του Θεού. Και αν ταιριάζει μπορούμε να τη δεχτούμε με ασφάλεια ως αληθινή. Αν όμως δεν ταιριάζει με τη διδασκαλία των πράξεων και των επιστολών, τότε πρέπει να τη βάλουμε στο ίν άκρη και θα δούμε ο Κύριος να την εξηγήσει, να την ερμηνεύσει σωστά. Όταν ψάχνουμε για αλήθειες που είναι κρυμμένες μέσα σε τύπους και σκιές, όπως είπα, της Παλαιάς Διαθήκης ή στις παραβολές των Ευαγγελίων και στα σύμβολα της Αποκάλυψης, έχουμε στερεό θεμέλιο με το οποίο μπορούμε να κρίνουμε τις ερμηνείες. Γιατί οι περισσότερες από τις μεγάλες διδασκαλίες που έχουν γίνει αιτία διαφοροποιήσεων ανάμεσα στους πιστούς, μπορούν εύκολα να τακτοποιηθούν με τον αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού. Αυτά που μας δίνει ο λόγος έτοιμα. Γιατί, ξέρετε αδερφοί, αν ο λαός του Θεού δεν αποφασίσει να αφήσει κατά μέρος τις αντικρώμενες διδασκαλίες και να δεχθεί την απλή αποκεκαλυμμένη διδασκαλία των Αποστόλων, όπως φαίνεται στις πράξεις, στις επιστολές, δεν θα μπορέσει να ειρηνεύσει και να μιλήσει τα ίδια πράγματα. Και έχουμε πολλές φορές ως χριστιανοί αδέρφια από άλλες εκκλησίες, από άλλα κινήματα και λέμε εσείς τι πιστεύετε στην εκκλησία σας γι' αυτό, εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα, πώς το αντιμετωπίζετε, όλα βάσει του Λόγου του Θεού. Η πρώτη εκκλησία είχε αυτά τα θέματα. Πιθανόν να τα είχε, αλλά μπαίναν όλα στη θέση τους. Έλεγε και ο Παύλος, γιατί λέτε εγώ είμαι του Πέτρου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου. Διαμεράστηκε ο Χριστός, δεν είμαστε όλοι υπηρέτες του Χριστού. Αλλά κάποιοι λένε εμένα μου αρέσει ο Παύλος, έτσι όπως μιλάει, πώς τα λέει, πώς τα εξηγεί, εγώ πάω με αυτόν. Άλλοι ήθελαν τον Πέτρο, άλλοι ήθελαν τον Απολλώ. Όμως η διδασκαλία πρέπει να είναι μία. Δεν μπορεί ο ένας να λέει να μην λέμε γλώσσες, ο άλλος να λέει να μην λέμε γλώσσες. Δεν χρειάζονται, είναι κακό μάλιστα. Καταλαβαίνετε, να γίνονται θαύματα σήμερα, όχι, δεν χρειάζονται να γίνονται θαύματα. Έχουμε την Αγία Γραφή, δεν χρειάζεται. Και αν πεθάνει, θα πας με τον Κύριο. Πρέπει να έχουμε βάση και η βάση είναι ο Λόγος του Θεού. Αν οι Απόστολοι δεν ήταν σωστοί, τότε ποιος είναι σοφός και πού να στραφούμε για να βρούμε την αλήθεια. Γιατί λένε κάποιοι, εγώ διαβάζω μόνο τα λόγια του Χριστού, όσα είπε μόνο. Οι άλλοι είναι άνθρωποι. Ναι, μα αφού οι άνθρωποι έγραψαν και τα λόγια του Χριστού. Όπως είπε ο Χριστός, δεν άφησε ο ίδιος. Εμπιστεύτηκε αυτούς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφή, γιατί ξέρουμε ότι οι Απόστολοι δίδαξαν τέλεια. Ακριβώς επειδή δεν ήταν αυτοί που έγραφαν, αλλά το Πνεύμα του Θεού μιλούσε από μέσα τους. Μέσα από το χέρι τους δηλαδή, τους οδηγούσε. Και έχουμε αυτή την ασφάλεια μέσα μας ότι όλος ο λόγος είναι θεόπνευστος, αλλά είναι τα μέρη αυτά που μπορούμε να εμπιστευτούμε τέλεια και να αναπαυθούμε γνωρίζοντας πώς ο Κύριος ενεργεί. Πώς έγραψε δηλαδή αυτό το βιβλίο για μας και πώς μας το παρέδωσε. Αμήν να έχουμε αποκάλυψη σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι ας πούμε κάποιες προφητείες που δεν έχουν εκπληρωθεί και δεν ξέρουμε πώς θα εκπληρωθούν ακριβώς και πότε. Είναι γραμμένα, αλλά είναι κάποια κλειδιά εκεί που είναι ακόμα κλειδωμένα, που ο Κύριος λέγανε για παράδειγμα στον Κύριο Ιησού, πότε θα έρθει Κύριε το τέλος, να ξέρουμε. Ο Κύριος τους λέει δεν γνωρίζω, ο Πατέρας μου ξέρει. Ο Πατέρας δεν ήξερε, ήξερε, δεν μπορούσε να το πει με μια προφητεία κάτι. Ότι ξέρω εγώ, βάρτε μια ημερομηνία φανταστική, μέρα, μήνας, χρόνος. Και ώρα μάλιστα, γιατί να περιμένεις ολοκλήρες 24 ώρες. Πότε θα γίνει η αρπαγή για παράδειγμα. Θα ήταν το συμφέρον μας αυτό όμως, θα συνέφερε στο σώμα. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι και έτσι λίγο συμφεροντολόγοι, αν ξέρω για παράδειγμα ότι από σήμερα έχω τόσο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια, τι θα έκανες και τι θα έκανα. Θα λέγαμε, α, άρα δεν έχω το φόβο ότι θα γίνει αρπακή και θα με αφήσει ο Κύριος πίσω. Ας γλεντήσω λίγο εδώ, να απολαύσω λίγο με τη σάρκα και όταν θα πλησιάσει ο καιρός θα αναθερμάνω τη σχέση μου με τον Κύριο και θα είμαι και εγώ στην αρπακή, αφού εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Μήπως ο Κύριος επίτηδες δεν το αφήνει γιατί μας θέλει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, γιατί εκτός της αρπαγής πολλοί πεθαίνουν κάθε μέρα, σε πολλές περιπτώσεις, πολλοί πιστοί πεθαίνουν κάθε μέρα. Άρα δεν είναι μόνο, αλλά ας πούμε ότι δεν θα πεθαίναμε ή τέλος πάντων πάλι δεν μας συμφέρει. Καλύτερα να είμαστε πάντα έτοιμοι. Όλες οι παραβολές που λέει, γι' αυτό λέω θέλει ερμηνεία, φεύγω και θα έρθω λέει ο Κύριος. Ο Κυπουρός θα φυτεύει και θα κλαδεύει και θα σκαλίζει και δεν ξέρει πότε θα έρθει ο Κύριος του. Ο υπηρέτης που ταΐζει τους δούλους θα πρέπει να τους δίνει το φαγητό τους την ώρα τους, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, όποτε έρθει ο Κύριος. Οι εργάτες που είναι στο αμπέλι που θα δουλεύουν, θα τριγίσουν, θα κλαδεύουν ό,τι κάνουν και θα έρθει ο Κύριος να πάρει. Τους δούλους που τους έδωσε τα τάλαντα, εσύ ένα, εσύ δύο, εσύ πέντε, δουλέψετε τα και θα έρθω. Και ήρθε μια μέρα, αλλά δεν ήξεραν πότε θα έρθει. Βλέπετε, είναι αυτό το πνεύμα του να είσαι πάντα έτοιμος. Έτοιμη. Και αυτό είναι το συμφέρον μας. Δεν είναι ότι θέλει ο Κύριος να μας ταλαιπωρεί και να μας βασανίζει, αλλά όταν είσαι έτοιμος, έτοιμη, νιώθεις όμορφα. Σαν μια νοικοκυρά που έχει το σπίτι της πάντα καθαρό. Ας έρθουν απρόσκλητοι επισκέπτες, δεν πειράζει. Δεν θα γίνω ρεζίλ γιατί είναι όλα άνω κάτω. Γιατί είναι έτοιμο. Άντε Κύριε, είναι έτοιμο το σπίτι, γιατί δεν έρχεται κανείς. Και την άλλη μέρα πρέπει να το ξανακαθαρίσεις ή τη βδομάδα να το ξαναδιατηρήσεις καθαρό και δεν ήρθε κανένας. Και λες, τώρα την προηγούμενη βδομάδα δεν ήταν ανάγκη να κουραστώ να το κάνω, αφού έρχονται γιορτές, τώρα θα κάνω τα παράθυρα, θα κάνουμε τα τζάμια, τα παντζούρια κλπ. Γενικό καθάρισμα. Ενώ τις άλλες εποχές δεν είναι τόσο απαραίτητο. Όταν είναι όμως όλα έτοιμα, δεν νιώθεις όμορφα ότι έκατσα τώρα, αλλά ξέρω ότι είναι έτοιμο. Όποιος έλασε έρθει. Τι ωραία να είναι ο ίδιος ο Κύριος και να μέσα μας να λέμε Κύριε, έλα ό,τι ώρα έρθεις. Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμος. Ό,τι ώρα έρθεις, κόπιασε. Δεν έχω το φόβο ότι θα με τσακώσεις, θα με πιάσεις τα πράσα και τι θα γίνει, θα γίνω ρεζίλη. Γιατί είμαι ανέτοιμος. Αμήν, αδερφοί μου. Κύριε μας, ετοίμαζε μας συνεχώς. Να είναι οι καρδιές μας, Κύριε, ταυτισμένες μαζί σου, Χριστέ μου Άγιε. Και αν γλιστρήσουμε, αν πέσουμε, Κύριε μας, αμέσως να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων, Κύριε. Να ζητούμε συγχώρεση πραγματικά με μετάνοια και να προσκολόμαστε ξανά μαζί σου, Κύριε. Όπως τα προβατάκια κοντά στον καλό ποιμένα. Για να είμαστε μέσα στην ασφάλεια σου, Κύριε. Κοντά σου, Χριστέ μας Άγιε. Και εσύ θα μας φυλάξεις μέσα από τον κόσμο, Κύριε, και θα μας διατηρήσεις την πίστη μέχρι τέλους, Χριστέ μου Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είσαι αγαθός, καλός, γεμάτος σπλάχνα και εκτιρμούς, Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου που επιστρέφει κοντά σου και μένει κοντά σου, Κύριε. Αμήν Ιησού μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς είναι ό,τι χρειάζεσαι, ό,τι επιθυμείς, ό,τι θέλεις, ό,τι έχεις ανάγκη, η πλήρωση. Αυτός πληρεί τα πάντα και είστε πλήρεις εν αυτό.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Όταν μάθεις να περπατάς μέσα στη βουλή του Θεού και στο θέλημά Του, τίποτα δεν είναι που θα χρειαστείς και θα στο στερήσει ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι έψιλον. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων, και των κόπων σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου μετά προσοχής, και θέλετε φάγει αγαθά, και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί στο πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες. Και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον θέλουσι τρέξει προς σε δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύναται να ευρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής την οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού. Και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει Αυτόν. Και προς τον Θεόν ημών, διότι Αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ η οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλόσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και ευουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, για να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις θεολόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν συναντυχήσει εμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν συνεπικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος. Αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη. Και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Ισαΐας, κεφάλαιο νη σίγμα. Ούτω λέγει Κύριος, φυλάτετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνην, διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθει και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθεί. Μακάριος ο άνθρωπος ως της κάμνη τούτο και ο Υιός του ανθρώπου ως της κρατεί αυτό, ως της φυλάτη το Σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσει αυτό και κρατεί την χείρα αυτού ώστε να μη πράξει μηδέν κακόν. Ο δε Υιός του αλλογενούς, ο προστεθειμένος εις τον Κύριον, ας μη είπει λέγον «Ο Κύριος διόλου θέλει με χωρίσει από του λαού αυτού». Μη δε ο ευνούχος σας λέγει «Ιδού εγώ είμαι δέντρον ξηρών». Διότι ούτω λέγει Κύριος «Εις τους ευνούχους όσοι φυλάτουσι τα Σάββατά μου και εκλέγουσι τα αρέσκοντα εις εμέ και κρατούσι την διαθήκην μου, εις αυτούς μάλιστα θέλω δώσει εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου τόπον και όνομα καλύτερον παρά των ιών και των θυγατέρων. Εις αυτούς θέλω δώσει όνομα αιώνιον, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Περί δε των ιών του αλλογενούς, ήτινες ήθελον προστεθεί εις τον Κύριον, δια να δουλεύω συν εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου, δια να είναι δούλοι αυτού. Όσοι φυλάτουσι το Σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσω συν αυτό και κρατούσι την διαθήκην μου, και τούτους θέλω φέρει εις το Άγιον μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματα αυτών και εθυσία αυτών θέλω συνείστε δεκτέ επί το θυσιαστήριόν μου. Διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα στους λαούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο συνάγων τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. Θέλω συνάξει έτη και άλλους εις αυτόν, εκτός των συνηγμένων αυτού. Έλθετε, φάγετε, πάντα τα ζώα του αγρού, πάντα τα θηρία του δάσους. Οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλαλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσωση. κοιμόμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νησταγμών. Ναι, κίνες αδιφάγοι, ήτινες δεν γνωρίζουσι χορτασμών. Και επιμένες, ήτινες δεν γνωρίζουσι σύνεσιν. Πάντες είναι εστραμμένοι προς την οδόν αυτών, έκαστος εις το μέρος αυτού, δια το κέρδος αυτών. Έλθετε, λέγουσι, θέλω φέρει ίνον, και θέλομεν μεθυστή με σίκερα. Και αύριον θελείστε ως η ημέρα αυτή, πολύ πλέον άφθονος.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλειών Α. Κεφάλαιον Ι.Β. Και είπεν ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, «Ιδού υπήκουσα εις την φωνή σας κατά πάντα όσα είπετε προς εμέ και κατέστησα βασιλέα εφημάς. Και τώρα ιδού ο βασιλεύς πορεύεται εμπροστά σας. Εγώ δε είμαι γέρον και πολιός και η ύμου ιδού είναι με θυμών. Και εγώ περιεπάτησα ενώπιόν σας εκ νεότητός μου έως της ημέρας ταύτης. Ιδού εγώ, μαρτυρήσατε κατ' εμού ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του κεχρισμένου αυτού. Τίνος τον βουν έλαβον, ή τίνος τον όνον έλαβον, ή τίνα ειδίκησα, τίνα κατεδυνάστευσα, ή εκ χειρός τίνος έλαβον δώρα δια να τυφλώσω τους οφθαλμούς μου δια τούτον, και θέλω αποδώσει εις εσάς. Ιδε είπον, δεν ειδίκησα σημάς, ουδέ κατεδυνάστευσα σημάς, ουδέ έλαβες τι εκ της χειρόστινος. Και είπε προς αυτούς, μάρτης ο Κύριος εις εσάς, μάρτης και ο κεχρισμένος αυτού την ημέραν ταύτην, ότι δεν ευρήκατε εις την χείρα μου ουδέν, και απεκρίθησαν μάρτης. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον λαόν, μάρτης ο Κύριος ο καταστήσας των Μωυσήν και των Αρών, και αναβιβάσας τους πατέρας σας εκ γης Αιγύπτου. Τώρα λοιπόν στάθητε δια να διαλεχθώ με σας ενώπιον του Κυρίου, δια πάσας τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας οποίας έκαμεν εις εσάς και εις τους πατέρας σας. Αφού ο Ιακώβ ήλθεν εις την Αίγυπτον και οι πατέρες σας εβόησαν προς τον Κύριον, τότε απέστειλεν ο Κύριος τον Μωυσήν και τον Ααρών και εξήγαγον τους πατέρας σας εξ Αιγύπτου και κατόκισαν αυτούς εν το τόπο τούτο. Ελισμόνησαν όμως Κύριον των Θεών αυτών, όθεν παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Σισάρα, αρχηγού του στρατεύματος του Ασόρ, και εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα του βασιλέως Μωάβ, και επολέμησαν εναντίον αυτών. Και εβόησαν προς τον Κύριον και είπον, «Ημαρτήσαμεν, επειδή εγκατελείπομεν τον Κύριον και ελατρεύσαμεν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσον ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών και θέλομεν λατρεύσει σε». Και απέστειλεν ο Κύριος τον Ιεροβάαλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και σας ηλευθέρωσεν εκ της χειρός των εχθρών σας πανταχώθεν και κατοκίσατε εν ασφαλεία. Άλλοτε είδετε ότι Νάας ο βασιλεύς των Ιών Αμών ήλθεν εναντίον σας, είπετε προς εμέ, «Ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει βασιλεύει εφημάς. Εν ο Κύριος ο Θεός σας είτε ο βασιλεύς σας. Τώρα λοιπόν ιδού ο βασιλεύς τον οποίον εκλέξατε, τον οποίον εζητήσατε. Και ιδού ο Κύριος κατέστησε βασιλέα εφημάς. Εάν φοβήστε τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν και υπακούετε εις την φωνήν Αυτού και δεν στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε κι εσείς και ο βασιλεύς, ο βασιλεύων εφημάς, θέλετε περιπατεί κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Εάν όμως δεν υπακούετε εις την φωνήν του Κυρίου, αλλά στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε η χείρ του Κυρίου θελείστε εναντίον σας, καθώς εστάθη εναντίον των πατέρων σας. Τώρα λοιπόν παραστάθητε και είδετε το μέγα τούτο πράγμα το οποίον ο Κύριος θέλει κάμει έμπροσθεν τον οφθαλμό σας. Δεν είναι θερισμός των σύτων σήμερα. Θέλω επικαλεστεί τον Κύριον και θέλει πέμψει βροντάς και βροχήν. Δια να γνωρίσετε και να είδετε ότι το κακό σας είναι μέγα το οποίον επράξατε ενώπιον του Κυρίου ζητήσαντες εις αυτούς βασιλέα. Τότε επεκαλέστη ο Σαμουήλ τον Κύριον και έπεμψεν ο Κύριος βροντάς και βροχήν την ημέραν εκείνην και πάσο λαός εφοβήθη σφόδρα τον Κύριον και τον Σαμουήλ. Και είπε πάσο λαός προς τον Σαμουήλ, δεήθητη υπέρ των δούλων σου προς Κύριον τον Θεό σου, δια να μη αποθάνομεν. Διότι επροσθέσαμεν εις πάσαστας αμαρτίας ημών το κακόν, να ζητήσομεν εις εαυτούς βασιλέα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, μη φοβήστε, σεις επράξατε όλον τούτο το κακόν, πλην μη παραδρομήσετε από όπισθεν του Κυρίου, αλλά λατρεύετε τον Κύριον εξ όλης της καρδίας σας. Και μη παραδρομήσετε, διότι τότε ήθελετε υπάγει κατόπιν των ματέων, τα οποία δεν δίνανται να ωφελήσωσιν, ουδέ να ελευθερώσωσιν, επειδή είναι μάταια. Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος των λαών αυτού, δια το όνομα αυτού το μέγα, επειδή ειδόκησεν ο Κύριος να σας κάνει λαών αυτού. Εις εμέ δε, μη γέννητο να αμαρτήσω εις τον Κύριον, ώστε να πάψω από του να δέω με υπέρ ημών. Αλλά θέλω σας διδάσκει την οδόν την αγαθήν και ευθείαν. Μόνον φοβήστε τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν εν αληθεία εξ όλης καρδίας σας. Διότι είδετε πόσα μεγαλεία έκαμεν υπέρ ημών. Αλλά αν εξακολουθείτε να πράττετε το κακόν, και εσείς και ο βασιλεύς ημών θέλετε απολεστεί. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Γάμα. Ο Σαούλ ή το βασιλεύς ενός έτους. Αφού δε βασίλευσε 2 έτη επί τον Ισραήλ, έκλεξεν ο Σαούλ εις εαυτόν 3.000 εκ του Ισραήλ. Και ήσαν μετά του Σαούλ 2.000 εν Μιχμάς και εν το όρι Βεθήλ, και 1.000 ήσαν μετά του Ιωνάθαν εν Γαβαά του Βενιαμίν. Το δε υπόλοιπον του λαού εξαπέστειλεν έκαστον εις την σκηνήν αυτού. Και επάταξεν ο Ιωνάθαν την φρουράν των Φιλιστέων την εν το βουνό. Και ήκουσαν οι Φιλιστέοι. Και εσάλπισεν ο Σαούλ δια τη σάλπιγγος εν πάση τη γη λέγον, ας ακούσωσιν οι Εβραίοι. Και πάσο Ισραήλ ήκουσε να λέγωσι. Επάταξεν ο Σαούλ την φρουράν των Φιλιστέων, και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται υπό των Φιλιστέων. Και συνήχθη ο λαός κατόπιν του Σαούλ εν Γαλγάλης. Οι δε Φιλιστέοι συνηθρίστησαν για να πολεμήσωσι μετά του Ισραήλ 30.000 αμαξών και 6.000 υπέων και λαός όσοι άμος οι επί του χείλους της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Μιχμάς προς ανατολάς της Βεθαβέν. Ότε οι άνδρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν εν αμηχανία, διότι ο λαός εμικρόψυχη, τότε εκρύπτεται ο λαός εις τα σπήλαια και εις τα πυκνόφυτα και εις τους βράχους και εις τα οχυρά μέρη και εις τους λάχους. Κι έτινες εκ των Εβραίων διέβησαν τον Ιορδάνην προς την γην Γάδ και Γαλάδ. Ο δε Σαούλ αυτός ήτο ακόμη εν Γαλγάλης. Και πας ο λαός τρέμον κατόπιν αυτού. Και περιέμεινεν 7 ημέρας κατά των διορισμένων καιρών υπό του Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρχε το εις Γάλγαλα. Και ο λαός διεσκορπίζεται από πλησίον αυτού. Και είπεν ο Σαούλ, φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και προσέφερε το ολοκαύτωμα. Και όσε τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα, ιδού ήλθεν ο Σαμουήλ. Και εξήλθεν ο Σαούλ εις συνάντησιν αυτού δια να χαιρετήσει αυτόν. Και είπεν ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διεσκορπίζεται απ' εμού, και εσύ δεν ήρθες την διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνηθρίζοντο εις Μιχμάς, δια τούτο είπα, τώρα θέλουσι καταβεί οι Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα, και εγώ δεν έκαμα δέησιν προς τον Κύριον. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Σι έπραξα σαφρόνος, δεν εφύλαξα στο πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίον προσέταξε εισέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει την βασιλεία σου επί τον Ισραήλ έως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχθεί. Ο Κύριος εζήτησε εισέ αυτόν άνθρωπον κατά την καρδίαν αυτού και διόρισεν ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί των λαών αυτού επειδή δεν εφύλαξας εκείνο το οποίον προσέταξεν εισέ ο Κύριος». Και σηκώθη ο Σαμουήλ και ανέβη από Γαλγάλων εις Γαβαά, του Βενιαμίν. Ο δε Σαούλ ρύθμισε τον λαόν των ευρεθέντα μετ' αυτού περίπου 600 άνδρας. Και ο Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού και ο λαός ο ευρεθής μετ' αυτόν εκάθιντο εν Γαβαά του Βενιαμίν. Οι δε Φιλιστέοι ήσαν εστρατοπεδευμένοι εν Μιχμάς. Και εξήλθον λεηλάται εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων εις τρία σώματα. Το εν σώμα εστράφει εις την οδόν Οφρά προς την γην Σογάλ. Και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν Βεθ Ορών. Και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν του ορίου, το οποίον βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήν κατά την έρημο. Και σιδηρουργός δεν ευρίσκεται εν πάση τη γη Ισραήλ, διότι οι Φιλιστέοι είπων, μήποτε οι Εβραίοι κατασκευάσωσι ρομφέας ή λόγχας. Αλλά κατέβαινον πάντες οι Ισραηλίτε προς τους Φιλιστέους, δια να ακονώσιν έκαστος το ηνίον αυτού και την δίκελαν αυτού και την αξίνην αυτού και την σκαπάνην αυτού. Ο Σάκης ήθελον αμβληθεί εσκαπάνε και εδίκελε και τα τρίκρανα και αξίνε αυτών. Και να οξύνωσι τα βούκεντρα αυτών. Δια τούτο, εν τη ημέρα της μάχης δεν ευρίσκετο ούτε μάχερα, ούτε λόγχη εις την χείρα την ως εκ του λαού του όντος μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Εις τον Σαούλ όμως και εις τον Ιωνάθαν τον Ιών αυτού ευρέθησαν. Η δε φρουρά των Φιλιστέων εξήλθε προς το πέρασμα Μιχμάς.
1: Παύλου του Αποστόλου, η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των επισκόπων και διακόνων. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου, ως Άκης σας ενθυμούμε, πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερπάντων ημών, δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνίαν σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος ον εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ώστις ήρχισεν εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου και είστε πάντες σεις και εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν και εις την βεβαίωσιν του Ευαγγελίου συγκοινωνήμου της χάριτος. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτι μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν, δια να διακρίνετε τα διαφέροντα, ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης των δια του Ιησού Χριστού εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντα στους λοιπούς. Και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεπιθώντες εις τα δεσμά μου τολμώσει περισσότερον να κηρύττω συν αφόβος των λόγων. Την εσ μεν και διαφθόνων και έρηδα, την εσ δε και αποκαλείς τελήσεως κηρύττουση των Χριστών. Η μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται, και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβεί σε με προσωτηρίαν, δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρησίας ως πάντοτε και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου είτε δια ζωής είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή τούτο συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει, ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει με τα πάντων ημών, δια την εις την πίστην προκοπήν σας και χαράν,
3: δια να περισσεύει διεμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασήν σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Εάν λοιπόν υπάρχει τις παρηγορία εν Χριστώ, ή τις παραμυθία αγάπης, ή τις κοινωνία πνεύματος, ή εις πλάχνα τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας εαυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλέκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισεν αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερήψωσε αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Ως αυτός δε κι εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως των Τιμόθεων, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασήν σας. Διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, ώστις να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Επειδή πάντε ζητούσετε εαυτόν, ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτον λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Πέπειθα δε επί των Κύριων, ότι και εγώ θέλω ελθεί ταχαίως. Εστοχάστην όμως αναγκαίων, να πέμψω προς εσάς των Επαφρόδητων των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, απεσταλμένων δε από εσάς και υπηρετήσαντα εις την χρίαν μου. Επειδή επεπόθη όλους εσάς και ελυπήτω, διότι οικούσατε ότι εισθένησε, και το όντι εισθένησε μέχρι θανάτου, αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, οχή δε αυτόν μόνον, αλλά και εμέ, για να μην λάβω λύπην επί λύπην. Όθεν έπεμψα αυτόν με τα περισσοτέρα σπουδής, δια να χαρείτε ειδώντες αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω ο λιγοτέραν λύπην. Δέχθητε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω, με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους θείους τους, επειδή δια το έργον του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στην ζωήν αυτού, δια να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εις εμέ υπηρεσίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

τρόπος που ο Θεός όρισε να σκεπαστεί η αμαρτία του ανθρώπου είναι δια της θυσίας του Ιησού Χριστού και μόνον. Και μόνον. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την Αλφα Βασιλέων στο 5, από το 13 μέχρι το 18 θα διαβάσω. Έχει πεθάνει ο Δαβίδ, πλέον βασιλιάς είναι ο Σολομώντας, και έχει λάβει από το Δαβίδ εντολή και από το Θεό να φτιάξει το ναό του Θεού. Και λέει στο 13, «Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ και ήτο η ανδρολογία 300.000 ανδρών και απέστειλε αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 το μήνα κατά αλλαγήν. Ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνες εν της οίκης αυτών. Επί δε της ανδρολογίας ήτο ο Αδιναράμ. Και είχε ο Σολομών 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ή την εσύσαν επί των έργων, 3.300 επιστατούντες επί των λαών των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύβλοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσουν τον οίκο. Ο Κύριος μας έχει καλέσει για να φτιάξει τον οίκο του. Και βέβαια αυτό έχει διπλή έννοια. Έχει η πρώτη έννοια, ο οίκος του Κυρίου είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή μας έχει καλέσει για να μας φτιάξει τον κάθε έναν από μας οίκο του Κυρίου. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και βέβαια η δεύτερη έννοια είναι ότι θέλει να φτιάξει την κάθε επιτόπια εκκλησία έναν οίκο του Κυρίου. Που αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Έχει θεμέλια, έχει πέτρες, έχει ξύλα, όπως λέει εδώ πέρα, έχει πολλά πράγματα. Και βέβαια όλη η εκκλησία, η παγκόσμια που πρέπει να χτιστεί. Όλα αυτά όμως, για να γίνουν, χρειάζονται χρόνο. Δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ας πάρουμε μια άλλη εικόνα από το ίδιο πράγμα, που είναι η νύμφη που ετοιμάζεται για τον νυμφίο της, τον ουράνιο νυμφίο, αλλά και η κάθε νύμφη που ετοιμάζεται για τον νυμφίο την ημέρα του γάμου. Εάν αυτή η γυναίκα αμελήσει να ετοιμαστεί και αρχίσει να ετοιμάζεται 1/4 πριν ξεκινήσει ο γάμος, θα είναι άραγε έτοιμη για το γάμο. Μπορεί να βάλει τον νηφικό της, να βάλει ένα κραγιόν, να πάει. Αν όμως ετοιμαστεί από 6 ώρες, ας πούμε, πιο πριν ξεκινήσει να ετοιμάζεται,

Είναι ο 8ος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσα την κατασκευήν αυτού. Ούτως εις 7 έτη οικοδόμησεν αυτόν. Για να οικοδομήσει ο Σολομώντας αυτό το ναό χρειάστηκε 7 χρόνια. 7 χρόνια έχει να κάνει με πληρότητα. Αλλά δεν ήταν μόνο 7 χρόνια. Γιατί ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει πράγματα από πιο πριν. Είχε κάνει προετοιμασίες νωρίτερα. Δεν ήταν ότι ξεκίνησαν έτσι. Για να χτιστεί ο ναός, από τη στιγμή που ήδη είχανε κάποια από τα υλικά και οργανώσανε όσα οργανώσανε, χρειάστηκαν 7 χρόνια, χρειάστηκαν χρόνια και χρόνια εργασίας, προετοιμασίας, μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Αν το πάρουμε τώρα αυτό στην ερμηνεία της κάθε ψυχής του εαυτού μας, για να ετοιμαστούμε έτσι όπως θα θέλαμε να είμαστε, όπως ο Κύριος θα ήθελε να είμαστε, που μερικές φορές, μάλλον να το πω αλλιώς, σχεδόν πάντα είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Ο Κύριος μπορεί να θέλει να φτάσουμε στο 100 και εμείς να ονειρευόμαστε το 20. Για να φτάσουμε όμως εκεί που θέλει ο Κύριος να φτάσουμε και εκεί που πρέπει να φτάσουμε, χρειάζεται χρόνος. Αλλά δεν φτάνει μόνο να περνάει ο χρόνος. Γιατί από τη στιγμή που ο Δαβίδ έφερε ό,τι έφερε για το ναό, έφερε χρυσάφι, έφερε ασήμι, έφερε ξύλα, έφερε πολλά πράγματα, δεν τα θυμάμαι όλα. Έμειναν αυτά. Όσο ζούσε ο Δαβίδ, έμειναν εκεί πέρα. Και δυστυχώς αυτό μερικές φορές γίνεται και μέσα στη ζωή μας. Ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ακούμε το Λόγο του Θεού, παίρνουμε τα υλικά που μας προσφέρει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του, μέσα από τις προσευχές, μέσα από τους ύμνους, μέσα από την εργασία του Κυρίου. Αλλά τι κάνουμε? Τα αφήνουμε σαν το Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ τουλάχιστον τα άφησε, γιατί δεν ήταν ώρα. Του είπε ο Κύριος, δεν θα χτίσει εσύ τον ναό, θα τον χτίσει ο Σολομώντας. Εμείς άραγε τα υλικά που έχουμε, τι τα κάνουμε? Μπορεί να χτιστεί, μπορούμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε, εάν δεν εργαζόμαστε στην ψυχή μας, εάν δεν εργαζόμαστε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει κάθε μέρα. Μπορούμε να αναβάλουμε συνεχώς αυτά που ο Θεός μας ζήτησε να κάνουμε? Αν ο Σολομώντας έλεγε, εντάξει, ας μην το κάνω αυτό το χρόνο, ας το κάνω τον επόμενο χρόνο. Τώρα θέλω να φτιάξω το σπίτι μου. Τον επόμενο χρόνο θέλω να φτιάξω τα χωράφια μου. Τον άλλο χρόνο θέλω να φτιάξω κάτι άλλο. Έχω τόσα πολλά πράγματα, και το καθυστερούσε και το καθυστερούσε. Θα μπορούσε να περάσει όλη η ζωή του και να μην είχε χτίσει τίποτα. Αντίστοιχα, μέσα στη ζωή μας, εάν εμείς αφήνουμε το χρόνο και όλα αυτά τα υλικά που μας προσφέρει ο Κύριος άφθονα, θα χτιστεί ο ναός του Κύριου μέσα μας. Έτσι, αυτόματα. Πώς άραγε περιμένουμε να γίνουν τα πράγματα? Πιστεύουμε ότι θα ζούμε όπως ζούμε? Λίγο προσευχή, που και πού μες στη βδομάδα θα πάω στην εκκλησία. Μπορεί και να διαβάσω και το Λόγο του Θεού. Αλλά εγώ μια μέρα θα υπηρετήσω τον Κύριο. Θέλουμε, μας αρέσει ο ναός. Μας αρέσει αυτό το έτοιμο, το όμορφο. Το θέλουμε. Αλλά για να γίνει αυτό το όμορφο, αυτός ο ναός του Σολομώντα που
Ακόμη οι άνθρωποι λένε,

0: Όσο Σολομώντα, ότι ήταν τόσο όμορφος, τόσο έξοχος. Χρειάστηκαν 7 χρόνια και τόσες χιλιάδες άνθρωποι να εργάζονται κάθε μέρα. Άραγε αυτόν τον ναό της καρδιάς μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον παραμελούμε και να χτιστεί κάποια στιγμή έτσι διαμαγείας. Έχει χτίσει τίποτα ο Θεός διαμαγείας? Μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά δεν κάνει μαγικά ο Θεός. Για να χτίσει τις καρδιές μας, ο Κύριος χρειάζεται να του δώσουμε το χρόνο μας, την εργασία μας, την προσωπική μας εργασία, για να χτίσει εμάς, για να εργαστεί μέσα μας. Λέει στην 1η Κορινθίους, στο 14, στο 2 αν θυμάμαι καλά, λέει, αυτός που λαλεί γλώσσα, το 4, ο λαλών γλώσσα αγνώριστον, εαυτόν οικοδομεί. Αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη, λέει, οικοδομεί τον εαυτό του. Το να προσευχόμαστε δηλαδή, είτε με γλώσσες, είτε στη γλώσσα μας, τι κάνει? Οικοδομούμαστε. Αντίστοιχα ο λόγος λέει ότι οικοδομεί. Το να ψάλουμε με οδές και ύμνους και οδές πνευματικάς, που λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, οικοδομεί. Τα πνευματικά, όταν ασχολιόμαστε με τον Κύριο, στην προσευχή, στο λόγο του, στο να έχουμε κοινωνία μαζί του, οικοδομεί την ψυχή μας. Και μια οικοδομή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός μας θέλει, αναβάλλοντας κάθε μέρα την οικοδομή αυτού που ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα μας. Πόσα χρόνια έχουμε? Ο Κύριος μας καλεί και κάθε μέρα έχει νέα πράγματα να φτιάξει μέσα μας. Νέα πράγματα να εργαστεί μέσα μας. Τι σημαίνει αυτό? Πως αν εγώ μια μέρα αμελήσω να έρθω προς τον Κύριο και να προσευχηθώ για να μελετήσω το Λόγο του Θεού, για να εξητήσω τον Κύριο, να τον αφήσω να εργαστεί μέσα μου, σημαίνει πως αυτή τη μέρα την έχασα. Την έχασα. Πάει, τελείωσε. Όταν είναι να χτίσεις κάτι και χρειάζεσαι 7 χρόνια, κάθε μέρα που χάνεις δεν ξανάρχεται. Ξανάρχονται οι μέρες. Μπορείς να ξανακερδίσεις τη μέρα που πέρασε σήμερα. Μπορώ να την ξανακερδίσω, να πω, αχ, σήμερα δεν κάθισα να προσευχηθώ, δεν πειράζει, θα ξαναπάω πίσω στην Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου κάποια άλλη στιγμή και θα προσευχηθώ περισσότερο. Πάει αυτή η μέρα, χάθηκε, έφυγε, πάει. Και η αυριανή και η μεθαυριανή, για να μην πω τις περασμένες, πόσες μέρες έχουν φύγει από τη ζωή μας, στις οποίες δεν επιτρέψαμε τον Κύριο να χτίσει πράγματα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, λέει στους Κορινθίους αν θυμάμαι καλά, όμως έχετε ανάγκη από τι? Από γάλα. Γιατί τους το λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ενώ έπρεπε να εκμεταλλευτούν αυτά που τους είχε δώσει ο Απόστολος Παύλος, είχε μείνει εκεί πέρα χρόνια και τους υπηρέτησε, αντί να μείνουν σε αυτά που τους έδωσε ο άνθρωπος του Θεού και να προοδεύσουν, μείνανε στάσιμοι και πέρασαν τα χρόνια. Ένα άλλο που βλέπουμε από εκεί πέρα λέει ότι είχαν φέρει τα υλικά, αλλά δεν ήταν ακόμη στη θέση τους. Δεν ήταν στη θέση τους. Γιατί? Γιατί έπρεπε πρώτα να μπουν τα θεμέλια. έπρεπε να χτιστεί το υπόβαθρο για να βάλεις μετά κάτι άλλο. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα παράθυρο αν δεν χτίσεις τον τοίχο πρώτα, ούτε να βάλεις τη σκεπή και μετά να πεις κάτι χρειάζεται σκεπή, ναι, χρειάζεται το κτίριο από κάτω. Και μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε πράγματα να δώσουμε, αλλά βιαζόμαστε και δεν έχουμε μάθει να περιμένουμε. Γιατί περίμενε. Εδώ λέω ότι υπήρχαν επιστάτες διορισμένοι. Γιατί υπήρχαν οι επιστάτες? Ερχόταν κάποιος με τα ξύλα. Έλα, πού να τα βάλω τα ξύλα? Περίμενε. Καλό είναι που είναι έτοιμα τα ξύλα. Καλό είναι που είναι οι πέτρες υπελεκυμένες. Μπράβο σου που τις έφερες. Περίμενε όμως να μπουν οι από κάτω πέτρες και μετά θα μπει αυτή η πέτρα που έφερες. Περίμενε να μπουν, να φτιαχτούν τα υπόλοιπα και μετά θα μπει αυτό το ξύλο που μπήκε στη θέση του. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι όμορφο, αλλά αν δεν υπακούσει ο υπηρέτης, ο εργάτης, όποιος είναι εκεί πέρα, να βάλει τα πάντα σύμφωνα με αυτά, με τις οδηγίες που έχουν οι επιστάτες από το Σολομώντα, το οποίο είναι από το Θεό, δεν θα γινόταν ναός. Τι θα γινόταν? Αν ερχόταν ο καθένας, θα έλεγε, α, αυτό το ξύλο να το βάλω στο ναό, αυτή την πέτρα να τη ρίξω στο ναό. Θα γινόταν απλά ένα σωρός από πράγματα. Η Εκκλησία, ο Θεός, δεν θέλει να τη φτιάξει ένα σωρό από πράγματα. Τι θέλει να την κάνει? Ένα ναό. Αλλά λέει, η δόξα του τελευταίου οίκου των ημερών μας θα είναι μεγαλύτερη από την δόξα του πρώτου οίκου. Λέει στο 16, που διαβάσαμε πριν, Α Βασιλέων 5:16, λέει ήταν διορισμένοι οι επιστάτες. Και πολλές φορές τον Ιησού τον ονομάζαν επιστάτη. Επιστάτα, του λένε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε. Ο πρώτος οίκος ήταν αυτός που χτίστηκε μετά που έφυγε ο Κύριος. Αλλά αυτός που ο Κύριος θα χτίσει στις μέρες μας θα είναι πιο ένδοξος. Αν εκείνος ο οίκος έπρεπε να βασιστεί στους Αποστόλους, να υπακούσει στους ανθρώπους αυτούς που ο Θεός είχε βάλει, σήμερα πώς θα χτιστεί ο οίκος αυτός που ο Θεός θέλει να χτίσει? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να χτιστεί με πιο πολύ υπακοή σε αυτούς που ο Θεός έχει βάλει. Λέει στο κατά Ματθαίο 13:3, και ελάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβόλων λέγον, ότι ιδού εξήλθε ο Σπύρον δια να σπύρει. Και συνήθως φεύγουμε και πάμε στο υπόλοιπο της παραβολής, γιατί βέβαια κάθε φορά ο Κύριος θέλει κάτι άλλο να μας διδάξει, αλλά σήμερα θέλω να μείνουμε εδώ. Θα πάμε στο υπόλοιπο. Ο Σπύρον ήθελε τι? Ήθελε να πάρει καρπό. Ούτε να σπύρει ήθελε, ούτε να χάσει το χρόνο του ήθελε. Ήθελε να λάβει καρπό. Εμείς θέλουμε να λάβουμε καρπό από τη ζωή μας. Θέλουμε να λάβουμε καρπό από τις ψυχές γύρω μας. Θέλουμε να δώσουμε στον Κύριο τον καρπό που του ανήκει, τον καρπό του Πνεύματος. Ωραία. Για να γίνει όμως αυτό, το πρώτο που χρειάζεται είναι ο Σπύρον να σπύρει. Και ποιος είναι ο σπόρος? Είναι ο Λόγος του Θεού. Το λέει πολλές φορές. Και εδώ το λέει, είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα για να φέρουμε τον καρπό που χρειάζεται να φέρουμε στον Κύριο, τι πρέπει να γίνεται μέσα σε αυτή τη γη? Πρέπει να υπάρχει σπορά. Πρέπει να υπάρχει σπορά. Μπορούμε άραγε να πούμε, α, εγώ θέλω να φέρω καρπό στον Κύριο. Αμήν, αδελφέ, να το κάνεις. Έσπυρες σήμερα? Χθες μήπως? Προχθές έσπυρες? Την προηγούμενη εβδομάδα? Τον προηγούμενο μήνα? Έσπυρες? Δεν έσπυρα. Τότε πώς περιμένεις να έχεις καρπό? Πώς περιμένω να έχω καρπό? Παράλογο. Κι όμως ζούμε πολλές φορές έτσι. Ζούμε πολλές φορές έτσι. Παράλογα. Περιμένουμε τον καρπό εδώ να δεν έχουμε σπείρει τίποτα. Σαν να πάρεις το καλάμι και να το ρίξεις στο αγκίστρι έτσι και περιμένεις να τσιμπήσει. Σαν να πας στο χωράφι, οργωμένο το χωράφι και αρχίζεις να το ποτίζεις. Πας την άλλη εβδομάδα το ποτίζεις πάλι. Πας την άλλη εβδομάδα το ποτίζεις. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια. Κύριε, τι γίνεται με μένα? Τι γίνεται με μένα, γιατί είμαι στα ίδια πάλι? Γιατί δεν έχω φέρει καρπό σε σένα, Κύριε, τόσα χρόνια που είμαι μέσα στην εκκλησία σου? Α, η εκκλησία αυτή. Να ρωτήσω κάτι. Απάντησε εσύ στον εαυτό σου. Σπέρνεις. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα το θερήσει. Εάν δεν σπείρει τίποτα, δεν θα θερήσει τίποτα. Δεν θα θερήσει τίποτα. Υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια που πρέπει να γίνει, εκτός από αυτό, θα το δούμε μετά. Λέει στη Β' Κορινθίους το 9:6, λέει, τούτο δε λέγω, ότι ο Σπύρον με φιδωλίαν και με φιδωλία θέλει θερήσει. Και ο Σπύρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Αν δεν σπείρει καθόλου, δεν θα θερήσει τίποτα. Αν θερήσει με φιδωλία, τσιγκούνικα δηλαδή, το λυπάται το σπόρο, τώρα κάτσω μια ώρα να διαβάσω τη γραφή. Έχω άλλα πράγματα να κάνω, καλύτερα. Okay. Σεβαστό. Αλλά επίσης πρέπει να σεβαστείς και εσύ ότι αφού έχεις να κάνεις άλλα πράγματα καλύτερα, ο λόγος δεν μπορεί να καρποφορήσει αν δεν είναι μέσα στην καρδιά σου, γιατί πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλή η καρδιά, γιατί μπορεί να είναι δρόμος, μπορεί να είναι πέτρα, μπορεί να είναι τα ζυζάνια εκεί πέρα. Αλλά ας πούμε πως η καρδιά μας είναι καλή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι καλή η καρδιά. Και αυτό έτσι πιστεύουμε. Και αυτό πιστεύω. Ότι είναι καλή η καρδιά. Αλλά πρέπει να πέσει ένα σποράκι για να βγει ένα σιταράκι. Και πρέπει να πέσουν πολλά σποράκια για να βγουν πολλά σιταράκια. Και να φέρουμε καρπό 30 φορές περισσότερο ή 60 φορές περισσότερο ή 100 φορές περισσότερο. Και ας σταθούμε μπροστά στον Κύριο, ας αναρωτηθούμε ο καθένας. Εγώ τι κάνω? Μ' αρέσει να βλέπω και να λέω, α, το άδε αδελφός ή τάδε αδελφή ή αυτός ή εκείνος ή άλλη ή ο άλλος. Ή σκάβω μέσα στην καρδιά μου με το αλέτρι και οργώνω να σπάσουν τα χώματα τα μεγάλα και φυτεύω εκεί σκυμμένος να κάθομαι να κουράζομαι κάθε μέρα και να ιδρώνω στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Εάν το κάνω, το μίνιμουμ που μπορεί να έχω αποτέλεσμα είναι 30πλάσια, λέει. 30πλάσια, 60πλάσια, 100πλάσια. Αυτό δεν το ξέρω, εξαρτώνται από άλλα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον 30 φορές παραπάνω, καρπός είναι. Ευλογία είναι. Ευλογία, ο Κύριος το υπόσχεται. Αλλά δεν σου υπόσχεται ότι θα σπαρθεί η καρδιά σου αυτόματα. Γιατί υπάρχει και το άλλο. Μπορεί να σπαρθεί, έρχεσαι εδώ πέρα την Τετάρτη, την Κυριακή. Ακούς κάτι. Μένει μέσα ή το κλέβει ο εχθρός? Το αναμασάμε μετά την επόμενη μέρα σαν καλά προβατάκια? Ή το ξεχάσαμε? Λέει στους Γαλάτες, στο 6 κεφάλαιο 8, διότι ο Σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Αλλά ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Άρα, εάν αυτό που θέλω να θερίσω είναι αιώνια ζωή, τι πρέπει να σπείρω στη ζωή μου, στην καρδιά μου. Τι πρέπει να σπείρω? Πνεύμα. Πρέπει να σπείρω πνεύμα. Λέει στην Εφεσίους το 5 κεφάλαιο 18, και μη μεθύσκεστε με ίνον, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος. Και λέει μετά πώς? Λαλούντες μεταξύ σας πώς? Σχολιάζοντας, κουτσοβολεύοντας, πειράζοντας. Λαλούντας μεταξύ σας, λέει, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο. Όταν πάμε στον Κύριο, τι κάνουμε? Κύριε, πονάει το δαχτυλό μου, πονάει το αυτί μου, πονάει το πόδι μου, πονάει το μάτι μου, θέλω να βοηθήσεις τη δουλειά μου, θέλω να βοηθήσεις τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τα παιδιά μου, το θείο μου, τη θεία μου, τα ξαδέρφια μου, να βοηθήσεις για την κυβέρνηση, για τη χώρα, να βοηθήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να το κάνουμε. Ψάλλεις όμως από την καρδιά σου τον Κύριο. Ευχαριστούντες, λέει, πάντοτε υπερπάντων. Να ευχαριστώ και για εκείνον, να με κοιτά έτσι. Ναι, να ευχαριστούντες υπερπάντων, λέει. Εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού. Σκεφτείτε, λέει, αδελφοί, στο Πράξεις 6 κεφάλαιο, στο 3. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, και εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρούμενους, πλήρης πνεύματος Αγίου και Σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Ήταν όταν έπρεπε να βάλουν άτομα για να υπηρετήσουν στα τραπέζια, γιατί οι Απόστολοι δεν μπορούσαν, και λένε να βρούμε άτομα που θα γίνουν πνεύματος Αγίου. Όχι, λέει, πλήρης πνεύματος Αγίου, που είναι ήδη γεμάτη με το Πνεύμα του Θεού. Ήρθε η ώρα του να χρειαστούν κάποιους να εργαστούν οι Απόστολοι, να βοηθήσουν μέσα στο έργο. Και τι κάνανε? Τους είπαν λοιπόν, εσείς οι 7 αρχίστε να ετοιμάζεστε. Όταν είστε έτοιμοι θα σας βάλουμε στο έργο. Αυτό είπανε? Δεν είπαν αυτό. Είπαν, διαλέξαν από αυτούς που ήταν ήδη έτοιμοι. Ήταν ήδη έτοιμοι. Και εγώ σε ρωτάω, εάν αύριο παραστεί μια ανάγκη και χρειάζεται να υπηρετηθεί κάποιος, κάποια, κάποιο θέμα της Εκκλησίας, είσαι από αυτούς που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να μπορείς να χρησιμοποιηθείς από τους επιστάτες? Οι πέτρες έπρεπε να είναι έτοιμες, πελεκημένες, για να μπορούν να μπουν στη θέση τους. Η καρδιά μας είναι έτοιμη? Έχουν κοπεί όσα χρειάζονται να κοπούνε? Ή λέμε ότι κάποια στιγμή θα ετοιμαστώ κι εγώ. Κάποια στιγμή θα είμαι έτοιμος. Κάποια στιγμή εγώ θα υπηρετήσω τον Κύριο, θα κάνω θαύματα, θα κάνω αναστάσεις, θα κάνω προφητείες, θα κάνω κηρύγματα. Πού είμαστε? Λέει στην Α' Κορινθίους το 9:24, μέχρι το 27 θα διαβάσουμε. Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο πάντες μεν τρέχουσι, εις όμως λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε, λέει, ώστε να λάβετε αυτό. Εάν δεν τερματίσεις, και τερματίσεις και νόμιμα κιόλας, δεν παίρνεις ούτε το αναμνηστικό ότι έτρεξες. Ο Κύριος θέλει να τρέξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε στην αφετηρία και να λέμε εγώ θα τρέξω, εγώ θα φτάσω στο τέρμα και να μην κάνουμε βήμα. Ή να πηγαίνουμε σαν να πηγαίνουμε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Ενώ οι άλλοι τρέχουνε. Και ο χρόνος μετράει. Και ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Πόσοι λέμε, αχ, πότε θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, ε? Ο Κύριος έχει ορίσει το πότε θα έρθει. Ο χρόνος που θα έρθει είναι συγκεκριμένος. Δεν το ξέρουμε. Μόνο ο Θεός το ξέρει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα έρθει η αρπαγή, εμείς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Ο χρόνος μας κάθε μέρα που περνάει λιγοστεύει μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη μέρα. Και είμαι σίγουρος ότι δεν θέλεις παράταση. Γιατί κάποιοι θα πάρουν παράταση 3,5 χρόνια. Δεν θα αρπαχθούνε και θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους για να πάνε στον ουρανό. Ξέρεις πότε θα είναι αυτό? Ξέρεις ότι δεν είναι σήμερα το βράδυ? Πιστεύω ότι δεν είναι σήμερα το βράδυ. Αλλά το ξέρουμε? Είμαστε έτοιμοι? Ε? Αν η αρπαγή γινόταν σήμερα το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα. Ένα. Είμασταν έτοιμοι? Ή απλά περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα ετοιμαστώ. Κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει και θα γίνω αυτό που θέλω να είμαι, να είμαι μέσα στην προσευχή. Αφού δεν να είσαι μέσα στην προσευχή, κάτσε σήμερα μέσα στην προσευχή. Γιατί τη σημερινή μέρα δεν την έχεις άλλη φορά. Αυτά που θα σπείρεις σήμερα προσευχόμενος ή αυτά που θα χτίσεις μέσα στην καρδιά σου, στο ναό του πνεύματός σου σήμερα, δεν θα έχεις άλλη φορά χρόνο να τα χτίσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ματθαίο στο 13 κεφάλαιο, στο 24 με 27, να δούμε ότι δεν φτάνει μόνο η γη καλή. Λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπηρε καλόν σπόρο εν το αγρό αυτού. Αυτό το λέει μετά που είπε την παραβολή που έσπηρε ο σπορέας σε 4 είδη καρδιάς. Και τώρα μας λέει ότι έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Καλός ο αγρός, καλός ο σπόρος. Τι περιμένεις? Καλή σοδιά. Αλλά ενώ κοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσου του σίτου και ανεχώρησεν. Ένα άλλο μάθημα είναι, μπορεί η καρδιά μας να είναι καλή, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να κοιμηθεί. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί το λέει άραγε? Ότε δε ευλάστησε ο χόρτος και έκαμε καρπό, τότε εφάνισαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου, είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες εν το αγρό σου. Πόθε λοιπόν τα ζυζάνια? Βλέπουμε ότι οι δούλοι αυτοί είχαν ένα νόμο μέσα τους, ότι εφόσον είναι καλός ο αγρός και είναι καλός ο σπόρος, αυτό που θα θεριστεί είναι καλό. Αλλά μας προσθέτει εδώ κάτι άλλο, ότι πρέπει να μην κοιμηθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ξεκινάω και κάνω πράγματα για τον Κύριο, ειδικά στην πρώτη αγάπη, με το που γνωρίζουμε τον Κύριο. Ω, να μελετήσω, να προσευχηθώ μέχρι τα ξημερώματα, να ζητήσω τον Κύριο. Και μετά, καθώς περνάνε τα χρόνια, λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός που λέει στις παροιμίες, και ειδού λέει ο όλεθρος του ανθρώπου έρχεται. Πρέπει να μείνουμε ξύπνοι, πρέπει να μείνουμε άγρυπνοι, πρέπει να μείνουμε εκεί που μας έχει βάλει ο Κύριος. Όσο κι αν μας φαίνεται κουραστικό, όσο κι αν μας φαίνεται δύσκολο, όσο κι αν η σάρκα πολεμάει εναντίον μας, πρέπει κι εμείς να πολεμήσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, να συνεχίσεις να χτυπάς την πέτρα αυτή, να την ετοιμάσεις, να τις μιλεύσεις, να είναι έτοιμη να μπει στη θέση της, στην προσευχή, να καθίσεις, να κάτσεις να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, να καταλάβεις τι λέει εκεί πέρα, να το πάρεις μέσα σου, να προσευχηθείς, να ζητήσεις τον Κύριο, να εργαστεί αυτά που θέλει να εργαστεί σήμερα. Γιατί αύριο έχει άλλα, και αν τα σήμερα τα χάσουμε, ο Κύριος αύριο θα μας δώσει αυτά που ήταν να πάρουμε σήμερα. Και τα αυριανά θα πάνε μεθαύριο. Και αυτά που θα ήταν για τις μέρες λίγο πριν έρθει ο Κύριος, απλά δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Ας πούμε πως ένας άνθρωπος έχει, όπως λέει εδώ πέρα, για τον ναό 7 χρόνια. Από τη στιγμή που σώζεται μέχρι την αρπαγή. Ή μέχρι που να πεθάνει. Οκ. Εργάζεται ο Κύριος. Και μετά, ξεκινάει στην αρχή, εργάζεται. Και μετά, 2, 3, 4 χρόνια ο άνθρωπος αυτός, τίποτα, έρχεται στην εκκλησία, φεύγει, ξεχνάει την προσευχή, ξεχνάει τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και μετά, 2 χρόνια πριν πεθάνει, πριν γίνει αρπαγή, ξανααρχίζει να μελετάει. Πόσα χρόνια πρόλαβε ο Κύριος να εργαστεί μέσα του? 2 χρόνια στην αρχή, 2 χρόνια στο τέλος. Τα υπόλοιπα 3 χρόνια χάθηκαν. 3 χρόνια εργασίας μέσα σε αυτό το ναό της ψυχής μας, του πνεύματός μας. Άραγε ο καθένας μας από αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχουν χαθεί? Και πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ναι, έγινε έργο. Ναι, έσπηρα σήμερα μέσα μου. Έσπηρα μέσα μου και θα θερίσω. Έσπηρα μέσα μου το Λόγο του Θεού και θα θερίσω. θα δω αυτό το λόγο του Θεού να βγαίνει μετά από μήνες. Γιατί όταν σπείρεις το σιτάρι θέλει 5-6 μήνες να βγει, δεν βγαίνει την άλλη μέρα. Και γι' αυτό ξεγελιόμαστε μερικές φορές και λέμε, είμαι καλά, είμαι γεμάτος με το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί είμαστε, γιατί σπήραμε πριν από 5-6 μήνες και τώρα βγήκαν αυτά που σπήραμε και επειδή νιώθουμε καλά ξεχνάμε να σπήρουμε. Και μετά τι γίνεται, έρχεται ο καιρός να θερίσουμε αυτά που δεν σπήραμε και βέβαια δεν θερίζουμε τίποτα. Και έτσι βλέπουμε τη ζωή μας να είναι πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Ο Κύριος έχει μία πορεία για τον καθένα μας. Και αυτή είναι μόνο πάνω. Από όταν σε καλέσει μέχρι που θα έρθει να σε πάρει. Χωρίς ούτε κάτω ούτε στασιμότητες. Μόνο πάνω. Δεν έχει όρια ο Κύριος. Δεν έχει όρια ο Θεός. Δεν έχει να πει, α, του δώσα αυτό και αυτό και εκείνο και τώρα... που ακόμα προσεύχεται και ακόμα μελετάει το λόγο, τι θα του δώσω, τα έχει καταλάβει όλα. Έχει ο λόγος του Θεού άπειρα πράγματα. Έχει ο Θεός να φτιάξει μέσα μας τόσα πράγματα που δεν προλαβαίνουμε όλη μας τη ζωή για να μας φτιάξει όπως πρέπει. Στη Β' Ιωάννου στο 1:8 λέει, προσέχετε στους εαυτούς σας να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργάστημεν. Αυτά για τα οποία εργαστήκαμε, μην τα χάσουμε. Αλλά να απολαύουμε πλήρη το μισθό. Αυτά για τα οποία εργαστήκαμε δηλαδή, στο παρελθόν, μην χαλαρώσουμε, μην μας πάρει ο ύπνος, μην αφαιθούμε και μας κλέψει κάποιος άλλος το μισθό μας. Λέει στην Αποκάλυψη στο 5:8 και ότε έλαβε το βιβλίο, το αρνείο, ο Κύριος δηλαδή. Τα τέσσερα ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων. Ήτινες είναι οι προσευχές των Αγίων. Η φιάλη σου είναι γεμάτη. Η φιάλη μου είναι γεμάτη. Εδώ λέει πως οι φιάλες αυτές, οι χρυσές, είναι πλήρεις. Ο Κύριος περιμένει όταν φτάσουμε εκεί κοντά Του, οι φιάλες μας να είναι πλήρεις. Όχι μισές, όχι λίγο κάτω-κάτω ίσα-ίσα να έχει κάτι, ούτε στα 3/4, πλήρεις. Πλήρεις. Αδέλφια, ο Κύριος μας κάλεσε. Και αν έχεις αμφιβολίες μέσα σου, ότι α, ο Θεός μπορεί να εργαστεί με κάποιον άλλον, με μένα θα εργαστεί. Όχι, με σένα και με σένα θα εργαστεί. Δεν υπάρχει κάποιος που περισσεύει, είτε μεγάλος είτε μικρός. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Θέλει να έρθεις κοντά Του και να μάθεις να σπέρνεις όχι έξω μόνο, αλλά πρώτα μέσα σου. Κάθε μέρα που περνάει δεν ξανάρχεται. Κάθε μέρα που χάνεται δεν πρόκειται να την ξανακερδίσουμε. Έφυγε. Απλά έφυγε. Τελείωσε. Είναι σαν την κλεψίδρα. Έχουμε μια κλεψίδρα. Κατεβαίνει μέχρι κάτω. Όταν τελειώσει και ο τελευταίος κόκκος πέσει κάτω, τελείωσε ο χρόνος μας εδώ στη γη. Για τον καθένα είναι διαφορετικός. Για πολλούς είναι ο ίδιος. Γιατί θα είμαστε στην αρπαγή με τη χάρη του Θεού. Αλλά το τι κάνουμε όσο υπάρχει άμμος στο πάνω μέρος της κλεψίδρας είναι αυτό που έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες δούλεψες και πόσα λεφτά έβγαλες. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες κάθισες και έψαξες στο ίντερνετ ή πόσες ώρες έκανες άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι. Σημασία έχει πόσο χρόνο αφιέρωσες στο να οικοδομήσεις αυτό το σκεύος. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Λυτρωτή μας. Ερχόμαστε μπροστά σου, Κύριε, με σκεύη σπασμένα, Σωτήρα μας. Γιατί αναγνωρίζουμε, Κύριε, την έλλειψή μας ενώπιόν σου. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε, πως δεν εργαζόμαστε όπως πρέπει και όσο πρέπει, Κύριε, στο να οικοδομήσουμε, Κύριε, τους εαυτούς μας. Όπως Εσύ θέλεις, Κύριε, και έχουμε χάσει πολύ χρόνο στο παρελθόν. Αλλά ερχόμαστε εντόπιον Σου σήμερα σε Σένα, στο θρόνο του Θεού της Χάριτος. Και Σου ζητάμε, Κύριε, να μας συγχωρέσεις, να μας ελεήσεις, Κύριε, και να μας βοηθήσεις, Κύριε, να πάρουμε μια απόφαση ο καθένας μας, Κύριε. Μια απόφαση που όχι απλά να την πάρουμε, Κύριε, και αύριο να την έχουμε ξεχάσει, Ιησού μας. Αλλά μια απόφαση που να την πάρουμε, Κύριε, και να την πράξουμε. Να την πράξουμε ενώπιόν Σου. Να σπέρνουμε κάθε μέρα μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, το Λόγο Σου. Να αφήνουμε το Πνεύμα Σου να εργάζεται μέσα μας, μέσα από το Λόγο Σου, μέσα από την προσευχή, μέσα από το άκουσμα των κηρυγμάτων, Κύριε, μέσα από το να ψάλουμε και να δοξάζουμε το όνομά Σου, Κύριε, και να βγάλουμε τα ζυζάνια από τη ζωή μας, Κύριε, να μην αφαιθούμε, να μας παίρνει ο ύπνος, Κύριε, και τα ζυζάνια, Κύριε, να μεγαλώνουν, Κύριε, και τα ζυζάνια είναι που πνίγουν, Χριστέ μου, το σπόρο, Κύριε, πνίγουν τον καλό καρπό, Κύριε, και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά θέλουμε να είμαστε καθαροί για Σένα, καθαροί για Σένα, Κύριε, καρποφόροι για Σένα, Ιησού μας, Άγιε. Βοήθησε, Κύριε, τον καθένα μας, κανένα να μην μας πάρει ο ύπνος, Κύριε, αλλά να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε και να μελετάμε το Λόγο Σου και να εξητούμε το πρόσωπό Σου με ευθύνη, με αγάπη, Κύριε, και με ζήλο για Σένα, Κύριε, και για ό,τι Εσύ έχεις κάνει για μας, Ιησού μας. Σε προσκυνούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο ίδιος ο Θεός όρισε ότι δεν μπορεί να το γνωρίσεις παρά μόνο διαμέσου του Υιού. Γι' αυτό λέει, είστε ως εις και μεσίτης μεταξύ του και ανθρώπων άνθρωπος Χριστός Ιησού.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Επειδή μας αγαπάει, άπειρα μας αγαπάει. Η αγάπη του είναι άπειρη. Γι' αυτό και σου δίνει το λόγο του και σου λέει, παιδί μου, άκουσε. Θέλω να σε σώσω, θέλω να σε φέρω κοντά μου. Θέλω να σε βάλω στο θρόνο μου, θέλω να σου δώσω τη δόξα μου, το μεγαλείο μου, ό,τι έχω και ό,τι πρόκειται να κάνω, δικό σου είναι. Μόνο άκουσε.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 55. Ω, όλοι εσείς που διψάτε, ελάτε στα νερά. Κι όσοι που δεν έχετε ασήμι, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ναι, ελάτε, αγοράστε κρασί και γάλα, χωρίς ασήμι και χωρίς τιμή. Γιατί ξοδεύετε χρήματα όχι για ψωμί και τον κόπο σας όχι για χορτασμό? Ακούσετε με προσοχή και θα φάτε αγαθά και η ψυχή σας θα ευφρανθεί στο πάχος. Στρέψτε το αυτί σας και ελάτε προς εμένα. Ακούστε και η ψυχή σας θα ζήσει. Και θα κάνω σε εσάς αιώνια διαθήκη τα ελέη τα πιστά του Δαβίδ. Δες, τον έδωσα ως μαρτυρία στους λαούς, άρχοντα και προστάζοντα στους λαούς. Δες, θα καλέσεις ένα έθνος που δεν το γνώριζες και έθνη που δεν σε γνώριζαν θα προστρέξουν σε σένα για τον Κύριο το Θεό σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Ζητάτε τον Κύριο εν όσο μπορεί να βρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι κοντά. Ο ασεβής ας εγκαταλείπει το δρόμο του και ο άδικος τις βουλές του. Και ας επιστρέψει στον Κύριο και θα τον ελεήσει. Και στο Θεό μας, για το λόγο ότι Αυτός θα συγχωρήσει άφθονα. Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλά όσο ψηλή είναι η ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλασταίνει για να δώσει σπόρο σε αυτόν που σπέρνει και ψωμί σε αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα αδιανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστέλω. Επειδή θα βγείτε έξω με χαρά και θα οδηγηθείτε με ειρήνη. Τα βουνά και οι λόφοι θα αντιχύσουν μπροστά σας από αγαλίαση και όλα τα δέντρα του χωραφιού θα χειροκροτήσουν. Αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσι. Αντί της τσουγνίδας θα ανέβει μυρσίνη. Και αυτό θα είναι στον Κύριο για όνομα, για αιώνιο σημείο που δεν θα εκλείψει. Ισαΐας, κεφάλαιο 56. Έτσι λέει ο Κύριος, φυλάτετε κρίση και πράτετε δικαιοσύνη, επειδή πλησιάζει να έρθει η σωτηρία μου και να αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη μου. Μακάριος ο άνθρωπος που το κάνει αυτό και ο γιος του ανθρώπου ο οποίος το κρατάει. Όποιος τηρεί το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσει και κρατάει το χέρι του ώστε να μην πράξει κανένα κακό. Και ο γιος του αλλογενή, αυτός που προστίθεται στον Κύριο, ας μην πει λέγοντας «Ο Κύριος θα με χωρίσει από το λαό του ολοκληρωτικά». Ούτε ο ευνούχος ας λέει «Δες, εγώ είμαι δέντρο ξερό». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, στους ευνούχους, όσοι τηρούν τα Σάββατά μου και διαλέγουν εκείνα που μου αρέσουν και κρατούν τη Διαθήκη μου, σε αυτούς μάλιστα θα δώσω μέσα στον οίκο μου και μέσα στα τείχη μου τόπο και όνομα καλύτερο από τους γιους και τις θυγατέρες. Σε αυτούς θα δώσω αιώνιο όνομα που δεν θα εκλείψει. Και για τους γιους του αλλογενή που θα προστίθενταν στον Κύριο για να δουλεύουν σε Αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου για να είναι δούλοι του, όσοι τηρούν το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσουν και κρατούν τη Διαθήκη μου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό μου και θα τους εμφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματά τους και τις θυσίες τους θα είναι δεκτές επάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτός που συγκεντρώνει τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. θα συγκεντρώσω ακόμη σε αυτόν κι άλλους, εκτός από τους συγκεντρωμένους του. Ελάτε, φάτε όλα τα ζώα του χωραφιού, όλα τα θηρία του δάσους. Ενώ οι φύλακές του είναι τυφλοί, όλοι τους είναι χωρίς νόηση. Όλοι είναι άλαλα σκυλιά που δεν μπορούν να γαυγίσουν, που κοιμούνται, κοίτονται, αγαπούν νισταγμό. Ναι, σκυλιά αδιφάγα που δεν γνωρίζουν χορτασμό και βοσκοί που δεν γνωρίζουν σύνεση. Όλοι είναι στραμμένοι προς το δρόμο τους, κάθε ένας στο μέρος του, για το κέρδος τους. «Ελάτε», λένε, «θα φέρω κρασί και θα μεθύσουμε με σίκερα. Και αύριο θα είναι σαν αυτή την ημέρα, πολύ πιο άφθονη».
2: Πρώτη Σαμουήλ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον Ισραήλ, «Δέστε, υπάκουσα στη φωνή σας σε όλα όσα μου είπατε και κατέστησα επάνω σας βασιλιά. Και τώρα, δέστε, ο βασιλιάς πηγαίνει μπροστά σας, ενώ εγώ είμαι γέροντας και ασπρομάλης, και η γη μου, δέστε, είναι μαζί σας. Και εγώ περπάτησα μπροστά σας από τα νεανικά μου χρόνια μέχρι αυτή την ημέρα. Να με, εγώ, δώστε μαρτυρία εναντίον μου μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο χρησμένο του. Τι νος πήρα το βόδι, ή τι νος πήρα το γαϊδούρι, ή ποιον αδίκησα, ποιον καταδυνάστευσα, ή από χέρι τι νος πήρα δώρα, ώστε με αυτά να τυφλώσω τα μάτια μου, και θα σας τα επιστρέψω». Και εκείνοι είπαν, «Δε μας αδίκησες, ούτε μας καταδυνάστευσες, ούτε πήρες κάτι από το χέρι κάποιου». Και τους είπε, «Μάρτυρας εσάς ο Κύριος, μάρτυρας και ο χρησμένος του αυτή την ημέρα, ότι δεν βρήκατε στο χέρι μου τίποτε». Και αποκρίθηκαν, «Μάρτυρας». Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Μάρτυρας είναι ο Κύριος που κατέστησε τον Μωυσή και τον Ααρών και που ανέβασε τους πατέρες σας από τη γη της Αιγύπτου. Τώρα λοιπόν σταθείτε και θα συζητήσω με εσάς μπροστά στον Κύριο για όλες τις δικαιοσύνες του Κυρίου που έκανε σε εσάς και στους πατέρες σας. Αφού ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και οι πατέρες σας βόησαν στον Κύριο, τότε ο Κύριος έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλαν τους πατέρες σας από την Αίγυπτο και τους κατοίκησαν σε αυτό το τόπο. Ξέχασαν όμως τον Κύριο το Θεό τους. Γι' αυτό τους παρέδωσε στο χέρι του Σισάρα, αρχηγού του στρατού του Ασόρ, και στο χέρι των Φιλιστέων, και στο χέρι του βασιλιά του Μωάβ, και πολέμησαν εναντίον τους. Και βόησαν στον Κύριο και είπαν, «Αμαρτήσαμε, επειδή εγκαταλείψαμε τον Κύριο και λατρεύσαμε τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από το χέρι των εχθρών μας και θα λατρεύσουμε εσένα». Και ο Κύριος έστειλε τον Ιεροβάλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και σας ελευθέρωσε από το χέρι των εχθρών σας από παντού και κατοικήσατε με ασφάλεια. Αλλά όταν είδατε ότι ο Νάας, ο βασιλιάς των γιών Αμών, ήρθε εναντίον σας, μου είπατε, «Όχι, αλλά βασιλιάς θα βασιλεύει επάνω μας». Ενώ ο Κύριος, ο Θεός σας, ήταν ο βασιλιάς σας. Τώρα λοιπόν, να ο βασιλιάς που εκλέξατε, τον οποίο ζητήσατε. Και δέστε, ο Κύριος κατέστησε βασιλιά επάνω σας. Αν φοβάστε το Κύριο και το λατρεύετε και υπακούτε στη φωνή του και δεν στασιάζετε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, τότε και εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας θα περπατάτε ακολουθώντας τον Κύριο το Θεό σας. Αν όμως δεν υπακούτε στη φωνή του Κυρίου, αλλά στασιάζετε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, τότε το χέρι του Κυρίου θα είναι εναντίον σας, καθώς στάθηκε ενάντια στους πατέρες σας. Τώρα λοιπόν, παρασταθείτε και δείτε αυτό το μεγάλο πράγμα που ο Κύριος θα κάνει μπροστά στα μάτια σας. Δεν είναι σήμερα θερισμός των σιτηρών? Θα επικαλεστώ τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή, για να γνωρίσετε και να δείτε ότι το κακό σας, το οποίο πράξατε μπροστά στον Κύριο, είναι μεγάλο, καθώς ζητήσατε για τον εαυτό σας βασιλιά. Τότε ο Σαμουήλ επικαλέστηκε τον Κύριο. Και ο Κύριος έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα. και ολόκληρος ο λαός φοβήθηκε υπερβολικά τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και ολόκληρος ο λαός είπε στον Σαμουήλ, «Δεήσου για τους δούλους σου στον Κύριο το Θεό σου, για να μην πεθάνουμε. Επειδή σε όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε και το κακό να ζητήσουμε για τον εαυτό μας βασιλιά». Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Μη φοβάστε. Εσείς πράξατε μεν όλο αυτό το κακό. Όμως μην παραδρομήσετε από το να ακολουθείτε τον Κύριο, αλλά να λατρεύετε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά. Και μη παραδρομήσετε, επειδή τότε θα πηγαίνατε πίσω από τα μάτια, τα οποία δεν μπορούν να ωφελήσουν ούτε να ελευθερώσουν, για το λόγο ότι είναι μάτια. Επειδή ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του εξαιτίας του μεγάλου του ονόματος, δεδομένου ότι ο Κύριος ευδόκησε να σας κάνει λαό του. Σε μένα όμως, μη γέννητο να αμαρτήσω στον Κύριο, ώστε να σταματήσω από το να δέομαι για σας. Αλλά θα σας διδάσκω τον αγαθό και ευθύ δρόμο. Μόνο να φοβάστε τον Κύριο και να το λατρεύετε αληθινά με όλη σας την καρδιά. Επειδή είδατε πόσα μεγαλεία έκανε για σας. Αλλά αν εξακολουθείτε να κάνετε το κακό, θα απολυστείτε κι εσείς και ο βασιλιάς σας». 1 Σαμουήλ 13 κεφάλαιο. Ο Σαούλ ήταν ένα χρόνο βασιλιάς. Και αφού βασίλευσε 2 χρόνια στον Ισραήλ, ο Σαούλ διάλεξε για τον εαυτό του 3.000 άνδρες από τον Ισραήλ. Και ήσαν μαζί με τον Σαούλ 2.000 στη Μιχμάς και στο βουνό της Βεθήλ, και 1.000 ήσαν μαζί με τον Ιωνάθαν στη Γαβά του Βενιαμίν. Και το υπόλοιπο του λαού έστειλε κάθε έναν στη σκηνή του. Και ο Ιωνάθαν χτύπησε τη φρουρά των Φιλιστέων που ήταν στο βουνό. Και οι Φιλιστέοι το άκουσαν. Και ο Σαούλ σάλπισε με τη σάλπιγγα σε ολόκληρη τη γη, λέγοντας, «Ας ακούσουν οι Εβραίοι». Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε να λένε, «Ο Σαούλ χτύπησε τη φρουρά των Φιλιστέων». Και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται από τους Φιλιστέους. Και ο λαός συγκεντρώθηκε πίσω από τον Σαούλ στα Γάλγαλα. Και οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν για να πολεμήσουν με τον Ισραήλ. 30.000 άμαξες και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την Άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας σε πλήθος. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς, ανατολικά της Βεθαβέν. Όταν οι άνδρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν σε αμηχανία, επειδή ο λαός μικροψυχούσε, τότε ο λαός κρυβόταν σε σπήλαια και σε πυκνόφυτα και σε βράχους και σε οχυρά μέρη και στους λάκους. Και μερικοί από τους Εβραίους διάβηκαν τον Ιορδάνη προς τη γη Γάδ και Γαλαάδ. Και ο ίδιος ο Σαούλ ήταν ακόμα στα Γάλγαλα. Και ολόκληρος ο λαός ήταν έντρομος πίσω από αυτόν. Και περίμενε 7 ημέρες σύμφωνα με το διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά του. Και ο Σαούλ είπε, «Φέρτε εδώ σε μένα το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές». Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα. Και καθώς τελείωσε να προσφέρει το ολοκαύτωμα, να, ήρθε ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ βγήκε σε συνάντησή του για να το χαιρετήσει. Και ο Σαμουήλ είπε, «Τι έκανες?» Και ο Σαούλ αποκρίθηκε, «Επειδή είδα ότι διασκορπιζόταν από μένα ο λαός και εσύ δεν είχες έρθει την καθορισμένη μέρα και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονταν στη Μιχμάς, γι' αυτό είπα, τώρα οι Φιλιστέοι θα κατέβουν εναντίον μου στα Γάλγαλα και εγώ δεν έκανα δέηση στον Κύριο. Τόλμησα λοιπόν και πρόσφερα το ολοκαύτωμα». Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εσύ έπραξες με αφροσύνη. Δεν φύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου που σε πρόσταξε. Επειδή τώρα ο Κύριος θα στερέωνε τη βασιλεία σου επάνω στον Ισραήλ για πάντα. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε για τον εαυτό του ένα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του. Και ο Κύριος τον διόρισε να είναι άρχοντας επάνω στο λαό του. Επειδή δεν φύλαξες εκείνο που σε πρόσταξε ο Κύριος». Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε και ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Γαβά του Βενιαμίν. Και ο Σαούλ αρρύθμισε το λαό που βρέθηκε μαζί του, ήσαν περίπου 600 άνδρες. Και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ο γιος του και ο λαός που βρέθηκε μαζί τους κάθονταν στη Γαβά του Βενιαμίν. Και οι Φιλιστέοι ήσαν στρατοπεδευμένοι στη Μιχμάς. Και βγήκαν από το στρατόπεδο των Φιλιστέων λαιλάτες σε τρία σώματα. Το ένα σώμα στράφηκε στο δρόμο Οφρά προς τη γη Σογάλ και το άλλο σώμα στράφηκε στο δρόμο Βεθορών και το άλλο σώμα στράφηκε στο δρόμο του Συνόρου που βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήμ, προς την έρημο. Και σε ολόκληρη τη γη Ισραήλ δεν βρισκόταν σιδηρουργός. Επειδή οι Φιλιστέοι είπαν «Μήπως και κατασκευάσουν οι Εβραίοι ρομφές και λόγχες». Και όλοι οι Ισραηλίτες κατέβαιναν στους Φιλιστέους για να ακονίζει καθένας το ινί του και το δικέλι του, την αξίνα του και τη σκαπάνη του. Κάθε φορά που θα χαλούσε η κόψη στις σκαπάνες και στα δικέλια τους και στα τρίκρανα και στις αξίνες τους. Και για να κάνουν κοφτερά τα βούκετρά τους. Γι' αυτό, στην ημέρα της μάχης, δεν βρισκόταν ούτε μάχαιρα ούτε λόγχη στο χέρι κάποιου από το λαό που ήταν κοντά στον Σαούλ και στον Ιωνάθαν. Στον Σαούλ όμως και στο γιο του τον Ιωνάθαν βρέθηκαν. Και η φρουρά των Φιλιστέων βγήκε προς το πέρασμα Μιχμάς.
3: Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού. Προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε σε κάθε προσευχή μου με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα έως σήμερα. Και έχω την πεποίθηση ότι ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός για το πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό για να δοξάζετε και να ημνείται ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε αδερφοί μου ότι όσα μου συνέβησαν, συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν τον Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Αυτοί οι τελευταίοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου, ενώ οι προηγούμενοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στη φυλάκισή μου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία. Ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία είτε με ειλικρίνεια, κηρύσσεται ο Χριστός. Γι' αυτό χαίρομαι και θα χαρώ ακόμη περισσότερο γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα απελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο του το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με το Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά, επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα, όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη? Μετέχετε στο ίδιο πνεύμα? Έχετε έλεος και στοργή? Τότε πλημμυρίστε με από χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας ανώτερό του τον άλλο. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να έχετε μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος, και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Και έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως πάντα με υπακούσατε, το ίδιο κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όπως πρέπει να κάνετε όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ και εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσης ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμη προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστης σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς. Χαρείτε και ενώσετε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπραχτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως το παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον Επαφρόδητο, τον αδερφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, που μου τον στείλατε βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Γιατί σας αποζητούσε όλους σας και ήταν γεμάτος έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μια θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας το στείλω για να το δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να αλαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτός τη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς οι ίδιοι να μου φέρετε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα ουράνια, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, με μεγάλη μας χαρά είμαστε αυτό το βράδυ μπροστά σου, όπως και κάθε φορά εξάλλου, γνωρίζοντας εσύ, ο Κύριος ο Θεός, είσαι εδώ ανάμεσά μας και θα μας μιλήσεις και σήμερα. Θα μας ευλογήσεις, Κύριε, και θα μας βοηθήσεις να σταθούμε πιο δυνατοί στις επερχόμενες ημέρες, που κατά το λόγος είναι οι εσχατολογικές. Γέμισε μας με την παρουσία σου. Να είμαστε εδώ, ξεκούραστοι, δυνατοί, με το χρήσμα σου, με τη δόξα σου, Κύριε, ώστε να ακούσουμε, να καταλάβουμε. Όλο αυτό να μπει μέσα μας κατασταλαγμένο. Ό,τι ακουστεί να μπει μέσα μας κατασταλαγμένα, Κύριε. Ένδοξα, Άγια, ώστε, Πατέρα, ενωμένοι με Σένα, ενωμένοι με το Σταυρό Σου, ενωμένοι με την δύναμη της Ανάστασης, συνταυτισμένοι πλήρως με το θέλημά Σου, να βαδίζουμε στα ίχνη Σου μαζί με Σένα έως το τέλος, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν, αδελφοί. Αμήν. Ας καθίσουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε το κήρυγμα με τίτλο «Βαδίζοντας με τον Ιησού». Γιατί πρέπει να ξεχωρίσουμε την στιγμή της σωτηρίας μας και το γεγονός του να βαδίσει κάποιος με τον Κύριο. Δεν είναι δηλαδή ότι κάποιος έδωσε την καρδιά του και όλα τελείωσαν. Είναι λάθος κάποιος να πιστεύει ότι με το που προσεύχεται την προσευχή της μετάνοιας όλα έχουν τελειώσει εκεί. Υπάρχει δρόμος, υπάρχει κόπος, μόχθος. Ο Παύλος μας λέει ότι με φόβο και τρόμο εργαζόταν την σωτηρία της ψυχής του. Μας λέει ότι φοβόταν μην, ενώ κήρυξε σε τόσους και σώθηκαν, φανεί ο ίδιος αδόκιμος. Άρα βλέπουμε ότι η αρχή είναι το να δώσουμε την καρδιά μας, να προσευχηθούμε την προσευχή της μετάνοιας, αλλά μετά πρέπει εμπειρικά να ζήσουμε τη ζωή της σωτηρίας, και αυτό το κάνουμε μόνο καθώς θα βαδίζουμε εμπειρικά με τον Κύριο κάθε μέρα. Να διαβάσουμε τα πρώτα για σήμερα εδάφια κατά Λουκά Ευαγγέλιο 19, 41-48. Και ό,τι επλησίασε ειδών την πόλη έκλαψε επ' αυτήν. Φοβερή εικόνα. Ο Κύριος πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, βλέπει την πόλη και αντί μέσα του να νιώσει χαρά για τον τόπο της ευλογίας του Κυρίου, άρχισε να κλαίει. Άρχισε να λυπάται. Άρχισε να νιώθει μέσα του μία πνευματική ταραχή. Λέγον, είχε να εγνώριζες κι εσύ τουλάχιστον εν την ημέρα σου ταύτη τα προς την ειρήνη σου αποβλέποντα, αλλά τώρα εκρύφθησαν από τον οφθαλμό σου, διότι θέλουν συνελθεί ημέρα επισέ και οι εχθροί σου θέλουν σηκάμι χαράκομα περισέ και θέλουσες σε περικυκλώσει και θέλουσες στα...

Φράζοντας, λέγον προς αυτούς, είναι γεγραμμένο. Ο οίκος μου είναι οίκος προσευχής. Σεις δε, κάμετε αυτόν σπήλαιον ιστόν. Και δίδασκε κάθε ημέρα εν το ιερό. Οι δε αρχιερείς και γραμματείς και οι πρώτοι του λαού, επαλαμβάνω. Οι αρχιερείς, οι γραμματείς και οι πρώτοι του λαού εζήτουν να απολέσωσιν αυτόν, να τον σκοτώσουν. Και δεν έβρισκον το τι να πράξωσι, διότι πάσο λαός ήτο προσιλωμένος εις τον ακούει αυτόν. Να βάλουμε μερικές εικόνες μέσα στο μυαλό μας. Τον Κύριο να πηγαίνει στα Ιεροσόλυμα, να έχει μπροστά του την πόλη της δόξας του Θεού, αντί να θριαμβολογήσει, να έχει μέσα στην καρδιά του εφροσύνη, να είναι γεμάτος θλίψη και λύπη, να λέει τα μέλλοντα τα οποία θα λάβαναν χώρα μετά από κάποια χρόνια, να εκφράζει με πόνο ψυχής το μακάρι να αγνώριζες την ημέρα της επισκέψεώς σου, να εισέρχεται μέσα, να κάνει το έργο του Θεού και να βλέπουμε τους κατ' όνομα ανθρώπους του Θεού, γραμματείς, αρχιερείς και τους πρώτους του λαού, να θέλουν να τον σκοτώσουν. Ποιον? Αυτόν που 3,5 χρόνια θεράπευε, έκανε θαύματα, τάιζε ανθρώπους και ευλογούσε. Αυτοί οι άνθρωποι που ήθελαν να τον σκοτώσουν, ξέρετε ότι ήταν ό,τι καλύτερο υπήρχε νομικά μπροστά στον Θεό, νομικά επαλαμβάνω. Ήξεραν τον νόμο. Ήξεραν τον λόγο. Ζούσαν τα διατάγματα του Θεού, τις θυσίες και κάθε λεβιτική διάταξη. Μιλούσαν για τον Κύριο. Οι Φαρισαίοι ήταν οι επιτηρητές του νόμου, αυστηροί μάλιστα. Έκαναν θυσίες που ποιον φανέρωναν οι θυσίες αυτές? Τον Κύριο, αυτόν που είχαν μπροστά τους και είχαν μέσα τους έναν φανατικό, μεγάλο ζήλο, μεσιανικό για τον ερχομό του Μεσσία. Αλλά όταν ήρθε ο Μεσσίας, δεν τον γνώρισαν. Δεν τον γνώρισαν, αδελφοί. Και το αποτέλεσμα ήταν να τον παραδώσουν, να τον σταυρώσουν και να έρθει η οργή και η κατάρα του Θεού επάνω τους. Πόσο ζόμαστε? Καθώς με επίγνωση ομολογούμε τις αμαρτίες μας στον Κύριο και του δίνουμε την καρδιά και τη ζωή μας. Αμέσως μετά, και καθώς έχουμε λάβει τη δωρεά της σωτηρίας, πρέπει να την κρατήσουμε. Πώς? Με τα έργα της πίστης. Δεν σώζουν τα έργα της πίστης, σε κρατάνε όμως στον δρόμο της σωτηρίας. Και ποια είναι τα έργα της πίστης? Να βοηθάμε, να αγαπάμε, να υπηρετούμε, να ευαγγελίζουμε, να προσευχόμαστε και να κάνουμε ό,τι είναι μέσα στο θέλημα του Θεού. Αλλά δεν είναι όλα αυτά το τέλος της σχέσης που έχει ένας πιστός με τον Κύριο. Γιατί πρέπει παράλληλα με το ότι έχει λάβει το δώρο της σωτηρίας και εργάζεται τα έργα της πίστης, πρέπει να γνωρίσει τον Κύριό του. Πρέπει να τον γνωρίσει. Σου στέλνω ένα δώρο. Σου κάνω ένα υπέροχο δώρο και στο στέλνω με το κούριερ. Και λες, ω, αλληλούια, ο αδελφός μου έστειλε ένα υπέροχο δώρο. Ναι, έχεις το δώρο που σου έστειλα, αλλά δεν έχεις τη γνωριμία με το πρόσωπό μου και μια όμορφη σχέση, γιατί δεν έχουμε μιλήσει ακόμη. Δεν έχουμε γνωριστεί καλά. Απλά σου έστειλε ένα δώρο. Και το δώρο είναι δώρο. Αλλά δεν έχουμε φτάσει στο απόγειο της σχέσης μας, καθώς αυτό θα γίνει
με το να γνωριστούμε, να μιλήσουμε

0: και να έρθουμε πιο κοντά, να μάθουμε ένας τον άλλον, ώστε να περιπατήσουμε μαζί. Παίρνουμε λοιπόν το δώρο της σωτηρίας. Εργαζόμαστε τα έργα της πίστης, αλλά μετά πρέπει να έχουμε σχέση με τον Κύριο, να τον γνωρίσουμε, γιατί αυτή η σχέση θα μας κρατήσει δυνατούς μέχρι τέλους στα προβλήματα τα οποία σηκώνει η ζωή, η σάρκα, ο διάβολος, ο κόσμος. Γιατί καθώς θα έχω γνωρίσει τον Κύριο και θα περπατώ μαζί του, ό,τι και αν σηκώνεται, θα έχω απόλυτη ελπίδα και εμπιστοσύνη σε εκείνον. Και πώς θα γίνει αυτό? Καθώς θα έχω μια όμορφη σχέση με εκείνο, μαζί του. Μια σταθερή σχέση. Μια άγια σχέση. Το να σωθεί κάποιος δεν είναι το ίδιο με το να βλέπει τον Κύριο. Δεν είναι το ίδιο. Κάποιος που έχει σωθεί θεωρητικά μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Κάποιος που έχει σωθεί με την προσευχή της μετάνοιας μπορεί να παραμείνει ο ίδιος. Όποιος όμως έχει δει τον Κύριο, τον έχει γνωρίσει και βαδίζει μαζί του, ποτέ δεν μένει ο ίδιος. Δεν μπορεί να παραμείνει ο ίδιος, αλλάζει. Άρα όταν βλέπουμε ανθρώπους και δεν αλλάζουν, πάει να πει ότι δεν έχουν γνωρίσει τον Κύριο. Δεν έχουν σχέση μαζί του. Δεν περπατούν μαζί του. Όλο αυτό είναι μια θεωρία και μια διανοητική χριστιανική αντίληψη και τίποτα παραπάνω. Αυτός που έχει γνωρίσει τον Θεό φαίνεται. Φαίνεται, αδελφοί. Πώς? Μέσα από τη ζωή του. Ξέρετε γιατί? Γιατί φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Φανερώνει τη ζωή του Χριστού. Και βλέπετε, αδελφοί, ακόμη και οι μαθητές του Κυρίου ζήτησαν να πέσει φωτιά να κάψει χιλιάδες ανθρώπους. Θυμάστε τα ονόματά τους? Ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, ο μαθητής της αγάπης, ο αγαπημένος των μαθητών του Κυρίου. Να τους κάψουμε, Κύριε, που δεν μας αφήνουν να περάσουμε από την περιοχή τους. Δεν ξέρετε ποιο πνεύματος είστε. Δεν ξέρετε ποιον υπηρετείτε. Δεν ήρθα εδώ για να σκοτώσω ανθρώπους, να τους σώσω ήρθα. Σταματήστε να λέτε τα πράγματα. Έτσι σου μιλήσε ο Κύριος. Και μετά από κάποια χρόνια, ποιος πήγε και σώθηκε? Η Σαμάρια. Ποιος? Ο Φίλιππος, ο Ευαγγελιστής. Σώθηκε ο κόσμος, σώθηκαν άνδρες, γυναίκες, ευλογήθηκαν παιδιά, βαπτίστηκαν άνθρωποι. Έγιναν θαύματα, μεγαλεία. Αν είχαν καεί, θα σωζόντουσαν? Όχι. Ακόμη λοιπόν και οι μαθητές δεν είχαν γνωρίσει ακόμα τον Κύριο, γι' αυτό και σαρκικά συμπεριφερόντουσαν. Τους κάψουμε. Όχι, αδελφοί. Δεν καίναν κανένα. Προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα. Αυτή είναι η δουλειά μας. Και όχι να ζητάμε φωτιές και σημεία τα οποία είναι καταστροφικά για ανθρώπους. Και αν ο Κύριος πρέπει να φέρει μια ανταπόδοση σε κάποιον, εκείνος το κάνει. Τι μας λέει εμάς? Έχετε ειρήνη εσείς. Η εκδίκηση και η ανταπόδοση ανήκει σε μένα. Σε μένα. Εσείς ησυχάσατε. Προς Ρωμαίους 6:4. Προς Ρωμαίους επιστολή, 6ο κεφάλαιο, 4ο εδάφιο. Συνετάθημε λοιπόν μετ' αυτού δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ίνα καθώς ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς περιπατήσομε εις νέα ζωή. Έχουμε αναστηθεί? Ναι ή όχι? Έχουμε μια νέα ζωή? Για να έχουμε νέα ζωή σημαίνει ότι έχουμε πεθάνει πριν να μας δοθεί η ανάσταση της νέας ζωής. Προηγείται ο θάνατος, η ανάσταση και η νέα ζωή εν Χριστώ, μέχρι να έρθει η εμπειρική ανάσταση της τελικής εμπειρικής μας σωτηρίας. Αμήν. Και τι λέει ο λόγος? Έχουμε, λέει, σηκωθεί και περιπατούμε σε μία νέα ζωή. Ποια είναι αυτή η ζωή? η ζωή του Χριστού. Και με ποιον μαζί την περιπατάμε? Με τον Κύριο. Βαδίζουμε με Αυτόν. Γιατί είναι το παράδειγμά μας και είναι δίπλα μας, όχι μονάχα να μας παραδειγματίζει, αλλά και εμείς να παραδειγματιζόμαστε από Εκείνον. Να μας συμμορφώνει από τη μία, αλλά και εμείς να βλέπουμε το βάδισμά Του και να συμμορφωνόμαστε με το δικό Του βάδισμα, ώστε όλο και περισσότερο να γινόμαστε όμοι με Εκείνον. Ο Σταυρός του Κυρίου είναι είσοδος στον δρόμο της ζωής του Κυρίου. Κανένας δεν μπορεί να περπατήσει χωρίς τον Σταυρό στον δρόμο Αυτόν. Είμαι κατανοητός? Ο Σταυρός είναι είσοδος σε αυτόν τον δρόμο. Αλλά με πολύ κεφαλαίο το άλφα. Αλλά για να συνεχίσει κάποιος να περπατά μαζί με τον Κύριο, μαζί με τα έργα της πίστης, πρέπει να γνωρίσει την φύση, την καρδιά, το θέλημα, την ευλογία του Κυρίου, να τα κάνει δικά του και να τα ζήσει. Αμήν, να τα κάνει δικά του και να τα ζήσει. Γιατί σε αυτό δρόμο το νέο δεν μπορεί να περπατήσει οποιοδήποτε. Περπατάνε μόνο όσοι είναι όμοιοι με τον Κύριο. Περπατάνε μόνο τα παιδιά του Θεού. Οι υπόλοιποι, ενώ περπατάνε, κάπου θα λοξοδρομήσουν είτε δεξιά είτε αριστερά. Μόνο τα παιδιά του Θεού που έχουν γνωρίσει την φύση του Κυρίου και έχουν αποκτήσει την καρδιά του Θεού μπορούν να περπατήσουν σε αυτόν τον ευθύ νέο δρόμο που οδηγεί στην αιώνια ζωή. Αμήν. Πολλοί έχουν λοιπόν μια διανοητική αντίληψη του τι πρέπει να είναι ένας χριστιανός και όχι μια πνευματική αντίληψη. Το λένε στον εαυτό τους, μιλούν σε άλλους, διδάσκουν, αλλά δεν έχουν πνευματική αποκάλυψη και ούτε πνευματικά ζουν τα όσα λένε είτε στον εαυτό τους είτε στους άλλους. Είναι όλα μια διανοητική αντίληψη, μια φευγαλαία ιδεολογία και τίποτα παραπάνω. Κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο, κανένας δεν μπορεί να γνωρίσει τον Κύριο μέχρι να παραιτηθεί, όχι μονάχα από την οποιανδήποτε του αμαρτία, αλλά και από τον τρόπο που βλέπει τα πράγματα και τα εργάζεται μέσα στη ζωή του. Γιατί μπορεί κάποιος να αποβάλει μια αμαρτία, αλλά μη συγχωρεί. Μπορεί να είναι ο πιο κασαρός, λευκός από πάνω μέχρι κάτω, αλλά να μην έχει μάθει να συγχωρεί. Αυτός ο άνθρωπος περιπατεί μαζί με τον Κύριο? Όχι. Όχι, αδελφοί. Έχει γνώσει τον Κύριο? Όχι. Γιατί το γνώριζε, θα συγχώρουσε. Αφού με συγχώρεσες Κύριε εμένα τον αμαρτωλό, ποιος είμαι εγώ που δεν μπορώ να συγχωρήσω έναν άνθρωπο που τι μου έχει κάνει μπροστά σε αυτά που έχω κάνει εγώ σε σένα? Είμαι κατανοητός? Αμήν. Τόσα σου έχω κάνει και με συγχώρεσες και εγώ δεν μπορώ να συγχωρήσω αυτόν τον άνθρωπο που είπε κάτι για μένα, έκανε κάτι για μένα. Με συγχωρείτε αδελφοί, αυτή η καρδιά δεν έχει γνωρίσει τον Κύριο. Όσα χρόνια κι αν διαβάζει, όσα χρόνια κι αν προσεύχεται, όλα είναι μέσα στο μυαλό. Τίποτα δεν υπάρχει στο πνεύμα. Τίποτα. Είναι άδειο το πνεύμα από τον Χριστό, αδελφοί. Άδειο. Φιλιππισίους 3:4-10. Αν και εγώ έχω πεποίθηση και εντυσαρκή, εάν τη άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθηση εντυσαρκή, εγώ περισσότερο. Περιτελμημένος την 8η ημέρα, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμο Φαρισαίος, κατά ζήλο διόπτη της Εκκλησίας, κατά τη δικαιοσύνη τη διά του νόμου διατελέσας, άμεμπτος. Φοβερός ο Παύλος. Ε? Φοβερός και τρομερός, ακόμη και σαρκικά. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν σε με κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημιά για το Χριστό. Μάλιστα δεν και νομίζω τα πάντα ότι είναι ζημιά για το έξοχο της γνώσης του Ιησού Χριστού του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθη τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα για να κερδίσω τον Χριστό και να βρεθώ εν αυτό, μη έχω δικιά μου δικαιοσύνη τι εκ του νόμου, αλλά την διαπίστωση πίσω του Χριστού την δικαιοσύνη την εκ Θεού για της πίστεως. Και στο 10, για να γνωρίσω αυτόν. Πω, φοβερός. Φοβερός ο λόγος, φοβερό αυτό που θεόπνευστα είπε ο Παύλος. Για να γνωρίσω αυτόν. Για να τον γνωρίσει, τι έπρεπε να κάνει? Να αποβάλει από τη ζωή του όλα τα σκουπίδια που μόλις πριν λίγο διαβάσαμε. Εάν δεν τα έβγαζε, δεν θα το γνώριζε. Είμαι κατανοητός? Αμήν, αδελφοί. Να κλείσουμε το εδάφιο. Για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατο αυτού. Ξέρετε ποιο μήνυμα? Ξέρετε ποιο μήνυμα είχε όλη η ζωή του Παύλου? Ποιο μήνυμα? Το Σταυρό του Κυρίου. Όλη η ζωή του Παύλου είχε μονάχα ένα μήνυμα. Το Σταυρό του Κυρίου. Είχε αποβάλει κάθε δικιά του προσωπική ανθρώπινη πεποίθηση, κάθε ανθρώπινη αντίληψη ως προς το οτιδήποτε. Ποτέ δεν συμβιβάστηκε με πράγματα ξένα ως προς το Λόγο του Θεού. Πάντοτε ζούσε τη ζωή της Ανάστασης. Ξέρετε τι σημαίνει ζωή Ανάστασης? Περπατώ μαζί με τον Κύριο, είμαι όμοιος μαζί του, βαδίζω μαζί του, τον έχω γνωρίσει, ακολουθώ τα ίχνη του και τον ευαρεστώ, γιατί η καρδιά μου είναι δικιά του. Έχω παραδοθεί πλήρως. Ζω για εκείνον, εκείνος ζει μέσα μου, τον ακολουθώ, τον αγαπώ, θέλω να τον υπηρετήσω για τις χάριτός του έως το τέλος. Νικώ την τροπή, νικώ τη σάρκα, νικώ τις αδυναμίες για τις χάριτός του, γιατί θέλω να ανήκω και να ευαριστώ εκείνον, καθώς περπατώ μαζί του, μιας και τον έχω γνωρίσει, του ανήκω, μου ανήκει, είναι δικός μου και είμαι δικός του. Αμήν. Κολοσσάης 3:17. Προς Κολοσσάης 3:17. Και παν, ακούστε, και παν ότι πράτεται με λόγο ή με έργο, πάντα εν το ονόματι του Κυρίου Ιησού Χριστού πράτεται, ευχαριστούντες δι' αυτού τον Θεόν και Πατέρα. Ό,τι κάνετε, ό,τι πράτεται, μας λέει ο Παύλος, ό,τι μιλάτε, ό,τι λέτε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού θα γίνεται, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Πατέρα. Κάθε έμπρακτη φάση της ζωής του Παύλου φανέρωνε μόνο τον Κύριο. Για εκείνον μιλούσε, εκείνον δόξαζε, εκείνον ευαρεστούσε. Προσέξτε, η ζωή του Κυρίου δεν είναι ανθρώπινες ιδέες, ανθρώπινες εικόνες, ιδεολογίες. Δεν είναι ανθρώπινες εμπειρίες. Η ζωή του Κυρίου είναι το να ζει κάποιος αυτό το οποίο έζησε στην επίγεια ζωή το Κύριος. Εμπειρικά να ζει τη ζωή του Κυρίου με τέλειο κατασταλαγμό, καθώς θα έχει αφήσει τον Κύριο να μορφωθεί μέσα του, να γεννηθεί και να μεγαλώσει. Να γεννηθεί, να μεγαλώσει και όλη πια η φύση του πιστού να είναι πλημμυρισμένη με τον Κύριο. Γεμάτη με τον Χριστό, με το χρίσμα του, με τη δόξα του. Να πεθάνει σάρκα, να πεθάνει κάθε ανθρώπινη πεποίθηση και να ζει μόνον μέσα μας ένας. Ποιος? Ο Κύριος της δόξας. Ο άνθρωπος πρέπει να παραδοθεί στον Χριστό άνευ όρων. Δεν βάζουμε όρους στον Κύριο για να γίνουμε όμοιοι και να τον ακολουθήσουμε. Κύριε μου, δώσε αυτό, θα έρθω. Αν μου κάνεις το άλλο, θα σε ακολουθήσω. Δεν υπάρχουν τέτοια. Κύριε, εδώ είμαι. Δώσ' μου τη δύναμη να σε ακολουθήσω. Δεν βάζουμε όρους στον Κύριο, αδελφοί. Η παράδοσή μας είναι ανεφόρον. Τα πάντα δικά του είναι. Εκείνος εξουσιάζει τους ουρανούς και την γη. Και αν ζούμε με επίγνωση την ζωή του Κυρίου, θα έχουμε ενωθεί με εκείνον, ξέρετε πού? Στο σημείο του Σταυρού. Θα έχουμε ενωθεί μαζί του στο σημείο του Σταυρού. Θα τον έχουμε συναντήσει και θα έχουμε συνταυτιστεί μαζί του επάνω στο Σταυρό. Γιατί η ζωή του Κυρίου περνάει μέσα από το Σταυρό. Πριν κάποιος ζήσει τη ζωή του Κυρίου, πρέπει να ανέβει στο Σταυρό και μετά να κατέβει να ζήσει τη ζωή της Ανάστασης. Προς Γαλάτες 2:20. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Μετά του Χριστού συνεσταυρώθηκα. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν ημί. Καθόδε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν την πίστη του Υιού του Θεού, της μ' αγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Ένα έκδηλο, ξεκάθαρο και φανερό χαρακτηριστικό ενός πιστού είναι η ειλικρίνειά του προς τον Θεό, ώστε όλη η ζωή του πιστού να είναι στραμμένη και συγκεντρωμένη στον Κύριο της δόξας, με αποτέλεσμα ο πιστός να ζει μία συνειδητή Άγια εν Χριστώ Ιησού ζωή. Πού έχουμε εμείς στραμμένη την προσοχή μας, αδελφοί? Πού αδελφοί άραγε? Τι μας εμποδίζει ως πρόσκομα, ως βουνό να δούμε τον Κύριο? Ποιο είναι αυτό βουνό που μας εμποδίζει από το να θεωρούμε κάθε μέρα τον Κύριο? Η περηφάνεια, ο εγωισμός, οι μέρημνες. Τι είναι αυτό? Γιατί πρέπει να στρέψουμε όλη μας την προσοχή και τη συγκέντρωση σε εκείνον. Σε εκείνον, αδελφοί. Και πολλές φορές λέμε η μέρη είναι. Πολλές φορές λέμε αυτό το πρόβλημα. Πολλές φορές λέμε εκείνο το εμπόδιο. Αδελφοί, τα εμπόδια ίσως να είναι εκεί, τα προβλήματα και οι μέρημνες. Το θέμα είναι το πώς εμείς θα τα διαχειριζόμαστε καθημερινά. Μην περιμένεις λοιπόν να φύγουν όλα αυτά για να παραδοθείς τον Κύριο. Θα παραδοθείς τώρα για να κατανικήσεις αυτά. Και καθώς θα τα νικάς, θα αυξάνεσαι και η αναγέννησή σου θα έχει μεγαλύτερο καρπό και αποτέλεσμα. Ξέρετε ποιος είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας? Για πέστε μου, ο διάβολος. Αμήν. Ο εαυτός μας. Δεν είναι ότι οι άνθρωποι, ούτε ο διάβολος, που και αυτός μας ανταγωνίζεται, ναι. Αλλά θα έλεγα σε δεύτερο χρόνο. Σε πρώτο χρόνο, ο εαυτός μας είναι ο μεγαλύτερος ανταγωνιστής. Έρχεται για να μας σπρώξει να ζήσουμε μία σαρκική χριστιανική ζωή, που ενώ εμείς θα νομίζουμε ότι όλο αυτό είναι στραμμένο στο πρόσωπο του Κυρίου, στην ουσία εάν είναι σαρκικό είναι στραμμένο στο δικό μας πρόσωπο, και ενώ λέμε ότι υπηρετούμε τον Κύριο, στην ουσία καθώς ζούμε ένα χριστιανικό χριστιανισμό, σαρκικό χριστιανισμό, υπηρετούμε τον εαυτό μας στο όνομα του Κυρίου. Μπορεί να το κάνουμε τον Κύριο, αλλά δεν το κάνουμε στην πραγματικότητα τον Κύριο, το κάνουμε για τον εαυτό μας, γιατί είναι σαρκικός χριστιανισμός. Ο Κύριος βλέπει τα κίνητρα. Βλέπει τα κίνητρα σε ό,τι κάνουμε. Μετράει κάθε μας λέξη. Μετράει ό,τι κάνουμε, αδελφοί. Και βλέπει το μέταλλο της καρδιάς μας, την βάση των όσων κάνουμε και λέμε, που η βάση, ξέρετε ποια είναι? Το κίνητρο για να κάνουμε το οτιδήποτε. Δεν το κάνουμε. Δεν το λέμε αυτό. Ποιο κέρδος θέλουμε να έχουμε? Εάν αυτά που κάνουμε και λέμε έχουν κέρδος, σε εμάς κάτι δεν πάει καλά. Εάν κερδίζει ο Κύριος, τότε είμαστε στον σωστό δρόμο, βαδίζουμε τον Κύριο και η ομοίωσή μας έχει αυξηθεί ως προς το πρόσωπό Του. Κίνητρο είναι ο λόγος που κάνει κάποιος μια συγκεκριμένη ενέργεια. Οτιδήποτε σπρώχνει, οθεί, υποκινεί, παρασύρει σε δράση έναν άνθρωπο είναι ένας εσωτερικός ή ένας εξωτερικός παράγοντας που σπρώχνει, οθεί κάποιον να κάνει κάτι για κάποιον σκοπό, για να φτάσει σε έναν επιθυμητό στόχο. Εξετάζουμε τα κίνητρά μας. Αν μη, αν όχι να το κάνουμε. Ποιος κερδίζει, αδελφοί? Η φήμη μας, το όνομά μας. Ο Ιωάννης τι είπε? Ποιος θυμάται τι είπε ο βαπτιστής Ιωάννης? Εγώ να ελαττώνομαι, να μικραίνω και εσύ να αυξάνεσαι, να δοξάζεσαι, να μεγαλύνεσαι. Αν κερδίζει λοιπόν ο Κύριος, είμαστε στο σωστό δρόμο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αμήν. Να ανοίξουμε κατά Μανθαίον 5, 14, 16. Κατά Μανθαίον Ευαγγέλιο. Να πάμε στο 5ο κεφάλαιο να διαβάσουμε τα εδάφια 14, 16. Και ο Κύριος, αδελφοί, να μας δώσει την δύναμη μιας πλήρης σταύρωσης, ώστε να ζούμε σε πληρότητα την ζωή της Ανάστασης. Και διαβάζουμε. Σεις είστε το φως του κόσμου. Ποιοι είναι το φως του κόσμου? Ποιοι είναι? Εμείς. Άρα τι είσαι, αδελφέ? Πες το, σε παρακαλώ. Φως του κόσμου. Το φως του κόσμου. Όχι γιατί αξίζεις ή αξίζω, αλλά γιατί μέσα μας είναι το πραγματικό φως, ο Κύριος. Και αυτός ακτινοβολεί από μέσα μας. Σεις είστε το φως του κόσμου. Πόλης κειμένη επάνω όρους δεν δύναται να κρυφθεί. Ουδέ ανάπτωση λίχνων και θέτουσιν αυτών υπό το μόδιον, αλλά επί το λιχνοστάτην και φέγγει εις πάντας τους εν τη οικία. Ούτως ας λάμψει το φως σας έμπροσθεν των ανθρώπων, για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσωσει τον Πατέρα σας τον εν της ουρανής. Τι μας λέει ο Κύριος? Ότι είμαστε το φως. Και το φως το κρύβουμε. Αλλά το αυξάνουμε, ώστε όλος ο κόσμος, όλοι οι άνθρωποι να δουν το φως, να δουν την αλήθεια του Κυρίου. Ένας πιστός, άκουσε αυτό σε παρακαλώ προσεκτικά, ένας πιστός που βαδίζει με τον Κύριο, έχοντας γνωρίσει πραγματικά και αληθινά αυτόν, μεταφέρει σε άλλους ανθρώπους την καρδιά, την θυσία, το θέλημα και τους σκοπούς του Κυρίου. Ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει μαζί με τον Κύριο και περπατά μαζί του εμπειρικά, συστήνει αυτόν που είναι μαζί του σ' άλλους ανθρώπους. Ο Κύριος μας καλεί για να μας σώσει, και μετά αφού μας καταρτήσει θέλει να μας δώσει ευθύνη στο έργο του. Κάτι που για να γίνει πρέπει σε ό,τι λέμε ή κάνουμε να εκφράζουμε τη δικιά του φύση. Όχι το δικό μου θέλημα, αλλά το δικό σου ουράνιε Πατέρα. Ποιον φανέρωνε ο Υιός? Ποιον? Τον Πατέρα. Ποιο θέλημα έκανε? Του Πατέρα. Ποιος εκφραζόταν μέσα τον Υιό? Ο Πατέρας. Άρα η δουλειά μας όταν εργαζόμαστε στον αγρό του Κυρίου ποια είναι? Να φανερώσουμε εκείνο, και αφού καταπολεμήσουμε κάθε σαρκικότητα, να επιτρέπουμε σε εκείνο να φανερώνεται απόλυτα μέσα από εμάς. Πώς? Όχι μονάχα, αδελφοί, μιλώντας το Λόγο του Θεού σε ανθρώπους, αλλά περισσότερο με τη ζωή μας. Με τη ζωή μας ευαγγελίζουμε ανθρώπους. Με τη ζωή μας δυσφημούμε την Εκκλησία, τον Κύριο, ή την ευλογούμε. Με τη ζωή μας οι άνθρωποι θα πούνε, αυτοί οι άνθρωποι είναι αχρίοι, κακοί, ανέστητοι, ή θα πούνε, είναι ευλογημένοι, άνθρωποι του Θεού, χαρούμενοι, ειρήνη, συγχωρητικοί. Η ζωή μας μαρτυρεί τον Κύριο, και μετά ο λόγος που μιλάμε μέσα από το Λόγο του Θεού σφραγίζει την προσωπική μαρτυρία της ζωής μας. Ζούμε τη ζωή του Κυρίου? Το στόμα μας είναι καθαρό? Η καρδιά μας συγχωρεί? Έχουμε μακροθυμία? Έχουμε επιείκεια? Έχουμε κατανόηση? Αν ναι, αμήν. Αν όχι, δεν βαδίζουμε μαζί με τον Κύριο, αδελφοί, συγγνώμη. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Κάτι πρέπει να φτιάξει. Γι' αυτό μας καλεί ο Κύριος. Και μας τα λέει και μας τα ξαναλέει. Για να μας διορθώσει σαν ένας καλός πατέρας, σαν ένας καλός δάσκαλος. Η ζωή μας είναι ο Ευαγγελισμός, η μαρτυρία μας είναι η δύναμή μας, και ο Λόγος του Θεού σφραγίζει όλα αυτά. Η διακονία Και κάθε τι που κάνουμε για τον Θεό είναι η υπερχείληση της αφοσίωσής μας σε εκείνον. Είναι το πρακτικό ανθρώπινο μέρος που εκφράζει την συγκάφτησή μας με εκείνον. Δεν μπορεί ένας πιστός που έχει γνωρίσει τον Θεό και περπατά μαζί του να μην μιλάει για εκείνον. Κάτι δεν πάει καλά. Κάτι δεν πάει καλά. Γιατί καθώς είναι υπερχειλισμένος με τον Χριστό, όλο αυτό δεν μπορεί να μείνει παρακρατημένο μέσα του. Πρέπει να βγει. Πώς βγαίνει? Καθώς ο άνθρωπος μιλάει για τον Κύριο. Είναι συνταυτισμένος μαζί του, τον εκφράζει, και αυτό είναι το πρακτικό ανθρώπινο μέρος που δείχνει ότι αυτός ο άνθρωπος βαδίζει μαζί με τον Χριστό και τον ακολουθεί με ασφάλεια και πληρότητα. Α προς Κορινθίους 9:16. Α προς Κορινθίους 9:16. Διότι, ακούστε, διότι εάν κηρύττω το Ευαγγέλιο, δεν είναι σε με κάφημα. Δεν καφιέμαι που κηρύττω το Ευαγγέλιο. Δεν καφόμαστε που κηρύττουμε, δεν καφόμαστε που νηστεύουμε, δεν καφόμαστε που κάνει θαύματα ο Κύριος μέσα από εμάς. Δεν καφόμαστε για τίποτα, αδελφοί. Ένας λόγος για να καφηθούμε μοναχά υπάρχει. Ποιος είναι αυτός? Να δοξάσουμε τον Κύριο και να καφηθούμε για εκείνον και σε εκείνον. Αμήν. Δεν καυχόμαθε. Δεν καυχόμαθε για οτιδήποτε ο Κύριος κάνει μέσα από εμάς, γιατί δεν είναι δικά μας, εκείνος θα κάνει. Επειδή η ανάγκη επίκειται σε μέ, ουέ δεν είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Ουέ είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Το ξαναλέω τρίτη φορά. Ουέ είναι εις εμέ εάν δεν κηρύττω. Να το πω πιο καθαρά. Αλίμονο εάν δεν μιλήσω με τον Κύριο. Αλίμονο εάν δεν μιλήσω με τον Κύριο. Αλλά με σοφία, με τάξη, με χρίσμα, ώστε να μην είναι σαρκικό αυτό πράγμα, αλλά πνευματικό, αδελφοί. Αμήν. Να μην παρασυρώμαστε από τη σάρκα και κάνουμε πράγματα δήθεν που στην ουσία δεν ωφελεί το Κύριος, αλλά η σάρκα μας, και ονειδιζόμαστε και από πάνω. Δυστυχώς. Να είναι όλα πνευματικά. Αποβλέπουμε στον Κύριο και βάζουμε στην καρδιά μας ό,τι αυτός μας ζητά. Τι λέει ο λόγος, τι μας ζητάει ο Κύριος? Να τον ομολογούμε. Να μιλάμε για αυτό. Να ζούμε τη ζωή του. Να τον φανερώνουμε. Να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να χάνουμε εμείς, να κερδίσει εκείνος. Πόσες φορές έχουμε κάνει βήματα πίσω? Ελάχιστα. Ελάχιστες φορές, αδελφέ. Δεν έχουμε μάθει να υποχωρούμε. Θα κάνουμε ένα βήμα πίσω να κερδίσει ο Κύριος. Γιατί σάρκα είναι εκεί και ο εγωισμός. Εκεί, εκεί, εκεί. Να την επιτιμήσει ο Κύριος και να την πάρει. Να τη διώξει μακριά και εμείς να τη σταυρώσουμε, αδελφοί. Να τη σταυρώσουμε με τη χάρη του. Ό,τι μας ζητάει ο Κύριος, αυτό κάνουμε. Και ξέρετε κάτι, η υπηρεσία είναι με μεγάλη ευλογία. Αμήν. Αλλά η καρτερία της υπηρεσίας είναι μια πιο μεγάλη ευλογία. Να το πω πιο ξεκάθαρα. Είναι ωραία να κηρύττουμε τον Κύριο. Αλλά όταν καρτερούμε, όταν ζητάμε, όταν επιθυμούμε, όταν προσμένουμε να υπηρετήσουμε και ο Κύριος μας δίνει την υπηρεσία, αυτό γίνεται με περισσότερη ευλογία. Γιατί είναι μέσα στο θέλημά μας, μέσα στην προσευχή μας, μέσα στην εξήτηση. Και όταν μας δίνει την υπηρεσία, γίνεται μια έκρηξη ευλογίας καθώς διακονούμε τον Κύριο. Δεν το κάνουμε τυπικά, έτσι υπηρεπικά. Επειδή πρέπει να υπηρετήσω, υπηρετώ. Επειδή πρέπει να κηρύξω, κηρύττω. Επειδή πρέπει να ευαγγελίσω, ευαγγελίζω. Δεν το κάνουμε με πρέπει, το θέλουμε, το καρτερούμε. Και όταν θα έρθει η ώρα, όλο αυτό είναι μια ευλογία. Γιατί βάση έχει το θέλω μας. Το θέλω μας. Το κίνητρό μας. Όλα αυτά τα οποία είπαμε, λίγα λόγια, αδελφοί, μας οριμάζουν και με ευαισθησία ακολουθούμε τον Κύριο σε κάθε του οδηγία με σταθερότητα και πιστότητα. Σήμερα πολλοί χριστιανοί είναι στιγμή ενθουσιασμού. Ένας ενθουσιασμός που σβήνει και τα πάντα τελειώνουν. Είναι χριστιανοί με ημερομηνία λήξης. Υπηρετούν κάποιον καιρό και μετά μην είδατε τον Παναή. Όπως χαρακτηριστικά έλεγαν κάποιες παλαιότερες γενναίες, θέλοντας να καυτηριάσουν μια κατάσταση. Δεν είναι ο χριστιανισμός, αδελφοί, χριστιανισμός περιστάσεων, χρονικών περιόδων ή ενθουσιασμένων συναισθημάτων. Είναι μια σταθερή, με πιστότητα σχέση που ο πιστός την ζει από το πρωί ως το βράδυ, κάθε ημέρα της ζωής του. Αμήν. Ο Κύριος μπορεί να μας τοποθετήσει όπου θέλει. Γιατί κάποιοι πάλι έχουν επιλογές. Κύριε, εγώ θέλω να κάνω αυτό. Κύριε, εγώ θέλω να κάνω εκείνο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Αλλά καλύτερο είναι να αφήνουμε τον Κύριο να επιλέγει το τι θέλει να κάνουμε εμείς για εκείνον και πού θέλει να μας αποστείλει. Μας δίνει σπουδαία καθήκοντα ευχάριστα. Αμήν. Μας δίνει δύσκολα, ευτελή, ασήμαντα. Θα πούμε αμήν. Γιατί ακόμη και αν πει σε κάποιον να καθαρίσει την εκκλησία ή να φέρει δύο ανθρώπους με το αυτοκίνητό του, στα μάτια του Κυρίου είναι μια πολύ μεγάλη υπηρεσία, αδελφοί. Αμήν. Και καθώς κάνουμε ακόμη και αυτά μικρά τα σήμαντα, με ζήλο μες στην καρδιά, ο Κύριος το μετράει και μας ευλογεί. Μια απόδειξη ότι είμαστε σε σωστή σχέση και κοινωνία μαζί του είναι η ετοιμότητα να κάνουμε ανά πάσα στιγμή το καλύτερο για εκείνον. Είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να κάνουμε το καλύτερο για εκείνον, αδελφοί. Δεν μπορώ σήμερα γιατί είμαι κουρασμένος. Δεν μπορώ σήμερα γιατί είμαι θυμωμένος. Δεν μπορώ σήμερα γιατί έχω να κάνω αυτή τη δουλειά. Πότε θα μπορέσουμε, παιδιά? Πότε θα μπορέσουμε? Για πέστε μου. Πέστε μου. Να το πούμε και στον Κύριο. Να μας δώσει 24-38 ώρες ημερησίως, ώστε να τα κάνουμε όλα όπως βολευόμαστε εμείς. Πιστέψτε με, και 48 και 58 ώρες να είχαμε, εάν η καρδιά δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τον Κύριο, δεν θα υπάρχει ώρα υπηρεσίας στον Κύριο. Δεν είναι ο χρόνος, αδελφοί, που είναι πολύ λίγος. Είναι η καρδιά μας που είναι δοσμένη. Η καρδιά μας. Το τι θησαυρό έχει μέσα. Το τι επιθυμεί. Αν έχει πραγματική αναγέννηση και έχει γνωρίσει τον Κύριο και περπατά μαζί του. Δεν είναι ο χρόνος. Και ας αφήσουμε, σας παρακαλώ, τις δικαιολογίες. Ας αφήσουμε. Η αλήθεια είναι διαφορετική. Κάθε στιγμή πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υπηρετήσουμε τον Κύριο. Όποτε μας ζητηθεί, όποτε ο Κύριος μας δώσει μία οδηγία. Και θα κλείσω με Β' προς Κορινθίους 5, 5-9. Εκείνος Θεός της έπλασεν ημάς, δι' αυτό τούτον ο Θεός ως της και έδωκε σε εμάς τον αραβόν του Πνεύματος. Έχοντες λοιπόν το θάρρος πάντοτε και ξεύροντες ότι ενώς ενδυμούμεν το σώματι, αποδημούμεν από του Κυρίου, διότι περιπατούμε δια πίστεως, ουχή δια της όψεως, θαρούμεν δε και επιθυμούμε μάλλον να αποδημήσουμε από του σώματος και να ενδυμίσουμε προς τον Κύριο. Και στο 9, όθεν και, ακούστε, όθεν και φιλοτιμούμεθα, είτε ενδυμούντες, είτε αποδημούντες, να είμαστε ευάρεστοι σε αυτόν. Είτε είμαστε σε αυτή τη ζωή, είτε πρόκειται να μας πάρει ο Κύριος, εμείς θέλουμε να τον ευαρεστούμε. Τον ευαριστούμε, αδελφοί. Τον ευαριστούμε να το αυξήσουμε. Περισσότερο για τις χάριτός του. Να ανοίξει η καρδιά μας εκείνον. Να νιώθουμε την παρουσία του, τη χαρά του μέσα μας. Να νιώθουμε ότι είμαστε στον δρόμο της ζωής. Βαδίζουμε με τον Κύριο. Τον έχουμε γνωρίσει. Τον ακολουθούμε. Τον υπηρετούμε. Τον ευαρεστούμε. Τον δοξάζουμε. Τον λατρεύουμε. Τον προσκυνούμε. Αλληλούια. Ας κρατήσουμε λοιπόν αυτό το υψηλό ιδανικό που είναι να είμαστε ευάριστοι σε Αυτόν, θέλοντας πάντα μέσα από οποιαδήποτε κατάσταση, από οποιονδήποτε λόγο, να λαμβάνει μόνο Εκείνος δόξα και τιμή. Τι να λαμβάνει? Δόξα και τιμή. Ας σηκωθούμε, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλός, ότι πάω στην κόλαση, εάν μείνω έτσι, και έχω ανάγκη από τον Σωτήρα, έχω ανάγκη από τη θυσία, έχω ανάγκη από τον Κύριο να έρθει, να με πλύνει, να με καθαρίσει και να με κάνει ένα νέο κτίσμα, να μπει μέσα μου η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και πρέπει να τον καλέσω τον Κύριο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο Λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι γάμα. Τι επίστευσεν εις το κήρυγμα ημών και ο βραχίον του Κυρίου εις τίνα απεκαλύφθη, διότι ανέβει ενώπιον αυτού ως τρυφερών φυτών και ως ρίζα από ξηράς γης. Δεν έχει είδος ουδέ κάλος, και είδομεν αυτόν και δεν είχεν ωραιότητα ώστε να επιθυμόμεν αυτόν, καταπεφρονημένος και απεριμένος από τον ανθρώπον, άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας, και ως άνθρωπος από του οποίου αποστρέφητη στο πρόσωπον, κατεφρονήθη και ως ουδέν ελογίσθημεν αυτόν. Αυτός το όντι τας ασθενίας ημών εβάστασε και τας θλίψης ημών επεφορτίσθη. Εμείς δεν νομίσαμεν αυτόν τετραυματισμένον, πεπληγωμένον υπό Θεού και τεταλαιπωρημένον. Αλλά αυτός ετραυματίσθη δια τας παραβάσεις ημών, εταλαιπωρήθη δια τας ανομίας ημών. Η τιμωρία ήτης έφερε την ειρήνη ημών είτε επ' αυτών. Και δια των πληγών αυτού ημείς ιάθημεν. Πάντες ημείς επλανήθημεν ως πρόβατα. Εστράφημεν έκαστος εις την οδόν αυτού. Και ο Κύριος έθεσεν επ' αυτών την ανομίαν πάντων ημών. Αυτός ήτο ο κατατεθλιμένος και ευεβασανισμένος, αλλά δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Εφέρθη ως αρνίων επί σφαγήν και ως πρόβατον έμπροσθεν του Κύροντος αυτό άφωνον, ούτω δεν ίνιξε το στόμα αυτού. Από καταθλίψεως και κρίσεως ανυρπάχθη. Την δε γενεάν αυτού τις θέλει διηγηθεί, διότι εσηκώθη από τις γης των ζώντων, δια τας παραβάσεις του λαού μου τραυματίστη. Και ο τάφος αυτού διορίστη μετά των κακούργων. Πλήνει στον θάνατον αυτού, εστάθη μετά του πλουσίου, διότι δεν έκαμεν ανομία, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Αλλά ο Κύριος η θέληση να βασανίσει αυτόν, εταλαιπώρησεν αυτόν. Αφού όμως δώσει την ψυχήν αυτού προσφοράν περί αμαρτίας, θέλει ειδή έκγωνα, θέλει μακρύνει τας ημέρας αυτού, και το θέλημα του Κυρίου θέλει ευωδοθεί εν τη χειρή αυτού. Θέλει ειδή τους καρπούς του πόνου της ψυχής αυτού και θέλει χορταστεί. Ο δίκαιος δούλος μου θέλει δικαιώσει πολλούς δια της επιγνώσεως αυτού, διότι αυτός θέλει βαστάσει τας ανομίας αυτών. Δια τούτο θέλω δώσει εις αυτόν μερίδα μετά των μεγάλων και τους ισχυρούς θέλει μοιραστεί λάφυρον, διότι παρέδωκε την ψυχήν αυτού εις θάνατον και μετά ανώμων ελογίσθη και αυτός ευάστασε τας αμαρτίας πολλών και θέλει μεσητεύσει υπέρ των ανώμων. Ισαΐας, κεφάλαιο νη δέλτα. Εφράνθητη στήρα ημί τίκτουσα, αναβόησον εναγαλιάσι και τέρπου ημί οδύνουσα. Διότι πλειότερα είναι τα τέκνα της ηρημωμένης παρά τα τέκνα της εχούσης των άνδρα, λέγει Κύριος. Πλάτινον των τόπων της σκηνής σου και ας εκτείνωσι τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Μη φυστείς μάκρινον τα σχοινία σου και στερέωσον τους πασάλους σου, διότι θέλεις εκτανθεί εις τα δεξιά και εις τα αριστερά, και το σπέρμα σου θέλει κληρονομήσει τα έθνη και θέλει κάμητας ηρημωμένας πόλης να κατοικιστώσει. Μη φοβού, διότι δεν θέλεις κατεσχυνθεί, μη δε εντρέπου, διότι δεν θέλεις εσχυνθεί, διότι θέλεις λησμονήσει την εσχήνην της νεότητός σου και δεν θέλεις ενθυμηθεί πλέον το όνειδος της χειρίας σου. Διότι ο ανήρ σου είναι ο ποιητής σου. Το όνομα αυτού είναι ο Κύριος των δυνάμεων. Και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. Αυτός θέλει ονομαστεί ο Θεός πάσης της γης. Διότι ο Κύριος σε εκάλεσεν ως γυναίκα εγκαταλελειμμένην και τεθλιμμένην το πνεύμα. Και γυναίκα νεότητος αποβεβλημένην, λέγει ο Θεός σου. Σε εγκατέλειπον δια ολίγων καιρών. Πλην με έλεος μέγα θέλω σε περισυνάξει. Εν θυμό μικρό έκρυψα το πρόσωπόν μου από σου δια μίαν στιγμήν. Με έλεος όμως αιώνιον θέλω σε ελεήσει, λέγει Κύριος ο λυτρωτής σου. Διότι τούτο είναι εις εμέ ως τα ύδατα του Νόε. Επειδή καθώς όμωσα ότι τα ύδατα του Νόε δεν θέλουν συνεπέλθει πλέον επί την γην, ούτως όμωσα ότι δεν θέλω θυμωθεί πλέον κατά σου ουδέ σε ελέγξει. Διότι τα όρη θέλουσι μετατοπιστεί και η λόφη μετακινηθεί. Πλην το έλεος μου δεν θέλει εκλείψει από σου, ουδέ η διαθήκη της ειρήνης μου μετακινηθεί, λέγει Κύριος ο Ελεόνσε. Ω τεθλιμμένη, τεταραγμένη, απαρηγόρητος, ιδού εγώ θέλω στρώσει τους λίθους σου εκ μαρμάρων πορφυρών και θέλω βάλει τα θεμέλιά σου εκ σαπφύρων και θέλω κάμει τα σεπάλξη σου εξ αχάτου και τα σπήλα σου εξ ανθράκων και άπαντα των περίβολων σου εκ λίθων εκλεκτών. Πάντες δε η Ιησού θέλουσιν είστε διδακτή του Κυρίου και θέλει είστε μεγάλη η ειρήνη των ιών σου. Εν δικαιοσύνη θέλει στερεωθεί, μακράν από της καταδυναστείας θέλει είστε, διότι δεν θέλεις φοβήστε, και από του τρόμου, διότι δεν θέλεις επλησιάσει. Ιδού βεβαίως θέλουσι συναχθεί ομού εναντίον σου, πλινουχή διε μου. Όσοι συναχθώσιν ομού εναντίον σου, κατά σου θέλουσι πέσει. Ιδού εγώ έκαμον τον Χαλκαία, ως της φυσά τους άνθρακας εν τοπηρή, και εξάγει το εργαλείον δια το έργον αυτού. Και εγώ έκαμον τον Πορθητήν, δια να καταστρέφει. Ουδέν όπλον κατασκευαστέν εναντίον σου θέλει ευωδοθεί. Και πάσαν γλώσσαν ή της ήθελε κινηθεί κατά σου, θέλεις νικήσει εν τη κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου και η δικαιοσύνη αυτών είναι εξ εμού, λέγει ο Κύριος.
2: Μαλαχίας, κεφάλαιο γάμα. Ιδού, εγώ αποστέλω τον άγγελόν μου και θέλει κατασκευάσει την οδόν έμπροσθέν μου. Και ο Κύριος τον οποίον σεις ζητείτε, εξέφνης θέλει ελθεί εις τον ναόν αυτού, ναι, ο άγγελος της Διαθήκης, τον οποίον σεις θέλετε. Ιδού έρχεται, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά τις δύναται να υπομείνει την ημέραν της ελεύσεως αυτού, και τις δύναται να σταθεί εις την παρουσίαν αυτού, διότι αυτός είναι ως πύρχον ευτού και ως σμίγμα γναφέων, και θέλει καθίσει ως οχωνεύων και καθαρίζων το αργύριον. Και θέλει καθαρίσει τους ιούς του Λεβί και θέλει στραγγίσει αυτούς ως το χρυσίον και το αργύριον και θέλει προσφέρει εις τον Κύριον προσφοράν εν δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θέλει είστε αρεστοί εις τον Κύριον καθώς εν τες ημέρες τες αρχαίες και καθώς εν της προλαβούσιν έτεση. Και θέλω πλησιάσει προς εσάς διακρίσιν και θέλω είστε μάρτης σπέβδων εναντίον των μάγων και εναντίον των μιχευόντων και εναντίον των επιόρκων και εναντίον των αποστερούντων των μισθών του μισθωτού, των καταδυναστευόντων την χείραν και των ορφανών και των αδικούντων των ξένων και των μη φοβούμενών με, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Διότι εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιούμε, δια τούτος εις, η ή του Ιακώβ δεν απολέσθητε. Εκ των ημερών των πατέρων σας απεχωρίστητε από των διαταγμάτων μου και δεν εφυλάξατε αυτά. Επιστρέψατε προς εμέ και θέλω επιστρέψει προς εσάς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Πλην είπετε, τι είναι τρόπο θέλουμε να επιστρέψει. Μήπως θέλει κλέπτη ο άνθρωπος των θεών, σεις όμως με εκλέπτετε. Και λέγεται, εις τι σε εκλέψαμεν, εις τα δέκατα και εις τας προσφοράς. Σεις είστε κατηραμένοι με κατάραν, διότι σεις με εκλέψατε, ναι, σεις όλον το έθνος. Φέρετε πάντα τα δέκατα εις την αποθήκην, δια να είναι τροφή εις τον οίκον μου. Και δοκιμάσατε με τώρα εις τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εάν δε σας ανοίξω τους καταράκτας του ουρανού και εκχέω την ευλογίαν εις εσάς, ώστε να μη αρκεί τόπος δι' αυτήν. Και θέλω επιτιμήσει υπέρ ημών τον καταφθήροντα και δεν θέλει φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ουδέ η άμπελό σας θέλει απορρίψει προ καιρού των καρπών αυτής εν το αγρό, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θέλουσι σας μακαρίζει πάντα τα έθνη, διότι εσείς θέλετε είστε γη επιθυμητή, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Οι λόγοι σας ήσαν σκληροί εναντίον μου, λέγει ο Κύριος, και είπετε, τι ελαλήσαμεν εναντίον σου. Σεις είπετε, μάταιον είναι να δουλεύει τις των θεών, και τις η ωφέλεια ότι εφυλάξαμεν τα διατάγματα αυτού και ότι περιεπατήσαμεν πενθούντες ενώπιον του Κυρίου των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζομεν τους υπερηφάνους. Ναι, οι εργαζόμενοι την ανομίαν υψώθησαν. Ναι, οι πειράζοντες των θεών και αυτοί εσώθησαν. Τότε οι φοβούμενοι των Κύριων ελάλουν προς αλλήλους και ο Κύριος προσήχε και ήκουε και γράφει βιβλίον ενθυμίσεως ενώπιον αυτού περί των φοβουμένων των Κύριων και των ευλαβουμένων το όνομα αυτού. Και θέλουσιν είστε εμού, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, εν τη ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θέλω σπλαχνιστεί αυτούς, καθώς σπλαχνίζεται άνθρωπος των ιών αυτού, ως της δουλεύει αυτόν. Τότε θέλετε επιστρέψει και διακρίνει μεταξύ δικαίου και ασεβούς, μεταξύ του δουλεύοντος των θεών και του μη δουλεύοντος αυτών. Μαλαχίας, κεφάλαιο Δέλτα. Διότι ιδού έρχεται η μέρα, ή της θέλει καίει ως κλίβανος. Και πάντες οι υπερήφανοι, και πάντες οι πράττοντες ασέβιαν, θέλουσιν είστε άχυρον. Και η ημέρα η ερχομένη θέλει κατακαύσει αυτούς, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θέλει αφήσει εις αυτούς ρίζαν και κλάδων. Εις εσάς όμως, τους φοβουμένους το όνομά μου, θέλει ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με ίασιν εν τες πτέρυξιν αυτού. Και θέλετε εξέλθει και σκυρτήσει ως μοσχάρια της φάτνης. Και θέλετε καταπατήσει τους ασεβείς, διότι αυτοί θέλουσιν είστε σποδός υπό τα ίχνη των ποδών σας. Καθήν ημέραν εγώ κάμω τούτο, λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Ενθυμίστε τον νόμον του Μωυσέως του δούλου μου, τον οποίον προσέταξα εις αυτόν εν Χορίβ, δια πάντα τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τα σκρίσεις. Ιδού, εγώ θέλω αποστείλει προς εσάς Ηλίαν τον προφήτην, πριν έλθει η ημέρα του Κυρίου η μεγάλη και επιφανής. Και αυτός θέλει επιστρέψει την καρδίαν των πατέρων προς τα τέκνα και την καρδίαν των τέκνων προς τους πατέρας αυτών, μήποτε έλθω και πατάξω την γην με ανάθεμα.
3: Σαμουήλ Αλφα ή Βασιλιών Αλφα, κεφάλαιον Θήτα. Ήτο δε ανήρτης εκ του Βενιαμίν, ονομαζόμενος Κις, υιός του Αβιήλ, υιού του Σερόρ, υιού του Βεχοράθ, υιού του Άφια, ανδρός Βενιαμίτου, δυνατός εν ισχύ. Είχε δε ούτος υιόν ονομαζόμενος Σαούλ, εκλεκτόν και ωραίον. Και δεν υπήρχε μεταξύ των ιών Ισραήλ άνθρωπος ωραιότερος αυτού. Από τον όμον αυτού και επάνω εξήχεν υπερπαντός του λαού. Και αιώνι του Κις, πατρός του Σαούλ, εχάθησαν. Και είπεν ο Κις προς τον Σαούλ τον ιόν αυτού, «Λάβε τώρα μετά σου ένα των υπηρετών και σηκωθείς ύπαγε να ζητήσεις τασόνους». Και πέρασε δια του όρους Εφραήμ και πέρασε δια της γης Σαλισά, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Και πέρασαν δια της γης Σαλίμ, πλην δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε δια της γης Ιεμινή, αλλά δεν έβρικαν αυτάς. Ότε δε ήλθον εις την γην Σουφ, είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού τον μεταυτού, «Ελθέ και ας επιστρέψομεν, μήποτε ο πατήρ μου αφήσας την φροντίδα των όνων συλλογίζεται περί ημών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Ιδού τώρα εν την πόλη ταύτη είναι άνθρωπος του Θεού και ο άνθρωπος είναι ένδοξος. Πάνω ότι είπει γίνεται εξάπαντος. Ας υπάγομεν λοιπόν εκεί, ίσως φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών, την οποίαν πρέπει να υπάγομεν». Και είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, «Αλιδού θέλομεν υπάγει, πλην τι θέλομεν φέρει προς τον άνθρωπον, διότι ο άρτος εξέλιπεν εκ των αγγείων ημών, και δώρον δεν υπάρχει να προσφέρομεν εις τον άνθρωπον του Θεού. Τι έχομεν?» Και αποκριθείς πάλιν ο υπηρέτης προς τον Σαούλ είπε, «Ιδού ευρίσκεται εν τη χειρή μου εν τέταρτον σύκλου αργυρίου, το οποίον θέλω δώσει στον άνθρωπον του Θεού και θέλει φανερώσει εις ημάς την οδόν ημών. Το πάλε εν το Ισραήλ, οπότε της πήγαινε να ερωτήσει τον Θεόν, έλεγε ούτως, «Έρθετε και ας υπάγομεν έως εις τον βλέποντα, διότι ο σήμερον προφήτης εκαλείτο το πάλε ο βλέπον». Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον υπηρέτην αυτού, «Καλός ο λόγος σου, ελθέ ας υπάγομεν». Υπήγαν λοιπόν εις την πόλη όπου ήτο ο άνθρωπος του Θεού. Και ενώ ανέβαιναν των ανήφορων της πόλεως, έβρικαν κοράσια εξερχόμενα δια να αντλήσωσιν είδωρ. Και είπον προς αυτά, «Είναι εντάφθα ο βλέπον?» Και εκείνα απεκρίθησαν προς αυτούς και είπαν, «Είναι, ιδού εμπροστέ σου, τάχυνον λοιπόν, διότι σήμερον ήλθεν εις την πόλη, επειδή είναι σήμερον θυσία του λαού επί του υψηλού τόπου. Ευθύς όταν εισέλθετε εις την πόλη, θέλετε ευρύ αυτόν, πριν αναβεί εις τον υψηλόν τόπον δια να φάγει. Διότι ο λαός δεν τρώγει έως ου έλθει αυτός, επειδή ούτως ευλογεί την θυσία. Μετά ταύτα τρόγους είναι και κλειμένοι. Τώρα λοιπόν ανάβετε, διότι περί την ώραν ταύτην θέλετε ευρύ αυτόν». Και ανέβησαν εις την πόλη. Και ενώ εισήρχονται εις την πόλη, ιδού ο Σαμουήλ εξήρχετο ενώπιον αυτών δια να αναβεί εις τον υψηλόν τόπο. Είχε δε αποκαλύψει ο Κύριος προς τον Σαμουήλ μίαν ημέραν πριν έλθει ο Σαούλ λέγον, «Αύριο, περί την ώραν ταύτην, θέλω αποστείλει προς σε άνθρωπον επί γης Βενιαμίν και θέλεις χρήση αυτών άρχοντα επί των λαών μου Ισραήλ και θέλεις σώσει των λαών μου εκ χειρός των Φιλιστέων. Διότι επέβλεψα επί των λαών μου, επειδή η βοή αυτών ήλθεν εις εμέ». Και ότε ο Σαμουήλ είδε τον Σαούλ, ο Κύριος είπε προς αυτόν, «Ιδού ο άνθρωπος περί του οποίου σου είπα, ούτως θέλει άρχη επί των λαών μου». Τότε πλησίασε ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ στην πύλην και είπε, «Δείξον μη παρακαλώ, πού είναι η οικία του βλέποντος?» Και απεκρίθη ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ και είπε, «Εγώ είμαι ο βλέπον. Ανάβα εμπροστέν μου εις τον υψηλόν τόπον. Και θέλετε φάγει σήμερον μετέ μου, και το πρωί θέλω σε εξαποστείλει. Και πάντα όσα είναι εν την καρδία σου θέλω αναγγείλει προς σε. Περί δε των όνων τας οποίας έχασας ήδη τρεις ημέρας, μη φρόντιζε περί αυτών, διότι ευρέθησαν. Και προς τι να είναι πάσα η επιθυμία του Ισραήλ? Δεν είναι προς σε και προς πάντα τον οίκον του πατρός σου?» Αποκριθείς δε ο Σαούλ είπε, «Δεν είμαι εγώ Βενιαμίτης εκ της μικροτέρας των φυλών Ισραήλ, και η οικογένειά μου η ελαχίστη πασών των οικογενειών της φυλής Βενιαμίν? Γιατί λοιπόν λαλείς ούτω προς εμέ?» Και έλαβε ο Σαμουήλ τον Σαούλ και τον υπηρέτην αυτού και έφεραν αυτούς εις το οίκημα και έδωκεν εις αυτούς την πρώτην θέση μεταξύ των κεκριμένων, ή την εσύσαν περίπου 30 άνδρες. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον μάγειρον, «Φέρε το μερίδιον το οποίον σι έδωκα περί του οποίου σι είπα, φύλατε τούτο πλησίον σου». Και ύψωσεν ο μάγειρος την πλάτην και το επ' αυτήν και έθεσεν έμπροσθεν του Σαούλ. Και είπε ο Σαμουήλ, «Ιδού το εναπολυφθέν, θες αυτό εμπροστέν σου φάγε, διότι δια την ώραν ταύτην εφυλάχθη δια σε, ότε είπα, προσεκάλεσα τον λαόν». Και έφαγεν ο Σαούλ μετά του Σαμουήλ εν τη ημέρα εκείνη. Και αφού κατέβησαν εκ του υψηλού τόπου εις την πόλην, συνομίλησεν ο Σαμουήλ μετά του Σαούλ επί του δώματος. Και σηκώθησαν εν ωρίς. Και περί τα χαράγματα της ημέρας, εκάλεσεν ο Σαμουήλ τον Σαούλ όντα επί του δώματος λέγον, «Σηκώθητη δια να σε εξαποστήλω». Και σηκώθη ο Σαούλ και εξήλθον αμφότεροι αυτός και ο Σαμουήλ έως έξω. Καθώς δε κατέβαινον εις το τέλος της πόλεως, είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Πρόσταξον τον υπηρέτην να περάσει έμπροσθεν ημών». Και εκείνος επέρασε. Σι όμως στάθητη ο λίγον και θέλος η αναγγείλει των λόγων του Θεού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ι. Τότε έλαβεν ο Σαμουήλ την φιάλην του ελαίου και έχισεν επί την κεφαλήν αυτού και εφίλησεν αυτόν και είπε, «Δεν σε έχρισε Κύριος άρχοντα επί της κληρονομίας αυτού? Αφού αναχωρήσεις απ' εμού σήμερον, θέλεις ευρύ δύο ανθρώπους πλησίον του τάφου της Ραχήλ κατά το όριον του Βενιαμίν εν Σελσά. Και θέλω συνειπή προσέ, ευρέθησαν αιώνι τας οποίας υπήγες να ζητήσεις, και ιδού ο πατήρ σου αφήσας την φροντίδα των όνων υπερλυπείται δια σας λέγον, τι να κάμω περί του ιού μου? Και προχωρήσας εκείθεν θέλεις ελθεί έως της δριός του Θαβόρ και εκεί θέλουσι σε ευρύ τρεις άνθρωποι αναβαίνοντες προς τον Θεόν εις Βεθήλ, ο εις φέρον τρία ερήφια και ο άλλος φέρον τρεις άρτους και ο άλλος φέρον ασκόν ίνου. Και θέλουσι σε χαιρετήσει και σοι δώσει δύο άρτους, τους οποίους θέλεις δεχθεί εκ των χειρών αυτών. Μετά ταύτα θέλεις υπάγει εις των βουνών του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων, και όταν υπάγεις εκεί εις την πόλη, θέλεις απαντήσει άθροισμα προφητών, καταβαινόντων από του υψηλού τόπου, εν ψαλτηρίο και τυμπάνο και αυλό και κιθάρα έμπροσθεν αυτών και προφητευόντων. Και θέλει επέλθει επί σε πνεύμα Κυρίου, και θέλεις προφητεύσει με ταυτόν, και θέλεις μεταβληθεί εις άλλον άνθρωπα. Και όταν τα σημεία ταύτα έρθω συνεπισέ, κάμνε ό,τι δύνασαι, διότι ο Θεός είναι μετά σου. Και θέλεις καταβεί προεμού εις Γάλγαλα, και ειδού εγώ θέλω καταβεί προσέ, δια να προσφέρω ολοκαυτώματα, να θυσιάσω θυσίας ειρηνικάς. Πρόσμενε 7 ημέρας, έως σου έρθω προσέ, και σοι αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και ότε έστρεψε τα νότα αυτού δια να αναχωρήσει από του Σαμουήλ, ο Θεός έδωκεν εις αυτόν άλλην καρδίαν. Και ήρθαν πάντα εκείνα τα σημεία εν τη ημέρα εκείνη. Και ότε ήρθαν εκεί εις τον βουνό, ειδού άθροισμα προφητών συνήντησεν αυτόν. Και επήλθε επ' αυτόν πνεύμα Θεού και προφήτευσε μεταξύ αυτών. Και ως είδον οι γνωρίζοντες αυτών πρώτερον, και ειδού προεφύτευε μετά των προφητών, τότε έλεγεν ο λαός έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Τι είναι τούτο το οποίον έγινεν εις τον Υιόν του Κις, και Σαούλεν προφήτες, εις δε εκ των εκεί απεκρίθη και είπε, «Και τι είναι ο πατήρ αυτών, δια τούτο έγινε παροιμία, και Σαούλεν προφήτες, και αφού ετελείωσε προφητεύων, ήλθεν εις τον υψηλόν τόπον. Και είπεν ο θείος του Σαούλ προς αυτόν και προς τον υπηρέτην αυτού, «Πού πήγετε;» Και είπε, «Να ζητήσομεν τα σόνους». Και ότε είδομεν ότι δεν ήσαν, ήρθομεν προς τον Σαμουήλ. Και είπεν ο θείος του Σαούλ, «Ανάγγειλόν μη σε παρακαλώ, τι σας είπεν ο Σαμουήλ;» Και είπεν ο Σαούλ προς τον θείον αυτού, «Μας είπε με τα βεβαιότητος ότι ευρέθησαν αιώνι. Τον λόγον όμως περί της βασιλείας, τον οποίον ο Σαμουήλ είπε, δεν εφανέρωσεν εις αυτόν». Και συνήγαγεν ο Σαμουήλ τον λαόν προς τον Κύριον εις Μισπά. Και είπε προς τους Ιούς Ισραήλ, «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανεβίβασα τον Ισραήλ εξ Αιγύπτου και σας ελευθέρωσα εκ χειρός των Αιγυπτίων και εκ χειρός πασών των βασιλειών, έτινες σας κατέθλιμα. Και εσείς την ημέραν ταύτην απεβάλλετε τον Θεό σας, ώστι σας έσωσεν από πάντων των κακών σας και των θλίψεών σας, και είπετε προς Αυτόν, «Ουχή, αλλά κατάστησον βασιλέα εφ' ημάς. Τώρα λοιπόν παρουσιάστητε ενώπιον του Κυρίου κατά τα σφυλά σας και κατά τα σχυλιάρα σας». Και ότε έκαμεν ο Σαμουήλ πάσας τα σφυλάς του Ισραήλ να πλησιάσωσι, επιάστη η φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκαμε την φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει κατά τας οικογενείας αυτών, επιάστη η οικογένεια του Ματρί και επιάστη ο Σαούλ ο γιος του Κις. Εζήτησαν δε αυτόν και δεν ευρέθη. Όθεν εζήτησαν έτι παρά του Κυρίου, αν ο άνθρωπος έρχεται έτι εκεί. Και είπε Κύριος, ιδού αυτός είναι και κρυμμένος μεταξύ της αποσκευής. Τότε έδραμον και έλαβον αυτόν εκείθεν, και ότε εστάθη μεταξύ του λαού, εξήχεν υπερπάντα των λαών από τους ώμους αυτού και επάνω. Και είπεν ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, «Βλέπετε εκείνον τον οποίον έκλεξεν ο Κύριος, ότι δεν είναι όμοιος αυτού μεταξύ παντός του λαού;» Και πάσο ο λαός ηλάλαξε και είπε, «Ζήτω ο βασιλεύς». Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, «Τον τρόπον της βασιλείας, και έγραψεν αυτόν εν βιβλίο και έθεσεν έμπροσθεν του Κυρίου. Και απέλυσεν ο Σαμουήλ πάντα των λαών, έκαστον εις τον οίκον αυτού. Και ο Σαούλ ομοίως ανεχώρησεν εις τον οίκον αυτού εις Γαβά. Και υπήγε μετά αυτού εκεί τάγμα πολεμιστών, τον οποίο τα σκαρδίες είχε διαθέσει ο Θεός. Άνθρωποι όμως κακοί είπων, πώς θέλει σώσει ημάς ούτως? Και κατεφρόνησαν αυτόν και δεν προσέφεραν προς αυτόν δώρα. Εκείνος όμως έκαμνε τον κοφόν. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Α. Ανέβηδε Νάας ο Αμμονίτης και στρατοπέδευσεν εναντίον της Ιαβής Γαλαάδ. Και είπον πάντες οι άνδρες της Ιαβής προς τον Νάας, «Κάμε συνθήκην προς ημάς και θέλομεν σε δουλεύει». Και είπε προς αυτούς Νάας ο Αμμονίτης, «Με τούτο θέλω κάμει συνθήκην προς εσάς, να εξορίξω πάντα στους δεξιούς οφθαλμούς σας και να βάλω τούτο όνειδος επί πάντα τον Ισραήλ». Και είπαν προς αυτόν οι πρεσβύτεροι της Ιαβής, «Δώσεις ημάς 7 ημερών αναβολήν, δια να αποστήλωμεν μηνυτάς εις πάντα τα όρια του Ισραήλ, και τότε, εάν δεν είναι τις να μας σώσει, θέλομεν εξέλθει προς ε». Ήρθαν λοιπόν οι μηνυτέ εις Γαβά του Σαούλ και είπαν τους λόγους εις τα ότα του λαού. Και ύψωσαν πάσο λαός την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και ιδού ο Σαούλ ήρχε το κατόπιν της αγέλης εκ του αγρού. Και είπεν ο Σαούλ, τι έχει ο λαός και κλαίει? Και διηγήθησαν προς αυτόν τους λόγους των ανδρών της Ιαβής. Και επήλθεν επί τον Σαούλ πνεύμα Θεού, ότε ήκουσεν τους λόγους εκείνους. Και εξήφθη η οργή αυτού σφόδρα. Και έλαβε ζεύγος βοών και κατακόψας αυτούς εις τμήματα, απέστειλεν αυτά κατά πάντα τα όρια του Ισραήλ διαχειρός μηνυτών λέγον. Ώστις δεν εξέλθει κατόπιν του Σαούλ και κατόπιν του Σαμουήλ, ούτω θέλει γίνει εις τους βόας αυτού. Και επέπεσε φόβος Κυρίου επί των λαών και εξήλθον ως εις άνθρωπος. Και ότε απειρίθμισεν αυτούς εν Βεζέκ, οι Ισραήλ ήσαν 300.000 και οι άνδρες Ιούδα 300.000. Και είπαν προς τους ελθόντας μηνυτάς, ούτω θέλετε υπή προς τους άνδρας της Ιαβής Γαλαάδ. Αύριον, καθώς ο ήλιος θερμάνει, θελείστε εις εσάς σωτηρία. Και ήλθαν οι μηνυτέ και ανήγγυλαν προς τους άνδρας της Ιαβής και υπερεχάρισαν. Και είπαν οι άνδρες της Ιαβής, αύριον θέλουμε να εξέλθει προς εσάς και θέλετε κάνει συνθήκη εις ημάς παν ότι σας φαίνεται καλόν. Και την επαύριον δίρεσεν ο Σαούλ των λαών εις τρία τάγματα. Και εισήλθον εις το μέσον του στρατοπέδου εν την πρωινή φυλακή και επάταξαν τους αμμονίτας έως ου θερμάνει η ημέρα. Και οι αναπολιθέντες διεσκορπίστησαν ώστε ουδε δύο εξ αυτών δεν έμειναν ηνωμένοι. Και είπεν ο λαός προς τον Σαμουήλ, τι είναι εκείνος ως της είπεν ο Σαούλ θέλει βασιλεύσει εφ' ημάς? Παραδώσατε τους άνδρας δια να θανατώσομεν αυτούς. Και είπεν ο Σαούλ, δεν θέλει θανατωθεί ουδείς την ημέραν ταύτην, διότι σήμερον έκαμεν ο Κύριος σωτηρίαν εν το Ισραήλ. Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, έλθετε και ας υπάγομεν εις Γάλγαλα και ας εγγενήσομεν εκεί την βασιλείαν. Και υπήγεν πας ο λαός εις Γάλγαλα. Και εκεί έκαμον τον Σαούλ βασιλέα ενώπιον του Κυρίου εν Γαλγάλης. Και εκεί εθυσίασαν θυσίας ειρηνικάς ενώπιον του Κυρίου. Και εκεί εφράνθησαν ο Σαούλ και πάντες οι άνδρες Ισραήλ σφόδρα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε για αυτά τα ιερά γράμματα, Κύριε, όπως τα λέει ο Παύλος και όπως νιώθουμε και εμείς ότι είναι, Πατεράγια. Αυτά, Κύριε, που είναι δυνατά να μας ανοίξουν, Κύριε, οδός σωτηρίας, Πατεράγια. Θέλουμε, Κύριε, σήμερα το γράμμα, Κύριε, να γίνει πνεύμα, Κύριε, μέσα μας, Πατεράγια. Να κατανοήσουμε, να καταλάβουμε, Κύριε, σε πιο βαθύ σημείο, Πατεράγια, το θέλημά σου, Πατεράγια. Να μην είναι μέσα στο νου μας απλά, Πατεράγια, αλλά να περάσει μέσα στην καρδιά, Κύριε, μέσα στο πνεύμα, Πατεράγια. Να μην σε ευχαριστούμε, Κύριε, μόνο με την ακοή μας, Πατεράγια, αλλά βάζοντας, Κύριε, σε εφαρμογή, Κύριε, το θέλημά σου, Πατεράγια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Όπως σε κάθε κοινωνία, έτσι και σε αυτήν θα μιλήσουμε για τη θυσία, γιατί ο Κύριος είπε ότι κάθε φορά που το κάνουμε αυτό είναι να φέρνουμε σε ανάμνηση αυτή τη μοναδική θυσία του Κυρίου μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που κάθε φορά μας ανοίγει πιο βαθιά πράγματα, πιστεύω, γιατί ο Κύριος έχει ένα ζήλο να μας φτάσει μέχρι τέλους. Αμήν. Θα δούμε μέσα από το παράδειγμα της Αμπέλου σήμερα και θα δούμε και τα όνειρα που είδε ο Ηνοχός και ο αρχιερατοποιός του Φαραώ. Πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο 15 κεφάλαιο. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 8 θα διαβάσω και λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι η Άμπελος». Και μας σημαίνει αυτό όταν ξέρουμε ότι είναι το αμπέλι και για το κλίμα, βλέπουμε να πει σπέλια. Οπότε ο Κύριος μας δείχνει στην ουσία, αμήν, είναι εκεί που κάθε αμπέλι, τέρας μου, είναι ο Γιώργος. Θέλει να μας δείξει από αυτή την κατάσταση που είχαν

Κάθε μπέλη τέρας μου είναι ο Γιώργος. Θέλει να μας δει από αυτή την κάρτα που είχαν καρπό, καθίζει αυτό καρπό. Βλέπουμε λοιπόν και του παρόμοιου σαν τον αμπελό. Όταν φυτεύεις αμπέλια, τι περιμένεις? Να σου φέρει μια, δεν φέρνει καρπό. Μας λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τι το κάνει ο Γιώργος. Είναι φυσιο,

σαν ένα κλίμα, πρέπει να φέρω καρπό για ποιον? Για τον Κύριό μου. Ο Κύριος βλέπει το κάθε κλίμα ξεχωριστά και περιμένει αυτό τον καρπό. Όταν λοιπόν ένα κλίμα, ο Κύριος με ανή θέλει να φέρει ακόμα τι? Περισσότερο. Έχει ζήλο ο Κύριος για μας. Αμήν. Μας βλέπει ότι αποδίδουμε, κατανοούμε το πνεύμα Του, κατανοούμε το θέλημά Του, και ο Κύριος που θέλει να κάνει σε μας είναι να φέρουμε ακόμα περισσότερο καρπό. Και τι κάνει ο Κύριος? Τι κάνει? Μας κλαδεύει, λέει. Το κλαδεύει ο Κύριος το κλίμα Του. Αμήν. Δηλαδή και κόβει κλαδιά. Έχετε δει, σας το έχω ξαναπεί αυτό, το χειμώνα νομίζω Ιανουάριο είναι που κλαδεύουν τα όλα. Ο Γεωργός τι τα έχει κάνει? Τα έχει κλαδεύσει. Βέβαια έχουμε κι εμείς μια κλιματαριά εκεί στο πάρκινγκ που είναι τα αυτοκίνητα, είναι άγρια, δεν ανήκει σε κανέναν, είναι κάτω, έχει απλώσει κακομία. Ή αυτή εδώ πέρα που έχουμε και μία απέναντι, αυτή την κλιματαριά. Υπάρχει περίπτωση να φέρει καρπό? Και αν φέρει αυτός ο καρπός, τι θα είναι? Λίγος, αδύναμος. Γι' αυτό μας λέει

Πώς, τι μας κάνει στην ουσία? Μας κλαδεύει. Μας κόβει. Έρχεται ο Κύριος και μας κλαδεύει. Την περασμένη φορά είδαμε την ιδιότητα του λόγου, ότι έρχεται και μας πλένει, μας καθαρίζει. Αμήν. Δηλαδή, ο στόχος του λόγου είναι να βγάλει οτιδήποτε μέσα μας δεν έχει να κάνει με το Θεό. Είτε είναι περήφανο, είτε είναι εγωιστικό, είτε είναι σαρκικό. Για να μπορέσουμε να φέρουμε περισσότερο καρπό στον Κύριο. Το θέλουμε, αδερφοί, αυτό? Γι' αυτό ο Κύριος μας προσκαλεί να μείνουμε μέσα στο λόγο του, να μείνουμε μέσα σε αυτόν. Και γι' αυτό λέει παρακάτω αυτό που μας λέει μέσα τώρα. Λέει, τώρα εσείς είστε καθαροί για τον λόγο τον οποίο ελάλησα προς εσάς. Μιλάει στους μαθητές του, και λέει, μείνατε εγώ εν ημίν. Εάν δεν μείνει εν τη άμπελο, ούτως ουδε εσείς εάν δεν μείνετε εν ημίν. Δεν μπορεί, λέει, το κλίμα να φέρει καρπό εάν δεν μείνει μέσα στο αμπέλι. Το παρομοιάζει ο Κύριος αυτό και λέει, εάν λοιπόν δεν μείνετε μέσα σε μένα, δεν μπορείτε να φέρετε καρπό. Εάν λοιπόν δεν μπορούμε να μείνουμε μέσα στο λόγο, δεν μπορούμε να αφήσουμε το λόγο να μας κλαδεύσει, δεν αφήσει κάποια στιγμή να φέρει. Πάρα πολλοί προσπαθούν, αλλά δεν γίνεται. Γιατί αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να αφήσουμε τον λόγο να έρθει, μας κλαδέψει. Αυτός ξέρει τι είναι σωστό και τι δεν είναι σωστό. Ο Κύριος έχει βάλει πάδι. Δεν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας λογική και τη δικιά μας αντίληψη. Δεν είναι σύμφωνο με τη δικιά μας βουλή, αλλά είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κυρίου. Αμήν. Οπότε, ό,τι δεν συμφωνεί με το λόγο, ό,τι δεν συμφωνεί με τη σάρκα μου, εγώ τι πρέπει να κάνω? Εφόσον βλέπω ο λόγος δεν συμφωνεί με τη σάρκα μου, να την κλαδέψω. Δεν συμφωνεί ο λόγος. Το λόγο δεν γίνεται να τον αλλάξω. Άρα πρέπει να αφήσω το λόγο, τι να με κάνει, να κόψει τη σάρκα μου. Και ποιος είναι ο στόχος του Κυρίου? Ο στόχος του Κυρίου είναι να γίνω ένας καλύτερος, αν μπορώ να το πω, άνθρωπος. Αμήν. Να φτάσω αυτό που θέλει ο Κύριος. Να φτάσω σε αυτό το επίπεδο που θέλει ο Κύριος. Θα λέμε με λίγο απλά λόγια. Και λέει, εάν της δεν μένει εν εμή, ρίπτεται έξω ως το κλίμα και ξηραίνεται. Και με αυτόν τον τρόπο είναι που δοξάζεται ο Πατέρας. Ποιος είναι ο τρόπος που δοξάζεται ο Πατέρας? Λέει, να φέρουμε καρπό πολύ. Και αν φέρουμε καρπό πολύ, αυτό θα είναι το αποτέλεσμα, να είμαστε μαθητές του. Δηλαδή, εφόσον ακούμε το λόγο του, απλά μαθηματικά, εφόσον ακούμε το λόγο του, τότε θα είμαστε αληθινά μαθητές του. Αν αρχίσουμε και τα συνδέουμε λίγο, αν βλέπουν οι άνθρωποι την αγάπη που έχετε και την ενότητα να μεταξύ σας, θα λένε ότι είστε αληθινά μαθητές μου. Και αυτό είναι ένα αποτέλεσμα του κλαδέματός μας, ώστε να φέρουμε καρπό μπροστά, αμήν, κάτω. Λέει τώρα στο Δευτερονόμιο, στο 31 και 28, είναι καλή εκεί ο Μωυσής τους πρεσβυτέρους πλέον για να τους μιλήσει, για να τους πει τα τελευταία λόγια που, ή τις τελευταίες οδηγίες που έπρεπε να πει στους πρεσβυτέρους του Ισραήλ. Να μπει μέσα στη γη της επαγγελίας των Ισραηλιτών, και έρχεται η ώρα που ο Μωυσής έπρεπε να φύγει. Του είπε ο Κύριος ότι είναι η ώρα να φύγεις. Έπρεπε να καλέσει μπροστά τον Ιησού του Ναβί, να πει ίσχυε και ανδρίζω, αυτός είναι ο ηγέτης σας από εδώ και πέρα. Μετά έπρεπε να καλέσει και τους πρεσβυτέρους για να μπορέσει να προχωρήσει ο λαός μπροστά. Και παρομοιάζει τώρα ο Κύριος μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση, παρομοιάζει τον Ισραήλ σαν ένα μπέλι. Μέσα στην Παλαιά Διαθήκη το βλέπουμε αυτό συνέχεια. Συνέχεια αυτό, να παρομοιάζει το λαό Ισραήλ σαν ένα μπέλι. Θέλω λίγο να τα κατανοεί ο ενοχός και να το καταλάβουμε όλο αυτό. Και λέει τώρα εδώ στο Δευτερονόμιο, όλο αυτό αν το διαβάσουμε από την αρχή είναι στην ουσία ένας ύμνος. Και στο τέλος λέει, συνάξατε προς εμέ πάντα στους πρεσβυτέρους των φυλών σας και τους άρχοντάς σας, για να λαλήσω τους λόγους τούτους εις επίκον αυτών και να επικαλεστώ τον ουρανό και τη γη μάρτυρες εναντίον αυτών. Και λέει, επειδή εξεύρω ότι μετά το θάνατό μου εξάπαντος θέλετε διαφθαρεί και εκκλίνετε από τη σοδού την οποία προσέταξα σε εσάς και θέλω εσείς

Σέβει τα κακά εις τις έσκατας κατά ημέρες, επειδή θέλετε πράξη κακά ενώπιον του Κυρίου, ώστε να παροργήσετε αυτόν με τα έργα των χειρών σας. Και λάλλεις έως του τέλους. Και νομίζω ότι στο επόμενο, ναι, είναι στο επόμενο αυτό, μιλάει ο Κύριος αυτή την οδό και δείχνει ποιος είναι ο βράχος κτλ. Κτλ. Και στο τέλος μιλάει, στο 13 δείχνει ένα παράδειγμα, λέει: ανέβασε αυτούς από τα έξοχα μέρη της γης και έφαγαν τα γεννήματα των αγρών και θύλασε αυτούς μέλι εκ της πέτρας και έλαιον εκ της σκληράς πέτρας. Δείχνει όλη την ιστορία του λαού Ισραήλ που τους έβγαλε μέσα από την Αίγυπτο, τους οδήγησε μέσα στη γη Χαναάν. Τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, τις ευλογίες που είχε ο Κύριος να τους δώσει μέσα στη γη Χαναάν. Όμως εδώ βλέπουμε ότι ο λαός αποστρέφεται τον Κύριο. Θυμόμαστε ότι ενώ ο Κύριος έδωνε τον νόμο, αυτοί φτιάχνανε το τάβρο και λέει στο 17, λέει, θυσίαζαν εις δαιμόνια, ουχή εις τον Θεό, εις θεούς τους οποίους δεν εγνώριζαν, εις νέους θεούς, νεωστείς εις αχθέντας τους οποίους δεν ελάτρευαν οι πατέρες σας. Και λέει το δε βράχο το γεννήσαντά σε εγκατέλειπες και λησμόνισαν τον Θεό, τον πλάσαντά σε. Και είδε ο Κύριος και απεστράφει αυτούς, διότι παρόργησαν αυτόν οι ιοί αυτού και θυγατέρες αυτού. Και δείχνει παρακάτω ότι ο Κύριος τους βλέπει σαν ένα μπέλι παρακάτω. Λέει στο 32, επειδή εκ της άμπελου των Σοδόμων είναι η άμπελος αυτών. Και εκ των αγρών της Γομόρας είναι σταφύλι χωλής. Η βοτρής αυτών πικρή. Ο ίνος αυτών φαρμάκιο. Δρακόντων και ανίατος ιός ασπίδος. Βλέπει ότι ενώ θα έπρεπε να είναι ένα αμπέλι, καρποφόρο, οι ρίζες του ήταν από τα Σόδομα και τα Γόμορα. Και μάλιστα το κρασί αυτό που έβγαζε ήταν πάρα πολύ πικρό, πάρα πολύ κολλή είχε αυτό. Και ξέρετε, στον Κύριο δώσανε στο σταυρό επάνω, τι του δώσανε? Κολλή. Να δούμε πώς συνδέονται όλα αυτά. Υπάρχει λοιπόν το αίμα που παρουσιάζεται με το καρπό αυτό της αμπέλου, γι' αυτό μιλάμε για το αμπέλι, γιατί ο Κύριος τι περιμένει? Περιμένει αυτό το καρπό της αμπέλου, περιμένει. Και υπάρχει από το οσίτος που έχει να κάνει με την ενότητα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές για το σιτάρι, το πώς το μαζεύουν, το πώς το ξεχωρίζουν από το άχυρο, όταν έρχεται η ώρα να το λυκνίσουν. Αυτό που κάνανε για να το ξεχωρίσουν από το άχυρο είναι ότι πηγαίναν, και τα είδαμε και αυτά και στους Κρητές, ότι έπρεπε να πιάσουν, είναι κάτι που είναι σαν, πώς να το πω αυτό, σαν την τρίαινα αυτή, το σηκώνουν ψηλά, το πετάνε στον αέρα, μια μέρα που φυσάει ο αέρας παίρνει τα άχυρα και πέφτει κάτω το σιτάρι, και ξεχώριζαν σε θλιπτή το αλεύρι, και μετά για να γίνει το ψωμί αυτό το άζυμο που έχει το κάθε κομματάκι και να γίνει ένα σώμα. Αμήν, μαζί με το νερό και το λάδι και το αλάτι. Και το σιτάρι θέλει να μας δείξει πιο πολύ την ενότητα του σώματος. Μια ενότητα που ποτέ δεν την... Μια ενότητα που ο Θεός την ήθελε να θυσία του και ποτέ δεν μπορούσε ο άνθρωπος αυτό να το καταλάβει. Σκεφτείτε, όταν ξεκίνησε ο Κύριος με τους 12 πατριάρχες του Ισραήλ, δηλαδή τι έκανε ο Κύριος? Άρχισε να διαμορφώνει το λαό Ισραήλ μέσα από 12 πατέρες, τις φυλές του Ισραήλ. Ενός έθνου υπήρχε ανάμεσα τους. Ανάμεσα στους 12 αδέρφια ήταν. Αμήν. Μπορεί να ήταν από μια μητέρα και η άλλη μισή να ήταν από άλλη μητέρα, άλλη να ήταν από δούλες, από υπηρέτριες, αλλά ο πατέρας μας λέει πολλά αυτό. Σαν τύπος. Όποιοι μπορούν να το καταλάβουν, να το κατανοήσουν. Δεν είναι η ώρα αυτή. Ο πατέρας ήταν κοινός. Αμήν. Και βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ είδε όνειρο. Ένα όνειρο είδε. Που είδε τα στάχια αυτά και το στάχι του πατέρα και της μητέρας και τα δράγματα αυτά από τα στάχια και τα υπόλοιπα 11 να προσκυνούν αυτό. Και βλέπετε πόσο μίσος ξεσήκωσε αυτό στα αδέρφια. Αμήν. Ξεσήκωσε πόσο μίσος.

Ίσως στα αδέρφια. Και σκεφτήκαν, λέει, να φωνεύσουν αυτόν. Η σκέψη τους λοιπόν τι ήταν? Να το σκοτώσουν. Εάν δεν βρισκόταν ο Ρουβίν, δεν θα είχαν σταματήσει. Είναι έτσι? Δεν θα είχαν σταματήσει. Ο Ρουβίν τους σταμάτησε, ο Ρουβίν τους ημέρωσε, θα λέγαμε. Και μετά όταν ο Ρουβίν έφυγε, βλέποντας ο Ιούδας Ισμαηλίτες, βγάλαν τον Ιωσήφ και τον πουλήσαν. Θυμάστε όταν έγινε αυτή η περίπτωση με την Δίνα, την κόρη του Ιακώβ. Κάποια στιγμή πήγε, θα μπορούσαμε να πούμε, σε ένα πανηγύρι και την είδε ο Σιχέμ, ο γιος του Αμόρ, που ήταν ένας άρχοντας. Πήγε μαζί της, μετά θέλοντας να φτιάξει όλη αυτή την κατάσταση, πήγε να βρει τον πατέρα, τον Ιακώβ, να του πει για όλη αυτή την κατάσταση, για να παντρευτεί την Δίνα.

Πρέπει να αλλάξει, πρέπει να κάνετε περιτομή, να δεχτείτε το Θεό του Ισραήλ για να μπορέσουμε να σας δώσουμε τη δύναμη. Ήταν μια ιδέα που ήταν δική τους. Αλλά λέει ότι είχαν δόλο μέσα τους. Βλέπετε ότι τον πατέρα τους δεν τον υπακούγαν. Δεν είχαν υπακοή στον πατέρα τους. Και βλέπουμε αργότερα όταν ο Ιακώβ έδινε ευλογίες, αν μπορούσαμε να πούμε, στα παιδιά τους, λέει επικατάρατος ο θυμός τους. Τους καταράστηκε, έφερε κατάρα όλο αυτό. Παρόλα αυτά ο Σιχέμ το δέχτηκε και όλος ο λαός το δέχτηκε, κάνανε περιτομή. Και την τρίτη μέρα που υπήρχε πάρα πολύ πόνος και ήταν άρρωστοι άνθρωποι, πήγε ο Σιμεών μαζί με τον Οσανόλους. Αυτοί είναι οι πατέρες και θα μπορούσαμε να πούμε ο Ιούδας πήγε με την Θάμα γιατί δεν έδωνε τα παιδιά, δεν έδωνε τα παιδιά του. Βλέπουμε αδερφοί να υπάρχει καμία ενότητα εκεί πέρα. Όμως αυτό που θέλει να κάνει είναι να φέρει ενότητα στο σώμα του. Θέλει να φέρει ενότητα στο σώμα του. Λέει στους Γαλάτας, το 5 κεφάλαιο, μιλάει στο 19 και λέει φανερά δεν είναι τα έργα της σάρκας, τα οποία είναι μοιχεία, είναι πορνεία, καθαρσία, είναι ασέλγια, είναι ειδωλατρία, είναι φαρμακεία, είναι έκτρες, είναι έρηδες, είναι ζηλοτυπίες, είναι θυμοί, είναι μάχη, κοστασίες, είναι αιρέσεις, φθόνη, μέθε, κόμη και τα ομοία του, περί των οποίων σας προλέγω καθώς προείπουν ότι οι τατι αυτά πράττοντες βασιλεία Θεού δεν θέλουσι κληρονομήσει. Όμως λέει, ο δε καρπός του πνεύματος, αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, Χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραότη, εγκράτεια, κατά των τιούτων δεν υπάρχει νόμος. Όσοι δεν είναι του Χριστού εσταύρωσαν τη σάρκα, ομού με τα πάθη και τις επιθυμίες. Τι λέει λοιπόν, ο καρπός, δηλαδή αυτό είναι ο Κύριος να βγάλει το αμπέλι του, αμήν, τι καρπός είναι να έχουμε. Είναι εύκολο να έχουμε διχοστασίες. Είναι εύκολο να μαλώνουμε, είναι εύκολο να έχουμε ζήλιες. Όλα αυτά είναι εύκολα. Ο Θεός περιμένει τον καρπό μας, αδερφοί. Αμήν. Περιμένει καρπό. Και για να το δείξει αυτό, όπως είπα και στην αρχή, το αφιερώνω το κήρυγμα στον Κύριό μας πρώτα απ' όλα, που κάτι συνέχεια μέτρωγε σε αυτό το όνειρο του αρχινοχώου και του αρτοποιού του Φαραώ, και ήξερα πως έχει να κάνει με την κοινωνία, όμως δεν μπορούσα να το συνδέσω και ήταν τόσο απλό. Ο Κύριος έχει έναν όμορφο και περίεργο τρόπο να στα ανοίξει τον καιρό που πρέπει, τον καιρό που θέλει. Αμήν. Και μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τόσο ο αρχινοχός όταν βρέθηκε μπροστά στον Ιωσήφ και ο αρχιαρτοποιός είχαν δει ένα όνειρο. Ξέρετε, μέσα στην ιστορία του Ιωσήφ, αν και λέμε ότι ο Ιωσήφ έχει δει πολλά όνειρα, το λέμε ότι είναι ο άρχοντας, ο πρίγκιπας των ονείρων, έχει βγει και έργο, δεν έχει πολλά όνειρα. Δύο δικά του είναι, τα δύο είναι τα δικά του. Έχει δει ένα Φαραώ και δύο τα υπόλοιπα. Δηλαδή είναι μέσα στην ουσία, είναι πέντε όνειρα. Όμως μας δείχνει ότι κανείς δεν μπορεί να ερμηνεύσει τα όνειρα παρά μόνο ποιος. Ο Κύριος. Αμήν. Κανένας άλλος. Και το μεγαλείο είναι ότι μέσα στα όνειρα μπορεί ο Κύριος να σου δείξει αυτό που σε αφορά και να σου δείξει και το μέλλον, να σε διδάξει μέσα από αυτό. Θέλουμε να τα δούμε λίγο τα όνειρα, αδερφοί. Μπορούμε να κοιμηθούμε λίγο να τα δούμε κι εμείς αυτά τα όνειρα. Σήμερα θα μας κάνουν τα παιδάκια μία ανάλυση αυτών των ονείρων και προσπάθησε πέρα από την παράσταση αυτή που θα μας δώσουν τα παιδάκια να κοιτάξουμε τα όνειρα. Αμήν. Θέλω να βάλω τα παιδιά μας να είναι ενεργά μέσα στην Εκκλησία. Είτε έχουν να κάνουν με τα κηρύγματα, είτε έχει να κάνει με τους ύμνους και όλα. Και θα δούμε τα παιδιά μας λοιπόν να παρουσιάζουν

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Στην αρχή λοιπόν λέει το όνειρο ο αρχινοχός τον Ιωσήφ και του λέει αυτά που είδε. Αυτό λοιπόν που είδε ήταν, λέει, ότι είδε λοιπόν ένα όνειρο και του το εξηγούσε, του το έλεγε του Ιωσήφ και λέει είδα στην αρχή ένα μπέλι με τρεις κλάδους. Βλέπω, λέει, ότι οι κλάδοι άνθησαν, έβγαλαν το σταφύλι και όταν ορίμασε το σταφύλι, ακούστε τα λόγια, όταν ορίμασε το σταφύλι, το πήρα στα χέρια μου, πήγα μπροστά στο Φαραώ, έπιασα το ποτήρι και έσφιξα το σταφύλι και του έδωσα να πιει από αυτό το κρασί. Αμήν. Ας δούμε και το δεύτερο όνειρο και μετά τα ερμηνεύουμε. Το άρεσε η ερμηνεία του Αρτοπιού και ήθελε να πει και αυτό στο δικό του όνειρο. Βλέπει λοιπόν και ο Αρτοπιός ένα όνειρο. Το όνειρο τι ήτανε, ότι είχε, λέει, τρία κάνιστρα επάνω στο κεφάλι του. Και τα κάνιστρα είχαν όλα, λέει, τα φαγητά από τα αρτοποιήματα που τα έπαιρνε μπροστά στο Φαραώ. Τρία λευκά κάνιστρα. Και ήρθαν τα πετεινά του ουρανού και φάγανε το ένα κάνιστρο που ήταν πάνω από τα υπόλοιπα και φάγανε ό,τι υπήρχε σε αυτό το κάνιστρο. Στο όνειρο αυτό ο Αρτοπιός δεν έφτασε ποτέ στο Φαραώ. Και γεννιέται τώρα εκεί η ιδέα, έρχεται κάποιος και μου λέει εμένα, Μανώλη, είδα ένα όνειρο. Είδα ένα μπέλι με τρία κλίματα, με τρία, μάλλον κλαδιά, μια κλιματαριά με τρία κλαδιά. Και είδα αυτό και είχε σταφύλι πάνω και το πιάνω αυτό το σταφύλι και το σφίγγω και το έδωσα, ξέρω εγώ, στον Θεό. Τι ερμηνεία θα του δίνεις? Ο Ιωσήφ λέει, πες μου το όνειρο, γιατί η ερμηνεία ανήκει σε ποιον? Στον Κύριο. Δεν ήταν μια απλή ερμηνεία, αδερφή. Δεν ήταν μόνο για το μέλλον του Αρτοπιού ή του Ινοχώ. Ήταν για μας. Αμήν. Δεν υπάρχουν όνειρα μέσα στην Αγία Γραφή που να είναι μόνο για αυτούς. Τα όνειρα που βάζει ο Κύριος μέσα στο λόγο του είναι για όλους εμάς. Και θέλω να παρατηρήσετε, λέει πρώτα απ' όλα ότι είχε τρία κλαδιά. Και τι του είπε ο Ιωσήφ? Σε τρεις μέρες θα βρεθείς μπροστά στο Φαραώ. Και ο Φαραώ θα υψώσει την κεφαλή σου. Αμήν. Σε πόσο καιρό μετά Χριστού θα βρεθεί η Εκκλησία μπροστά στον Κύριο? Την τρίτη μέρα. Έχουμε μπει στην τρίτη μέρα. Έχουν περάσει 2000 ετήσια. Όλοι οι τύποι μας δείχνουν ότι είμαστε κοντά. Όλοι οι τύποι. Και θα βρεθείς μπροστά στον Κύριο. Τι έχεις να του δώσεις? Ο Κύριος περιμένει από την κλιματαριά σου τον καρπό. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Περιμένει από το κάθε κλίμα τον καρπό. Λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν ο άνθρωπος έχει φόνο μέσα του, έχει ζήλια, έχει έρηδα, έχει φθόνο, έχει κακία, έχει μίσος, βασιλεία των ουρανών δεν θα τη δει. Μας το λέει καθαρά μέσα στους Γαλάτες. Όταν ο άνθρωπος ζει μέσα στην πορνεία του, μέσα στην κακία του, μέσα στην ιδωλατρία του, δεν πρόκειται να δει η βασιλεία των ουρανών. Δεν παίζει ο Θεός. Δεν μας τα λέει απλά έτσι. Άρα ο Κύριος, σαν ένα καλό αμπέλι, σαν ένα καλό κλίμα που είσαι και σε έχει φυτέψει ο Κύριος, τι περιμένει από σένα? Καρπό. Περιμένει αγάπη, χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα, εγκράτεια. Αμήν. Αυτός είναι ο καρπός που περιμένει ο Κύριος. Και αυτόν τον καρπό μπορείς να τον προσφέρεις μόνο εσύ. Αλλά ξέρετε μέσα από πού βγαίνει αυτός ο καρπός. Μέσα από πού. Βλέπετε, δεν μας δείχνει στο όνειρο ότι πήγε ο αρχινοχός και έπιασε ένα μπουκάλι ή μια κανάτα και του βάλε κράση. Δείχνει μια δική του προσπάθεια. Έπιασε το σταφύλι. Και αυτό το σταφύλι τι το έκανε. Το έσφιξε με την παλάμη του. Η παλάμη με τι έχει να κάνει. Με τι έχει να κάνει. Με τα χαρίσματα. Τη βλέπουμε μέσα στον προφήτη Ηλία. Δεν είναι ο λόγος του Κυρίου, αδερφή, είναι σαν ένα παζλ που συγκεντρώνει τα κομμάτια για να δεις τελικά ότι αυτή είναι πραγματικότητα. Αυτό είναι. Για να τελειοποιηθεί ένας άνθρωπος, για να φέρει καρπό ένας άνθρωπος, πρέπει να υπηρετηθεί μέσα στο σώμα του, μέσα στην άμπελο. Γι' αυτό το είπαμε. Ο Ιησούς είναι η άμπελο και εμείς είμαστε τα κλίματα. Όταν λοιπόν ο Κύριος μου δίνει ένα κήρυγμα, δεν το δίνει απλά και μόνο για να ακούσουμε ένα όμορφο κήρυγμα. Αμήν. Ξέρετε, ένας άνθρωπος τέλος πάντων που είναι υπεύθυνος για να φέρει ένα μήνυμα, όποιος και αν είναι αυτός που ανεβαίνει εδώ πάνω, πρέπει να νιώθει την ευθύνη ότι πρέπει να αφήσει τον Κύριο να μιλήσει από μέσα του. Γιατί ο Κύριος θέλει τι να κάνει. Θέλει να μας υπηρετήσει. Θέλει να μας καθαρίσει. Θέλει να μας ετοιμάσει και να μας αγιάσει. Γι' αυτό μας υπηρετεί μέσα από τον Ευαγγελισμό. Είναι ανάγκη να υπάρχουν Ευαγγελιστές. Εάν δεν υπάρχουν Ευαγγελιστές, οι αποθήκες είναι άδειες. Θέλει λοιπόν ο Κύριος να υπάρχει ο Ευαγγελισμός, να ακούσει ο άνθρωπος. Θέλει μετά να έρθει ο άνθρωπος να υπηρετηθεί μέσα από το προφητικό χάρισμα, από το διδασκαλικό χάρισμα, από το αποστολικό χάρισμα, από το ποιμενικό χάρισμα. Για να μπορέσει αυτός ο άνθρωπος να φέρει τι τελικά. Τι να φέρει. Καρπό. Να τους. Εδώ είναι. Αμήν. Σκεφτείτε τον Κύριο. Έπρεπε ο Κύριος να φέρει μπροστά στον πατέρα κρασί. Αμήν. Έπρεπε ο Κύριος να τελειοποιηθεί, να γίνει υπάκουος. Εντελώς κάτω από τον νόμο. Τι λέτε. Τους άκουγε ο Κύριος στους Φαρισαίους. Ξέρετε κάποιοι σήμερα τι λένε. Μην είσαι μέσα στην εκκλησία και ο ποιμένα σου και το ένα και το άλλο. Ελεύθερα πνεύματα. Από διδασκαλία σε διδασκαλία. Από άνεμο σε άνεμο. Τι μ' αρέσει αυτό. Και δεν υπηρετεί το άνθρωπος ώστε να φέρει καρπό. Και θα το πω μετά αυτό. Τι λέτε, ο Ιησούς τους άκουγε τους Φαρισαίους. Τι λέει για τους Φαρισαίους. Λέει αυτά που λένε να τα του Κυρίου. Έπρεπε να... Αμήν. Να το δεχτεί. Αδερφοί, τι περιμένει από θυσία. Αν θυσιάσουμε τη σάρκα μας, τους εγωισμούς μας, τις καινοδοξίες μας, φτάνω, το δεν κάνω, άλλο που συμβολίζει. Είχε λέει τρία κάνιστρα.

0: Πώς καταστρέφει.
1: Ψουπ, ψουπ, ψουπ, ψουπ, ψουπ, ψουπ.
0: Και ξέρεις η Άρτεμη. Να μην σου πω για την Άρτεμη τι έχει κάνει. Μη μου πεις το. Ναι, μαμά, επιμένει, ξέρεις. Είναι, η Άρτεμη είναι αρτιοποίημα, συγγνώμη, του Κυρίου. Αμήν. Μην την εκθέτεις. Και δεν μιλάω μόνο για την Άρτεμη, για την κάθε Άρτεμη και για τον κάθε αδερφό. Μην τον εκθέτεις. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να καλύψεις. Αμήν. Να μπορούμε να καλύψουμε. Γι' αυτό ο Κύριος μας φέρνει αυτά τα σύμβολα. Μας τα υπενθυμίζει και μας λέει ότι ξέρετε κάτι, όταν θα έρθει ξανά η ώρα επάνω στον ουρανό, θα ξαναπιώ από αυτό το γέννημα της Αμπέλου. Ποιο γέννημα? Θα πάμε πάνω και θα πίνουμε κρασιά? Λέτε, μέχρι τώρα ο Κύριος μας απαγορεύει να μεθύουμε, αλλά εκεί εφόσον θα είμαστε Άγιοι, δεν θα μπορούμε να κάνουμε κανένα κακό. Ας πιούμε και ένα ποτηράκι. Λέει ο Κύριος στους αγγέλους, δεν θα έχουμε ανάγκη από φαγητά. Δεν πιστεύουμε στο μουσουλμάνο. Αυτό το Αμπέλι, αυτό που θέλει ο Κύριος είναι τη ζωή σου που την έχεις φέρει θυσία σε αυτόν. Αυτό θέλει ο Κύριος. Θέλει να το πιάσει με τα ίδια σου τα χέρια. Αμήν. Να μην είναι σαν το Αμπέλι, αυτό το Σοδόμων και το Γομόρων που διαβάζει. Περίμενε από το λαό Ισραήλ να πιει τι? Τι περίμενε από το λαό Ισραήλ να πιει? Κρασί. Τι του δώσανε? Ήδη. Κάνε ο Σίμων ο Κυριναίος και του δώσανε να πιει ξύδι, λέει, ανεμειγμένο με χολή. Και ο Κύριος δεν ήθελε να πιει εκείνη την ώρα. Ήθελε το μυαλό του να είναι τι? Καθαρό. Και όταν πια τελείωνε στο σταυρό και ένιωθε ότι το πνεύμα του ήταν έτοιμο να το παραδώσει, λέει ότι ήθελε να εκπνιτά. Λέει διψώ. Και μόλις είπε διψώ, τι του δώσανε στη δίψα του? Το λέμε στον ύμνο. Στη δίψα σου δώσα χολή. Αντί λοιπόν να του προσφέρει ο Ισραήλ το κρασί, αυτό τον καρπό που περίμενε ο Κύριος μετά από τόσα χρόνια, του δώσανε χολή. Η χολή με τι έχει να κάνει? Πικρία. Έχεις πικράνει τη χολή μου. Αμήν. Ο Κύριος λοιπόν δεν θέλει να του δώσουμε πικρία. Ο Κύριος θέλει να του δώσουμε τον καρπό του Πνεύματος. Αγάπη, Χριστότητα, αγαθοσύνη, πραότητα και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτά περιμένει. Αυτά μας έδωσε ο Κύριος πάνω στο Σταυρό. Τι μας έδωσε? Βλέπετε, λέει, είναι πικρό το ποτήρι που μου δίνεις να πιω. Τι του έδωσε να πιει ο Θεός? Κρασί για χολή. Χολή του έδωσε. Πικρία. Όλη η αμαρτία και όλη η κατάρα, όλη η πικρία ήρθε επάνω του. Και ο Κύριος το είπε για μας. Αμήν. Τώρα όμως περιμένει να πει μαζί μας αυτό τον ύμνο που έχει να κάνει με τον καρπό του Πνεύματος. Αυτό περιμένει ο Κύριος. Αμήν. Ας αφήσουμε λοιπόν το λόγο του να εργαστεί. Ξέρετε, ο τρόπος που κάνουμε την κοινωνία, βλέπετε, ο τρόπος που τον κάνει η θρησκεία, μέσα στην Ορθοδοξία τι είναι, ανακατεύει το αίμα μαζί με ένζημα που το απαγορεύει ο λόγος. Ο Κύριος εκείνη τη μέρα τους έδωσε να φάνε πρώτα και τους είπε αυτό είναι το σώμα μου που κόπτεται για σας. Γιατί το κάνει αυτό? Γιατί έχει λόγους να το κάνει. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε, γιατί αν τα αλλάξουμε όλα αυτά χάνουμε τις έννοιες, χάνουμε τον ιρμό του Πνεύματος που θέλει να μας ανοίξει ο Κύριος. Όταν λοιπόν ο Κύριος το ξεχωρίζει αυτό, είναι για να σου πει κάτι. Ότι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να φάμε το λόγο του άζυμο όπως μας τον έχει δώσει ο Κύριος. Αμήν. Εάν δεν μετέχουμε του λόγου, εάν δεν μετέχουμε της αλήθειας του λόγου, πώς θα πάμε στο αίμα του? Που έχει να κάνει με τι? Με τη θυσία. Έχει να κάνει με την αφιέρωση. Έχει να κάνει με το ότι πάμε τον καρπό αυτό και τον προσφέρουμε στον Κύριο. Να του προσφέρουμε τη ζωή μας. Εάν δεν το συλλάβεις μέσα στο λόγο, πώς θα το κατανοήσεις να το πράξεις? Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Γι' αυτό έχει βάλει ο Κύριος αυτή τη σειρά μέσα στο λόγο του. Ωραία, ας έρθουμε να ψάλουμε. Το καταλάβαμε? Να πάρουμε όλοι μας τη συνέστηση σήμερα κοινωνία. Αμήν.
2: Εκκλησία Χριστιανών.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στον ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Άκουσε παρακαλώ λίγο πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 53. Ποιος πίστεψε στο κήρυγμά μας? Και ο βραχίωνας του Κυρίου σε ποιον αποκαλύφθηκε? Επειδή ανέβηκε μπροστά του σαν τρυφερό φυτό και σαν ρίζα από ξερή γη. Δεν έχει είδος ούτε κάλος. Και τον είδαμε και δεν είχε ωραιότητα ώστε να τον επιθυμούμε. Καταφρονημένος και απορριμμένος από τους ανθρώπους. Άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθένειας. Και σαν άνθρωπος από τον οποίο κάποιος αποστρέφει το πρόσωπο. Καταφρονήθηκε και το θεωρήσαμε σαν ένα τίποτα. Αυτός στην πραγματικότητα βάσταξε τις ασθένειες μας και επιφορτίστηκε τις θλίψεις μας. Ενώ εμείς τον θεωρήσαμε τραυματισμένον, πληγωμένον από το Θεό και ταλαιπωρημένον. Αυτός όμως τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας. Ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας. Η τιμωρία που έφερε τη δική μας ειρήνη ήταν επάνω σε αυτόν. Και διαμέσου των πληγών του γιατρευτήκαμε εμείς. Όλοι εμείς πλανηθήκαμε σαν πρόβατα. Στραφήκαμε κάθε ένας στο δικό του δρόμο. Ο Κύριος όμως έβαλε πάνω σε αυτόν την ανομία όλων μας. Αυτός ήταν καταθλιμμένος και βασανισμένος, αλλά δεν άνοιξε το στόμα του. Φέρθηκε σαν αρνή σε σφαγή και σαν άφωνο πρόβατο μπροστά σε εκείνον που το κουρεύει. Έτσι δεν άνοιξε το στόμα του. Από κατάθλιψη και κρίση αναρπάχτηκε. Τη γενιά του όμως ποιος θα τη διηγηθεί? Επειδή αποκόπηκε από τη γη των ζωντανών ανθρώπων. Για τις παραβάσεις του λαού μου τραυματίστηκε. Και ο τάφος του διορίστηκε μαζί με τους κακούργους. Εν τούτης στο θάνατό του στάθηκε μαζί με τον πλούσιο. Επειδή δεν έπραξε ανομία, ούτε βρέθηκε δόλος στο στόμα του. Αλλά ο Κύριος θέλησε να τον βασανίσει. Τον ταλαιπώρησε. Αφού όμως δώσει στην ψυχή του προσφορά περί αμαρτίας, θα δει εγγόνια, θα μακρύνει τις μέρες του και το θέλημα του Κυρίου θα ευωδοθεί στο χέρι του. Θα δει τους καρπούς του πόνου της ψυχής του και θα χορτάσει. Ο δίκαιος δούλος μου θα δικαιώσει πολλούς διαμέσου της επίγνωσής του, επειδή αυτός θα σηκώσει τις ανομίες τους. Γι' αυτό θα του δώσω μερίδα μαζί με τους μεγάλους και θα μοιραστεί για λάφυρο τους ισχυρούς, επειδή παρέδωσε σε θάνατο τη ψυχή του και μαζί με ανόμους λογαριάστηκε. Και αυτός βάσταξε τις αμαρτίες πολλών και υπέρ των ανόμων θα μεσητεύσει. Ισαΐας, κεφάλαιο 54. Να εφρανθείς, ω στήρα, εσύ που δε γεννάς. Αναβόησε με αγαλίαση και να χαίρεσαι υπερβολικά, εσύ που δεν κυλοπονάς. Επειδή περισσότερα είναι τα παιδιά της ερημωμένης, παρά τα παιδιά εκείνης που έχει τον άνδρα, λέει ο Κύριος. Πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου και ας εκτείνουν τα παραπετάσματα των κατοικιών σου. Μη λυπηθείς. Μάκρυνε τα σχοινιά σου και στερέωσε τους πασάλους σου. Επειδή θα απλωθείς στα δεξιά και στα αριστερά και το σπέρμα σου θα κληρονομήσει τα έθνη και θα κάνει να κατοικηθούν οι ερημωμένες πόλεις. Μη φοβάσαι επειδή δεν θα κατασχυνθείς. Μην τρέπεσαι επειδή δεν θα ντροπιαστείς. Για το λόγο ότι θα λησμονήσεις την ντροπή της νιώτης σου και δεν θα θυμηθείς πλέον το όνειδο στη σχηρία σου. Επειδή ο άντρας σου είναι ο ποιητής σου, το όνομα του είναι ο Κύριος των δυνάμεων και ο λυτρωτής σου είναι ο Άγιος του Ισραήλ. αυτός θα ονομαστεί ο Θεός ολόκληρης της γης. Επειδή ο Κύριος σε κάλεσε ως γυναίκα εγκαταλειμμένη και θλιμμένη κατά το πνεύμα και γυναίκα νιώτης που αποβλήθηκε, λέει ο Θεός σου, σε εγκατέλειψα για λίγο καιρό, όμως με μεγάλο έλεος θα σε περισυλλέξω. Μέσα σε μικρό θυμό έκρυψα από σένα το πρόσωπό μου για μια στιγμή. Όμως με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, λέει ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Δεδομένου ότι αυτό είναι σε μένα σαν τα νερά του Νόε. Επειδή όπως ορκίστηκα ότι τα νερά του Νόε δεν θα έρθουν πλέον επάνω στη γη, έτσι ορκίστηκα ότι δεν θα είμαι πλέον σε θυμό εναντίον σου, ούτε θα σε ελέγξω. Επειδή τα βουνά θα μετατοπιστούν και οι λόφοι θα μετακινηθούν. Όμως το έλεος μου δεν θα εκλείψει από εσένα. Ούτε η διαθήκη της ειρήνης μου θα μετακινηθεί, λέει ο Κύριος, αυτός που σε ελεεί. Ω θλιμμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη, δες, εγώ θα στρώσω τις πέτρες σου από πορφυρένια μάρμαρα και θα βάλω τα θεμέλια σου από σάπφυρους και θα κάνω τις επάλξεις σου από αχάτι και τις πύλες σου από άνθρακες και ολόκληρο τον περίβολό σου από εκλεκτές πέτρες. Μάλιστα, όλη η γη σου θα είναι διδαχτή από τον Κύριο και η ειρήνη των γιών σου θα είναι μεγάλη. Θα στερεωθείς με δικαιοσύνη. Θα είσαι μακριά από την καταδυναστεία επειδή δεν θα φοβάσαι και από τον τρόμο επειδή δεν θα σε πλησιάσει. Δες, σίγουρα θα συγκεντρωθούν μαζί εναντίον σου, πάντως όχι από μένα. Όσοι συγκεντρωθούν μαζί εναντίον σου θα πέσουν από σένα. Δες, εγώ έκανα τον χαλκουργό που φυσάει τα κάρβουνα στη φωτιά και βγάζει το εργαλείο για το έργο του. Εγώ έκανα και τον πορθητή για να καταστρέφει. Κανένα όπλο που κατασκευάστηκε εναντίον σου δεν θα ευωδοθεί. Και κάθε γλώσσα που επρόκειτο να κινηθεί εναντίον σου θα την νικήσεις στην κρίση. Αυτή είναι η κληρονομία των δούλων του Κυρίου. Και η δικαιοσύνη τους είναι από μένα, λέει ο Κύριος. Μαλαχίας, τρίτο κεφάλαιο. Δέστε, εγώ στέλνω τον άγγελό μου και θα προπαρασκευάσει το δρόμο μπροστά μου. Και ο Κύριος που εσείς ζητάτε θα έρθει ξαφνικά στο ναό του. Ναι, ο άγγελος της Διαθήκης που εσείς θέλετε. Δέστε, έρχεται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αλλά ποιος μπορεί να υπομείνει την ημέρα της έλευσής του και ποιος μπορεί να σταθεί στην παρουσία του? Επειδή αυτός είναι σαν φωτιά του χωνευτή και σαν σμίγμα γναφέων και θα καθίσει σαν εκείνον που λιώνει και καθαρίζει το ασήμι και θα καθαρίσει τους γιους του Λεβί και θα τους στραγγίσει σαν το χρυσάφι και το ασήμι και θα προσφέρουν προσφορά στον Κύριο με δικαιοσύνη. Τότε η προσφορά του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ θα είναι αρεστή στον Κύριο, καθώς στις αρχαίες ημέρες και όπως στα προηγούμενα χρόνια. Και θα σας πλησιάσω για κρίση και θα είμαι μάρτυρας που σπέβδει ενάντια στους μάγους και ενάντια σε αυτούς που μιχεύουν και ενάντια στους επίορκους και ενάντια σε αυτούς που αποστερούν το μισθό του μισθωτού, που καταδυναστεύουν τη χείρα και τον ορφανό και αυτούς που αδικούν τον ξένο και αυτούς που δεν με φοβούνται, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Επειδή εγώ είμαι ο Κύριος, δεν αλλοιώνομαι. Γι' αυτό εσείς, η γη Ιακώβ, δεν απολεστήκατε. Από τις ημέρες των πατέρων σας αποχωριστήκατε από τα διατάγματά μου και δεν τα φυλάξατε. Επιστρέψτε σε μένα και θα επιστρέψω σε σας, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Όμως είπατε, με ποιο τρόπο θα επιστρέψουμε? Μήπως ο άνθρωπος θα κλέβει το Θεό? Εσείς όμως με κλέψατε. Και λέτε, σε τι σε κλέψαμε? Στα δέκατα και στις προσφορές. Εσείς είστε καταραμένοι με κατάρα. Επειδή εσείς με κλέψατε. Ναι, εσείς, ολόκληρο το έθνος. Φέρτε όλα τα δέκατα στην αποθήκη για να είναι τροφή στον οίκο μου. Και τώρα δοκιμάστε με σε τούτο, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Αν δεν σας ανοίξω τους καταράκτες του ουρανού και εκχαίω την ευλογία σε σας, ώστε να μην επαρκεί τόπος για αυτή. Και θα επιτιμήσω για χάρη σας αυτόν που καταφθείρει. Και δεν θα φθείρει τους καρπούς της γης σας. Ούτε η άμπελό σας θα απορρίψει πρόωρα τον καρπό της στο χωράφι, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Και θα σας μακαρίζουν όλα τα έθνη, επειδή εσείς θα είστε γη επιθυμητοί, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Τα λόγια σας ήσαν σκληρά εναντίον μου, λέει ο Κύριος. Και είπατε, τι μιλήσαμε εναντίον σου. Εσείς είπατε, είναι μάταιο να δουλεύει κάποιος στο Θεό. Και ποια η ωφέλεια ότι φυλάξαμε τα διατάγματά του και ότι περπατήσαμε πενθώντας μπροστά στον Κύριο των δυνάμεων. Και τώρα εμείς μακαρίζουμε τους υπερήφανους. Ναι, αυτοί που εργάζονται την ανομία υψώθηκαν. Ναι, αυτοί που πειράζουν το Θεό και αυτοί σώθηκαν. Τότε αυτοί που φοβόνταν τον Κύριο μιλούσαν αναμεταξύ τους και ο Κύριος πρόσεχε και άκουγε. Και γράφτηκε βιβλίο ενθύμησης μπροστά του για αυτούς που φοβόνταν τον Κύριο και σέβονταν το όνομά του. «Και θα είναι δική μου», λέει ο Κύριος των δυνάμεων, «κατά την ημέρα εκείνη, όταν εγώ ετοιμάσω τα πολύτιμά μου και θα τους σπλαχνιστώ όπως ο άνθρωπος σπλαχνίζεται το γιο του που τον δουλεύει. Τότε θα επιστρέψετε και θα διακρίνετε ανάμεσα σε δίκαιον και ασεβή, ανάμεσα σε εκείνον που δουλεύει το Θεό και εκείνον που δεν τον δουλεύει». Μαλαχίας, τέταρτο κεφάλαιο. Επειδή, δέστε, έρχεται η μέρα η οποία θα καίει σαν κλίβανος. Και όλοι οι υπερήφανοι και όλοι αυτοί που πράττουν ασέβεια θα είναι άχυρο. Και η ημέρα που έρχεται θα τους κατακάψει, λέει ο Κύριος των δυνάμεων, ώστε δεν θα τους αφήσει ρίζα και κλαδί. Σε εσάς όμως, που φοβάστε το όνομά μου, θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης με θεραπεία στις στερούγες του και θα βγείτε και θα σκυρτήσετε σαν μοσχάρια της φάτνης και θα καταπατήσετε τους ασεβείς και αυτοί θα είναι στάκτη κάτω από το πέλμα των ποδιών σας. Κατά την ημέρα που εγώ θα το κάνω αυτό, λέει ο Κύριος των δυνάμεων. Να θυμάστε τον ώμο του δούλου μου του Μωυσή που είχα προστάξει σε αυτόν στο Χορίβ για ολόκληρο τον Ισραήλ, τα διατάγματα και τις κρίσεις. Δέστε, εγώ θα σας στείλω τον Ηλία τον προφήτη, πριν έρθει η μέρα του Κυρίου, η μεγάλη και επιφανής. Αυτός θα επαναφέρει την καρδιά των πατέρων προς τα παιδιά και την καρδιά των παιδιών προς τους πατέρες τους. Μήποτε έρθω και πατάξω τη γη με ανάθεμα. Πρώτη Σαμουήλ, ένατο κεφάλαιο. Υπήρχε δε κάποιος άνδρας από το Βενιαμίν που ονομαζόταν Κις, γιος του Αβιήλ, γιου του Σερόρ, γιου του Βεχοράθ, γιου του Αφιά, άνδρα Βενιαμίτη, ισχυρός με δύναμη. Και αυτός είχε ένα γιο, εκλεκτό και ωραίο, που ονομαζόταν Σαούλ. Και δεν υπήρχε ωραιότερος άνθρωπος από αυτόν. Από τους ώμους του και επάνω προεξήχε από ολόκληρο το λαό. Και τα γαϊδούρια του Κις, του πατέρα του Σαούλ, χάθηκαν. Και ο Κις είπε στο Σαούλ, το γιο του, «Πάρε τώρα μαζί σου ένα από τους υπηρέτες και αφού σηκωθείς πήγαινε να αναζητήσεις τα γαϊδούρια». Και πέρασε μέσα από το βουνό Εφραήμ και πέρασε μέσα από τη γη Σαλισά, αλλά δεν τα βρήκαν. Και πέρασαν μέσα από τη γη Σααλίμ, όμως δεν ήσαν εκεί. Και πέρασε μέσα από τη γη Ιεμινή, αλλά δεν τα βρήκαν. Όταν όμως ήρθαν στη γη Σούφ, ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη που ήταν μαζί του, «Έλα και ας γυρίσουμε. Μήπως ο πατέρας μου, αφήνοντας τη φροντίδα των γαϊδουριών, συλλογίζεται για μας». Και εκείνος του είπε, «Δες, τώρα σε αυτή την πόλη υπάρχει ένας άνθρωπος του Θεού. Και ο άνθρωπος αυτός είναι ένδοξος. κάθε τι που θα πει γίνεται οπωσδήποτε. Ας πάμε, λοιπόν, εκεί. Ίσως μας φανερώσει το δρόμο μας, τον οποίο πρέπει να πάμε. Και ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη του, «Αλλά δες, θα πάμε, όμως τι θα φέρουμε στον άνθρωπο? Επειδή το ψωμί τέλειωσε από τα αγγεία μας και δώρο να προσφέρουμε στον άνθρωπο του Θεού δεν υπάρχει. Τι έχουμε?» Και απαντώντας πάλι ο υπηρέτης στο Σαούλ είπε, «Δες, βρίσκεται στο χέρι μου ένα τέταρτο σίκλου ασίμι που θα δώσω στον άνθρωπο του Θεού και θα μας φανερώσει το δρόμο μας». Τον παλιό καιρό, όταν κανείς πήγαινε να ρωτήσει το Θεό, έλεγε έτσι, «Ελάτε και ας πάμε μέχρι σε αυτόν που βλέπει». Επειδή ο σημερινός προφήτης τον παλιό καιρό αποκαλεί το «αυτός που βλέπει». Τότε ο Σαούλ είπε στον υπηρέτη του, «Καλός είναι ο λόγος σου. Έλα, ας πάμε». Πήγα λοιπόν στην πόλη όπου ήταν ο άνθρωπος του Θεού. Και ενώ ανέβαιναν τον ανήφορο της πόλης, βρήκαν κοριτσάκια που έβγαιναν για να αντλήσουν νερό. Και είπαν σε αυτά, «Είναι εδώ αυτός που βλέπει?» Και εκείνα αποκρίθηκαν σε αυτούς και είπαν, «Είναι, δες μπροστά σου. Κάνε λοιπόν γρήγορα, επειδή σήμερα έρθες στην πόλη, για το λόγο ότι σήμερα είναι θυσία του λαού επάνω στον υψηλό τόπο. Αμέσως μόλις μπείτε μέσα στην πόλη, θα τον βρείτε, πριν ανέβει για να φάει στον ψηλό τόπο. Επειδή ο λαός δεν τρώει μέχρι ότου έρθει αυτός, δεδομένου ότι αυτός ευλογεί τη θυσία. Ύστερα από αυτά τρώνε οι καλεσμένοι. Τώρα λοιπόν ανεβείτε, επειδή αυτή περίπου την ώρα θα τον βρείτε». Και ανέβηκαν στην πόλη, και καθώς έμπαιναν στην πόλη, να, ο Σαμουήλ έβγαινε μπροστά τους για να ανέβει στον υψηλό τόπο. Ο Κύριος όμως είχε αποκαλύψει στο Σαμουήλ μία μέρα πριν έρθει ο Σαούλ, λέγοντας, «Αύριο, αυτή την ώρα περίπου, θα σου στείλω ένα άνθρωπο από τη γη Βενιαμίν και θα τον χρήσεις άρχοντα επάνω στο λαό μου Ισραήλ και θα σώσει το λαό μου από το χέρι των Φιλιστέων. Επειδή επέβλεψα επάνω στο λαό μου, για το λόγο ότι η βοή τους ήρθε σε μένα». Και όταν ο Σαμουήλ είδε το Σαούλ, ο Κύριος του είπε, «Δες, ο άνθρωπος για τον οποίο σου είχα πει, αυτός θα άρχει επάνω στο λαό μου». Τότε ο Σαούλ πλησίασε στο Σαμουήλ στην πύλη και είπε, «Δείξε μου, παρακαλώ, πού είναι το σπίτι εκείνου που βλέπει?» Και αποκρίθηκε ο Σαμουήλ στο Σαούλ, «Εγώ είμαι εκείνος που βλέπει. Ανέβα μπροστά από μένα στον υψηλό τόπο και θα φάτε μαζί μου σήμερα και το πρωί θα σε εξαποστείλω και θα σου αναγγείλω όλα όσα έχεις στην καρδιά σου. Όσο για τα καϊδούρια που έχεις χάσει ήδη εδώ και 3 μέρες, μη φροντίζεις γι' αυτά, επειδή βρέθηκαν. Και σε ποιον είναι ολόκληρη η επιθυμία του Ισραήλ? Δεν είναι σε σένα και σε ολόκληρο τον οίκο του πατέρα σου?» Και αποκρινόμενος ο Σαούλ είπε, «Δεν είμαι εγώ ο Βενιαμίτης από τη μικρότερη από τις φυλές του Ισραήλ? Και η οικογένειά μου η πιο μικρή από όλες τις οικογένειες της φυλής του Βενιαμίν? Γιατί λοιπόν μιλάς έτσι σε μένα?» Και ο Σαμουήλ πήρε τον Σαούλ και τον υπηρέτη του και τους έφερε στο οίκημα και τους έδωσε την πρώτη θέση ανάμεσα στους καλεσμένους, που ήσαν περίπου 30 άνδρες. Και ο Σαμουήλ είπε στο μάγειρα, «Φέρε το μερίδιο που σου έδωσα, για το οποίο σου είχα πει, φύλαγε το κοντά σου». Και ο μάγειρας ύψωσε την πλάτη και το μέρος που ήταν πάνω σε αυτή και τα έβαλε μπροστά στο Σαούλ. Και ο Σαμουήλ είπε, «Δες αυτό που αναπέμεινε, βάλ το μπροστά σου, φάε. Επειδή για αυτή την ώρα φυλάχθηκε για σένα, όταν είπα, προσκάλεσα το λαό». Και ο Σαούλ έφαγε μαζί με τον Σαμουήλ εκείνη την ημέρα. Και αφού κατέβηκαν από τον υψηλό τόπο στην πόλη, ο Σαμουήλ συνομίλησε με τον Σαούλ επάνω στο δώμα. Και σηκώθηκαν ενωρίς, και γύρω στα χαράματα της ημέρας ο Σαμουήλ κάλεσε τον Σαούλ που ήταν πάνω στο δώμα, λέγοντας, «Σήκω να σε εξαποστείλω». Και σηκώθηκε ο Σαούλ και βγήκαν και οι δύο, αυτός και ο Σαμουήλ, μέχρι έξω. Και καθώς κατέβαιναν στο τέλος της πόλης, ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Να προστάξεις τον υπηρέτη σου να περάσει μπροστά μας». Και εκείνος πέρασε. «Εσύ όμως στάσου λιγάκι και θα σου αναγγείλω το λόγο του Θεού». 1 Σαμουήλ, 10 κεφάλαιο. Τότε ο Σαμουήλ πήρε τη φιάλη του λαδιού και έχισε λάδι επάνω στο κεφάλι του και τον φίλησε και είπε «Δε σε έχρισε ο Κύριος Άρχοντα επάνω στην κληρονομιά του. Αφού αναχωρήσεις από μένα σήμερα, θα βρεις δύο ανθρώπους κοντά στον τάφο της Ραχήλ προς το συνοριακό σημείο του Βενιαμίν στη Σελσά και θα σου πούν «Βρέθηκαν τα γαϊδούρια που πήγες να ζητήσεις». Και να, ο πατέρας σου, αφήνοντας τη φροντίδα των γαϊδουριών, υπερλυπάται για σας, λέγοντας «Τι να κάνω για το γιο μου». Και αφού προχωρήσεις από εκεί, θα έρθεις μέχρι τη βελανιδιά του Θαβόρ και εκεί θα σε βρουν τρεις άνθρωποι που ανεβαίνουν στο Θεό στη Βεθήλ, ο ένας φέρνοντας τρία κατσίκια και ο άλλος φέρνοντας τρία ψωμιά και ο άλλος φέρνοντας ένα σκι κρασί. Και θα σε χαιρετήσουν και θα σου δώσουν δύο ψωμιά, τα οποία θα δεχθείς από τα χέρια τους. Ύστερα από αυτά, θα πας στο βουνό του Θεού, όπου είναι η φρουρά των Φιλιστέων. Και όταν πας εκεί στην πόλη, θα συναντήσεις μια ομάδα από προφήτες, που θα κατεβαίνουν από τον υψηλό τόπο, με ψαλτήρι και τύμπανο και αυλό και κιθάρα μπροστά από αυτούς, και θα προφητεύουν. Και θα έρθει επάνω σου το πνεύμα του Κυρίου, και θα προφητεύσεις μαζί τους και θα μεταβληθείς σε άλλον άνθρωπο. Και όταν τα σημεία αυτά θα έρθουν επάνω σου, κάνε ό,τι μπορείς, επειδή ο Θεός είναι μαζί σου. Και θα κατέβεις πριν από μένα στα Γάλγαλα. Και δες, εγώ θα κατέβω σε σένα για να προσφέρω ολοκαυτώματα να θυσιάσω ειρηνικές θυσίες. Περίμενε 7 ημέρες μέχρι ότου έρθω σε σένα και σου αναγγείλω τι έχεις να κάνεις. Και όταν γύρισε τα νότα του για να αναχωρήσει από τον Σαμουήλ, ο Θεός του έδωσε μια άλλη καρδιά. Και όλα εκείνα τα σημάδια συνέβησαν εκείνη την ημέρα. Και όταν ήρθαν εκεί στο βουνό, να, τον συνάντησε μια ομάδα προφητών. Και ήρθε πάνω του το πνεύμα του Θεού και προφήτευσε ανάμεσά τους. Και καθώς το είδαν αυτό εκείνοι που τον γνώριζαν από πριν, και δέστε, προφήτευε μαζί με τους προφήτες, τότε ο λαός έλεγε καθένας στο διπλανό του, «Τι είναι αυτό που έγινε στο γιο του Κις, και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες?» Ένας μάλιστα από αυτούς που ήσαν εκεί αποκρίθηκε και είπε, «Και ποιος είναι ο πατέρας τους?» Γι' αυτό έγινε παροιμία, «Και ο Σαούλ ανάμεσα σε προφήτες?» Και αφού τελείωσε προφητεύοντας, ήρθε στον υψηλό τόπο. Και ο θείος του Σαούλ είπε σε αυτόν και στον υπηρέτη του, «Πού πήγατε?» Και είπε, «Να αναζητήσουμε τα γαϊδούρια». Και όταν είδαμε ότι δεν υπήρχαν, ήρθαμε στο Σαμουήλ. Και ο θείος του Σαούλ είπε, «Ανάγγελε μου, σε παρακαλώ, τι σας είπε ο Σαμουήλ?» Και ο Σαούλ είπε στο θείο του, «Μας είπε με σιγουριά ότι τα γαϊδούρια βρέθηκαν». Τον λόγο όμως για τη βασιλεία που του είπε ο Σαμουήλ δεν του τον φανέρωσε. Και ο Σαμουήλ συγκέντρωσε το λαό στον Κύριο, στη Μισπά, και είπε στους γιους Ισραήλ, «Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ. Εγώ ανέβασα τον Ισραήλ από την Αίγυπτο και σας ελευθέρωσα από το χέρι των Αιγυπτίων και από το χέρι όλων των βασιλειών που σας κατέθλιβαν. Και εσείς, αυτή την ημέρα, έχετε αποβάλει το Θεό σας, που σας έσωσε από όλα τα κακά σας και τις θλίψεις σας, και του είπατε, όχι, αλλά κατάστησε επάνω μας βασιλιά. Τώρα λοιπόν, να παρουσιαστείτε μπροστά στον Κύριο, σύμφωνα με τις φυλές σας και σύμφωνα με τις χιλιάδες σας». Και όταν ο Σαμουήλ έκανε να πλησιάσουν όλες οι φυλές του Ισραήλ, πιάστηκε η φυλή του Βενιαμίν. Και αφού έκανε τη φυλή του Βενιαμίν να πλησιάσει σύμφωνα με τις οικογένειές τους, πιάστηκε η οικογένεια του Ματρί. Και πιάστηκε ο Σαούλ, ο γιος του Κις. Και τον αναζήτησαν και δεν βρέθηκε. Γι' αυτό ζήτησαν επιπλέον από τον Κύριο αν ο άνθρωπος έρχεται ακόμα προς τα εκεί. Και ο Κύριος είπε, «Δέστε, αυτός είναι κρυμμένος ανάμεσα στην αποσκευή». Τότε έτρεξαν και τον πήραν απ' εκεί. Και όταν στάθηκε ανάμεσα στο λαό, προεξήχε από ολόκληρο το λαό, από τους ώμους του και πάνω. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο το λαό, «Βλέπετε εκείνον που ο Κύριος διάλεξε για βασιλιά, ότι δεν υπάρχει όμοιος του ανάμεσα σε ολόκληρο το λαό?»
2: Και ολόκληρος ο λαός αλάλαξε και είπε «Ζήτω ο βασιλιάς». Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό τον τρόπο της βασιλείας και τον έγραψε σε βιβλίο και το έβαλε μπροστά στον Κύριο. Και ο Σαμουήλ απέλυσε όλο το λαό, κάθε έναν στο σπίτι του. Και ο Σαούλ το ίδιο αναχώρησε στο σπίτι του στη Γαβάα και πήγε εκεί μαζί του ένα τάγμα πολεμιστών, την καρδιά των οποίων είχε προδιαθέσει ο Θεός. Μερικοί όμως, κακοί άνθρωποι, είπαν «Πώς θα μας σώσει αυτός?» και τον καταφρόνησαν και δεν του πρόσφεραν δώρα. Εκείνος όμως έκανε τον κουφό. 1 Σαμουήλ, 11ο κεφάλαιο. Ανέβηκε τότε ο Νάας, ο Αμμονίτης, και στρατοπέδευσε ενάντια στην Ιαβής Γαλάδ. Και όλοι οι άνδρες της Ιαβής είπαν στον Νάας, «Κάνε συνθήκη με μας και θα σε δουλεύουμε». Και ο Νάας, ο Αμμονίτης, είπε σε αυτούς, «Με τούτο θα κάνω συνθήκη με σας, να βγάλω το δεξί μάτι όλων σας και αυτό να το βάλω ως όνειδος επάνω σε ολόκληρο τον Ισραήλ». Και οι πρεσβύτεροι της Ιαβής του είπαν, «Δώσε μας 7 ημέρες αναβολή για να στείλουμε μηνυτές σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και τότε, αν δεν υπάρχει κάποιος να μας σώσει, θα βγούμε προς εσένα». Ήρθαν λοιπόν οι μηνυτές στη Γαβάα του Σαούλ και είπαν αυτά τα λόγια στα αυτιά του λαού. Και ολόκληρος ο λαός ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν. Και να, ο Σαούλ ερχόταν από το χωράφι πίσω από το κοπάδι. Και ο Σαούλ είπε «Τι έχει ο λαός και κλαίει?» Και του διηγήθηκαν τα λόγια των ανδρών της Ιαβής. Και ήρθε επάνω στο Σαούλ το πνεύμα του Θεού όταν άκουσε εκείνα τα λόγια και άναψε η οργή του υπερβολικά. Και πήρε ένα ζευγάρι από βόδια και αφού τα κατέκοψε σε κομμάτια τα έστειλε προς όλα τα όρια του Ισραήλ διαμέσου μηνυτών λέγοντας «Όποιος δεν βγει πίσω από το Σαούλ και πίσω από το Σαμουήλ έτσι θα γίνει στα βόδια του». Και ο φόβος του Κυρίου έπεσε επάνω στο λαό και βγήκαν σαν ένας άνθρωπος. Και όταν τους απαρίθμησαν στη Βεζέκ, ήσαν 300.000 οι γη Ισραήλ και 30.000 οι άνδρες Ιούδα. Και είπαν στους μηνυτές που είχαν έρθει, «Έτσι θα πείτε στους άνδρες της Ιαβής Γαλάδ. Αύριο, καθώς θα θερμάνει ο ήλιος, θα υπάρξει σε εσάς σωτηρία». Και ήρθαν οι μηνυτές και ανήγγυλαν στους άνδρες της Ιαβής και χάρηκαν υπερβολικά. Και οι άνδρες της Ιαβής είπαν, «Αύριο θα βγούμε προς εσάς και θα κάνετε σε μας ό,τι σας φαίνεται καλό». Και την επόμενη μέρα ο Σαούλ διαίρεσε το λαό σε 3 σώματα και μπήκαν στο μέσον του στρατοπέδου κατά την πρωινή φυλακή και εκτύπησαν τους αμμονίτες μέχρι ότου ζεστάνει η μέρα. Και όσοι εναπέμειναν διασκορπίστηκαν, ώστε ούτε 2 από αυτούς δεν έμειναν ενωμένοι. Και ο λαός είπε στο Σαμουήλ, «Ποιος είναι εκείνος που είπε, ο Σαούλ θα βασιλεύσει σε μας? Παραδώστε τους άνδρες για να τους θανατώσουμε». Και ο Σαούλ είπε, «Αυτή την ημέρα δεν θα θανατωθεί κανένας, επειδή σήμερα ο Κύριος έκανε σωτηρία στον Ισραήλ». Τότε ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Ελάτε και ας πάμε στα Γάλγαλα και ας εγκαινιάσουμε εκεί τη βασιλεία». Και ολόκληρος ο λαός πήγε στα Γάλγαλα. Και εκεί έκανε το Σαούλ βασιλιά μπροστά στον Κύριο στα Γάλγαλα. Και εκεί θυσίασαν ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και εκεί εφράνθηκαν υπερβολικά ο Σαούλ και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Αλληλούια. Ευχαριστούμε, Κύριε. Η αγάπη σου είναι μεγάλη, Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου, Χριστέ μας Άγιε. Από το πιο μικρό μωρό, Κύριε μας, αυτά που είναι ακόμα στη κοιλιά των μητέρων τους, Κύριε, μέχρι τον πιο μεγάλο σε ηλικία, Χριστέ μας. Είναι τέλεια αγάπη σου και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν, Χριστέ μας. Αλληλούια. Όλος ο λόγος του Θεού, αδερφοί, Αγία Γραφή, χωρίζεται σε κυρίως δύο μεγάλα μέρη. Το μέρος που είναι πεζό, που το καταλαβαίνουμε διαβάζοντάς το, που είναι απλό δηλαδή, και αυτό που έχει μέσα μεταφορές και πρέπει να αποκαλυφθεί, πρέπει να δεις πώς θα το εξηγήσεις. Είναι δυσνόητο και μπορείς να πέσεις σε λάθος συμπεράσματα. Και σε αυτόν τον μη αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού, έχουμε τους τύπους, τις σκιές που λέμε της Παλαιάς Διαθήκης, που μιλάει για το μέλλον με κάποιες προφητείες, με κάποια λόγια που δεν ξέρεις αν είναι τι εννοούν ακριβώς και πώς θα βγει. Έχουμε τις παραβολές στα Ευαγγέλια, που πάλι και αυτά θέλουν επεξήγηση. Έχουμε και την Αποκάλυψη, έτσι, που είναι συμβολικό. Πολλοί επιχείρησαν να εξηγήσουν την Αποκάλυψη και περνώντας τα χρόνια κατάλαβαν ότι έλεγαν ανοησίες. Γιατί δεν ήξεραν πώς να εξηγήσουν τα σύμβολα, γιατί πρέπει να ξέρεις όλον τον λόγο για να μπορέσεις να κάνεις τέτοια εργασία και πάλι θέλει προσοχή. Όλα αυτά δεν ερμηνεύονται από τον εαυτό τους, αλλά για να δώσουμε τη σωστή ερμηνεία πρέπει να ξέρουμε όλον τον λόγο και να ανατρέξουμε σε άλλα σημεία της Γραφής, γιατί ο Κύριος τα έχει κρύψει επίτηδες, ούτως ώστε αυτοί που πραγματικά τον αγαπούν να τους οδηγήσει να τα βρουν. Στίχων εδώ, στίχων εκεί, λέει διδασκαλία εδώ, διδασκαλία εκεί και βγαίνει το νόημα. Ενώ άλλοι που δεν έχουν καλό πνεύμα και προσπαθούν να βρουν λάθη, βγαίνουν σε λάθος συμπεράσματα και τελικά εγκαταλείπουν την προσπάθεια. Το αποκεκαλυμμένο μέρος, βασικά, το αποτελούν το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων και οι επιστολές. Εκεί είναι καθαρά, δηλαδή βλέπεις, διαβάζεις και καταλαβαίνεις τι θέλει να πει, γιατί είναι αυτά που λέει. Δεν χρειάζεται δηλαδή πολλή ερμηνεία. Ξέρουμε ότι η Καινή Διαθήκη χωρίζεται περίπου σε τέσσερα μέρη. Τα τέσσερα πρώτα βιβλία, τα Ευαγγέλια, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης. Μετά έχουμε το βιβλίο των πράξεων. Μετά έχουμε τις επιστολές από τους Ρωμαίους μέχρι τον Ιούδα, τελευταία. Και το τέταρτο είναι η Αποκάλυψη. Γι' αυτό είπαμε ότι η Αποκάλυψη είναι βιβλίο γεμάτο συμβολισμούς. Τώρα, στην πραγματικότητα αυτά τα τέσσερα πρώτα βιβλία, Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς, Ιωάννης, αποτελούν την εισαγωγή στη διδασκαλία των καλών αγγελιών, το Ευαγγέλιο που λέμε, καλές αγγελίες δηλαδή, τα καλά, τα χαρμόσυνα νέα. Γιατί τι βλέπουμε κυρίως στα Ευαγγέλια? Τη ζωή και το θάνατο του Ιωάννη του Βαπτιστή και φυσικά τη γέννηση, τη ζωή, τη διακονία, το θάνατο, την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Τώρα γιατί τα λέω αυτά? Γιατί αν εξαιρέσουμε τα βιβλία του Μάρκου και του Λουκά, τα άλλα δύο τελειώνουν με την αναφορά της ανάληψης του Κυρίου που έφυγε. Χωρίς όμως να υπάρχει μέσα σε αυτά το κήρυγμα του θανάτου, της ταφής, της Ανάστασης του Κυρίου, γιατί έπρεπε να έρθουν μετά οι πράξεις και οι επιστολές για να εξηγηθεί και να δημιουργηθεί και η Διαθήκη όπως την ξέρουμε και να την κατανοούμε. 1 Κορινθίους 15:1, ο Απόστολος Παύλος γράφει: «Σας κάνω γνωστό λοιπόν αδελφοί το Ευαγγέλιο που σας ευαγγέλισα, το οποίο και παραλάβατε, στο οποίο και έχετε σταθεί, μέσω του οποίου και σώζεστε, αν το κατέχετε με όποια λόγα σας ευαγγέλισα, εκτός αν μάτια πιστέψατε. Γιατί σας παράδωσα πρώτα ότι και παράλαβα, ότι ο Χριστός πέθανε για τις αμαρτίες μας κατά τις γραφές και ότι τάφηκε και ότι έχει εγερθεί την ημέρα την Τρίτη κατά τις γραφές», όπως ήταν δηλαδή γραμμένο, προφητευμένο. Στους Ρωμαίους 5:8 διαβάζουμε: «Ο Θεός δείχνει τη δική του αγάπη σε μας, με το ότι ενώ ήμασταν ακόμη αμαρτωλοί, ο Χριστός πέθανε για χάρη μας. Δηλαδή χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε κάποιον καλό έργο εμείς, ο Κύριος το έκανε ήδη. Και ξανά εδώ στους Ρωμαίους, αλλά στο 10ο κεφάλαιο, στο 9, ο Παύλος μιλάει για το Ευαγγέλιο που κήρυται. Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ως Κύριο τον Ιησού και πιστέψεις με την καρδιά σου ότι ο Θεός έγειρε αυτόν από τους νεκρούς, ενώ η ανέστησε, θα σωθείς. Αμήν. Τα είναι τα καλά νέα. Να πιστέψω, να ομολογήσω και θα σωθώ. Και είναι αυτή η χάρις που ο Κύριος μας δίνει, δωρεάν. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο, δεν το είχαν ακούσει μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν στάθηκε ο Πέτρος και κήρυξε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων. Ο Κύριος Ιησούς τους έλεγε τους μαθητές, τους έλεγε ο Υιός του ανθρώπου θα σταυρωθεί και θα αναστηθεί την τρίτη μέρα, αλλά δεν καταλάβαιναν οι μαθητές.

είναι μέσα σας. Δεν το καταλάβανε. Ο Υιός του ανθρώπου θα πεθάνει. Θα αναστηθεί. Πεθάνει αφού πώς θα κάνουμε τη βασιλεία. Δεν αντιλαμβάνονταν ακριβώς αυτό που τους το έλεγε ο κύριος Πεζά. Άρχισε να τους διδάσκει ότι ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να πάθει πολλά και να αποδοκιμαστεί από τους πρεσβυτέρους και από τους αρχιερείς και από τους γραμματείς και να σκοτωθεί, αποκτανθεί, λέει το αρχαίο, και μετά τρεις μέρες να αναστηθεί. Τους τα έλεγε ο Κύριος. Και αν πάμε στο επόμενο εδαφείο, βλέπουμε ότι ο ίδιος ο Πέτρος δεν πίστευε στα νέα αυτά, στο Ευαγγέλιο. Λέει, αφού ο Πέτρος τον πήρε κατά μέρος, άρχισε να τον επιτιμά. Στο 33, εκείνος αφού στράφηκε πίσω και είδε τους μαθητές του, επιτίμησε τον Πέτρο και λέει, πήγαινε πίσω μου, Σατανά, γιατί δεν φρονείς τα πράγματα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων, τα πράγματα των ανθρώπων. Βλέπετε, αδελφοί, ακόμα και οι μαθητές του δεν αντιλαμβάνονταν, δεν μπαίνε μέσα τους. Και εδώ στο Μάρκο, στο επόμενο κεφάλαιο, 9-9, βλέπουμε ότι οι μαθητές δεν κατάλαβαν το νόημα του Ευαγγελίου και γι' αυτό δεν μπορούσαν να το κηρύξουν. Ενώ αυτοί κατέβαιναν από το όρος, τους διέταξε να μην διηγηθούν σε κανένα όσα είδαν, παρά μόνο όταν ο Υιός του ανθρώπου αναστηθεί από τους νεκρούς. Είχε προηγηθεί μεταμόρφωση που ο Κύριος έλαβε μπροστά τους κλπ. Και αυτό το λόγο τον κράτησαν μεταξύ τους, συζητώντας τι σημαίνει το να αναστηθεί κανείς από τους νεκρούς. Πώς γίνεται, είναι δυνατόν, τι σημαίνει. Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν. Μπορεί να σκέφτονταν ότι αν πεθάνει κάποιος και αναστηθεί θα είναι ένα φάντασμα. Θα είναι αόρατος, μπορεί να πετάει. Δεν αντιλαμβάνονται ότι μπορεί ένας άνθρωπος να αναστηθεί και να περπατάει ξανά ανάμεσά τους όπως πριν. Στο 31, λίγο πιο κάτω, γιατί δίδασκε τους μαθητές του και τους έλεγε «Ο Υιός του ανθρώπου θα παραδοθεί σε χέρια ανθρώπων και θα το σκοτώσουν και αφού σκοτωθεί μετά τρεις μέρες θα αναστηθεί». Δεν είναι απλά λόγια πεζά. Εκείνοι δεν καταλάβαιναν αυτό το λόγο και φοβούνταν να τον επερωτήσουν. Δεν καταλάβαιναν. Όταν αναστήθηκε ο Ιησούς, οι μαθητές πάλι δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα λόγια που τους έλεγε πριν, στο Ευαγγέλιο. Μάρκος 16-14. Παρόλο που αυτόπτες μάρτυρες ήρθαν και τους είπαν «Αναστήθηκε, τον είδαμε». Ύστερα, ενώ αυτοί ξάπλωνα, λέει, για να φάνε, τότε ήταν ξάπλωναν και τρώγαν έτσι στο πλάι, φανερώθηκε στους 11 και κατηγόρησε την απιστία τους και τη σκληροκαρδία τους γιατί δεν πίστεψαν σε εκείνους που τον είδαν ή γεγερμένον, αναστημένο δηλαδή. Ενώ είχε ο Κύριος αναστηθεί, τους έλεγξε. Γιατί, αδερφοί, γιατί ενώ υπήρχαν τα καλά νέα, υπήρχε το Ευαγγέλιο, είχαν δει όλα τα θαύματα, άλλα περίμεναν και άλλα τους εμφανίζονταν μπροστά τους. Ιωάννης 20-25. Ο Θωμάς, θυμάστε, δεν πίστεψε τους άλλους μαθητές που είχαν δει τον Ιησού. Προφανώς θεωρούσε ότι αυτόν που του είπαν ότι είδαν ήταν κάποιος άλλος. Γι' αυτό τον ονομάζουμε και σήμερα άπιστος Θωμάς. Το έλεγαν λοιπόν οι άλλοι μαθητές, «Έχουμε δει τον Κύριο». Εκείνος τους είπε, «Αν δεν δω στα χέρια του το σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το δάχτυλό μου στο σημάδι των καρφιών και δεν βάλω το χέρι μου στην πλευρά του, δεν θα πιστέψω». Βέβαια, μετά 8 ημέρες που ήρθε ο Κύριος και ήταν και αυτός ανάμεσά τους, θυμάστε ότι πίστεψε στον αναστημένο Κύριο. Και ακόμα ένα εδάφιο στο κατά Λουκά 22:31. Ο ίδιος ο Πέτρος δεν είχε ακόμα πιστέψει στο Ευαγγέλιο και του λέει ο Κύριος, «Σίμωνα, Σίμωνα, ιδού, ο Σατανάς απέτησε για τον εαυτό του εσάς, για να σας κοσκινήσει όπως το σιτάρι. Εγώ όμως δεήθηκα για σένα, για να μην εκλείψει η πίστη σου. Και εσύ όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Και βλέπουμε μετά από μερικές μέρες, όταν επέστρεψε, το έκανε. Στάθηκε πλήρης πνεύματος Αγίου πια, μπροστά σε τόσες χιλιάδες κόσμο και κήρυξε εκ μέρους των μαθητών. Ήταν όλοι, αλλά αυτός βγήκε μπροστά. Το θέμα είναι ότι η Καινή Διαθήκη δεν μπορούσε να έχει ισχύ πριν πεθάνει ο Ιησούς. Εβραίους 9:16. Γιατί, λέει, όπου υπάρχει διαθήκη για να εκτελεστεί,
Είναι ανάγκη να αναγγελθεί ο θάνατος του διαθέτη.

0: Γιατί μια διαθήκη είναι έγκυρη σε νεκρούς, επειδή ποτέ δεν ισχύει όταν ζει ο διαθέτης. Γιατί δεν ισχύει η διαθήκη όταν, ας πούμε, ένας παππούς, μια γιαγιά, λέει, θα γράψει τη διαθήκη μου, και τη γράφει τη διαθήκη της. Είναι εκεί, γραμμένη, υπογραμμένη, μπροστά σε δικηγόρο κλπ. Γιατί δεν ισχύει εφόσον ζει? Δεν ισχύει διότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να την αλλάξει. Αυτό που μετράει είναι η τελευταία διαθήκη που έχει κάποιος. Άρα μπορεί η γιαγιά, ο παππούς, να άφησε τα χωράφια και τα σπίτια στα εγγόνια και στους φίλους και στους γνωστούς του και είναι εκεί και περιμένει όλοι να τα πάρουν όταν πεθάνει, γιατί πρέπει να πεθάνει πρώτα. Αλλά επειδή οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να την αλλάξει και να πει, άλλαξα ιδέα και δεν θα δώσω της Ίγκας το σπίτι που υποσχέθηκα, θα το δώσω στην εκκλησία δώρο, σε ένα μοναστήρι. Ισχύει αυτό, το τελευταίο. Άρα λέει, για να εκτελεστεί η διαθήκη, είναι ανάγκη να αγγελθεί ο θάνατος του διαθέτη. Πέθανε ο παππούς, ωραία, τώρα θα την ανοίξουμε τη διαθήκη να δούμε τι μας άφησε. Και ό,τι γράφει εκεί, αυτό θα γίνει. Γιατί πέθανε και δεν μπορεί να την αλλάξει πια ξανά. Είναι έγκυρη, η διαθήκη λέει, στο 17, μόνο σε νεκρούς. Ποτέ δεν ισχύει όταν ζει ο διαθέτης. Ο Κύριος ζούσε και κήρυτε και έλεγε τι θα γίνει για τη διαθήκη του. Ναι, αλλά δεν πέθανες, Κύριε. Αν τα αλλάξεις, αν κάνεις κάτι άλλο, με το θάνατό του επικυρώθηκε. Και έτσι, αφού ο διαθέτης της Καινής Διαθήκης πέθανε και αναστήθηκε, αναλήφθηκε στον ουρανό ως ο Μέγας Αρχιερέας μας. Τέλειωσε. Δηλαδή, ο Κύριος έγραψε τη Νέα Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, που ανήκει σε όλους τους ανθρώπους, μηδενός εξαιρουμένου, την έγραψε με τη ζωή του, με το αίμα του καλύτερα. Πέθανα, τη σφράγισε δηλαδή. Όταν είπε στο Σταυρό τετέλεστε, το τέλειωσε. Όποιος έρθει μπροστά και ζητήσει με μετάνοια συγχώρεση, ο Κύριος το συγχωρεί. Δεν μπορεί να πει, εσένα δεν μου αρέσει το πρόσωπό σου, δεν σε δέχομαι, ή το χρώμα σου, ή η μόρφωση σου, ή η αμορφωσιά σου, οτιδήποτε. Δεν μπορεί. Γιατί είναι συμβόλαιο, είναι διαθήκη. Μάλιστα, οι μαθητές του τη μετέτρεψαν σε γραπτό λόγο και την έγραψαν στα Ευαγγέλια. Μέσα στα 4 Ευαγγέλια φανερώνει ο Κύριος τις προθέσεις του, οι οποίες σήμερα ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Και μας λέει, αν κάνεις έτσι, έτσι, έτσι, κάνε αυτό, μην κάνεις εκείνο, υπάκουσες αυτό. Έχουμε δηλαδή γραμμένο το θέλημά του. Μάλιστα, για να κληρονομήσουμε εμείς την άφθαρτη αυτή διαθήκη, πέθανε στο Σταυρό ο Χριστός και γι' αυτό σήμερα μας ανήκει. Γιατί πέθανε ο διαθέτης. Αν την αξιοποιήσουμε σωστά, τότε θα έρθει η επαγγελία του Πατρός να καλύψει όλο το ανθρώπινο γένος. Η οποία επαγγελία πώς διακατέχεται? Από τον καθαρισμό, από τον αγιασμό. Πρέπει δηλαδή και εμείς να έχουμε ένα επίπεδο ζωής μπροστά στον Κύριο. Γιατί η ουράνια κληρονομιά διακατέχεται από πλούτο, που λέει ούτε μάτι ανθρώπου δεν είδε ποτέ, δεν μπορεί ούτε ο νους να φανταστεί πώς θα είναι, πόσο πλούσια θα είναι. Μας γράφει ο Λόγος του Θεού κάποια σύμβολα, εμείς ήδη σκεφτόμαστε, θα είναι χρυσή δρόμη, θα είναι οι κολόνες με διαμάντια και... Μα αυτά τώρα είναι φθαρτά πράγματα, τι να τα κάνεις. Τι αν είναι ο δρόμος χρυσός ή αν είναι ένας ωραίος άσφαλτος για να περπατάς. Δεν εξυπηρετεί η αξία του χρυσαφιού. Αλλά πώς θα σου δώσει ο Λόγος του Θεού τον πλούτο, αφού είναι πράγματα που δεν τα έχουμε δει και ούτε λέει στην καρδιά δεν ανέβηκαν. Δηλαδή ούτε με τη... Αντί να μην τα δεις με τη φαντασία, που η φαντασία μας πολλές φορές λέμε οργιάζει και σκέφτεται ό,τι θέλει, ούτε και εκεί λέει δεν μπορεί να φανταστείς, γιατί δεν υπάρχει κάτι να τσιμπήσεις και να κτίσεις πάνω σε αυτό. Ας ενώσουμε λοιπόν την κατά Θεό ύπαρξή μας κάτω από τα βασικά στοιχεία του Ευαγγελίου και να μην αφήσουμε, αδερφοί, πολλές φορές τις μικρότητες και τους εγωισμούς να μας χωρίζουν, γιατί ο Κύριος έκανε τόσο τέλειο έργο, τόσο όμορφο και τόσο πλούσιο και πολύτιμο, που είναι κρίμα να το χάνουμε για μικρότητες. Γιατί το κάλεσμα που λάβαμε είναι ουράνιο και σημαντικό. Μάλιστα, δεν μπορούμε να έχουμε πολλές ευκαιρίες στο να αναπτύξουμε το θέλημα του Θεού, γιατί είμαστε στις έσχατες μέρες. Βέβαια, έσχατες μέρες ονομάζονται από τον καιρό που έφυγε ο Κύριος. Είναι έσχατες μέρες, 2 μέρες, 2000 χρόνια. Αλλά είμαστε στο τέλος του τέλους των εσχάτων ημερών. Τον φυσικό χρόνο ζωής που έχουμε, να τον καταναλώνουμε κατάλληλα στο να κάνουμε το θέλημα του Θεού. Εβραίους 9:11. Ο Χριστός όμως, όταν παρουσιάστηκε ως αρχιερέας των αγαθών που ήρθαν, διαμέσου της μεγαλύτερης και τελειότερης σκηνής, που δεν είναι χειροποίητη λέει, όχι αυτής της κτήσης, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος. Του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά για πάντα στα Άγια, εννοεί των Αγίων, και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Θα ξέρετε από την Παλαιά Διαθήκη ότι για να γίνει συγχώρεση της αμαρτίας έπρεπε να έρθει ο θάνατος. Κάποιος έπρεπε να πεθάνει. Αν ευχήσει ο αίματος, δηλαδή θανάτου, δεν γίνεται συγχώρεση. Φέρναν τα αρνάκια, φέρναν τα βόδια, τα σφάζανε και ο άνθρωπος αυτός έπιανε από το αίμα πάνω του και λέει: «Θεέ μου, συγχώρησέ με, πληρώνει αυτό το ζώο για να μην πεθάνω εγώ, γιατί έπρεπε να πεθάνει». Εδώ λέει ο Κύριος στο 12, ούτε διαμέσου του αίματος τράγων και μόσχων, αλλά διαμέσου του δικού του αίματος εισήλθε μια φορά στα Άγια των Αγίων και βρήκε για μας αιώνια λύτρωση. Άρα ο Χριστός δεν ανάγκη να θυσιάζεται κάθε χρόνο που γιορτάζουμε το Πάσχα ή τέλος πάντων να γίνεται ξανά και ξανά, αλλά μια φορά για πάντα μπήκε στα Άγια. Γιατί είναι ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου και θυσιάστηκε άπαξ μια φορά για πάντα. Αυτό τώρα που μένει, η μπάλα που λέμε, είναι σε εμάς, τα πόδια μας, είναι να δεχθούμε αυτή τη θυσία και να τη χρησιμοποιούμε, να κάνουμε χρήση του δικαιώματος αυτού. Πιο κάτω στο 24 λέει ότι ο ουρανός τώρα είναι τα Άγια, γιατί τώρα δεν έχουμε τον ναό του Σολομώντα να μπούμε μέσα στα Άγια των Αγίων που είναι εκεί η παρουσία του Θεού. Ο Χριστός λέει δεν εισήλθε σε χειροποίητα Άγια, αντίτυπα των αληθινών, γιατί και εκεί που είπε του Μωυσή πώς να κάνει τη σκηνή και αργότερα ο Σολομώντας, ο ναός ήταν αντίτυπα των αληθινών του ουρανού. Αλλά λέει εισήλθε στον ίδιο τον ουρανό για να εμφανιστεί τώρα στο πρόσωπο του Θεού για χάρη μας. Και ξέρουμε ότι ο Ιησούς ως διαχειριστής της δικής του Διαθήκης, γιατί αυτός την έκανε τη Διαθήκη με το αίμα του, εξέχεν το πνεύμα του στους μαθητές που περίμεναν την ημέρα της Πεντηκοστής και τους σφράγισε για την ημέρα της απολύτρωσης. Αυτός είναι, θυμάστε τον Ιωάννη του Βαπτιστή, λέει ο πίσω μου ερχόμενος που δεν μπορώ ούτε το λουρίο των υποδημάτων του να λύσω, αυτός θα σας βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και Φωτιά. Και θυμάστε η ημέρα της Πεντηκοστής, τις φλόγες της φωτιάς. Ποιος είναι ο βαπτίζομαι Πνεύμα Άγιο? Ο Κύριος. Και ο δρόμος για την Καινή Διαθήκη ανοίχτηκε και παραμένει ανοιχτός για ποιους? Για όσους δεχτούν το Ευαγγέλιο. Μα εγώ θέλω να πάω με άλλο δρόμο, δεν θα πάω με το Ευαγγέλιο. Δεν είναι ανοιχτός για σένα. Όποιος δέχεται όμως τα καλά νέα, γι' αυτό ονομάζεται Ευαγγέλιο και έτρεξαν οι μαθητές να το φέρουν σε όλον τον κόσμο, γιατί ήταν η εύκολη λύση στη ζωή των ανθρώπων. Δέξου τη θυσία, πίστεψε στον Κύριο με την καρδιά σου και θα σωθείς. Τι πιο εύκολο και τι πιο απλό και τι πιο δωρεάν. Για σκεφτείτε να έπρεπε να λέει μια ανώτερη δύναμη, θέλεις να αιώνια να είσαι μαζί μου και να απολαμβάνεις? Ναι, θέλω 253.000 ευρώ ας πούμε, ξέρω εγώ, το εισιτήριο. Δούλεψε όλη σου τη ζωή, πούλησε το σπίτι σου, κάνει τι θα κάνεις, τόσα είναι το κεφάλι που λέμε. Τι θα έκανε ο κόσμος? Θα προσπαθούσε με κάθε τρόπο να τα καταφέρει, να κλέψει, ό,τι μπορεί να κάνει. Ναι, αλλά αν έχεις και οικογένεια και παιδιά που τα αγαπάς, σημαίνει επί τόσα. Και ο Κύριος λέει δωρεάν, αλλά να δεχτείς. Όσοι δεχτούν το Ευαγγέλιο. Βλέπουμε λοιπόν ότι το πρώτο μέρος της Καινής Διαθήκης μας οδηγεί μόνο στην ανάληψη του Ιησού. Τώρα μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της Καινής Διαθήκης, όπου συναντούμε το βιβλίο «Μετά τα Ευαγγέλια», που είναι ένα μοναδικό βιβλίο. Δηλαδή, αν θέλουμε να το δώσουμε όνομα, πράξεις των Αποστόλων, είναι πράξεις του Πνεύματος του Αγίου. Πώς ο Κύριος δηλαδή ενήργησε μαζί με τους μαθητές και έφερε τα καλά νέα. Δηλαδή είναι η Εκκλησία στην πράξη. Γι' αυτό ονομάζεται πράξεις. Γιατί εδώ καταγράφεται το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μαζί με τα σημεία που ακολουθούσαν, από αυτούς που διάλεξε ο Κύριος και προετοίμασε για αυτόν τον σκοπό. Και σε αυτό το βιβλίο δεν βρίσκουμε μόνο το σωστό τρόπο κηρύγματος, δηλαδή πώς πρέπει να προωθήσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά και το σχέδιο του Θεού, πώς κάποιος μπορεί να μπει μέσα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης. Δηλαδή, αδερφοί, όπως είπα πριν, ο αποκεκαλυμμένος λόγος του Θεού χωρίζεται στο βιβλίο των πράξεων και στις επιστολές όλες. Διαβάζεις και βλέπεις πώς πρέπει να είναι η Εκκλησία, πώς λειτουργεί, τι να κάνεις, τι να μην κάνεις, τι να αποφεύγεις. Το βιβλίο των πράξεων μας δείχνει το δρόμο για να μπούμε μέσα στην Εκκλησία της Καινής Διαθήκης και οι επιστολές μας εξηγούν πώς πρέπει να ενεργούμε στη ζωή μας αφού έχουμε γίνει μέλη της Εκκλησίας. Υπάρχει μια διαφορά εδώ, γιατί είναι φορές που διαβάζουμε στα Ευαγγέλια άλλα και στις επιστολές άλλα και λέμε τώρα τι γίνεται. Άλλο είναι κάποιος να χρειάζεται να σωθεί και να έρθει στον Κύριο και άλλον είναι όταν έχεις ήδη σωθεί πώς να ενεργείς απ' εδώ και μπρος. Δεν χρειαζόμαστε αποκάλυψη για να καταλάβουμε το βιβλίο των πράξεων, γιατί αν και είναι βέβαια θεόπνευστο, είναι αποκαλυμμένο. Δεν χρειάζεται ερμηνεία. Διαβάζουμε, μας λέει, ο Πέτρος πήγε εδώ, έκανε έτσι, είπε αυτό, ο Παύλος το ίδιο, τον βάλα φυλακή, κήρυξε αυτό το λόγο, έκανε αυτό το θαύμα και είναι άνετο, με την έννοια ότι είναι σαν ιστορικό βιβλίο και το βλέπεις. Εννοεί ακριβώς αυτά που γράφει. Τώρα, στην πρώτη διαίρεση που κάναμε, είδαμε ότι ένα μεγάλο μέρος της διδασκαλίας του Ιησού ήταν με παραβολές, με παροιμίες, οι οποίες χρειάζονται ερμηνεία. Βγήκε ο σποριάς να σπείρει. Το ένα έπεσε στο τάδε έδαφος, το άλλο στο άλλο έδαφος, το άλλο έδαφος και φερετός. Ο ένας που το διαβάζει και δεν ξέρει την ερμηνεία, δεν ξέρει τι σημαίνει ή μπορεί να σκεφτεί κάτι άλλο από αυτό που ξέρουμε ότι λέει ο λόγος του Θεού, ότι είναι ο λόγος, γιατί ο ίδιος ο Κύριος το εξήγησε στους μαθητές του. Άλλες παραβολές όμως δεν τις εξήγησε και μας αφήνει σε εμάς με τα άλλα κλειδιά που έχει η γραφή να βγάλουμε το συμπέρασμα, το αποτέλεσμα. Αλλά αν μπορεί να πέσει σε. Δηλαδή, όταν σου λέει, αν το μάτι σου σε σκανδαλίζει, βγάλ το. Αν το πάρουμε κυριολεκτικά, θα μείνουμε τυφλοί, γιατί πόσες φορές μας σκανδαλίζει το μάτι μας. Αν το χέρι σου σε σκανδαλίζει, κόψ το. Θα χαλάσουμε το ναό του Αγίου Πνεύματος, που είναι το σώμα μας, που ο Κύριος λέει να το φροντίζουμε και να το προστατεύουμε. Βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Θέλουμε σωστή ερμηνεία. Δεν μπορούμε να παίρνουμε κατά γράμμα ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού. Κάποια είναι μεταφορικά και θα τα δούμε με το πνεύμα αυτό της μεταφοράς. Κάποια είναι κυριολεκτικά. Όταν σου λέει πίστεψε τον Κύριο Ιησού και θα σωθείς, είναι κυριολεκτικό, δεν έχει μεταφορά.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ιωάννης 16:12. Προς το τέλος, πριν να πάνε στον κήπο μετά στο μυστικό δείπνο, ο Κύριος είπε: «Ακόμη πολλά έχω να σας λέω, αλλά δεν δύναστε να τα βαστάζετε τώρα». Γιατί δεν δύναστε να τα βαστάζουν? Ήταν κουρασμένοι? Το μυαλό τους ήταν ακόμα κλειστό, δεν είχαν αναγεννηθεί. Όταν όμως έρθει εκείνος, το πνεύμα της αλήθειας, λέει στο 13, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια, για να ανοίξει το μυαλό τους και να μπουν μέσα και να αντιληφθούν. Και την ημέρα της Πεντηκοστής βλέπουμε ότι το πνεύμα της αλήθειας ήρθε μέσα τους και οι μαθητές, με τη δύναμη αυτού του πνεύματος, μπόρεσαν να σταθούν μπροστά στο αληθινό Ευαγγέλιο. Ιωάννης 17:14. Γιατί τι είχε πει ο Χριστός στην προσευχή του προηγουμένως? «Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου». Προσευχόταν στο Θεό ο Κύριος, λίγο πριν πάει για το Σταυρό, στον κήπο της Γεστημανή πριν. «Εγώ τους έχω δώσει το λόγο σου και ο κόσμος τους μίσησε, γιατί δεν είναι από τον κόσμο, καθώς εγώ δεν είμαι από τον κόσμο. Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, αλλά να τους φυλάξεις από τον πονηρό». Και αυτή η προσευχή, αδελφοί, τώρα είναι μέχρι και εμάς. Δηλαδή δεν ήταν μόνο για τους μαθητές. Είναι προσευχή για τους πιστούς, τους μαθητές που θα ακολουθούσαν. Για όλους. Να κάνω μια παρένθεση, αδελφοί. Γιατί πολλές φορές ξέρουμε ότι ο κόσμος, επειδή είναι του εχθρού, είναι το πνεύμα, το σύστημα του κόσμου, μπορεί να είναι δελεαστικός, αλλά πολλές φορές είναι, μας ξεγελάει και πέφτουμε και κουραζόμαστε και απελπιζόμαστε. Και πόσες φορές να ξεγελαστούμε? Ή στο ένα ή στο άλλο, γιατί έχει πολλούς δρόμους, πολλούς τρόπους να μας ξεγελάσει. Και ζούμε σε μια σάρκα, είμαστε και αμελείς πολλές φορές, λίγη προσευχή, λίγο το ένα, λίγο το άλλο, πέφτουμε. Και απογοητευόμαστε, αυτοαπογοητευόμαστε. Και λέμε: «Κύριε, έλα να μας πάρεις να τελειώνουμε, πότε θα έρθει αυτή η αρπαγή που ψάλαμε τώρα, να γίνει κάτι να τελειώνει αυτό, κουραστήκαμε». Αλλά, αδερφοί, είναι ωραία να θέλεις να απομονωθείς, να μείνεις με τον Κύριο, να βγεις από τον κόσμο, όπως προηγούμενους αιώνες κάποιοι πήραν τα βουνά και τις σπηλιές, ήταν οι μοναχοί και λένε: «Μακριά, μακριά, να μην σκανδαλίζομαι». Αλλά ο Κύριος λέει: «Δεν παρακαλώ να τους πάρεις από τον κόσμο, να τους φυλάξεις από τον πονηρό, μέσα στον κόσμο». Διότι αν βγούμε όλοι εμείς έξω από τον κόσμο, ποιος θα μιλήσει στις ψυχές? Ποιος θα δει το παράδειγμα της ζωής μας για να δεχτεί τον Κύριο? Ή να σωζόμαστε και να μας άρπαζε ο Κύριος να πεθαίναμε αμέσως. Σίγουρα, δηλαδή ασφαλισμένοι. Ποιος θα δει ο άλλος το παράδειγμα σου όταν δεν υπάρχουν χριστιανοί? Γιατί μόλις πίστεψες, εξαφανίστηκες, χάθηκες, αρπάχθηκες. Πρέπει να βρούμε τη χρυσή τομή να συνδιαλεγόμαστε μέτα του Θεού και του κόσμου, ώστε να νικούμε τον κόσμο. Ο Κύριος μας θέλει μέσα στον κόσμο, χωρίς να έχουμε το φρόνημα του κόσμου. Γιατί το να βρεις τρόπο να ζεις μέσα στον κόσμο και να επιτελείς έργο Θεού πάνω στην αγάπη και στην αναγέννηση του κόσμου, αυτό είναι το ιδανικό. Σημαίνει όμως τι? Ότι ο αγιασμός σου είναι πλήρης. Γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσεις, δεν θα τα καταφέρεις να νικήσεις αυτόν το σύστημα που έρχεται. Αν μπορείς να φυλάξεις τον εαυτό σου από τον κόσμο, από τον πονηρό, γιατί ο πονηρός ενεργεί μέσα στον κόσμο, με την αμαρτία, με τα συμφέροντα, τις φιλοδοξίες, τους εγωισμούς, φύλαξε τον εαυτό σου καθαρό και εργάσου μέσα στον κόσμο. Έτσι είναι το θέλημα του Θεού. Και πώς το φυλάμε τον εαυτό μας? Βασικά είναι τρία στοιχεία. Μελέτα το λόγο, παίρνει από το λόγο μέσα σου, χτίζει τα ρήματα που είναι μέσα, προσευχή, και τα ρήματα του Θεού που μπορούν να δημιουργήσουν κοινωνίες Θεού. Δηλαδή παίρνει το λόγο και κάνει το χτίμα σου, δικό σου. Να εξαπλώσεις δηλαδή αυτά τα ευαγγελικά ρήματα, το να πεις, όπως είπα πριν, πίστεψες τον Κύριο Ιησού με την καρδιά σου, ομολόγησε τον και θα σωθείς. Ένας τώρα μπορεί να ντρέπεται να το πει στον συνανθρωπό του, σου λέει: «Μπορεί να με ειρωνευτεί, να με γελάσει, να με καγχάσει, να μου γυρίσει την πλάτη». Αλλά λέγοντας το, είναι μια δύναμη, δεν είναι τα λόγια, και δεν ξέρεις η καρδιά αυτή τι ανάγκες έχει και μπορεί να το δεχτεί. Μπορεί στους 10 που θα το πει, ένας, δύο, τρεις να το δεχτούν. Δεν είναι κέρδος? Μήπως και οι Απόστολοι, οι πλήρεις Πνεύματος Αγίου που ευαγγέλιζα, πίστευαν όλοι? Ο ίδιος ο Κύριος που δεν είχε αμαρτία, όσους μιλούσε, πίστευαν? Όχι. Είναι Έτσι ο κόσμος, γιατί είναι το πνεύμα του κόσμου. Όμως δεν σταματούμε, γιατί μέσα στον κόσμο είναι οι ψυχούλες που περιμένουν κάποιον να τους μιλήσει. Αυτά μπορούν να φέρουν στη ζωή μας χαρά ανεκλάλητη, χαρά Χριστού, δηλαδή να ομολογήσεις τον Κύριο. Και ξέρετε, θα το έχετε εμπειρία όταν ομολογείς τον Κύριο και μιλάς σε κάποιον και δέχεται, μετά όταν φεύγεις έχεις μια χαρά μέσα σου που είναι από το Πνεύμα του Άγιον αυτό. Δηλαδή, επειδή μετέφερες τον Λόγο και αυτόν το φως το έδωσες παρακάτω, γεμίζεις ξανά με μια ικανοποίηση. Ο Κύριος χαίρεται μαζί σου. Γιατί όταν μας λέει «Μεγάλη χαρά γίνεται στον ουρανό για έναν αμαρτωλό μετανοούντα», έτσι, στους αγγέλους του, εσύ είπες, δεν τον έσωσες, δεν κατάφερες, αλλά μετέφερες μια δόση για τη σωτηρία του. Μπορεί να του ξαναμιλήσεις, να του μιλήσει κάποιος άλλος. Τέλος πάντων, έδωσες μια γερή δόση. Η χαρά αυτή φαίνεται και τη νιώθεις και εσύ. Έτσι λοιπόν, όταν διαβάζουμε το βιβλίο των πράξεων, μπορούμε να είμαστε πεπισμένοι ότι τα δόγματα που καταγράφονται εδώ, έτσι, των Αποστόλων δηλαδή, αποτελούν τη σωστή και αληθινή ερμηνεία των γραφών σχετικά με το σχέδιο του Ευαγγελίου. Δεν λέω ότι τα Ευαγγέλια δεν είναι ολοκληρωμένα, εκτελούν το σκοπό τους, αλλά χρειάζεσαι και τις πράξεις και τις επιστολές, χρειάζεσαι όλη την Καινή Διαθήκη για να αντιληφθείς. Γιατί λένε πολλοί, διάβασε το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θα σωθείς. Αμήν. Μπορείς και από ένα εδάφιο μπορείς να σωθείς. Αλλά είναι επειδή έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι ο Χριστός αναστήθηκε, αναλήφθηκε, είναι στον ουρανό, έκανε το ένα το άλλο, που είναι από άλλα μέρη αυτά, και παίρνουμε το κατά Ιωάννη και λέμε τι ωραίο, είναι τόσο πνευματικό. Πού είναι? Έτσι, κάθε ερμηνεία των γραφών που έρχεται σε αντίθεση με τη διδασκαλία των Αποστόλων δεν μπορεί να είναι αληθινή. Γιατί όπως είπα πριν, καμιά φορά έχουμε κάποιες αντικρουόμενες προτάσεις μέσα στο λόγο. Ο Κύριος δεν εμπιστεύθηκε μόνο το κήρυγμα του Ευαγγελίου στα χέρια των μαθητών του, αλλά και τη συγγραφή της Καινής Διαθήκης. Μην ξεχνάτε ότι είναι μαθητές που έγραψα. Θα το ξέρετε, αλλά θα σας φανεί παράξενο τώρα που θα σας το πω, ότι ο Ιησούς δεν άφησε τίποτα γραπτό. Να πει ένα, σας αγαπώ, κάπου να γράψει, όπως έγραψε ο Παύλος, όπως γραφούν άλλοι. Μπορούσε να γράψει, έτσι υπήρχε η γραφή τότε. Αλλά ο Κύριος έφυγε και δεν μας άφησε τίποτε γραπτό από το χέρι του. Όλα τα έγραψαν οι μαθητές του, δια Πνεύματος Αγίου βέβαια. Όλη η Καινή Διαθήκη. Γιατί κάποιοι λένε, εγώ θα ακολουθήσω τα λόγια του Χριστού και όχι του Πέτρου, που είναι ένας από τους μαθητές. Μα ο Κύριος στον Πέτρο έδωσε να γράψει αυτά που έγραψαν, τις επιστολές του ή τη ζωή του μέσα στις πράξεις. Επομένως, το βιβλίο των πράξεων είναι το σωστό πρότυπο σε κάθε εποχή για την είσοδο στον οίκον του Θεού, την Εκκλησία δηλαδή. Εφεσίους 2:19. Επομένως λοιπόν, λέει ο Παύλος, δεν είστε πια ξένοι και πάρικοι, αλλά είστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού, που οικοδομηθήκατε πάνω στο θεμέλιο των Αποστόλων και των Προφητών, όντας ακρογωνίαος λίθος ο ίδιος ο Χριστός. Πάνω σε ποιο θεμέλιο? Των Αποστόλων και των Προφητών. Μα δεν είναι ο Ιησούς. Ναι, αλλά ήταν απεσταλμένη του Ιησού, είναι η προέκτασή του. Με το δικό του ψήθυρο έγραψαν, δια Πνεύματος Αγίου. Εφεσίους, στο επόμενο κεφάλαιο, 3:2. Να δούμε τώρα την τρίτη διαίρεση που διδάσκει το λαό του Θεού πώς να ενεργεί, αφού έχει μπει στον οίκον του, έχει μπει στην Εκκλησία. Ο λαός έχει πιστέψει. Τι κάνουμε τώρα, όπως είμαστε εδώ τώρα, μια Εκκλησία, ένα σώμα? Πάλι στις επιστολές έχουμε αποκεκαλυμμένο τον λόγο του Θεού, όπως εξηγεί ο Απόστολος Παύλος. Ακούσατε, λέει, εδώ στο 2, την οικονομία της χάρης του Θεού που μου δόθηκε για σας. Επειδή, σύμφωνα με αποκάλυψη, μου γνωρίστηκε το μυστήριο, καθώς έγραψε προηγουμένως με λίγα λόγια. Σύμφωνα με το οποίο δύναστε όταν τα διαβάζετε να νοήσετε την αντίληψή μου στο μυστήριο του Χριστού. Αυτό, εννοεί το μυστήριο, σε άλλες γενιές δεν γνωρίστηκε στους γιους των ανθρώπων, όπως τώρα αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες με το Πνεύμα. Δηλαδή να είναι η εθνική συγκληρονόμη και σύσσωμη και συμμέτοχη της υπόσχεσης μέσα στο Χριστό διαμέσου του Ευαγγελίου. Βλέπετε, είχε εποχές, αιώνες που ο κόσμος δεν ήξερε το μυστήριο αυτό το θέλημα του Κυρίου. Ήταν κρυμμένο. Τώρα λέει αποκαλύφθηκε στους Άγιους Αποστόλους του και στους προφήτες ποιο, το ότι επιτέλους θα σωθούν και τα έθνη, όχι μόνο ο λαός Ισραήλ. Είναι η εθνική, λέει, είναι συγκληρονόμοι και σύσσωμοι και συμμέτοχοι της υπόσχεσης. Μέσα στο Χριστό πώς, διαμέσου του Ευαγγελίου. Πάλι πάμε εκεί. Εκεί είναι η βάση μας. Δεν έχει σημασία, όπως είπα, από ποια φίλη είσαι, τι φίλο είσαι, τι ηλικία έχεις, τι μόρφωση έχεις κλπ. Δέχεσαι το Ευαγγέλιο τα καλά νέα, με τους όρους του Κυρίου, δέχομαι, σώζεσαι. Οι επιστολές λοιπόν γράφτηκαν στην Εκκλησία σε ανθρώπους γεμάτους από το Πνεύμα του Θεού, αναγεννημένους. Αν κάποιος δεν έχει καταλάβει σε ποιους απευθύνονται οι επιστολές, τότε μπορεί να μπερδευτεί. Είχαμε για παράδειγμα την αδελφή συζήτηση για τις άγνωστες γλώσσες που λέει στην πρώτη Κορυθίους, στην Εκκλησία, ότι δεν πρέπει, λέει, να μιλάτε γλώσσες μεταξύ σας και να έρθει ένας απ' έξω και να πει τι είναι αυτοί, είναι μενόμενοι, είναι τρελοί, είναι φανατικοί αυτοί που μιλάνε άναρθρα και δεν καταλαβαίνουμε. Και ο Παύλος βάζει σε τάξη και τους λέει, αδερφοί, προσέχετε, τώρα είναι Εκκλησία, τώρα πιστέψατε. Τώρα, αν θα πεις γλώσσες, θα πεις λίγα λόγια και θα προσεύχεσαι να δώσει ερμηνεία ο Κύριος είτε από σένα είτε από κάποιο άλλο μέρος της Εκκλησίας για να ερμηνεύσει αυτά τα ακαταλαβίστικα που λες εσύ, για να ευλογηθεί όλο το σώμα, να καταλάβουν και άλλοι τι γίνεται. Δεν μπορεί ο καθένας να ανοίγει το στόμα του και να μιλάει γλώσσες, γλώσσες, γλώσσες και ο άλλος που δεν ξέρει λέει τι θα κάνει, θα κοιτάει εκεί να περιμένει. Όμως, γι' αυτό λέμε ότι τι είναι τα Ευαγγέλια και τι είναι οι επιστολές και οι πράξεις. Άλλο είναι η βάφτιση με το Πνεύμα του Άγιο, όπως την ημέρα της Πεντηκοστής, που οποιοσδήποτε βαφτίζεται με έναν Άγιο και βγαίνουν οι γλώσσες και είναι εκεί μια προσευχή στο Θεό, δηλαδή μια ευχαριστία, και ο καθένας προσωπικά έχουμε αυτό που λέμε γλωσσολαλιά και γλωσσολαλή και το Πνεύμα σου προσεύχεται στο Θεό και είναι πολύ καλό και ο Παύλος λέει να το κάνετε, είναι για το συμφέρον σας, και άλλο είναι όταν είναι για το σώμα, για να οικοδομηθεί το σώμα. Γι' αυτό, αδερφοί, αυτά τα δύο βιβλία είναι σε διαφορετικές κατηγορίες. Η πράξη σου λέει πώς να μπει το παιδί του Θεού μέσα στην Εκκλησία. Οι επιστολές όμως απευθύνεται ο Παύλος και γράφει σε πιστούς, που είναι ήδη αναγεννημένοι, ήδη βαφτισμένοι με τον Άγιο, όλοι ήταν βαφτισμένοι τότε, και τους λέει πώς να μπει στην τάξη, πώς να συμπεριφέρεσαι μέσα στην Εκκλησία. Δεν μπορεί να τα σμίγεις και να λες, μα εδώ λέει έτσι. Εδώ λέει έτσι γιατί είναι σε άλλον γκρουπ ανθρώπων που απευθύνεται. Και οι επιστολές είναι σε άλλον γκρουπ. Μιλάει για τους πιστούς ήδη. Δεν σου λέει αν πιστέψεις πρέπει να κάνεις αυτό και το ένα και το άλλο. Σου λέει είσαι πιστός. Είναι δηλαδή σαν να σου δίνει ένα χάρτη με οδηγίες πώς να μπεις σε ένα κτίριο. Και μπαίνεις μέσα στο κτίριο βάσει του χάρτη και όταν φτάσεις μπεις μέσα στο κτίριο σου δίνει έναν άλλο χάρτη πώς να κινηθείς ακριβώς στους διαδρόμους να βρεις εκείνο που θέλεις. Δεν γίνεται να έρθει κάποιος και να σου δώσει το χάρτη το εσωτερικό του κτιρίου. Έλα, βρες το κτίριο. Πώς θα πάω, πώς θα το βρω το κτίριο, αφού αυτό που μου δείχνεις είναι άλλο. Αν το έκανες, θα μπερδευόσουν. Το ίδιο συμβαίνει και με το λόγο του Θεού. Αν οι άνθρωποι ορθοτομούσαν το λόγο του Θεού, θα έβλεπαν ότι οι γλώσσες που μιλάνε αυτοί που βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο, καθώς μπαίνουν στο σώμα του Χριστού, δεν έχουν ανάγκη από ερμηνεία. Είναι μια προσωπική υπηρεσία και ευλογία του κάθε παιδιού, του κάθε πιστού με το δημιουργό του. Αυτός που χρησιμοποιεί το χάρισμα των γλωσσών μέσα στην Εκκλησία, όπως αναφέρεται εδώ στην 1η Κορυνθίους, προτρέπεται, λέει, να προσεύχεται, να γίνει ικανός, να ερμηνεύει για να υπηρετούνται και οι υπόλοιποι. Πολύ ωραία. Δεν υπάρχει αντίκρουση. Αλλά ένας που δεν το ξέρει λέει, μα εδώ κάνουν άλλα και εδώ κάνουν άλλα. Μπορεί τώρα δηλαδή να καταλάβει κανείς πόσο προφυλαγμένος είναι από λαθασμένες διδασκαλίες όταν τηρεί τη μέθοδο εφαρμογής του Λόγου του Θεού. Οι επιστολές είναι για τους πιστούς οι οποίοι είναι μέσα στις εκκλησίες και είναι πώς να μπαίνει σε τάξη το έργο του Θεού και να οικοδομείται όλον το σώμα. Δηλαδή όποια διδασκαλία συναντήσουμε πρέπει να την εξετάσουμε με βάση τον αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού. Και αν ταιριάζει μπορούμε να τη δεχτούμε με ασφάλεια ως αληθινή. Αν όμως δεν ταιριάζει με τη διδασκαλία των πράξεων και των επιστολών, τότε πρέπει να την βάλουμε στο άκρη και θα δούμε ο Κύριος να την εξηγήσει, να την ερμηνεύσει σωστά. Όταν ψάχνουμε για αλήθειες που είναι κρυμμένες μέσα σε τύπους και σκιές, όπως είπα, της Παλαιάς Διαθήκης ή στις παραβολές των Ευαγγελίων και στα σύμβολα της Αποκάλυψης, έχουμε στερεό θεμέλιο με το οποίο μπορούμε να κρίνουμε τις ερμηνείες. Γιατί οι περισσότερες από τις μεγάλες διδασκαλίες που έχουν γίνει αιτία διαφοροποιήσεων ανάμεσα στους πιστούς, μπορούν εύκολα να τακτοποιηθούν με τον αποκεκαλυμμένο λόγο του Θεού. Αυτά που μας δίνει ο λόγος έτοιμα. Γιατί, ξέρετε αδερφοί, αν ο λαός του Θεού δεν αποφασίσει να αφήσει κατά μέρος τις αντικρώμενες διδασκαλίες και να δεχθεί την απλή αποκεκαλυμμένη διδασκαλία των Αποστόλων, όπως φαίνεται στις πράξεις, στις επιστολές, δεν θα μπορέσει να ειρηνεύσει και να μιλήσει τα ίδια πράγματα. Και έχουμε πολλές φορές ως χριστιανοί αδέρφια από άλλες εκκλησίες, από άλλα κινήματα και λέμε εσείς τι πιστεύετε στην εκκλησία σας γι' αυτό, εσείς τι πιστεύετε γι' αυτό, εσείς τι γνώμη έχετε για αυτό το θέμα, πώς το αντιμετωπίζετε. Όλα βάσει του Λόγου του Θεού. Η πρώτη εκκλησία είχε αυτά τα θέματα. Πιθανόν να τα είχε, αλλά μπαίναν όλα στη θέση τους. Έλεγε και ο Παύλος, γιατί λέτε εγώ είμαι του Πέτρου, εγώ είμαι του Απολλώ, εγώ είμαι του Παύλου. Διαμεράστηκε ο Χριστός, δεν είμαστε όλοι υπηρέτες του Χριστού. Αλλά κάποιοι λένε, εμένα μου αρέσει ο Παύλος, έτσι όπως μιλάει, πώς τα λέει, πώς τα εξηγεί, εγώ πάω με αυτόν. Άλλοι ήθελαν τον Πέτρο, άλλοι ήθελαν τον Απολλώ. Όμως η διδασκαλία πρέπει να είναι μία. Δεν μπορεί ο ένας να λέει να μην λέμε γλώσσες, ο άλλος να λέει να μην λέμε γλώσσες. Δεν χρειάζονται, είναι κακό μάλιστα. Καταλαβαίνετε, να γίνονται θαύματα σήμερα, όχι, δεν χρειάζονται να γίνονται θαύματα. Έχουμε την Αγία Γραφή. Δεν χρειάζεται. Και αν πεθάνεις, θα πας με τον Κύριο. Πρέπει να έχουμε βάση και η βάση είναι ο Λόγος του Θεού. Αν οι Απόστολοι δεν ήταν σωστοί, τότε ποιος είναι σοφός και πού να στραφούμε για να βρούμε την αλήθεια. Γιατί λένε κάποιοι, εγώ διαβάζω μόνο τα λόγια του Χριστού, όσα είπε μόνο. Οι άλλοι είναι άνθρωποι. Ναι, μα αφού οι άνθρωποι έγραψαν και τα λόγια του Χριστού. Όπως είπε ο Χριστός, δεν άφησε ο ίδιος. Εμπιστεύτηκε αυτούς. Και ευχαριστούμε τον Κύριο αδερφοί, γιατί ξέρουμε ότι οι Απόστολοι δίδαξαν τέλεια. Ακριβώς επειδή δεν ήταν αυτοί που έγραφαν, αλλά το Πνεύμα του Θεού μιλούσε από μέσα τους. Μέσα από το χέρι τους δηλαδή, τους οδηγούσε. Και έχουμε αυτή την ασφάλεια μέσα μας ότι όλος ο λόγος είναι θεόπνευστος, αλλά είναι τα μέρη αυτά που μπορούμε να εμπιστευτούμε τέλεια και να αναπαυθούμε γνωρίζοντας πώς ο Κύριος ενεργεί, πώς έγραψε δηλαδή αυτό το βιβλίο για μας και πώς μας το παρέδωσε. Αμήν να έχουμε αποκάλυψη σε όλα τα ζητήματα, σε όλες τις περιπτώσεις. Είναι ας πούμε κάποιες προφητείες που δεν έχουν εκπληρωθεί και δεν ξέρουμε πώς θα εκπληρωθούν ακριβώς και πότε. Είναι γραμμένα, αλλά είναι κάποια κλειδιά εκεί που είναι ακόμα κλειδωμένα, που ο Κύριος λέγανε για παράδειγμα στον Κύριο Ιησού, πότε θα έρθει Κύριε το τέλος, να ξέρουμε. Ο Κύριος τους λέει δεν γνωρίζω, ο πατέρας μου ξέρει. Ο πατέρας δεν ήξερε, ήξερε, δεν μπορούσε να το πει με μια προφητεία κάτι. Ότι ξέρω εγώ, βάρτε μια ημερομηνία φανταστική, μέρα, μήνας, χρόνος και ώρα μάλιστα, γιατί να περιμένεις ολοκλήρες 24 ώρες. Πότε θα γίνει η αρπαγή για παράδειγμα. Θα ήταν το συμφέρον μας αυτό όμως, θα συνέφερε στο σώμα. Ειδικά οι άνθρωποι που είναι και έτσι λίγο συμφεροντολόγοι, αν ξέρω για παράδειγμα ότι από σήμερα έχω τόσο χρονικό διάστημα, εβδομάδες, μήνες, ίσως και χρόνια, τι θα έκανες και τι θα έκανα. Θα λέγαμε, άρα δεν έχω το φόβο ότι θα γίνει αρπακή και θα με αφήσει ο Κύριος πίσω. Ας γλεντήσω λίγο εδώ, να απολαύσω λίγο με τη σάρκα και όταν θα πλησιάσει ο καιρός θα αναθερμάνω τη σχέση μου με τον Κύριο και θα είμαι και εγώ στην αρπαγή, αφού εκείνη την ώρα πρέπει να είσαι έτοιμος, έτοιμη. Μήπως ο Κύριος επίτηδες δεν το αφήνει γιατί μας θέλει να είμαστε ανά πάσα στιγμή έτοιμοι, γιατί εκτός της αρπαγής πολλοί πεθαίνουν κάθε μέρα, σε πολλές περιπτώσεις πολλοί πιστοί πεθαίνουν κάθε μέρα. Άρα δεν είναι μόνο, αλλά ας πούμε ότι δεν θα πεθαίναμε ή τέλος πάντων πάλι δεν μας συμφέρει. Καλύτερα να είμαστε πάντα έτοιμοι. Όλες οι παραβολές που λέει, γι' αυτό λέω θέλει ερμηνεία, φεύγω και θα έρθω λέει ο Κύριος. Ο Κυπουρός θα φυτεύει και θα κλαδεύει και θα σκαλίζει και δεν ξέρει πότε θα έρθει ο Κύριος του. Ο υπηρέτης που ταΐζει τους δούλους θα πρέπει να τους δίνει το φαγητό τους την ώρα τους, κάθε μέρα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο, όποτε έρθει ο Κύριος. Οι εργάτες που είναι στο αμπέλι που θα δουλεύουν, θα τριγίσουν, θα κλαδεύουν ό,τι κάνουν και θα έρθει ο Κύριος να πάρει. Τους δούλους που τους έδωσε τα τάλαντα, εσύ ένα, εσύ δύο, εσύ πέντε, δουλέψετε τα και θα έρθω. Και ήρθε μια μέρα, αλλά δεν ήξεραν πότε θα έρθει. Βλέπετε, είναι αυτό το πνεύμα του να είσαι πάντα έτοιμος, έτοιμη. Και αυτό είναι το συμφέρον μας. Δεν είναι ότι θέλει ο Κύριος να μας ταλαιπωρεί και να μας βασανίζει, αλλά όταν είσαι έτοιμος, έτοιμη, νιώθεις όμορφα. Σαν μια νοικοκυρά που έχει το σπίτι της πάντα καθαρό. Ας έρθουν απρόσκλητοι επισκέπτες, δεν πειράζει. Δεν θα γίνω ρεζίλ γιατί είναι όλα άνω κάτω. Γιατί είναι έτοιμο. Άτε Κύριε, είναι έτοιμο το σπίτι, γιατί δεν έρχεται κανείς. Και την άλλη μέρα πρέπει να το ξανακαθαρίσεις ή τη βδομάδα να το ξαναδιατηρήσεις καθαρό και δεν ήρθε κανένας. Και λες, τώρα την προηγούμενη εβδομάδα δεν ήταν ανάγκη να κουραστώ να το κάνω αφού έρχονται γιορτές, τώρα θα κάνουν τα παράθυρα, θα κάνουμε τα τζάμια, τα παντζούρια κλπ. Γενικό καθάρισμα. Ενώ τις άλλες εποχές δεν είναι τόσο απαραίτητο. Όταν είναι όμως όλα έτοιμα, δεν νιώθεις όμορφα ότι έκατσα τώρα, αλλά ξέρω ότι είναι έτοιμο. Όποιος έλας έρθει. Τι ωραία να είναι ο ίδιος ο Κύριος και να μέσα μας να λέμε Κύριε, έλα ό,τι ώρα έρθεις. Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμος. Ό,τι ώρα έρθεις, κόπιασε. Δεν έχω το φόβο ότι θα με τσακώσεις, θα με πιάσεις τα πράσα και τι θα γίνει, θα γίνω ρεζίλη. Γιατί είμαι ανέτοιμος. Αμήν, αδερφοί μου. Κύριε μας, ετοίμαζε μας συνεχώς. Να είναι οι καρδιές μας, Κύριε, ταυτισμένες μαζί σου, Χριστέ μου Άγιε. Και αν γλιστρήσουμε, αν πέσουμε, Κύριε μας, αμέσως να κάνουμε χρήση των δικαιωμάτων, Κύριε. Να ζητούμε συγχώρεση πραγματικά με μετάνοια και να προσκολόμαστε ξανά μαζί σου, Κύριε. Όπως τα προβατάκια κοντά στον καλό ποιμένα. Για να είμαστε μέσα στην ασφάλεια σου, Κύριε. Κοντά σου, Χριστέ μας Άγιε. Και εσύ θα μας φυλάξεις μέσα από τον κόσμο, Κύριε, και θα μας διατηρήσεις την πίστη μέχρι τέλους, Χριστέ μου Άγιε. Ευχαριστούμε, Κύριε μας, γιατί είσαι αγαθός, καλός, γεμάτος σπλάχνα και εκτιρμούς, Κύριε μας, για το κάθε παιδί σου που επιστρέφει κοντά σου και μένει κοντά σου, Κύριε. Αμήν ίσου μου.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Αυτός που πράττει τις σκέψεις και τους λόγους του Θεού ζει με αυτά και είναι η ωραιότερη ζωή που υπάρχει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νι έψιλον. Ω πάντες οι διψώντες, έλθετε εις τα ύδατα, και οι μη έχοντες αργύριον, έλθετε, αγοράσατε και φάγετε. Ναι, έλθετε, αγοράσατε ίνων και γάλα, άνευ αργυρίου και άνευ τιμής. Γιατί εξοδεύετε αργύρια ουχή εις άρτων και των κόπων σας ουχή εις χορτασμών? Ακούσατε μου μετά προσοχής και θέλετε φάγει αγαθά και η ψυχή σας θέλει εφρανθεί εις το πάχος. Κλείνατε το οτίον σας και έλθετε προς εμέ. Ακούσατε και η ψυχή σας θέλει ζήσει. Και θέλω κάμει προς εσάς αιώνιον διαθήκην τα ελέη του Δαβίδ τα πιστά. Ιδού έδωκα αυτόν μαρτύριον εις τους λαούς, άρχοντα και προστάτοντα εις τους λαούς. Ιδού θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες, και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζον θέλουσι τρέξει προς σε δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε. Ζητείτε τον Κύριον ενόσο δύνατε να ευρεθεί. Επικαλείστε αυτόν ενόσο είναι πλησίον. Ας εγκαταλείπει ο ασεβής στην οδόν αυτού και ο άδικος τας βουλάς αυτού, και ας επιστρέψει προς τον Κύριον και θέλει ελεήσει αυτόν, και προς τον Θεόν ημών, διότι αυτός θέλει συγχωρήσει αυθόνος. Διότι εβουλέ μου δεν είναι βουλέ ημών, ουδέ η οδή ημών εωδή μου, λέγει Κύριος. Αλλόσον είναι υψηλή η ουρανή από της γης, ούτως εωδή μου είναι υψηλότερη των οδών ημών και εβουλέ μου των βουλών ημών. Διότι καθώς καταβαίνει η βροχή και η χιόν εκ του ουρανού και δεν επιστρέφει εκεί, αλλά ποτίζει την γην και κάμνει αυτήν να εκφύει και να βλαστάνει, δια να δώσει σπόρον εις τον σπύροντα και άρτον εις τον εστίοντα, ούτω θέλει εις θεολόγος μου ο εξερχόμενος εκ του στόματός μου. Δεν θέλει επιστρέψει εις εμέ κενός, αλλά θέλει εκτελέσει το θέλημά μου και θέλει ευωδοθεί εις ό,τι αυτόν αποστέλω. Διότι θέλετε εξέλθει εν χαρά και οδηγηθεί εν ειρήνη. Τα όρη και οι λόφοι θέλουν συναντηχήσει έμπροσθέν σας υπό αγαλιάσεως, και πάντα τα δέντρα του αγρού θέλουν συνεπικροτήσει τα σχήρας. Αντί της ακάνθης θέλει αναβεί κυπάρισος, αντί της κνίδης θέλει αναβεί μυρσίνη, και τούτο θέλει είστε εις τον Κύριον δια όνομα, δια σημείων αιώνιων, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Ισαΐας, κεφάλαιο νη σίγμα. Ούτω λέγει Κύριος, φυλάτετε κρίσιν και κάμνετε δικαιοσύνην, διότι η σωτηρία μου πλησιάζει να έλθει και η δικαιοσύνη μου να αποκαλυφθεί. Μακάριος ο άνθρωπος ως της κάμνη τούτο και ο Υιός του ανθρώπου ως της κρατεί αυτό, ως της φυλάτη το Σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσει αυτό και κρατεί την χείρα αυτού ώστε να μη πράξει μηδέν κακόν. Ο δε Υιός του αλλογενούς, ο προστεθειμένος εις τον Κύριον, ας μη είπει λέγον «Ο Κύριος διόλου θέλει με χωρίσει από του λαού αυτού». Μη δε ο ευνούχος σας λέγει «Ιδού εγώ είμαι δέντρον ξηρών». Διότι ούτω λέγει Κύριος «Εις τους ευνούχους όσοι φυλάτουσι τα Σάββατά μου και εκλέγουσι τα αρέσκοντα εις εμέ και κρατούσι την διαθήκην μου, εις αυτούς μάλιστα θέλω δώσει εν το οίκο μου και εντός των τυχών μου τόπον και όνομα καλύτερον παρά των ιών και των θυγατέρων. Εις αυτούς θέλω δώσει όνομα αιώνιον, το οποίον δεν θέλει εκλείψει. Περί δε των ιών του αλλογενούς, ήτινες ήθελον προστεθεί εις τον Κύριον, δια να δουλεύω συν εις αυτόν και να αγαπώσει το όνομα του Κυρίου, δια να είναι δούλοι αυτού. Όσοι φυλάτουσι το Σάββατον, ώστε να μη βεβηλώσω συν αυτό και κρατούσι την διαθήκην μου, και τούτους θέλω φέρει εις το Άγιον μου όρος και θέλω εφράνει αυτούς εν το οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματα αυτών και η θυσία αυτών θέλουν συνείστε δεκτέ επί το θυσιαστήριόν μου. Διότι ο οίκος μου θέλει ονομάζεστε οίκος προσευχής δια πάντα στους λαούς. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, ο συνάγων τους διασκορπισμένους του Ισραήλ. Θέλω συνάξει έτη και άλλους εις αυτών, εκτός των συνηγμένων αυτού. Έλθετε, φάγετε, πάντα τα ζώα του αγρού, πάντα τα θηρία του δάσους. Οι δε φύλακες αυτού είναι τυφλοί, πάντες χωρίς νοήσεως, πάντες κίνες άλαλοι, μη δυνάμενοι να ηλακτήσωση. κοιμόμενοι, κοιτόμενοι, αγαπώντες νησταγμών. Ναι, κίνες αδιφάγοι, ήτινες δεν γνωρίζουσι χορτασμών. Και επιμένες, ήτινες δεν γνωρίζουσι σύνεσιν. Πάντες είναι εστραμμένοι προς την οδόν αυτών, έκαστος εις το μέρος αυτού, δια το κέρδος αυτών. Έλθετε, λέγουσι, θέλω φέρει ίνον, και θέλομεν μεθυστή με σίκερα. Και αύριον θελείστε ως η ημέρα αυτή, πολύ πλέον άφθονος.
2: Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον ΙΒ. Κι είπεν ο Σαμουήλ προς πάντα των λαών, «Ιδού υπήκουσα εις την φωνή σας κατά πάντα όσα είπετε προς εμέ, και κατέστησα βασιλέα εφ' ημάς. Και τώρα ιδού ο βασιλεύς πορεύεται εμπροστά σας. Εγώ δε είμαι γέρον και πολιός, και η ύμου ιδού είναι με θυμών. Και εγώ περιεπάτησα ενώπιόν σας εκ νεότητός μου έως της ημέρας ταύτης. Ιδού εγώ, μαρτυρήσατε κάτε μου ενώπιον του Κυρίου και ενώπιον του κεχρισμένου αυτού. Τίνος τον βουν έλαβον, ή τίνος τον όνον έλαβον, ή τίνα ειδίκησα, τίνα κατεδυνάστευσα, ή εκ χειρός τίνος έλαβον δώρα δια να τυφλώσω τους οφθαλμούς μου δια τούτον, και θέλω αποδώσει εις εσάς. Ιδε είπον, δεν ειδίκησα σημάς, ουδέ κατεδυνάστευσα σημάς, ουδέ έλαβες τι εκ της χειρόστινος. Και είπε προς αυτούς, μάρτης ο Κύριος εις εσάς, μάρτης και ο κεχρισμένος αυτού την ημέραν ταύτην, ότι δεν ευρήκατε εις την χείρα μου ουδέν, και απεκρίθησαν μάρτης. Και είπε ο Σαμουήλ προς τον λαόν, μάρτης ο Κύριος ο καταστήσας τον Μωυσήν και τον Αρών, και αναβιβάσας τους πατέρας σας εκ γης Αιγύπτου. Τώρα λοιπόν στάθητε δια να διαλεχθώ με σας ενώπιον του Κυρίου, δια πάσας τας δικαιοσύνας του Κυρίου, τας οποίας έκαμεν εις εσάς και εις τους πατέρας σας. Αφού ο Ιακώβ ήλθεν εις την Αίγυπτον και οι πατέρες σας εβόησαν προς τον Κύριον, τότε απέστειλεν ο Κύριος τον Μωυσήν και τον Ααρών και εξήγαγον τους πατέρας σας εξ Αιγύπτου και κατόκισαν αυτούς εν το τόπο τούτο. Ελισμόνησαν όμως Κύριον των Θεών αυτών, όθεν παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα του Σισάρα, αρχηγού του στρατεύματος του Ασόρ, και εις την χείρα των Φιλιστέων και εις την χείρα του βασιλέως Μωάβ, και επολέμησαν εναντίον αυτών. Και εβόησαν προς τον Κύριον και είπον, «Ημαρτήσαμεν, επειδή εγκατελείπομεν τον Κύριον και ελατρεύσαμεν τους Βααλίμ και τα Σασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσον ημάς εκ της χειρός των εχθρών ημών, και θέλομεν λατρεύσισε». Και απέστειλεν ο Κύριος τον Ιεροβάαλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και σας ηλεθέρωσεν εκ της χειρός των εχθρών σας πανταχώθεν και κατοκίσατε εν ασφαλεία. Άλλοτε είδετε ότι Νάας ο βασιλεύς των Ιών Αμών ήρθεν εναντίον σας, είπετε προς εμέ, «Ουχή, αλλά βασιλεύς θέλει βασιλεύει εφ' ημάς». Εν ο Κύριος ο Θεός σας ήτο ο βασιλεύς σας. Τώρα λοιπόν ιδού ο βασιλεύς τον οποίον εκλέξατε, τον οποίον εζητήσατε. Και ιδού ο Κύριος κατέστησε βασιλέα εφ' ημάς. Εάν φοβήστε τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν και υπακούετε εις την φωνήν Αυτού και δεν στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε κι εσείς και ο βασιλεύς, ο βασιλεύων εφ' ημάς, θέλετε περιπατεί κατόπιν Κυρίου του Θεού σας. Εάν όμως δεν υπακούετε εις την φωνήν του Κυρίου, αλλά στασιάζετε εναντίον της προσταγής του Κυρίου, τότε η χείρ του Κυρίου θελείστε εναντίον σας, καθώς εστάθη εναντίον των πατέρων σας. Τώρα λοιπόν παραστάθητε και είδετε το μέγα τούτο πράγμα, το οποίον ο Κύριος θέλει κάμει έμπροσθεν τον οφθαλμό σας. Δεν είναι θερισμός των σύτων σήμερα? Θέλω επικαλεστεί τον Κύριον και θέλει πέμψει βροντάς και βροχήν, δια να γνωρίσετε και να είδετε ότι το κακό σας είναι μέγα, το οποίον επράξατε ενώπιον του Κυρίου, ζητήσαντες εις εαυτούς βασιλέα. Τότε επεκαλέστη ο Σαμουήλ τον Κύριον, και έπεμψεν ο Κύριος βροντάς και βροχήν την ημέραν εκείνην, και πας ο λαός εφοβήθη σφόδρα τον Κύριον και τον Σαμουήλ. Και είπε πας ο λαός προς τον Σαμουήλ, δεήθητη υπέρ των δούλων σου προς Κύριον τον Θεόν σου, δια να μη αποθάνομεν. Διότι επροσθέσαμεν εις πάσα στα σαμαρτία σημών το κακόν, να ζητήσομεν εις εαυτούς βασιλέα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον λαόν, μη φοβήστε, σεις επράξατε όλον τούτο το κακόν, πλην μη παραδρομήσετε από όπισθεν του Κυρίου, αλλά λατρεύετε τον Κύριον εξ όλης της καρδίας σας. Και μη παραδρομήσετε, διότι τότε ήθελετε υπάγει κατόπιν των ματέων, τα οποία δεν δίνανται να ωφελήσωσιν, ουδέ να ελευθερώσωσιν, επειδή είναι μάταια. Διότι δεν θέλει εγκαταλείψει ο Κύριος των λαών αυτού, δια το όνομα αυτού το μέγα, επειδή ειδόκησεν ο Κύριος να σας κάνει λαόν αυτού. Είσαι με δε, μη γέννητο να αμαρτήσω εις τον Κύριον, ώστε να πάψω από του να δέομαι υπέρ ημών. Αλλά θέλω σας διδάσκει την οδόν την αγαθήν και ευθείαν. Μόνον φοβήστε τον Κύριον και λατρεύετε Αυτόν εν αληθεία εξ όλης καρδίας σας. Διότι είδετε πόσα μεγαλεία έκαμεν υπέρ ημών. Αλλά αν εξακολουθείτε να πράττετε το κακό, και εσείς και ο βασιλεύς ημών θέλετε απολεστεί. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον ΙΓ. Ο Σαούλ ή το βασιλεύς ενός έτους. Αφού δε βασίλευσε 2 έτη επί τον Ισραήλ, έκλεξεν ο Σαούλ εις εαυτόν 3.000 εκ του Ισραήλ. Και ήσαν μετά του Σαούλ 2.000 εν Μιχμάς και εν το όρι Βεθήλ, και 1.000 ήσαν μετά του Ιωνάθαν εν Γαβαά του Βενιαμίν. Το δε υπόλοιπον του λαού εξαπέστειλεν έκαστον εις την σκηνήν αυτού. Και πάταξεν ο Ιωνάθαν την φρουράν των Φιλιστέων την εν το βουνό. Και ήκουσαν οι Φιλιστέοι. Και σάλπισεν ο Σαούλ δια της σάλπιγγος εν πάση τη γη λέγον, ας ακούσωσιν οι Εβραίοι. Και πάσο Ισραήλ ήκουσε να λέγωσι. Επάταξεν ο Σαούλ την φρουράν των Φιλιστέων, και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται υπό των Φιλιστέων. Και συνήχθη ο λαός κατόπιν του Σαούλ εν Γαλγάλης. Οι δε Φιλιστέοι συνηθρίστησαν για να πολεμήσωσι μετά του Ισραήλ 30.000 αμαξών και 6.000 υπέων και λαός όσοι άμμος οι επί του χείλους της θαλάσσης κατά το πλήθος. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Μιχμάς προς ανατολάς της Βεθαβέν. Ότε οι άνδρες του Ισραήλ είδον ότι ήσαν εν αμηχανία, διότι ο λαός εμικρό ψύχη, τότε εκρύπτεται ο λαός εις τα σπήλαια και εις τα πυκνόφυτα και εις τους βράχους και εις τα οχυρά μέρη και εις τους λάκους. Κι έτινες εκ των Εβραίων διέβησαν τον Ιορδάνην προς την γην Γάδ και Γαλάδ. Ο δε Σαούλ αυτός ήτο ακόμη εν Γαλγάλης. Και πας ο λαός τρέμον κατόπιν αυτού. Και περιέμεινεν 7 ημέρας κατά των διορισμένων καιρών υπό του Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ήρχε το εις Γάλγαλα. Και ο λαός διεσκορπίζεται από πλησίον αυτού. Και είπεν ο Σαούλ, φέρετε εδώ προς εμέ το ολοκαύτωμα και τα σιρηνικάς προσφοράς. Και προσέφερε το ολοκαύτωμα. Και όσε τελείωσε προσφέρον το ολοκαύτωμα, ιδού ήλθεν ο Σαμουήλ. Και εξήλθεν ο Σαούλ εις συνάντησιν αυτού δια να χαιρετήσει αυτόν. Και είπεν ο Σαμουήλ, τι έκαμες? Και απεκρίθη ο Σαούλ, επειδή είδον ότι ο λαός διεσκορπίζεται απ' εμού, και εσύ δεν ήρθες την διορισμένη ημέρα, οι δε Φιλιστέοι συνηθρίζοντο εις Μιχμάς, δια τούτο είπα, τώρα θέλουσι καταβεί οι Φιλιστέοι εναντίον μου εις Γάλγαλα, και εγώ δεν έκαμα δέησιν προς τον Κύριον. Ετόλμησα λοιπόν και προσέφερα το ολοκαύτωμα. Και είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ, «Σι έπραξας αφρόνος, δεν εφύλαξας το πρόσταγμα Κυρίου του Θεού σου, το οποίον προσέταξε εισέ. Διότι τώρα ο Κύριος ήθελε στερεώσει την βασιλεία σου επί τον Ισραήλ έως του αιώνος. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θέλει στηριχθεί. Ο Κύριος εζήτησε εισέ αυτόν άνθρωπον κατά την καρδίαν αυτού και διόρισεν ο Κύριος αυτόν να είναι άρχον επί των λαών αυτού επειδή δεν εφύλαξας εκείνο το οποίον προσέταξεν εισέ ο Κύριος». Και σηκώθη ο Σαμουήλ και ανέβη από Γαλγάλων εις Γαβαά του Βενιαμίν. Ο δε Σαούλ ρύθμισε τον λαόν των ευρεθέντα μετ' αυτού περίπου 600 άνδρας. Και ο Σαούλ και Ιωνάθαν ο γιος αυτού και ο λαός ο ευρεθής μετ' αυτόν εκάθιντο εν Γαβαά του Βενιαμίν. Οι δε Φιλιστέοι ήσαν εστρατοπεδευμένοι εν Μιχμάς. Και εξήλθον λεηλάται εκ του στρατοπέδου των Φιλιστέων εις τρία σώματα. Το εν σώμα εστράφει εις την οδόν Οφρά προς την γην Σογάλ. Και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν Βεθ Ορών. Και το άλλο σώμα εστράφει εις την οδόν του ορίου, το οποίον βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήν κατά την έρημο. Και σιδηρουργός δεν ευρίσκεται εν πάση τη γη Ισραήλ, διότι οι Φιλιστέοι είπων, μήποτε οι Εβραίοι κατασκευάσωσι Ρομφέας ή Λόγχας. Αλλά κατέβαινον πάντες οι Ισραηλίτε προς τους Φιλιστέους, δια να ακονώσιν έκαστος το ηνίον αυτού και την δίκελαν αυτού και την αξίνην αυτού και την σκαπάνην αυτού. Ο Σάκης ήθελον αμβληθεί εσκαπάνε και εδίκελε και τα τρίκρανα και αξίνε αυτών. Και να οξύνωσει τα βούκεντρα αυτών. Δια τούτο, εν τη ημέρα της μάχης δεν ευρίσκετο ούτε μάχερα ούτε λόγχη εις την χείρα την ως εκ του λαού του όντος μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Εις τον Σαούλ όμως και εις τον Ιωνάθαν τον ιών αυτού ευρέθησαν. Η δε φρουρά των Φιλιστέων εξήλθε προς το πέρασμα Μιχμάς.
1: Παύλου του Αποστόλου, η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο 1. Παύλος και Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού, προς πάντα στους Αγίους εν Χριστώ Ιησού, τους όντας εν Φιλίππης, μετά των Επισκόπων και Διακόνων. Χάρις η ημίν και ειρήνη από Θεού Πατρός ημών και Κυρίου Ιησού Χριστού. Ευχαριστώ τον Θεόν μου, ως Άκης σας ενθυμούμε, πάντοτε εν πάση προσευχή μου υπερπάντων ημών, δεόμενος με τα χαράς, δια την εις το Ευαγγέλιον κοινωνίαν σας από της πρώτης ημέρας μέχρι του νυν. Βέβαιος ον εις αυτό τούτο, ότι εκείνος ώστις ήρχισεν εις εσάς καλών έργων, θέλει επιτελέσει αυτό μέχρι της ημέρας του Ιησού Χριστού. Καθώς είναι δίκαιον εις εμένα φρονώ τούτο περί πάντων ημών, διότι σας έχω εν την καρδία μου, και είστε πάντες σεις και εις τα δεσμά μου και εις την απολογίαν και εις την βεβαίωσιν του Ευαγγελίου συγκοινωνή μου της χάριτος. Διότι μάρτης μου είναι ο Θεός ότι σας επιποθώ πάντας με σπλάχνα Ιησού Χριστού. Και τούτο προσεύχομαι να περισσεύσει η αγάπη σας έτη μάλλον και μάλλον εις επίγνωσιν και εις πάσα νόησιν δια να διακρίνετε τα διαφέροντα ώστε να είστε ειλικρινείς και απρόσκοποι μέχρι της ημέρας του Χριστού, πλήρης καρπών δικαιοσύνης, τον δια του Ιησού Χριστού, εις δόξαν και έπαινον Θεού. Θέλω δε να εξεύρετε, αδελφοί, ότι τα συμβάντα εις εμέ συνέτρεξαν μάλλον εις πρόοδον του Ευαγγελίου, ώστε τα δια των Χριστών δεσμά μου έγιναν φανερά εις όλων των πρετόριων και εις πάντα στους λοιπούς. Και οι πλειότεροι των εν Κυρίω αδελφών πεπιθώντες εις τα δεσμά μου, τολμώσει περισσότερον να κηρύττω συναφόβος των λόγων. Την εσ μεν και διαφθόνων και έρηδα, την εσ δε και αποκαλείς θελήσεως κηρύττουση των Χριστών. Η μεν κηρύττουσιν εξ αντιζηλίας των Χριστών, ουχή εν καθαρότητη, νομίζοντες ότι προσθέτουσι θλίψιν εις τα δεσμά μου. Η δε εξ αγάπης, εξεύροντες ότι είμαι τεταγμένος εις απολογίαν του Ευαγγελίου. Τι λοιπόν, πλην κατά πάντα τρόπον, είτε επί προφάση, είτε τη αληθεία, ο Χριστός κηρύτεται, και εις τούτο χαίρω, αλλά και θέλω χέρι. Διότι εξεύρω ότι τούτο θέλει αποβεί σε με προς σωτηρίαν, δια της δεήσεώς σας και δια της βοηθείας του Πνεύματος του Ιησού Χριστού, κατά την σταθεράν προσδοκίαν και ελπίδα μου, ότι δεν θέλω εσχυνθεί εις ουδέν, αλλά μετά πάσης παρησίας ως πάντοτε, και τώρα θέλει μεγαλυνθεί ο Χριστός εν το σώματί μου, είτε δια ζωής, είτε δια θανάτου. Διότι εις εμέ το ζήν είναι ο Χριστός και το αποθανήν κέρδος. Αλλά αν το να ζω εν σαρκή, τούτο συμβάλλει εις καρποφορίαν του έργου μου και τι να εκλέξω δεν γνωρίζω, διότι στενοχωρούμε υπό τον δύο. Έχω μεν την επιθυμίαν να αναχωρήσω και να είμαι με τον Χριστόν, διότι είναι πολύ πλέον καλύτερον, το να μένω όμως εν τη σαρκή είναι αναγκαιότερον δια σας. Και τούτο εξεύρω εν πεποιθήσει ότι θέλω μείνει και συμπαραμείνει μετά πάντων ημών, δια την εις την πίστην προκοπήν σας και χαράν,
3: δια να περισσεύει διεμού το καύχημά σας εις τον Ιησούν Χριστόν, δια της εμείς πάλιν παρουσίας προς εσάς. Μόνον πολιτεύεστε αξίως του Ευαγγελίου του Χριστού, δια να ακούσω είτε όταν έλθω και σας είδω, είτε ενώ είμαι απόν την κατάστασήν σας, ότι στέκεστε εις εν πνεύμα, συναγωνιζόμενοι εν μια ψυχή δια την πίστην του Ευαγγελίου, και μη φοβιζόμενοι εις ουδέν από τον εναντίον, το οποίον εις αυτούς μεν είναι ένδειξης απολίας, εις εσάς δε σωτηρίας και τούτο από Θεού. Διότι εις εσάς εχαρίστη το υπέρ Χριστού, ου μόνον το να πιστεύετε εις αυτόν, αλλά και το να πάσχετε υπέρ αυτού, έχοντες τον αυτόν αγώνα, οποίον είδετε εν εμή και τώρα ακούετε εν εμή. Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο δεύτερο. Εάν λοιπόν υπάρχει τις παρηγορία εν Χριστώ, ή τις παραμυθία αγάπης, ή τις κοινωνία πνεύματος, ή εις πλάχνα τεινά και εκτιρμή, κάμετε πλήρη την χαράν μου να φρονείτε το αυτό, έχοντες την αυτήν αγάπην, όντες ομόψυχοι και ομόφρονες. Μη πράττοντες μηδέν εξ αντιζηλίας ή καινοδοξίας, αλλά εν ταπεινοφροσύνη, θεωρούντες αλλήλους, υπερέχοντας σε αυτόν. Μη αποβλέπετε έκαστος τα εαυτού, αλέκαστος και τα των άλλων. Το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημίν, το οποίον ήτο και εν το Χριστό Ιησού. Ώστις εν μορφή Θεού υπάρχον, δεν ενόμισε να αρπαγήν το να είναι ίσα με τον Θεόν, αλλά αυτόν εκένωσε, λαβών δούλου μορφήν, γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους, και ευρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Δια τούτο και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και εχάρισεν εις αυτόν όνομα, το υπερπάν όνομα, δια να κλίνει στο όνομα του Ιησού παν γόνι επουρανίων και επιγείων και καταχθονίων και πάσα γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξαν Θεού Πατρός. Ώστε αγαπητοί μου, καθώς πάντοτε υπηκούσατε, ουχή ως εν τη παρουσία μου μόνον, αλλά τώρα πολύ περισσότερον εν τη απουσία μου, με τα φόβου και τρόμου εργάζεστε την εαυτόν σωτηρίαν. Διότι ο Θεός είναι ο ενεργών εν ημίν και το θέλειν και το ενεργήν κατά την ευδοκίαν αυτού. Πράτετε τα πάντα χωρίς γονγκισμών και αμφισβητήσεων. Δια να γίνεστε άμεμπτοι και ακέραιοι, τέκνα Θεού αμόμητα, εν μέσω γενεάς σκολιάς και διεστραμμένης, μεταξύ των οποίων λάμπετε ως φωστήρες εν το κόσμο, κρατούντες των λόγων της ζωής, διακάφημά μου εν τη ημέρα του Χριστού, ότι δεν έτρεξα εις μάτιν, ουδέ εις μάτιν εκοπίασα. Αλλά αν και προσφέρω εμ' αυτόν σπονδύν επί της θυσίας και λειτουργίας της πίστεώς σας, χαίρω και συγχαίρω με τα πάντων ημών. Ως αυτός δε κι εσείς χαίρετε και συγχαίρετε με τεμού. Ελπίζω δε επί τον Κύριον Ιησούν να πέμψω προς εσάς ταχαίως των Τιμόθεων, δια να εφραίνομαι κι εγώ μαθών την κατάστασήν σας. Διότι δεν έχω ουδένα ισόψυχον, ώστις να με ρυμνήσει γνησίως περί της καταστάσεώς σας. Επειδή πάντε ζητούσετε εαυτόν, ουχήτα του Ιησού Χριστού. Γνωρίζετε δε την δοκιμασίαν αυτού, ότι ως τέκνον μετά του Πατρός εδούλευσε με τεμού εις το Ευαγγέλιον. Τούτον λοιπόν ελπίζω να πέμψω ευθύς, καθώς είδω το τέλος των υποθέσεών μου. Πέπειθα δε επί των Κύριων, ότι και εγώ θέλω ελθεί ταχαίως. Εστοχάστην όμως αναγκαίων, να πέμψω προς εσάς των Επαφρόδητων των αδελφών και συνεργών και συστρατιώτην μου, απεσταλμένων δε από εσάς και υπηρετήσαντα εις την χρίαν μου. Επειδή επεπόθη όλους εσάς και ελυπήτω, διότι οικούσατε ότι εισθένησε, και το όντι εισθένησε μέχρι θανάτου, αλλά ο Θεός ηλέησεν αυτόν, οχή δε αυτόν μόνον, αλλά και εμέ, για να μην λάβω λύπην επί λύπην. Όθεν έπεμψα αυτόν με τα περισσοτέρα σπουδής, δια να χαρείτε ειδώντες αυτόν πάλιν, και εγώ να έχω ο λιγοτέραν λύπην. Δέχθητε λοιπόν αυτόν εν Κυρίω, με τα πάσης χαράς, και τιμάτε τους θειού τους, επειδή δια το έργον του Χριστού επλησίασε μέχρι θανάτου, καταφρονήσα στην ζωήν αυτού, δια να αναπληρώσει την έλλειψη ημών της εις εμέ υπηρεσίας.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
5: Τελικά μέσα στην καθημερινή αυτή την πεπερασμένη ζωή συναντάω τον Δημιουργό μου. Έρχομαι σε επαφή με το πρόσωπό του, στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αλλάζει τη ζωή μου, με γεμίζει με τη δόξα του, με γεμίζει με τον ουρανό. Με κάνει άλλο άνθρωπο, γιο του, θυγατέρα του. Και από εκεί και πέρα η ζωή μου έχει άλλο νόημα. Τα παλαιά παρήλθαν, ιδού τα πάντα έγιναν νέα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Την Αλφα Βασιλέων στο 5, από το 13 μέχρι το 18 θα διαβάσω. Έχει πεθάνει ο Δαβίδ, πλέον βασιλιάς είναι ο Σολομώντας και έχει λάβει από το Δαβίδ εντολή και από το Θεό να φτιάξει το ναό του Θεού. Και λέει στο 13, «Έκαμε δε ο βασιλεύς Σολομών ανδρολογίαν εκ παντός του Ισραήλ και ήτο η ανδρολογία 300.000 ανδρών και απέστειλε αυτούς εις τον Λίβανον 10.000 το μήνα κατά αλλαγήν. Ένα μήνα ήσαν εν το Λιβάνο και 2 μήνες εν τη σήκης αυτών. Επί δε της ανδρολογίας ήτο ο Αδιναράμ. Και είχε ο Σολομών 70.000 αχθοφόρων και 80.000 λιθοτόμων εν το όρι. Εκτός των επιστατών των διορισμένων παρά του Σολομώντος, ήτιν εσύσαν επί των έργων, 3.300 επιστατούντες επί των λαών των δουλεύοντα εις τα έργα. Προσέταξε δε ο βασιλεύς και μετέφεραν λίθους μεγάλους, λίθους εκλεκτούς, λίθους πελεκητούς δια τα θεμέλια του οίκου και επελέκησαν οι οικοδόμοι του Σολομώντος και οι οικοδόμοι του Χιράμ και οι γύβλοι και ετοίμασαν τα ξύλα και τους λίθους δια να οικοδομήσουν τον οίκο. Ο Κύριος μας έχει καλέσει για να φτιάξει τον οίκο του. Και βέβαια αυτό έχει διπλή έννοια. Έχει η πρώτη έννοια, ο οίκος του Κυρίου είμαστε εμείς οι ίδιοι. Δηλαδή μας έχει καλέσει για να μας φτιάξει τον κάθε έναν από μας οίκο του Κυρίου. Και όπως βλέπουμε εδώ πέρα, και βέβαια η δεύτερη έννοια είναι ότι θέλει να φτιάξει την κάθε επιτόπια εκκλησία έναν οίκο του Κυρίου, που αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Έχει θεμέλια, έχει πέτρες, έχει ξύλα, όπως λέει εδώ πέρα, έχει πολλά πράγματα. Και βέβαια όλη η εκκλησία, η παγκόσμια, που πρέπει να χτιστεί. Όλα αυτά όμως, για να γίνουν, χρειάζονται χρόνο. Δεν μπορούν να γίνουν από τη μια μέρα στην άλλη. Ας πάρουμε μια άλλη εικόνα από το ίδιο πράγμα, που είναι η νύμφη που ετοιμάζεται για τον νυμφίο της, τον ουράνιο νυμφίο, αλλά και κάθε νύμφη που ετοιμάζεται για τον νυμφίο την ημέρα του γάμου. Εάν αυτή η γυναίκα αμελήσει να ετοιμαστεί και αρχίσει να ετοιμάζεται 1/4 πριν ξεκινήσει ο γάμος, θα είναι άραγε έτοιμη για το γάμο? Μπορεί να βάλει τον νηφικό της, να βάλει ένα κραγιόν, να πάει. Αν όμως ετοιμαστεί από 6 ώρες, ας πούμε, πιο πριν ξεκινήσει να ετοιμάζεται, θα φτιάξει τα μαλλιά της, θα φτιάξει το μακιγιάζ της, θα φτιάξει ό,τι θέλει να φτιάξει, θα είναι έτοιμη, θα βάλει τον νηφικό της, θα το προσέξει, θα είναι έτοιμη, όλα όμορφα, θα είναι η ίδια χαρούμενη και θα είναι και στην ώρα της. Για να γίνει ο ναός του Σολομώντα, λέει στο 7α Βασιλέων 6:37 και 38, λέει, «Εν το 4ο έτη, τον μήνα Ζήφ, ετέθησαν τα θεμέλια του Κυρίου. Και το 11ο έτη, τον μήνα Βούλ, ως της είναι ο 8ος μήν, ετελειώθη ο οίκος κατά πάντα τα μέρη αυτού και κατά πάσα την κατασκευήν αυτού. Ούτως εις 7 έτη οικοδόμησεν αυτόν». Για να οικοδομήσει ο Σολομώντας αυτό το ναό, χρειάστηκε 7 χρόνια. Τα χρόνια έχει να κάνει με πληρότητα. Αλλά δεν ήταν μόνο 7 χρόνια. Γιατί ο Δαβίδ είχε ετοιμάσει πράγματα από πιο πριν. Είχε κάνει προετοιμασίες νωρίτερα. Δεν ήταν ότι ξεκίνησαν έτσι. για να χτιστεί ο ναός, από τη στιγμή που ήδη είχαν κάποια από τα υλικά και οργανώσανε όσα οργανώσανε, χρειάστηκαν 7 χρόνια, χρειάστηκαν χρόνια και χρόνια εργασίας, προετοιμασίας, μέχρι να φτάσουμε εκεί πέρα. Αν το πάρουμε τώρα αυτό στην ερμηνεία της κάθε ψυχής του εαυτού μας, για να ετοιμαστούμε έτσι όπως θα θέλαμε να είμαστε, όπως ο Κύριος θα ήθελε να είμαστε, που μερικές φορές, μάλλον να το πω αλλιώς, σχεδόν πάντα είναι διαφορετικά μεταξύ τους. Ο Κύριος μπορεί να θέλει να φτάσουμε στο 100 και εμείς να ονειρευόμαστε το 20. Για να φτάσουμε όμως εκεί που θέλει ο Κύριος να φτάσουμε και εκεί που πρέπει να φτάσουμε, χρειάζεται χρόνος. Αλλά δεν φτάνει μόνο να περνάει ο χρόνος. Γιατί από τη στιγμή που ο Δαβίδ έφερε ό,τι έφερε για το ναό, έφερε χρυσάφι, έφερε ασήμι, έφερε ξύλα, έφερε πολλά πράγματα, δεν τα θυμάμαι όλα, έμειναν αυτά. Όσο ζούσε ο Δαβίδ, έμειναν εκεί πέρα. Και δυστυχώς αυτό μερικές φορές γίνεται και μέσα στη ζωή μας. Ερχόμαστε μέσα στην Εκκλησία, ακούμε το Λόγο του Θεού, παίρνουμε τα υλικά που μας προσφέρει ο Κύριος μέσα από το Λόγο Του, μέσα από τις προσευχές, μέσα από τους ύμνους, μέσα από την εργασία του Κυρίου. Αλλά τι κάνουμε? Τα αφήνουμε σαν το Δαβίδ. Αλλά ο Δαβίδ τουλάχιστον τα άφησε, γιατί δεν ήταν ώρα. Του είπε ο Κύριος, δεν θα χτίσεις εσύ τον ναό, θα τον χτίσει ο Σολομώντας. Εμείς άραγε τα υλικά που έχουμε, τι τα κάνουμε? Μπορεί να χτιστεί, μπορούμε να γίνουμε αυτό που θέλουμε, εάν δεν εργαζόμαστε στην ψυχή μας, εάν δεν εργαζόμαστε αυτά που ο Θεός μας έχει δώσει κάθε μέρα. Μπορούμε να αναβάλουμε συνεχώς αυτά που ο Θεός μας ζήτησε να κάνουμε. Αν ο Σολομώντας έλεγε, εντάξει, ας μην το κάνω αυτό το χρόνο, ας το κάνω τον επόμενο χρόνο. Τώρα θέλω να φτιάξω το σπίτι μου. Τον επόμενο χρόνο θέλω να φτιάξω τα χωράφια μου. Τον άλλο χρόνο θέλω να φτιάξω κάτι άλλο. Έχω τόσα πολλά πράγματα, και το καθυστερούσε και το καθυστερούσε. Θα μπορούσε να περάσει όλη η ζωή του και να μην είχε χτίσει τίποτα. Αντίστοιχα, μέσα στη ζωή μας, εάν εμείς αφήνουμε το χρόνο και όλα αυτά τα

αλλά εγώ μια μέρα θα υπηρετήσω τον Κύριο. Θέλουμε, μας αρέσει ο ναός. Μας αρέσει αυτό το έτοιμο, το όμορφο. Το θέλουμε. Αλλά για να γίνει αυτό το όμορφο, αυτός ο ναός του Σολομώντα που ακόμη οι άνθρωποι λένε ο ναός του Σολομώντα ότι ήταν τόσο όμορφος, τόσο έξοχος, χρειάστηκαν 7 χρόνια και τόσες χιλιάδες άνθρωποι να εργάζονται κάθε μέρα. Άραγε αυτόν τον ναό της καρδιάς μας πιστεύουμε ότι μπορούμε να τον παραμελούμε και να χτιστεί κάποια στιγμή έτσι διαμαγείας. Έχει χτίσει τίποτα ο Θεός διαμαγείας? Μπορεί να κάνει θαύματα, αλλά δεν κάνει μαγικά ο Θεός. Για να χτίσει τις καρδιές μας, ο Κύριος χρειάζεται να του δώσουμε το χρόνο μας, την εργασία μας, την προσωπική μας εργασία, για να χτίσει εμάς, για να εργαστεί μέσα μας. Λέει στην 1η Κορινθίους, στο 14, στο 2 αν θυμάμαι καλά, λέει αυτός που λαλεί γλώσσα, το 4, ο λαλών γλώσσα αγνώριστον εαυτόν οικοδομεί. Αυτός που λαλεί γλώσσα αγνώριστη, λέει, οικοδομεί τον εαυτό του. Το να προσευχόμαστε δηλαδή, είτε με γλώσσες, είτε στη γλώσσα μας, τι κάνει? Οικοδομούμαστε. Αντίστοιχα ο λόγος λέει ότι οικοδομεί. Το να ψάλουμε με οδές και ύμνους και οδές πνευματικάς που λέει αλλού ο Απόστολος Παύλος, οικοδομεί τα πνευματικά όταν ασχολιόμαστε με τον Κύριο, στην προσευχή, στο λόγο του, στο να έχουμε κοινωνία μαζί του, οικοδομεί την ψυχή μας. Και μια οικοδομή δεν χτίζεται από τη μια μέρα στην άλλη. Δεν μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός μας θέλει αναβάλλοντας κάθε μέρα την οικοδομή αυτού που ο Θεός θέλει να χτίσει μέσα μας. Πόσα χρόνια έχουμε? Ο Κύριος μας καλεί και κάθε μέρα έχει νέα πράγματα να φτιάξει μέσα μας. Νέα πράγματα να εργαστεί μέσα μας. Τι σημαίνει αυτό? Πως αν εγώ μια μέρα αμελήσω να έρθω προς τον Κύριο και να προσευχηθώ για να μελετήσω το Λόγο του Θεού, για να εξητήσω τον Κύριο, να τον αφήσω να εργαστεί μέσα μου, σημαίνει πως αυτή τη μέρα την έχασα. Την έχασα. Πάει, τελείωσε. Όταν είναι να χτίσεις κάτι και χρειάζεσαι 7 χρόνια, κάθε μέρα που χάνεις δεν ξανάρχεται. Ξανάρχονται οι μέρες. Μπορείς να ξανακερδίσεις τη μέρα που πέρασε σήμερα. Μπορώ να την ξανακερδίσω, να πω αχ, σήμερα δεν κάθισα να προσευχηθώ. Δεν πειράζει, θα ξαναπάω πίσω στην Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου κάποια άλλη στιγμή και θα προσευχηθώ περισσότερο. Πάει αυτή η μέρα, χάθηκε, έφυγε, πάει. Και οι αυριανοί και οι μεθαυριανοί, για να μην πω τις περασμένες, πόσες μέρες έχουν φύγει από τη ζωή μας, στις οποίες δεν επιτρέψαμε τον Κύριο να χτίσει πράγματα. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, για τον καιρό έπρεπε να είστε διδάσκαλοι, λέει. Στους Κορινθίους, αν θυμάμαι καλά, όμως έχετε ανάγκη από τι, από γάλα. Γιατί τους το λέει ο Απόστολος Παύλος? Γιατί ενώ έπρεπε να εκμεταλλευτούν αυτά που τους είχε δώσει ο Απόστολος Παύλος, τους είχε μείνει εκεί πέρα χρόνια και τους υπηρέτησε, αντί να μείνουν σε αυτά που τους έδωσε ο άνθρωπος του Θεού και να προοδεύουν

0: μπορέσουν, μείνανε στάσιμοι και πέρασαν τα χρόνια. Ένα άλλο που βλέπουμε από εκεί πέρα λέει ότι είχαν φέρει τα υλικά, αλλά δεν ήταν ακόμη στη θέση τους. Δεν ήταν στη θέση τους. Γιατί? Γιατί έπρεπε πρώτα να μπουν τα θεμέλια, έπρεπε να χτιστεί το υπόβαθρο για να βάλεις μετά κάτι άλλο. Δεν μπορείς να χτίσεις ένα παράθυρο αν δεν χτίσεις τον τοίχο πρώτα, ούτε να βάλεις τη σκεπή και μετά να πεις κάτι χρειάζεται σκεπή, ναι, χρειάζεται το κτίριο από κάτω. Και μπορεί κάποιοι από εμάς να έχουμε πράγματα να δώσουμε, αλλά βιαζόμαστε και δεν έχουμε μάθει να περιμένουμε. Γιατί περίμενε. Εδώ λέω ότι υπήρχαν επιστάτες διορισμένοι. Γιατί υπήρχαν οι επιστάτες? Ερχόταν κάποιος με τα ξύλα. Έλα, πού να τα βάλω τα ξύλα? Περίμενε. Καλό είναι που είναι έτοιμα τα ξύλα. Καλό είναι που είναι οι πέτρες οι πελεκημένες. Μπράβο σου που τις έφερες. Περίμενε όμως να μπουν οι από κάτω πέτρες και μετά θα μπει αυτή η πέτρα που έφερες. Περίμενε να μπουν, να φτιαχτούν τα υπόλοιπα και μετά θα μπει αυτό το ξύλο που μπήκε στη θέση του. Μπορεί να είναι καλό, μπορεί να είναι όμορφο, αλλά αν δεν υπακούσει ο υπηρέτης, ο εργάτης, όποιος είναι εκεί πέρα, να βάλει τα πάντα σύμφωνα με αυτά, με τις οδηγίες που έχουν οι επιστάτες από το Σολομώντα, το οποίο είναι από το Θεό, δεν θα γινόταν ναός. Τι θα γινόταν? Αν ερχόταν ο καθένας, θα έλεγε, α, αυτό το ξύλο το βάλω στο ναό, αυτή την πέτρα να τη ρίξω στο ναό. Θα γινόταν απλά ένα σωρός από πράγματα. Η Εκκλησία, ο Θεός, δεν θέλει να τη φτιάξει ένα σωρό από πράγματα. Τι θέλει να την κάνει? Ένα ναό. Αλλά λέει, η δόξα του τελευταίου οίκου, των ημερών μας, θα είναι μεγαλύτερη από την δόξα του πρώτου οίκου. Λέει στο 16, που διαβάσαμε πριν, Α Βασιλέων 5:16, λέει ήταν διορισμένοι επιστάτες. Και πολλές φορές τον Ιησού τον ονομάζαν επιστάτη. Επιστάτα, του λένε, δεν σε νοιάζει ότι χανόμαστε. Ο πρώτος οίκος ήταν αυτός που χτίστηκε μετά που έφυγε ο Κύριος. Αλλά αυτός που ο Κύριος θα χτίσει στις μέρες μας θα είναι πιο ένδοξος. Αν εκείνος ο οίκος έπρεπε να βασιστεί στους Αποστόλους, να υπακούσει στους ανθρώπους αυτούς που ο Θεός είχε βάλει, σήμερα πώς θα χτιστεί ο οίκος αυτός που ο Θεός θέλει να χτίσει? Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να χτιστεί με πιο πολύ υπακοή σε αυτούς που ο Θεός έχει βάλει. Λέει στο κατά Ματθαίο 13:3, και ελάλησε προς αυτούς πολλά διαπαραβόλων λέγον, ότι ιδού εξήλθε ο Σπύρον διανασπύρη. Και συνήθως φεύγουμε και πάμε στο υπόλοιπο της παραβολής, γιατί βέβαια κάθε φορά ο Κύριος θέλει κάτι άλλο να μας διδάξει, αλλά σήμερα θέλω να μείνουμε εδώ. Να πάμε στο υπόλοιπο. Ο Σπύρον ήθελε τι? Ήθελε να πάρει καρπό. Ούτε να σπείρει ήθελε, ούτε να χάσει το χρόνο του ήθελε. Ήθελε να λάβει καρπό. Εμείς θέλουμε να λάβουμε καρπό από τη ζωή μας. Θέλουμε να λάβουμε καρπό από τις ψυχές γύρω μας. Θέλουμε να δώσουμε στον Κύριο τον καρπό που του ανήκει, τον καρπό του Πνεύματος. Ωραία. Για να γίνει όμως αυτό, το πρώτο που χρειάζεται είναι ο Σπύρον να σπείρει. Και ποιος είναι ο σπόρος? Είναι ο Λόγος του Θεού. Το λέει πολλές φορές. Και εδώ το λέει, είναι ο Λόγος του Θεού. Άρα για να φέρουμε τον καρπό που χρειάζεται να φέρουμε στον Κύριο, τι πρέπει να γίνεται μέσα σε αυτή τη γη? Πρέπει να υπάρχει σπορά. Πρέπει να υπάρχει σπορά. Μπορούμε άραγε να πούμε, α, εγώ θέλω να φέρω καρπό στον Κύριο. Αμήν, αδελφέ, να το κάνεις. Έσπειρες σήμερα. Χθες μήπως. Προχθές έσπειρες. Την προηγούμενη εβδομάδα, τον προηγούμενο μήνα, έσπειρες, δεν έσπειρα. Τότε πώς περιμένεις να έχεις καρπό? Πώς περιμένω να έχω καρπό? Παράλογο. Κι όμως ζούμε πολλές φορές έτσι. Ζούμε πολλές φορές έτσι. Παράλογα. Περιμένουμε τον καρπό εδώ να δεν έχουμε σπείρει τίποτα. Σαν να πάρεις το καλάμι και να το ρίξεις στο αγκίστρι έτσι και περιμένεις να τσιμπήσει. Σαν να πας στο χωράφι, οργωμένο το χωράφι και αρχίζεις να το ποτίζεις. Πας την άλλη εβδομάδα, το ποτίζεις πάλι. Πας την άλλη εβδομάδα, το ποτίζεις. Περνάνε οι μέρες, περνάνε οι μήνες, περνάνε τα χρόνια. Κύριε, τι γίνεται με μένα? Τι γίνεται με μένα, γιατί είμαι στα ίδια πάλι? Γιατί δεν έχω φέρει καρπό σε σένα, Κύριε, τόσα χρόνια που είμαι μέσα στην εκκλησία σου? Α, η εκκλησία αυτή. Να ρωτήσω κάτι. Απάντησε εσύ στον εαυτό σου. Σπέρνεις. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος θα το θερήσει. Εάν δεν σπείρει τίποτα, δεν θα θερήσει τίποτα. Δεν θα θερήσει τίποτα. Υπάρχει και κάτι άλλο βέβαια που πρέπει να γίνει, εκτός από αυτό, θα το δούμε μετά. Λέει στη Β' Κορινθίου στο 9:6, λέει, τούτο δε λέγω, ότι ο σπείρον με φιδωλίαν και με φιδωλία θέλει θερήσει. Και ο σπείρον με αυθονία και με αυθονία θέλει θερήσει. Αν δεν σπείρει καθόλου, δεν θα θερήσει τίποτα. Αν θερήσει με φιδωλία, τσιγκούνικα δηλαδή, το λυπάται το σπόρο, τώρα κάτσω μια ώρα να διαβάσω τη γραφή. Έχω άλλα πράγματα να κάνω, καλύτερα. Οκ. Σεβαστό. Αλλά επίσης πρέπει να σεβαστείς και εσύ ότι αφού έχεις να κάνεις άλλα πράγματα καλύτερα, ο λόγος δεν μπορεί να καρποφορήσει αν δεν είναι μέσα στην καρδιά σου, γιατί πρέπει να μπει μέσα στην καρδιά. Και βέβαια πρέπει να είναι και καλή η καρδιά, γιατί μπορεί να είναι δρόμος, μπορεί να είναι πέτρα, μπορεί να είναι τα ζυζάνια εκεί πέρα. Αλλά ας πούμε πως η καρδιά μας είναι καλή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, ότι είναι καλή η καρδιά. Και αυτό έτσι πιστεύουμε. Και αυτό πιστεύω. Ότι είναι καλή η καρδιά. Αλλά πρέπει να πέσει ένα σποράκι για να βγει ένα σιταράκι. Και πρέπει να πέσουν πολλά σποράκια για να βγουν πολλά σιταράκια. Και να φέρουμε καρπό 30 φορές περισσότερο ή 60 φορές περισσότερο ή 100 φορές περισσότερο. Και ας σταθούμε μπροστά στον Κύριο, ας αναρωτηθούμε ο καθένας, εγώ τι κάνω? Μ' αρέσει να βλέπω και να λέω, α, το άδε αδελφός ή τάδε αδελφή ή αυτός ή εκείνος ή άλλη ή ο άλλος. Ή σκάβω μέσα στην καρδιά μου με το αλέτρι και οργώνω να σπάσουν τα χώματα τα μεγάλα και φυτεύω εκεί σκυμμένος να κάθομαι να κουράζομαι κάθε μέρα και να ιδρώνω στην προσευχή και στη μελέτη του Λόγου του Θεού. Εάν το κάνω, το μίνιμουμ που μπορεί να έχω αποτέλεσμα είναι 30πλάσια, λέει. 30πλάσια, 60πλάσια, 100πλάσια. Αυτό δεν το ξέρω, εξαρτώνται από άλλα πράγματα. Αλλά τουλάχιστον 30 φορές παραπάνω, καρπός είναι. Ευλογία είναι. Ευλογία, ο Κύριος το υπόσχεται. Αλλά δεν σου υπόσχεται ότι θα σπαρθεί η καρδιά σου αυτόματα. Γιατί υπάρχει και το άλλο. μπορεί να σπαρθεί. Έρχεσαι εδώ πέρα την Τετάρτη, την Κυριακή. Ακούς κάτι. Μένει μέσα ή το κλέβει ο εχθρός. Το αναμασάμε μετά την επόμενη μέρα σαν καλά προβατάκια. Ή το ξεχάσαμε. Λέει στους Γαλάτες στο 6 κεφάλαιο 8, διότι ο Σπύρον εις τη σάρκα εαυτού θέλει θερίσει εκ της σαρκός φθοράν. Ό,τι σπέρνεις θερίζεις. Αλλά ο Σπύρον εις το πνεύμα θέλει θερίσει εκ του πνεύματος ζωήν αιώνιον. Άρα, εάν αυτό που θέλω να θερίσω είναι αιώνια ζωή, τι πρέπει να σπείρω στη ζωή μου, στην καρδιά μου. Τι πρέπει να σπείρω. Πνεύμα. Πρέπει να σπείρω πνεύμα. Λέει στην Εφεσίους το 5 κεφάλαιο 18 «Και μη μεθύσκεστε με ίνων, εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του πνεύματος». Και λέει μετά πώς. «Λαλούντες μεταξύ σας πώς». Σχολιάζοντας, κουτσομπολεύοντας, πειράζοντας. «Λαλούντας μεταξύ σας», λέει, «με ψαλμούς και ύμνους και οδράς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο». Όταν πάμε στον Κύριο, τι κάνουμε. «Κύριε, πονάει το δαχτυλό μου, πονάει το αυτί μου, πονάει το πόδι μου, πονάει το μάτι μου, θέλω να βοηθήσεις τη δουλειά μου, θέλω να βοηθήσεις τον μπαμπά μου, τη μαμά μου, τα παιδιά μου, το θείο μου, τη θεία μου, τα ξαδέρφια μου, να βοηθήσεις για την κυβέρνηση, για τη χώρα, να βοηθήσεις όλους αυτούς τους ανθρώπους που πρέπει να το κάνουμε». Ψάλλεις όμως από την καρδιά σου τον Κύριο. «Ευχαριστούντες», λέει, «πάντοτε υπερπάντων». Να ευχαριστώ και για εκείνο, να με κοιτά έτσι. Ναι, να ευχαριστούντες υπερπάντων, λέει. «Εις τον Θεόν και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους εν φόβο Θεού». Σκεφτείτε, λέει, αδελφοί, στο Πράξεις 6 κεφάλαιο, στο 3. Σκεφτείτε λοιπόν, αδελφοί, και εκλέξετε εξ ημών 7 άνδρας μαρτυρούμενους πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας, τους οποίους ας καταστήσουμε επί της χρίας ταύτης. Ήταν όταν έπρεπε να βάλουν άτομα για να υπηρετήσουν στα τραπέζια, γιατί οι Απόστολοι δεν μπορούσαν, και λένε να βρούμε άτομα που θα γίνουν πνεύματος Αγίου. Όχι, λέει, πλήρης πνεύματος Αγίου, που είναι ήδη γεμάτη με το Πνεύμα του Θεού. Ήρθε η ώρα του να χρειαστούν κάποιους να εργαστούν οι Απόστολοι, να βοηθήσουν μέσα στο έργο. Και τι κάνανε, τους είπαν λοιπόν, εσείς οι 7 αρχίστε να ετοιμάζεστε. Όταν είστε έτοιμοι θα σας βάλουμε στο έργο. Αυτό είπανε. Δεν είπαν αυτό. Είπαν, διαλέξαν από αυτούς που ήταν ήδη έτοιμοι. Ήταν ήδη έτοιμοι. Και εγώ σε ρωτάω, εάν αύριο παραστεί μια ανάγκη και χρειάζεται να υπηρετηθεί κάποιος, κάποια, κάποιο θέμα της Εκκλησίας, είσαι από αυτούς που είναι πλήρης Πνεύματος Αγίου για να μπορεί να μπορείς να χρησιμοποιηθείς από τους επιστάτες. Οι πέτρες έπρεπε να είναι έτοιμες, πελεκημένες, για να μπορούν να μπουν στη θέση τους. Η καρδιά μας είναι έτοιμη, έχουν κοπεί όσα χρειάζονται να κοπούνε, ή λέμε ότι κάποια στιγμή θα ετοιμαστώ κι εγώ. Κάποια στιγμή θα είμαι έτοιμος. Κάποια στιγμή εγώ θα υπηρετήσω τον Κύριο, θα κάνω θαύματα, θα κάνω αναστάσεις, θα κάνω προφητείες, θα κάνω κηρύγματα. Πού είμαστε. Λέει στην Α' Κορινθίους το 9:24, μέχρι το 27 θα διαβάσουμε. «Δεν εξεύρεται ότι οι τρέχοντες εν το σταδίο Πάντες μεν τρέχουσι, εις όμως λαμβάνει το βραβείο. Ούτω τρέχετε, λέει, ώστε να λάβετε αυτό. Εάν δεν τερματίσεις και τερματίσεις και νόμιμα κιόλας, δεν παίρνεις ούτε το αναμνηστικό ότι έτρεξες. Ο Κύριος θέλει να τρέξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε στην αφετηρία και να λέμε εγώ θα τρέξω, εγώ θα φτάσω στο τέρμα και να μην κάνουμε βήμα. Ή να πηγαίνουμε σαν να πηγαίνουμε βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου. Ενώ οι άλλοι τρέχουνε. Και ο χρόνος μετράει. Και ο χρόνος είναι συγκεκριμένος. Πόσοι λέμε, αχ, πότε θα έρθει ο Κύριος να μας πάρει κοντά του, ε? Ο Κύριος έχει ορίσει το πότε θα έρθει. Ο χρόνος που θα έρθει είναι συγκεκριμένος. Δεν τον ξέρουμε. Μόνο ο Θεός τον ξέρει. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα έρθει η αρπαγή, εμείς θα φτάσουμε μέχρι εκεί. Ο χρόνος μας κάθε μέρα που περνάει λιγοστεύει μέχρι να φτάσουμε σε εκείνη τη μέρα. Και εσύ είμαι σίγουρος ότι δεν θέλεις παράταση. Γιατί κάποιοι θα πάρουν παράταση 3,5 χρόνια. Δεν θα αρπαχθούνε και θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους για να πάνε στον ουρανό. Ξέρεις πότε θα είναι αυτό? Ξέρεις ότι δεν είναι σήμερα το βράδυ? Πιστεύω ότι δεν είναι σήμερα το βράδυ. Αλλά το ξέρουμε? Είμαστε έτοιμοι? Ε? Αν η αρπαγή γινόταν σήμερα το απόγευμα, στις 6 το απόγευμα. Ένα. Είμασταν έτοιμοι? Ή απλά περιμένουμε ότι κάποια στιγμή θα ετοιμαστώ. Κάποια στιγμή κάτι θα αλλάξει και θα γίνω αυτό που θέλω να είμαι, να είμαι μέσα στην προσευχή. Αφού δεν να είσαι μέσα στην προσευχή, κάτσε σήμερα μέσα στην προσευχή. Γιατί τη σημερινή μέρα δεν την έχεις άλλη φορά. Αυτά που θα σπείρεις σήμερα προσευχόμενος ή αυτά που θα χτίσεις μέσα στην καρδιά σου, στο ναό του πνεύματός σου σήμερα, δεν θα έχεις άλλη φορά χρόνο να τα χτίσεις.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει στο κατά Ματθαίο στο 13 κεφάλαιο, στο 24 με 27, να δούμε ότι δεν φτάνει μόνο η γη καλή. Λέει, άλλη παραβολή παρέθηκε εις αυτούς λέγον, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών με άνθρωπον, ως της έσπηρε καλόν σπόρο εν το αγρό αυτού. Αυτό το λέει μετά που είπε την παραβολή που έσπηρε ο σπορέας σε 4 είδη καρδιάς. Και τώρα μας λέει ότι έσπηρε καλό σπόρο στον αγρό του. Καλός ο αγρός, καλός ο σπόρος. Τι περιμένεις? Καλή σοδιά. Αλλά ενώ κοιμώντο οι άνθρωποι, ήλθεν ο εχθρός αυτού και έσπηρε ζυζάνια αναμέσου του σίτου και ανεχώρησεν. Ένα άλλο μάθημα είναι, μπορεί η καρδιά μας να είναι καλή, αλλά δεν πρέπει να αφήσουμε τον εαυτό μας να κοιμηθεί. Λέει, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Γιατί το λέει άραγε? Ότε δε ευλάστησε ο χόρτος και έκαμε καρπό, τότε εφάνισαν τα ζυζάνια. Προσελθόντες δε οι δούλοι του οικοδεσπότου, είπαν προς αυτόν, Κύριε, καλό σπόρο δεν έσπηρες εν το αγρό σου. Πόθε λοιπόν τα ζυζάνια? Βλέπουμε ότι οι δούλοι αυτοί είχαν ένα νόμο μέσα τους, ότι εφόσον είναι καλός ο αγρός και είναι καλός ο σπόρος, αυτό που θα θεριστεί είναι καλό. Αλλά μας προσθέτει εδώ κάτι άλλο, ότι πρέπει να μην κοιμηθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Ξεκινάω και κάνω πράγματα για τον Κύριο, ειδικά στην πρώτη αγάπη, με το που γνωρίζουμε τον Κύριο. Ω, να μελετήσω, να προσευχηθώ μέχρι τα ξημερώματα, να ζητήσω τον Κύριο. Και μετά, καθώς περνάνε τα χρόνια, λίγος ύπνος, λίγος νησταγμός που λέει στις παροιμίες, και ειδού, λέει, ο όλεθρος του ανθρώπου έρχεται. Πρέπει να μείνουμε ξύπνοι, πρέπει να μείνουμε άγρυπνοι, πρέπει να μείνουμε εκεί που μας έχει βάλει ο Κύριος. Όσο κι αν μας φαίνεται κουραστικό, όσο κι αν μας φαίνεται δύσκολο, όσο κι αν η σάρκα πολεμάει εναντίον μας, πρέπει κι εμείς να πολεμήσουμε. Πρέπει να επιμείνουμε, πρέπει να μείνεις εκεί πέρα, να συνεχίσεις να χτυπάς την πέτρα αυτή, να την ετοιμάσεις, να τις μιλεύσεις, να είναι έτοιμη να μπει στη θέση της, στην προσευχή, να καθίσεις, να κάτσεις να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, να καταλάβεις τι λέει εκεί πέρα, να το πάρεις μέσα σου, να προσευχηθείς, να ζητήσεις τον Κύριο, να εργαστεί αυτά που θέλει να εργαστεί σήμερα. Γιατί αύριο έχει άλλα, και αν τα σήμερα τα χάσουμε, ο Κύριος αύριο θα μας δώσει αυτά που ήταν να πάρουμε σήμερα. Και τα αυριανά θα πάνε μεθαύριο. Και αυτά που θα ήταν για τις μέρες λίγο πριν έρθει ο Κύριος, απλά δεν θα τα πάρουμε ποτέ. Ας πούμε πως ένας άνθρωπος έχει, όπως λέει εδώ πέρα, για τον ναό 7 χρόνια. Από τη στιγμή που σώζεται μέχρι την αρπαγή. Ή μέχρι που να πεθάνει. Οκ. Εργάζεται ο Κύριος. Και μετά, ξεκινάει στην αρχή, εργάζεται. Και μετά, 2, 3, 4 χρόνια ο άνθρωπος αυτός, τίποτα, έρχεται στην εκκλησία, φεύγει, ξεχνάει την προσευχή, ξεχνάει τη μελέτη του Λόγου του Θεού. Και μετά, 2 χρόνια πριν πεθάνει, πριν γίνει αρπαγή, ξανααρχίζει να μελετάει. Πόσα χρόνια πρόλαβε ο Κύριος να εργαστεί μέσα του? 2 χρόνια στην αρχή, 2 χρόνια στο τέλος. Τα υπόλοιπα 3 χρόνια χάθηκαν. 3 χρόνια εργασίας μέσα σε αυτό το ναό της ψυχής μας, του πνεύματός μας. Άραγε ο καθένας μας από αυτά τα χρόνια που έχουμε ζήσει μέχρι σήμερα, πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι έχουν χαθεί? Και πόσα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι ναι, έγινε έργο, ναι, έσπηρα σήμερα μέσα μου. Έσπηρα μέσα μου και θα θερίσω. Έσπηρα μέσα μου το Λόγο του Θεού και θα θερίσω. Θα δω αυτό το λόγο του Θεού να βγαίνει μετά από μήνες. Γιατί όταν σπείρεις το σιτάρι θέλει 5-6 μήνες να βγει, δεν βγαίνει την άλλη μέρα. Και γι' αυτό ξεγελιόμαστε μερικές φορές και λέμε, είμαι καλά, είμαι γεμάτος με το Πνεύμα του Κυρίου. Γιατί είμαστε, γιατί σπήραμε πριν από 5-6 μήνες και τώρα βγήκαν αυτά που σπήραμε και επειδή νιώθουμε καλά ξεχνάμε να σπήρουμε. Και μετά τι γίνεται, έρχεται ο καιρός να θερίσουμε αυτά που δεν σπήραμε και βέβαια δεν θερίζουμε τίποτα. Και έτσι βλέπουμε τη ζωή μας να είναι πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Ο Κύριος έχει μία πορεία για τον καθένα μας και αυτή είναι μόνο πάνω. Από όταν σε καλέσει μέχρι που θα έρθει να σε πάρει. Χωρίς ούτε κάτω ούτε στασιμότητες. Μόνο πάνω. Δεν έχει όρια ο Κύριος. Δεν έχει όρια ο Θεός. Δεν έχει να πει, α, του δώσα αυτό και αυτό και εκείνο και τώρα... που ακόμα προσεύχεται και ακόμα μελετάει το λόγο, τι θα του δώσω, τα έχει καταλάβει όλα. Έχει ο λόγος του Θεού άπειρα πράγματα. Έχει ο Θεός να φτιάξει μέσα μας τόσα πράγματα που δεν προλαβαίνουμε όλη μας τη ζωή για να μας φτιάξει όπως πρέπει. Στη Β' Ιωάννου στο 1:8 λέει, προσέχετε στους εαυτούς σας να μην χάσουμε εκείνα τα οποία εργάστημεν. Αυτά για τα οποία εργαστήκαμε, μην τα χάσουμε. Αλλά να απολάβουμε πλήρη το μισθό. Αυτά για τα οποία εργαστήκαμε δηλαδή, στο παρελθόν, μην χαλαρώσουμε, μην μας πάρει ο ύπνος, μην αφαιθούμε και μας κλέψει κάποιος άλλος το μισθό μας. Λέει στην Αποκάλυψη στο 5:8 και ό,τι έλαβε το βιβλίο, το αρνείο, ο Κύριος δηλαδή. Τα 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι έπεσαν ενώπιον του αρνίου, έχοντες έκαστος κιθάρας και φιάλας χρυσάς πλήρης θυμιαμάτων. Ήτινες είναι οι προσευχές των Αγίων. Η φιάλη σου είναι γεμάτη. Η φιάλη μου είναι γεμάτη. Εδώ λέει πως οι φιάλες αυτές, οι χρυσές, είναι πλήρεις. Ο Κύριος περιμένει όταν φτάσουμε εκεί κοντά Του, οι φιάλες μας να είναι πλήρεις. Όχι μισές, όχι λίγο κάτω-κάτω ίσα-ίσα να έχει κάτι, ούτε στα 3/4, πλήρεις. Πλήρεις. Αδέλφια, ο Κύριος μας κάλεσε. Και αν έχεις αμφιβολίες μέσα σου, ότι ο Θεός μπορεί να εργαστεί με κάποιον άλλον, με μένα θα εργαστεί. Όχι, με σένα και με σένα θα εργαστεί. Δεν υπάρχει κάποιος που περισσεύει, είτε μεγάλος είτε μικρός. Θέλει να σε χρησιμοποιήσει. Θέλει να έρθεις κοντά Του και να μάθεις να σπέρνεις όχι έξω μόνο, αλλά πρώτα μέσα σου. Κάθε μέρα που περνάει δεν ξανάρχεται. Κάθε μέρα που χάνεται δεν πρόκειται να την ξανακερδίσουμε. Έφυγε. Απλά έφυγε. Τελείωσε. Είναι σαν την κλεψίδρα. Έχουμε μια κλεψίδρα. Κατεβαίνει μέχρι κάτω. Όταν τελειώσει και ο τελευταίος κόκκος πέσει κάτω, τελείωσε ο χρόνος μας εδώ στη γη. Για τον καθένα είναι διαφορετικός. Για πολλούς είναι ο ίδιος. Γιατί θα είμαστε στην αρπαγή με τη χάρη του Θεού. Αλλά το τι κάνουμε όσο υπάρχει άμμος στο πάνω μέρος της κλεψίδρας είναι αυτό που έχει σημασία. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες δούλεψες και πόσα λεφτά έβγαλες. Δεν έχει σημασία πόσες ώρες κάθισες και έψαξες στο ίντερνετ ή πόσες ώρες έκανες άλλα πράγματα, δεν ξέρω τι. Σημασία έχει πόσο χρόνο αφιέρωσες στο να οικοδομήσεις αυτό το σκεύος. Ας σηκωθούμε παρακαλώ. Σωτήρα μας Ιησού, σε προσκυνούμε και σε δοξάζουμε, Λυτρωτή μας. Ερχόμαστε μπροστά Σου, Κύριε, με σκεύη σπασμένα, Σωτήρα μας. Γιατί αναγνωρίζουμε, Κύριε, την έλλειψή μας ενώπιόν Σου. Αναγνωρίζουμε ότι είμαστε ελλιπείς, Κύριε. Αναγνωρίζουμε, Κύριε, πως δεν εργαζόμαστε όπως πρέπει και όσο πρέπει, Κύριε, στο να οικοδομήσουμε, Κύριε, τους εαυτούς μας. Όπως Εσύ θέλεις, Κύριε, και έχουμε χάσει πολύ χρόνο στο παρελθόν. Αλλά ερχόμαστε εντόπιον Σου σήμερα σε Σένα, στο θρόνο του Θεού της Χάριτος. Και Σου ζητάμε, Κύριε, να μας συγχωρέσεις, να μας ελεήσεις, Κύριε, και να μας βοηθήσεις, Κύριε, να πάρουμε μια απόφαση ο καθένας μας, Κύριε. Μια απόφαση που όχι απλά να την πάρουμε, Κύριε, και αύριο να την έχουμε ξεχάσει, Ιησού μας. Αλλά μια απόφαση που να την πάρουμε, Κύριε, και να την πράξουμε. Να την πράξουμε ενώπιόν Σου. Να σπέρνουμε κάθε μέρα μέσα στην καρδιά μας, Κύριε, το Λόγο Σου. Να αφήνουμε το Πνεύμα Σου να εργάζεται μέσα μας, μέσα από το Λόγο Σου, μέσα από την προσευχή, μέσα από το άκουσμα των κηρυγμάτων, Κύριε, μέσα από το να ψάλουμε και να δοξάζουμε το όνομά Σου, Κύριε, και να βγάλουμε τα ζυζάνια από τη ζωή μας, Κύριε, να μην αφαιθούμε, να μας παίρνει ο ύπνος, Κύριε, και τα ζυζάνια, Κύριε, να μεγαλώνουν, Κύριε. Και τα ζυζάνια είναι που πνίγουν, Χριστέ μου, το σπόρο, Κύριε. Πνίγουν τον καλό καρπό, Κύριε. Και δεν το θέλουμε αυτό. Αλλά θέλουμε να είμαστε καθαροί για Σένα. Καθαροί για Σένα, Κύριε. Καρποφόροι για Σένα, Ιησού μας, Άγιε. Βοήθησε, Κύριε, τον καθένα μας. Κανένα να μην μας πάρει ο ύπνος, Κύριε. Αλλά να αγρυπνούμε και να προσευχόμαστε και να μελετάμε το Λόγο Σου και να εξητούμε το πρόσωπό Σου με ευθύνη, με αγάπη, Κύριε, και με ζήλο για Σένα, Κύριε, και για ό,τι Εσύ έχεις κάνει για μας, Ιησού μας. Σε προσκυνούμε και Σου δίνουμε όλη τη δόξα.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και ρώτησε αυτόν το όνομα, το υπερπάνω όνομα. Πάσος σε επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου, θέλεις ότι ποιο είναι το όνομα του Κυρίου? Ο Ιησούς.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 55. Ω, όλοι εσείς που διψάτε, ελάτε στα νερά. Κι όσοι που δεν έχετε ασήμι, ελάτε, αγοράστε και φάτε. Ναι, ελάτε, αγοράστε κρασί και γάλα, χωρίς ασήμι και χωρίς τιμή. Γιατί ξοδεύετε χρήματα όχι για ψωμί και τον κόπο σας όχι για χορτασμό? Ακούσετε με προσοχή και θα φάτε αγαθά και η ψυχή σας θα ευφρανθεί στο πάχος. Στρέψτε το αυτί σας και ελάτε προς εμένα. Ακούστε και η ψυχή σας θα ζήσει. Και θα κάνω σε εσάς αιώνια διαθήκη τα ελέη τα πιστά του Δαβίδ. Δες, τον έδωσα ως μαρτυρία στους λαούς, άρχοντα και προστάζοντα στους λαούς. Δες, θα καλέσεις ένα έθνος που δεν το γνώριζες και έθνη που δεν σε γνώριζαν θα προστρέξουν σε σένα, για τον Κύριο το Θεό σου και για τον Άγιο του Ισραήλ, επειδή σε δόξασε. Ζητάτε τον Κύριο εν όσο μπορεί να βρεθεί. Επικαλείστε Αυτόν εν όσο είναι κοντά. Ο ασεβής ας εγκαταλείπει το δρόμο του και ο άδικος τις βουλές του. Και ας επιστρέψει στον Κύριο και θα τον ελεήσει. Και στο Θεό μας, για το λόγο ότι Αυτός θα συγχωρήσει άφθονα. Επειδή οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας, ούτε οι δρόμοι σας οι δικοί μου δρόμοι, λέει ο Κύριος. Αλλά όσο ψηλή είναι η ουρανή από τη γη, έτσι και οι δρόμοι μου είναι ψηλότεροι από τους δρόμους σας και οι βουλές μου από τις δικές σας βουλές. Επειδή όπως κατεβαίνει η βροχή και το χιόνι από τον ουρανό και δεν γυρίζει εκεί, αλλά ποτίζει τη γη και την κάνει να εκφύει και να βλασταίνει για να δώσει σπόρο σε αυτόν που σπέρνει και ψωμί σε αυτόν που τρώει, έτσι θα είναι και ο λόγος μου που βγαίνει από το στόμα μου. Δεν θα γυρίσει σε μένα αδιανός, αλλά θα εκτελέσει το θέλημά μου και θα ευωδοθεί σε ό,τι τον αποστέλω. Επειδή θα βγείτε έξω με χαρά και θα οδηγηθείτε με ειρήνη. Τα βουνά και οι λόφοι θα αντιχίσουν μπροστά σας από αγαλίαση και όλα τα δέντρα του χωραφιού θα χειροκροτήσουν. Αντί της αγκαθιάς θα ανέβει κυπαρίσι. Αντί της τσουγνίδας θα ανέβει μυρσίνη. Και αυτό θα είναι στον Κύριο για όνομα, για αιώνιο σημείο που δεν θα εκλείψει. Ισαΐας, κεφάλαιο 56. Έτσι λέει ο Κύριος, φυλάτετε κρίση και πράτετε δικαιοσύνη, επειδή πλησιάζει να έρθει η σωτηρία μου και να αποκαλυφθεί η δικαιοσύνη μου. Μακάριος ο άνθρωπος που το κάνει αυτό και ο γιος του ανθρώπου ο οποίος το κρατάει. Όποιος τηρεί το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσει και κρατάει το χέρι του ώστε να μην πράξει κανένα κακό. Και ο γιος του αλλογενή, αυτός που προστίθεται στον Κύριο, ας μην πει λέγοντας «Ο Κύριος θα με χωρίσει από το λαό του ολοκληρωτικά». Ούτε ο ευνούχος σας λέει «Δες, εγώ είμαι δέντρο ξερό». Επειδή έτσι λέει ο Κύριος, στους ευνούχους, όσοι τηρούν τα Σάββατά μου και διαλέγουν εκείνα που μου αρέσουν και κρατούν τη Διαθήκη μου, σε αυτούς μάλιστα θα δώσω μέσα στον οίκο μου και μέσα στα τείχη μου τόπο και όνομα καλύτερο από τους γιους και τις θυγατέρες. Σε αυτούς θα δώσω αιώνιο όνομα που δεν θα εκλείψει. Και για τους γιους του αλλογενή που θα προστίθενταν στον Κύριο για να δουλεύουν σε Αυτόν και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου για να είναι δούλοι Του, όσοι τηρούν το Σάββατο ώστε να μην το βεβηλώσουν και κρατούν τη Διαθήκη μου, θα φέρω και αυτούς στο Άγιο Βουνό μου και θα τους εμφράνω στον οίκο της προσευχής μου. Τα ολοκαυτώματά τους και τις θυσίες τους θα είναι δεκτές επάνω στο θυσιαστήριό μου, επειδή ο οίκος μου θα ονομάζεται οίκος προσευχής για όλους τους λαούς. Έτσι λέει ο Κύριος ο Θεός, αυτός που συγκεντρώνει τους διασκορπισμένους του Ισραήλ, θα συγκεντρώσω ακόμη σε αυτόν κι άλλους, εκτός από τους συγκεντρωμένους του. Ελάτε, φάτε όλα τα ζώα του χωραφιού, όλα τα θηρία του δάσους. Ενώ οι φύλακές του είναι τυφλοί, όλοι τους είναι χωρίς νόηση. Όλοι είναι άλαλα σκυλιά που δεν μπορούν να γαυγίσουν, που κοιμούνται, κοίτονται, αγαπούν νισταγμό. Ναι, σκυλιά αδιφάγα που δεν γνωρίζουν χορτασμό και βοσκοί που δεν γνωρίζουν σύνεση. Όλοι είναι στραμμένοι προς το δρόμο τους, κάθε ένας στο μέρος του, για το κέρδος τους. «Ελάτε», λένε, «θα φέρω κρασί και θα μεθύσουμε με σίκερα. Και αύριο θα είναι σαν αυτή την ημέρα, πολύ πιο άφθονη».
2: Πρώτη Σαμουήλ, 12ο κεφάλαιο. Και ο Σαμουήλ είπε σε ολόκληρο τον Ισραήλ, «Δέστε, υπάκουσα στη φωνή σας σε όλα όσα μου είπατε και κατέστησα επάνω σας βασιλιά. Και τώρα, δέστε, ο βασιλιάς πηγαίνει μπροστά σας, ενώ εγώ είμαι γέροντας και ασπρομάλης. Και η γη μου, δέστε, είναι μαζί σας. Και εγώ περπάτησα μπροστά σας από τα νεανικά μου χρόνια μέχρι αυτή την ημέρα. Να με, εγώ, δώστε μαρτυρία εναντίον μου μπροστά στον Κύριο και μπροστά στο χρησμένο του. Τίνος πήρα το βόδι, ή τίνος πήρα το γαϊδούρι, ή ποιον αδίκησα, ποιον καταδυνάστευσα, ή από χέρι τίνος πήρα δώρα, ώστε με αυτά να τυφλώσω τα μάτια μου, και θα σας τα επιστρέψω». Και εκείνοι είπαν, «Δε μας αδίκησες, ούτε μας καταδυνάστευσες, ούτε πήρες κάτι από το χέρι κάποιου». Και τους είπε, «Μάρτυρας εσάς ο Κύριος, μάρτυρας και ο χρησμένος του αυτή την ημέρα, ότι δεν βρήκατε στο χέρι μου τίποτε». Και αποκρίθηκαν, «Μάρτυρας». Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Μάρτυρας είναι ο Κύριος που κατέστησε τον Μωυσή και τον Ααρών και που ανέβασε τους πατέρες σας από τη γη της Αιγύπτου. Τώρα λοιπόν σταθείτε και θα συζητήσω με εσάς μπροστά στον Κύριο για όλες τις δικαιοσύνες του Κυρίου που έκανε σε εσάς και στους πατέρες σας. Αφού ο Ιακώβ ήρθε στην Αίγυπτο και οι πατέρες σας βόησαν στον Κύριο, τότε ο Κύριος έστειλε τον Μωυσή και τον Ααρών και έβγαλαν τους πατέρες σας από την Αίγυπτο και τους κατοίκησαν σε αυτό το τόπο. Ξέχασαν όμως τον Κύριο το Θεό τους. Γι' αυτό τους παρέδωσε στο χέρι του η Σάρα, αρχηγού του στρατού του Ασόρ, και στο χέρι των Φιλιστέων και στο χέρι του βασιλιά του Μωάβ και πολέμησαν εναντίον τους. Και βόησαν στον Κύριο και είπαν, «Αμαρτήσαμε, επειδή εγκαταλείψαμε τον Κύριο και λατρεύσαμε τους Βααλίμ και τις Ασταρόθ. Αλλά τώρα ελευθέρωσέ μας από το χέρι των εχθρό μας και θα λατρεύσουμε εσένα». Και ο Κύριος έστειλε τον Ιεροβάλ και τον Βεδάν και τον Ιεφθάε και τον Σαμουήλ και σας ελευθέρωσε από το χέρι των εχθρών σας από παντού και κατοικήσατε με ασφάλεια. Αλλά όταν είδατε ότι ο Νάας, ο βασιλιάς των γιών Αμών, ήρθε εναντίον σας, μου είπατε, «Όχι, αλλά βασιλιάς θα βασιλεύει επάνω μας». Ενώ ο Κύριος, ο Θεός σας, ήταν ο βασιλιάς σας. Τώρα λοιπόν, να ο βασιλιάς που εκλέξατε, τον οποίο ζητήσατε. Και δέστε, ο Κύριος κατέστησε βασιλιά επάνω σας. Αν φοβάστε τον Κύριο και το λατρεύετε και υπακούτε στη φωνή του και δεν στασιάζετε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, τότε κι εσείς και ο βασιλιάς που βασιλεύει επάνω σας θα περπατάτε ακολουθώντας τον Κύριο το Θεό σας. Αν όμως δεν υπακούτε στη φωνή του Κυρίου, αλλά στασιάζετε ενάντια στην προσταγή του Κυρίου, τότε το χέρι του Κυρίου θα είναι εναντίον σας, καθώς στάθηκε ενάντια στους πατέρες σας. Τώρα λοιπόν, παρασταθείτε και δείτε αυτό το μεγάλο πράγμα που ο Κύριος θα κάνει μπροστά στα μάτια σας. Δεν είναι σήμερα θερισμός των σιτηρών? Θα επικαλεστώ τον Κύριο και θα στείλει βροντές και βροχή, για να γνωρίσετε και να δείτε ότι το κακό σας, το οποίο πράξατε μπροστά στον Κύριο, είναι μεγάλο, καθώς ζητήσατε για τον εαυτό σας βασιλιά. Τότε ο Σαμουήλ επικαλέστηκε τον Κύριο, και ο Κύριος έστειλε βροντές και βροχή εκείνη την ημέρα. και ολόκληρος ο λαός φοβήθηκε υπερβολικά τον Κύριο και τον Σαμουήλ. Και ολόκληρος ο λαός είπε στον Σαμουήλ, «Δεήσου για τους δούλους σου στον Κύριο το Θεό σου, για να μην πεθάνουμε». Επειδή σε όλες τις αμαρτίες μας προσθέσαμε και το κακό να ζητήσουμε για τον εαυτό μας βασιλιά. Και ο Σαμουήλ είπε στο λαό, «Μη φοβάστε. Εσείς πράξατε μεν όλο αυτό το κακό. Όμως μην παραδρομήσετε από το να ακολουθείτε τον Κύριο, αλλά να λατρεύετε τον Κύριο με όλη σας την καρδιά. Και μη παραδρομήσετε, επειδή τότε θα πηγαίνατε πίσω από τα μάτια, τα οποία δεν μπορούν να ωφελήσουν ούτε να ελευθερώσουν, για το λόγο ότι είναι μάτια. Επειδή ο Κύριος δεν θα εγκαταλείψει το λαό του εξαιτίας του μεγάλου του ονόματος, δεδομένου ότι ο Κύριος ευδόκησε να σας κάνει λαό του. Σε μένα όμως, μη γέννητο να αμαρτήσω στον Κύριο, ώστε να σταματήσω από το να δέομαι για σας. Αλλά θα σας διδάσκω τον αγαθό και ευθύ δρόμο. Μόνο να φοβάστε τον Κύριο και να το λατρεύετε αληθινά με όλη σας την καρδιά. Επειδή είδατε πόσα μεγαλεία έκανε για σας. Αλλά αν εξακολουθείτε να κάνετε το κακό, θα απολυστείτε κι εσείς και ο βασιλιάς σας». 1 Σαμουήλ, 13ο κεφάλαιο. Ο Σαούλ ήταν ένα χρόνο βασιλιάς. Και αφού βασίλευσε 2 χρόνια στον Ισραήλ, ο Σαούλ διάλεξε για τον εαυτό του 3.000 άνδρες από τον Ισραήλ. Και ήσαν μαζί με τον Σαούλ 2.000 στη Μιχμάς και στο βουνό της Βεθήλ, και 1.000 ήσαν μαζί με τον Ιωνάθαν στη Γαβά του Βενιαμίν. Και το υπόλοιπο του λαού έστειλε κάθε έναν στη σκηνή του. Και ο Ιωνάθαν χτύπησε τη φρουρά των Φιλιστέων που ήταν στο βουνό. Και οι Φιλιστέοι το άκουσαν. Και ο Σαούλ σάλπισε με τη σάλπιγγα σε ολόκληρη τη γη, λέγοντας, «Ας ακούσουν οι Εβραίοι». Και ολόκληρος ο Ισραήλ άκουσε να λένε, «Ο Σαούλ χτύπησε τη φρουρά των Φιλιστέων». Και μάλιστα ο Ισραήλ μισείται από τους Φιλιστέους. Και ο λαός συγκεντρώθηκε πίσω από τον Σαούλ στα Γάλγαλα. Και οι Φιλιστέοι συγκεντρώθηκαν για να πολεμήσουν με τον Ισραήλ. 30.000 άμαξες και 6.000 καβαλάριδες. Και λαός σαν την άμμο που είναι στην άκρη της θάλασσας σε πλήθος. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στη Μιχμάς, ανατολικά της Βεθαβέν. Όταν οι άνδρες του Ισραήλ είδαν ότι ήσαν σε αμηχανία, επειδή ο λαός μικροψυχούσε, τότε ο λαός κρυβόταν σε σπήλαια και σε πυκνόφυτα και σε βράχους και σε οχυρά μέρη και στους λάκους. Και μερικοί από τους Εβραίους διάβηκαν τον Ιορδάνη προς τη γη Γάδ και Γαλαάδ. Και ο ίδιος ο Σαούλ ήταν ακόμα στα Γάλγαλα. Και ολόκληρος ο λαός ήταν έντρομος πίσω από αυτόν. Και περίμενε 7 ημέρες, σύμφωνα με το διορισμένο καιρό από το Σαμουήλ. Αλλά ο Σαμουήλ δεν ερχόταν στα Γάλγαλα. Και ο λαός διασκορπιζόταν από κοντά του. Και ο Σαούλ είπε, «Φέρτε εδώ σε μένα το ολοκαύτωμα και τις ειρηνικές προσφορές». Και πρόσφερε το ολοκαύτωμα. Και καθώς τελείωσε να προσφέρει το ολοκαύτωμα, να, ήρθε ο Σαμουήλ. Και ο Σαούλ βγήκε σε συνάντησή του για να το χαιρετήσει. Και ο Σαμουήλ είπε, «Τι έκανες?» Και ο Σαούλ αποκρίθηκε, «Επειδή είδα ότι διασκορπιζόταν από μένα ο λαός και εσύ δεν είχες έρθει την καθορισμένη μέρα και οι Φιλιστέοι συγκεντρώνονταν στη Μιχμάς, γι' αυτό είπα, τώρα οι Φιλιστέοι θα κατέβουν εναντίον μου στα Γάλγαλα και εγώ δεν έκανα δέηση στον Κύριο. Τόλμησα λοιπόν και πρόσφερα το ολοκαύτωμα». Και ο Σαμουήλ είπε στο Σαούλ, «Εσύ έπραξες με αφροσύνη. Δεν φύλαξες το πρόσταγμα του Κυρίου του Θεού σου που σε πρόσταξε. Επειδή τώρα ο Κύριος θα στερέωνε τη βασιλεία σου επάνω στον Ισραήλ για πάντα. Αλλά τώρα η βασιλεία σου δεν θα στηριχθεί. Ο Κύριος ζήτησε για τον εαυτό του ένα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά του. Και ο Κύριος τον διόρισε να είναι άρχοντας επάνω στο λαό του. Επειδή δεν φύλαξες εκείνο που σε πρόσταξε ο Κύριος». Και ο Σαμουήλ σηκώθηκε και ανέβηκε από τα Γάλγαλα στη Γαβά του Βενιαμίν. Και ο Σαούλ αρρύθμισε το λαό που βρέθηκε μαζί του, ήσαν περίπου 600 άνδρες. Και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν ο γιος του και ο λαός που βρέθηκε μαζί τους κάθονταν στη Γαβά του Βενιαμίν. Και οι Φιλιστέοι ήσαν στρατοπεδευμένοι στη Μιχμάς. Και βγήκαν από το στρατόπεδο των Φιλιστέων λαιλάτες σε τρία σώματα. Το ένα σώμα στράφηκε στο δρόμο Οφρά προς τη γη Σογάλ και το άλλο σώμα στράφηκε στο δρόμο Βεθορών και το άλλο σώμα στράφηκε στο δρόμο του Συνόρου που βλέπει προς την κοιλάδα Σεβοήμ, προς την έρημο. Και σε ολόκληρη τη γη Ισραήλ δεν βρισκόταν σιδηρουργός, επειδή οι Φιλιστέοι είπαν «Μήπως και κατασκευάσουν οι Εβραίοι ρομφές και λόγχες». Και όλοι οι Ισραηλίτες κατέβαιναν στους Φιλιστέους για να ακονίζει καθένας το ινί του και το δικέλι του, την αξίνα του και τη σκαπάνη του. Κάθε φορά που θα χαλούσε η κόψη στις σκαπάνες και στα δικέλια τους και στα τρίκρανα και στις αξίνες τους. Και για να κάνουν κοφτερά τα βούκετρά τους. Γι' αυτό, στην ημέρα της μάχης, δεν βρισκόταν ούτε μάχαιρα ούτε λόγχη στο χέρι κάποιου από το λαό που ήταν κοντά στον Σαούλ και στον Ιωνάθαν. Στον Σαούλ όμως και στο γιο του τον Ιωνάθαν βρέθηκαν. Και η φρουρά των Φιλιστέων βγήκε προς το πέρασμα Μιχμάς.
3: Ο Παύλος και ο Τιμόθεος, δούλοι του Ιησού Χριστού. Προς όλα τα μέλη του λαού του Θεού που πιστεύουν στον Ιησού Χριστό και ζουν στους Φιλίππους και προς τους επισκόπους και τους διακόνους. Ευχόμαστε ο Θεός Πατέρας μας και ο Κύριος Ιησούς να σας δίνουν την χάρη και την ειρήνη. Ευχαριστώ το Θεό μου κάθε φορά που σας θυμάμαι. Πάντοτε σε κάθε προσευχή μου με χαρά προσεύχομαι για όλους σας και ευχαριστώ το Θεό για τη συμμετοχή σας στο Ευαγγέλιο από την πρώτη μέρα έως σήμερα. Και έχω την πεποίθηση ότι ο Θεός που άρχισε αυτό το αγαθό έργο σε εσάς θα το ολοκληρώσει ως την ημέρα του ερχομού του Ιησού Χριστού. Αυτή η σκέψη μου για όλους σας είναι δικαιολογημένη, αφού σας έχω μέσα στην καρδιά μου. Γιατί όλοι σας μετέχετε στη χάρη που μου δόθηκε τόσο τώρα που είμαι φυλακισμένος, όσο και όταν ελεύθερος με το κήρυγμά μου υπερασπίζομαι και βεβαιώνω την αλήθεια του Ευαγγελίου. Μάρτυράς μου είναι ο Θεός για το πόσο σας λαχταρώ όλους σας με την αγάπη του Ιησού Χριστού. Η προσευχή μου είναι αυτή, να μεγαλώνει η αγάπη σας όλο και περισσότερο και να συνοδεύεται από αληθινή γνώση και σωστή κρίση για να διακρίνετε τι είναι καλό για σας. Έτσι θα είστε καθαροί και χωρίς κατηγορία την ημέρα που θα μας κρίνει ο Χριστός, πλούσιοι σε καλά έργα που προέρχονται από την πίστη στον Ιησού Χριστό για να δοξάζεται και να ημνείται ο Θεός. Θέλω να γνωρίζετε αδερφοί μου ότι όσα μου συνέβησαν συνέβαλαν περισσότερο στην πρόοδο του Ευαγγελίου. Έτσι όσοι υπηρετούν στο πρετόριο και όλοι οι άλλοι έμαθαν ότι είμαι φυλακισμένος επειδή κηρύττω το Χριστό και οι περισσότεροι αδερφοί, αντλώντας από τα δεσμά μου εμπιστοσύνη στον Κύριο, με μεγαλύτερη τόλμη κηρύττουν, χωρίς φόβο, το Λόγο του Θεού. Μερικοί βέβαια από αυτούς κηρύττουν τον Χριστό από ζηλότυπη και ανταγωνιστική προς εμένα διάθεση, άλλοι όμως από αγαθή πρόθεση. Αυτοί οι τελευταίοι ενεργούν από αγάπη, γιατί ξέρουν ότι μου έχει ανατεθεί από το Θεό η υπεράσπιση του Ευαγγελίου, ενώ οι προηγούμενοι διαδίδουν το χριστιανικό μήνυμα με ανταγωνιστική διάθεση και όχι με αγνά ελαττήρια, νομίζοντας ότι έτσι θα προσθέσουν ακόμη μεγαλύτερη θλίψη στη φυλάκισή μου. Και τι με αυτό? Ένα πράγμα έχει σημασία, ότι με κάθε τρόπο, είτε με ιστεροβουλία είτε με ειλικρίνεια, κηρύσσεται ο Χριστός. Γι' αυτό χαίρομαι και θα χαρώ ακόμη περισσότερο γιατί ξέρω ότι τελικά με τις προσευχές σας και με την ενίσχυση του Πνεύματος του Ιησού Χριστού θα απελευθερωθώ. Έχω την έντονη προσμονή και ελπίδα ότι σε τίποτα δεν θα ντροπιάσω την αποστολή μου, αλλά όπως πάντα έτσι και τώρα με πολύ θάρρος θα αγωνιστώ, ώστε να δοξαστεί ο Χριστός με όλο του το είναι, είτε με αφήσουν να ζήσω, είτε με καταδικάσουν να πεθάνω. Γιατί για μένα το να ζω σημαίνει ζωή με τον Χριστό και το να πεθάνω είναι κέρδος. Αφού όμως η ζωή μου σε αυτόν τον κόσμο μου δίνει την ευκαιρία για ένα καρποφόρο έργο, δεν ξέρω τι να διαλέξω. και τα δύο με συνεπέρνουν. Από τη μια μεριά, επιθυμώ να φύγω από αυτόν τον κόσμο και να είμαι μαζί με τον Χριστό που είναι το καλύτερο απ' όλα. Από την άλλη όμως, το να παραμείνω στη ζωή είναι πιο απαραίτητο για σας. Και με αυτή την πεποίθηση ξέρω ότι σίγουρα θα μείνω στη ζωή για χάρη όλων σας, για να σας βοηθήσω να προκόψετε και να νιώσετε τη χαρά που δίνει η πίστη. Έτσι, η παρουσία μου πάλι ανάμεσά σας θα γίνει αφορμή να μεγαλώσει εξαιτίας μου το καύχημά σας για την πίστη σας στον Ιησού Χριστό. Εσείς προσέξτε μόνο να ζείτε με τρόπο αντάξιο του Ευαγγελίου του Χριστού, ώστε είτε βρίσκομαι ανάμεσά σας και σας βλέπω, είτε βρίσκομαι μακριά σας, να πληροφορούμε για σας ότι είστε σταθεροί και σας ενώνει το ίδιο πνεύμα, ότι αγωνίζεστε σαν ένας άνθρωπος για την πίστη του Ευαγγελίου και ότι σε τίποτα δεν σας φοβίζουν οι εχθροί σας. Τούτο είναι για αυτούς σημάδι απώλειας, ενώ για σας σημάδι σωτηρίας και προέρχεται από το Θεό. Γιατί σε εσάς δόθηκε το χάρισμα, όχι μόνο να πιστεύετε στο Χριστό, αλλά και να υποφέρετε γι' Αυτόν, διεξάγοντας τον ίδιο αγώνα που είδατε να διεξάγω εγώ και που τώρα μαθαίνετε ότι τον συνεχίζω. Προς Φιλιππισίους επιστολή, κεφάλαιο 2. Θέλετε λοιπόν να μου προσφέρετε μια ενθάρρυνση που δίνει η πίστη στο Χριστό ή μια παρηγοριά που προέρχεται από αγάπη? Μετέχετε στο ίδιο πνεύμα? Έχετε έλεος και στοργή? Τότε πλημμυρίστε με από χαρά, ζώντας με ομόνοια, έχοντας την ίδια αγάπη μεταξύ σας, έχοντας όλη μία ψυχή, ένα φρόνημα. Μην κάνετε τίποτε από ανταγωνισμό ή από ματαιοδοξία, αλλά με ταπεινοφροσύνη ας θεωρεί ο καθένας ανώτερό του τον άλλο. Ας μη φροντίζει ο καθένας σας μόνο για ό,τι ενδιαφέρει τον ίδιο, αλλά και για ό,τι ωφελεί τους άλλους. Να έχετε μεταξύ σας το ίδιο φρόνημα που είχε και ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος, αν και ήταν Θεός, δεν θεώρησε την ισότητά του με το Θεό αποτέλεσμα αρπαγής, αλλά τα απαρνήθηκε όλα. Πήρε μορφή δούλου και έγινε άνθρωπος, και όντας πραγματικός άνθρωπος, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε το όνομα που είναι πάνω από όλα τα ονόματα. Κι έτσι, στο όνομα του Ιησού, όλα τα επουράνια, τα επίγεια και τα υποχθόνια θα προσκυνήσουν και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι Κύριος είναι ο Ιησούς Χριστός, για να δοξάζεται έτσι ο Θεός Πατέρας. Αγαπητοί μου, όπως πάντα με υπακούσατε, το ίδιο κάνετε και τώρα. Εργαστείτε με φόβο Θεού και δέος για τη σωτηρία σας, όπως πρέπει να κάνετε όχι μόνο όταν είμαι κοντά σας, αλλά πολύ περισσότερο τώρα που είμαι μακριά σας. Και αυτό γιατί ο ίδιος ο Θεός ενεργεί σε εσάς, ώστε και να θέλετε και να πράτετε ό,τι είναι σύμφωνο με το λυτρωτικό του σχέδιο. Όλα να τα κάνετε χωρίς γονγκισμούς και επιφυλάξεις, για να γίνετε άψογοι και ολοκληρωμένοι, παιδιά του Θεού αγνά, ανάμεσα σε ανθρώπους κακούς και διεφθαρμένους. Ανάμεσά τους να λάμπετε σαν αστέρια στον κόσμο, μένοντας σταθεροί στο Ευαγγέλιο που δίνει ζωή. Έτσι θα μπορώ και εγώ να καυχηθώ την ημέρα της κρίσης ότι δεν αγωνίστηκα μάταια και δεν πήγαν χαμένοι οι κόποι μου. Αλλά κι αν ακόμη προσφέρω τη ζωή μου σπονδύ στη θυσία και στη λειτουργία που επιτελώ για χάρη της πίστης σας, χαίρομαι γι' αυτό και μοιράζομαι τη χαρά μου αυτή με όλους σας. Το ίδιο κι εσείς, χαρείτε και ενώσετε τη χαρά σας με τη δική μου. Ελπίζω με τη βοήθεια του Κυρίου Ιησού να σας στείλω σύντομα τον Τιμόθεο, για να πάρω κι εγώ θάρρος μαθαίνοντας τα νέα σας. Γιατί κανέναν άλλο δεν έχω τόσο έμπιστο που να φροντίζει πραγματικά για τα ζητήματά σας. Όλοι φροντίζουν να κάνουν αυτά που αρέσουν στον εαυτό τους και όχι στον Ιησού Χριστό. Ξέρετε ότι ο Τιμόθεος απέδειξε έμπραχτα την αξία του. Δούλεψε μαζί μου για τη διάδοση του Ευαγγελίου και με βοήθησε όπως το παιδί τον πατέρα του. Ελπίζω να τον στείλω αμέσως, μόλις δω πιο καθαρά τι θα απογίνει με μένα. Έχω μάλιστα πεποίθηση στον Κύριο ότι κι εγώ ο ίδιος θα έρθω σύντομα. Θεώρησα όμως απαραίτητο να σας στείλω τον Επαφρόδητο, τον αδερφό και σύντροφό μου στη δουλειά και στον αγώνα, που μου τον στείλατε βοηθό στις δύσκολες ώρες που περνώ. Γιατί σας αποζητούσε όλους σας και ήταν γεμάτος έγνοια που μάθατε ότι αρρώστησε. Πραγματικά αρρώστησε τόσο βαριά που κόντεψε να πεθάνει. Ο Θεός όμως τον σπλαχνίστηκε, και όχι μόνο αυτόν αλλά και εμένα, ώστε να μην δοκιμάσω τη μια θλίψη πάνω στην άλλη. Βιάστηκα λοιπόν να σας το στείλω για να το δείτε πάλι και να χαρείτε, και έτσι να αλαφρώσει και η δική μου λύπη. Υποδεχτείτε τον όπως ταιριάζει σε αδερφό χριστιανό με μεγάλη χαρά. Τέτοιους ανθρώπους σαν κι αυτόν να τους τιμάτε ιδιαίτερα, γιατί έφτασε κοντά στο θάνατο για το έργο του Χριστού, βάζοντας σε κίνδυνο τη ζωή του για να φέρει αυτός τη βοήθεια που δεν μπορούσατε εσείς ήδη να μου φέρετε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλές φορές, αδελφοί, περνάμε από αδιέξοδα. Φτάνουμε σε αδιέξοδα στη ζωή μας. Αλλά εγώ να σας πω ένα νέο. Ότι ο Κύριος δεν έχει αδιέξοδα. Στη Βασιλεία του Θεού δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Σκέφτεστε λίγο το Θεό να κάθεται στο θρόνο Του όταν δημιουργείται μια κατάσταση την οποία εμείς πολλές φορές μπορεί να τη βλέπουμε σαν αδιέξοδη, ότι δεν βλέπεις φως από τη μια, δεν βλέπεις φως από την άλλη, σαν να λέμε ότι στεκόμαστε μπροστά σε μια ερυθρά θάλασσα και δεν βλέπεις τίποτα μπροστά σου. Αντίθετα, θα λέγαμε ότι βλέπεις μπροστά σου δυσκολία, βλέπεις δεξιά σου δυσκολία, αριστερά σου δυσκολία, πίσω σου δυσκολία και δεν ξέρεις τι να κάνεις. Και συνήθως ο άνθρωπος, όταν συμβεί κάτι τέτοιο, τι παθαίνει? Χάνεται. Όμως αυτό δεν είναι ένα ίδιο των χριστιανών, ή τουλάχιστον δεν θα πρέπει να είναι των χριστιανών. Γιατί ο Κύριος, όταν κάθεται στο θρόνο Του, οτιδήποτε και να δημιουργείται, τα πράγματα πώς τα βλέπει, πείτε μου? Πώς τα βλέπει? Τελειωμένα. Η βουλή Του, λέει ο Ισαΐας, η βουλή μου θέλει σταθεί. Η βουλή μου. Δηλαδή, ο Κύριος τα έχει σχεδιάσει πριν ακόμα έρθουν σε ύπαρξη. Λέει στην Αποκάλυψή Σου, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη, λέει, σε όλα, λέει, εν αυτό ήσαν και εκτίστησαν, λέει το αρχαίο κείμενο. Δηλαδή, πριν ακόμα ο Θεός τα φτιάξει, τα είχε δει, ήταν τελειωμένα στο σχέδιό Του και μας τα έβαλε μέσα στο λόγο Του, μας τα έχει γράψει. Αμήν. Γι' αυτό βλέπουμε, εάν παρατηρήσουμε τη ζωή του Ιησού Χριστού καθώς περπατούσε πάνω στο πρόσωπο της γης, τον βλέπουμε πουθενά να αισθάνεται ότι είναι μέσα σε αδιέξοδο? Ξέρετε γιατί, αδερφοί? Γιατί είχε μάθει να περπατάει με το λόγο. Έβλεπε όλα αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού έλεγε για τον εαυτό του και γι' αυτό ακριβώς δεν αισθανόταν μέσα του αδιέξοδα, να φτάνει σε αδιέξοδα. Ήρθαν οι Ιουδαίοι να τον λιθοβολήσουν, γιατί εξίσωνε τον εαυτό του και τον έκανε ίσο με τον Θεό και τον έφεραν στην άκρη του όρους να τον γκρεμίσουν από κάτω. Ο Κύριος τι έπαθε? Αν ήμασταν εμείς, τι τα παθαίναμε? Ο Κύριος τι έκανε? Τι έκανε, θυμάστε? Πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε ήσυχα. Γιατί λέτε πέρασε από ανάμεσά τους και έφυγε ήσυχα? Και δεν μαύρησε ο κόσμος να λέει ήρθε το τέλος μου? Τι ήξερε? Ήξερε. Ήξερε το σχέδιο του Θεού. Ήξερε για ποιο λόγο ο Θεός τον κάλεσε. Ήξερε όλο αυτό το οποίο ήταν να εκπληρώσει μέχρι τέλους και γι' αυτό το λόγο ήταν ήσυχος. Μέχρι τέλους. Πάνω στο σταυρό του Γολγοθά τον βλέπουμε να έχει η μόνη του δυσκολία ποια ήταν? Ο αποχωρισμός από τον πατέρα. Για όλα τα υπόλοιπα ήταν ήσυχος. Ήξερε ότι θα έφτανε αυτή την ώρα, θα έδινε τον εαυτό του αντίλητρο για όλους εμάς, θα πήγαινε στον Άδη, ότι ο πατέρας θα τον ανέστενε, γιατί είναι γραμμένο δεν θα αφήσεις τον όσιό σου να είδει διαφθορά. Το ήξερε. Και γι' αυτό ήταν ήσυχος. Από πού πηγάζει η δική μας, τέλος πάντων, σε κάθε κατάσταση που ερχόμαστε, από πού πηγάζει ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε το κάθε τι, ή από πού θα πρέπει να πηγάζει? Το λόγο. Το λόγο. Οι άνθρωποι νομίζουν ότι ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος προσεύχεται πολύ. Ή ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος όταν προσεύχεται, ξέρω, φωνάζει και κάνει πάταγο. Ή ο άνθρωπος ο οποίος είναι συνέχεια να προφητεύει. Είναι αυτός ο πνευματικός άνθρωπος? Λέει ο Λόγος Θεού ότι μπορεί να προφητεύει ο άνθρωπος χωρίς να έχει αγάπη. Μπορεί να προφητεύει. Μπορεί να κάνει θαύματα. Μπορεί να μιλάει γλώσσες. Και τι είναι, λέει, όταν δεν έχει αγάπη? κύμβαλο, χαλκό σιχών και κύμβαλο αλλάζουν. Δηλαδή μπορεί να συμβαίνουν αυτά και θα συμβαίνουν αυτά και μπορεί και οι άνθρωποι να κάνουν θαύματα και να έρθουν στον Κύριο μπροστά και ο Κύριος να τους πει «Δεν σας ξέρω, δεν σας γνώρισα ποτέ». Δεν σας γνώρισα ποτέ. Ποιο είναι το χαρακτηριστικό του πνευματικού ανθρώπου, αδερφή? Πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παίρνει το λόγο, παίρνει τις εντολές, παίρνει τις υποσχέσεις και τις βάζει σε πράξη μέσα στη ζωή του και ζει με αυτές. Ζει με αυτές. Εάν είναι μέρα, εάν είναι νύχτα, εάν χιονίζει, εάν βρέχει, εάν έχει λιακάδα, εάν έχει συννεφιά, εάν όλα είναι καλά, εάν όλα γύρω του σύονται, βαδίζει με τον λόγο. Αμήν. Λέει ο Δαβίδ, και σε κοιλάδα σκιάς θανάτου, εάν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό, γιατί εσύ είσαι μετεμού. Τι άλλο λέει? Η ράβδο σου, η βακτηρία σου, αυτές είναι, αυτά είναι οι παρηγορίες μου. Και ο πνευματικός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος παίρνει το λόγο, παίρνει τις υποσχέσεις, παίρνει τις επαγγελίες, όλα αυτά τα οποία ο Κύριος έχει δώσει για κάθε παιδί του και το βάζει σε πράξη και το εμπιστεύεται και ζει με αυτό. Και μπορεί να έρθουν χίλιοι εναντίον σου και μπορεί να έρθουν μυριάδες εναντίον σου, αλλά τι θα κάνουν? Θα πέφτουν δεξιά και αριστερά και εσύ θα μένεις εκεί ασάλευτος, γιατί ο λόγος του Θεού δεν αλλάζει. Ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος, αδερφή. Είτε έχεις μπροστά σου στράτευμα να έρχεται εναντίον σου, είτε όλα είναι μέλι γάλα, είναι ρόδινα, ο λόγος του Θεού είναι ο ίδιος. Και ο Κύριος περιμένει σε κάθε περίοδο της ζωής σου, είτε βρέχει είτε χιονίζει, να τον εμπιστεύεσαι εξίσου. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Στην αντίθετη περίπτωση, ο άνθρωπος ο οποίος βαδίζει ανάλογα των καταστάσεων, τι είναι? Σαρκικός άνθρωπος. Είναι σαρκικός άνθρωπος. Βαδίζει με σαρκικό νου. Ο πνευματικός άνθρωπος έχει μάθει να βαδίζει με το νου του Χριστού. Ο οποίος, ποιος είναι ο νους του Χριστού?

κάθε βάδισμα της ζωής του δεν θα τον άφηνε να προσκόψει σε λίθο το πόδι του. Ήξερε ότι ο Θεός είναι η προμήθειά του και θα του προμήθευε. Τον βλέπουμε να έχει τον Κύριο αδημονία το τι θα φάει, το τι θα πιει. Ή τον βλέπουμε να έχει αδημονία και δυσκολία μέσα του και αμφιβολία το πώς θα ταΐσει τα έθνη τα οποία ήταν από κάτω και τον άκουγαν, οι χιλιάδες. 5.000 άνδρες. Σκεφτείτε, γυναίκες, παιδιά, δεν ήταν μόνο 5.000, μετρούσαν τους άνδρες, αλλά ήταν, μπορεί να ήταν και 15 και 20.000 κόσμος. Και να είναι από κάτω και να έχει ο Κύριος, όχι τώρα τι θα κάνω, όχι να σκέφτεται. Καθώς γυρίζει τώρα, θα φάνε αυτοί όλοι ή θα αποκάμουν καθώς γυρίζουν πίσω στον δρόμο, να πεθάνουν. Και τι είχε μέσα, τι λέει στους μαθητές. Λέει, δώστε τους να φάνε, Κύριε, τι θα κάνουμε εδώ πέρα, δεν έχουμε, τίποτα δεν έχουμε. Δηλαδή, τι εννοείται τίποτα, τίποτα. Πέντε άρτους, δύο ψάρια, αυτό είναι. Ορίστε. Δεν είχε μέσα του να πει, συνεχώς να ζορίζεται, να αμφιβάλλει, πώς θα καλύψω τα έξοδα, πώς θα πληρώσω, μου φέρανε κάτι ξύλα και πρέπει να φτιάξω κάτι και τώρα δεν έχω. Δεν είχε τέτοια πράγματα μέσα του. Σε κανένα τομέα της ζωής του ο Κύριος δεν αντιμετώπιζε οδοφράγματα και εμπόδια που να μην μπορεί να τα προσπεράσει. Ο Δαβίδ λέει, δια σου θέλω διασπάσει στράτευμα, δια σου θέλω υπερπηδήσει τείχους. Και αν ο εχθρός φέρει κύματα εναντίον μου, ο Θεός είναι το φρούριό μου. Είναι η ασπίδα μου, είναι η προστασία μου. Και σε αυτό ήταν ήσυχος. Και αυτό δεν άλλαζε ανάλογα με το τι άκουγε, ανάλογα με το τι έβλεπε. Ο άνθρωπος ο οποίος ζει με αυτό που ακούει και με αυτό που βλέπει. Πώς θα το χαρακτηρίζαμε. Και να ρωτήσω κάτι άλλο. Συνήθως ακούμε καλά ή κακά πράγματα. Συνήθως ακούς κακά πράγματα. Ιδιαίτερα εάν βλέπεις τη τηλεόραση, άστα βράστα, αν βλέπεις τη τηλεόραση, αν βλέπεις το τι γίνεται. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού δεν ζει με αυτά τα οποία ακούει, ούτε με αυτά τα οποία βλέπει. Ο Κύριος λέει, δεν έκρινε με τη θεωρία των οφθαλμών του, ούτε έκρινε σύμφωνα με αυτά που άκουγε, αλλά έκρινε τη δίκαια κρίση. Δεν ζούμε, αδερφοί, από αυτά που ακούμε ή από αυτά που βλέπουμε. Ο Κύριος μας κάλεσε να ζήσουμε σύμφωνα με αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Και περιμένει να τον εμπιστευτούμε. Έχουμε μια... Μας έκανε ο Κύριος ένα δώρο. Ένα δώρο. Και το δώρο αυτό είναι η ουράνια πρόσκληση. Μας έδωσε μια ουράνια πρόσκληση. Μας έδωσε την κλίση αυτή το να βαδίσουμε μέσα στη βασιλεία του σαν παιδιά του. Ξέρετε, δεν ξέρω τι μπορεί ο άνθρωπος να θεωρεί το υψηλότερο στη ζωή του. Κάποιοι θεωρούν το υψηλότερο να παντρευτούν. Κάποιοι θεωρούν το υψηλότερο το να κάνουν οικογένεια, να κάνουν παιδιά. Άλλοι θεωρούν το να έχουν μια επιτυχημένη καριέρα, σπουδές. Και ρίχνουν εκεί όλο τους το βάρος. Αλλά για κάποιον άνθρωπο ο οποίος έχει γνωρίσει τον Κύριο, πιστεύω ότι ξέρουμε ότι δεν υπάρχει υψηλότερο δώρο, υψηλότερο πράγμα μέσα στη ζωή του ανθρώπου από το να λάβει αυτή την κλίση. Να βαδίσει σαν παιδί του Θεού. Και να είναι το χαρακτηριστικό της ζωής του ότι ζει σαν παιδί του Θεού. Και θέλω να διαβάσω την προς Εφεσίους στο 4ο κεφάλαιο, στο 1ο εδάφιο. Και λέει ο Παύλος, σας παρακαλώ λοιπόν, εγώ δέσμιος εν Κυρίω, να περιπατήσετε αξίως της προσκλήσεως καθήν προσεκλήθητε. Δηλαδή, κοιτάξτε, παρακαλεί ο Παύλος. Μας παρακαλεί να περπατήσουμε άξια της πρόσκλησης. Που σημαίνει ότι μπορεί να λάβεις την πρόσκληση, αλλά να μην περπατήσεις άξια. Αν διαβάσουμε τα 3 πρώτα κεφάλαια στην προς Εφεσίους, περιγράφουνε αυτή την κλίση που ο Θεός έχει δώσει στον κάθε ένα από εμάς. Και το κάλεσμα αυτό έχει να κάνει με τη λύτρωση δια του αίματος, έχει να κάνει με το ότι μας έδωσε το Πνεύμα το Άγιο, τον αραβόνα της κληρονομίας, έχει να κάνει ότι μας έκανε συγκληρονόμους. Όλα αυτά είναι μέρη της κλίσης μας. Είναι μέρος της προσκλήσης.

0: έχει να κάνει ότι μας συνεκάθισε στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού, ότι μας μέσα στο σχέδιό του σε είδε, με είδε και μας έβαλε να περπατήσουμε μέσα στην οδό του, μας έφτιαξε για να κάνουμε καλά έργα. Αυτά είναι όλα μέρος της πρόσκλησης του Θεού. Αλλά εδώ πέρα τώρα αρχίζει να μιλάει για την υπευθυνότητά μας προς αυτό το οποίο το ονομάζει κλίση. Πρόσκληση. Και θέλω να καταλάβουμε, αδερφοί, ότι η πρόσκληση του Θεού, την οποία τη λάβαμε ο καθένας από εμάς με μεγάλη ευχαρίστηση, έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη. Κοιτάξτε τι λέει ο Πέτρος. Α. Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο, 15 εδάφιο, λέει: «Αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος ο οποίος σας εκάλεσε, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή». Βλέπεις, η πρόσκληση του Θεού δεν είναι κάτι το οποίο λαμβάνεις και μετά αρχίζεις να περπατάς και να ζεις αμέριμνος. Εμένα ο Θεός με κάλεσε. Ναι, και μετά τι έγινε? Το κάλεσμα του Θεού είναι το πρώτο πράγμα. Είναι το ομορφότερο, το πρώτο πράγμα. Αλλά μετά από εκεί ο Κύριος ζητάει πράγματα. Λέει στην προς Κολοσσαή, στο πρώτο κεφάλαιο, διαβάζω στο 10 εδάφιο: «Για να περιπατήσετε αξίως του Κυρίου, ευαρεστούντες κατά πάντα, καρποφορούντες εις παν έργον αγαθό και αυξανόμενοι στην επίγνωση του Θεού». Βλέπετε, ο Παύλος λέει να περπατήσουμε. Τι σημαίνει να περπατήσουμε? Το περπάτημά μας έχει να κάνει με την καθημερινότητά μας, με τη ζωή μας. Και λέει ότι το περπάτημά μας πώς πρέπει να είναι? Αξίως του Κυρίου. Αξίως του Κυρίου. Σκεφτείτε ότι αντιπροσωπεύουμε αυτόν ο οποίος έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Αντιπροσωπεύουμε το Θεό της δόξης. Το βασιλέα των βασιλέων. Εάν οι άνθρωποι θεωρούν ότι είναι κάποιοι, ότι είναι κάποιοι που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, οι οποίοι ζουν σε επαύλεις πολυτελείς εκτάσεις, το τάδε σπίτι έχει 80 κρεβατοκάμερες και 30 τουαλέτες, τι να τις κάνεις τις 80 και τις 30, μία είναι αρκετή. Και είναι μεγαλοπρέπεια, μεγαλοσύνη. Σκεφτείτε τώρα ότι εμείς είμαστε εδώ να αντιπροσωπεύσουμε αυτόν ο οποίος είναι πάνω απ' όλα, δεσπόζει πάνω απ' όλα, είναι βασιλιάς πάνω απ' όλα και τα πάντα θα λογοδοτήσουν σε αυτόν. Και λέει ο Παύλος να περιπατήσουμε αξίως αυτού του Κυρίου. Το δεύτερο κεφάλαιο στην Κολοσσαή, στο 6, λέει: «Καθώς λοιπόν παρελάβετε τον Χριστό Ιησού τον Κύριο, εν αυτό περιπατείτε». Ξέρετε ότι σας έχω πει πολλές φορές ότι οι άνθρωποι γενικά έχουμε μία αντίληψη, προκειμένου να καλύψουμε αυτό, είναι αυτή η παροιμία που λέμε «όσα δεν φτάνει αλεπούτα κάνει κρεμαστάρια», και προκειμένου να καλύψουμε όλο αυτό το οποίο εμείς δεν κάνουμε, τι λέμε? Εγώ δεν είμαι αυτός, εγώ δεν είμαι εκείνος, εγώ δεν είμαι ο Παύλος, εγώ δεν είμαι ο Πέτρος, εγώ δεν έχω την πίστη του Παύλου, εγώ δεν έχω την πίστη του Πέτρου κλπ. Αλλά αυτό που λέει εδώ πέρα ο Παύλος, καθώς παρελάβετε το Χριστό Ιησού τον Κύριο, σε αυτόν περιπατείτε, αυτό έχει να κάνει με την παραλαβή που έχει κάνει του Κυρίου ο κάθε ένας μέσα μας, μέσα του, είτε τον λέγαν Παύλο, είτε τον λέγαν Πέτρο, είτε τον λέγαν Ιωάννη, είτε τον λένε Γιώργο, είτε Άρη, είτε Βασίλη, είτε όπως τον λένε. Είναι η ίδια κλίση. Ξέρετε ότι, κοιτάξτε τι λέει, διαβάζω στον Ιούδα, στο 3 εδάφιο, στο πρώτο κεφάλαιο, ένα έχει, λέει: «Αγαπητοί», λέει ο Ιούδας, «επειδή καταβάλω πάσα σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας». Η σωτηρία είναι κοινή για όλους. Δεν είχε άλλη κλίση, άλλη πρόσκληση ο Απόστολος Παύλος ή ο Απόστολος Πέτρος ή ο Ιωάννης ή ο Βαρθολομαίος ή ο Θωμάς. Δεν είχαν άλλη κλίση. Λέει: «Σας γράφω, καταβάλω κάθε σπουδή να σας γράψω περί της κοινής σωτηρίας. Έλαβα ανάγκη να σας γράψω προτρέπον να αγωνίζεστε για την πίστη, η οποία», τι λέει, «άπαξ παραδόθηκε στους Αγίους». Θεωρείς τον εαυτό σου Άγιο? Πώς σε θεωρούμε τους εαυτούς μας Αγίους? Για το αίματος. Εφόσον δέχεται στο αίμα του Χριστού, ο Κύριος ονομάζει Άγιο. Εκτός αν δεν έχεις δεχτεί το αίμα, γιατί δεν υπάρχει άλλη προϋπόθεση και μην βάζεις στο νου σου άλλα πράγματα. Πολλοί άνθρωποι βάζουν, νομίζουν ότι το να αποκαλεστούν Άγιοι έχει να κάνει με το να περπατάνε στον αέρα. Και άμα δεν περπατάς στον αέρα, δεν είσαι Άγιος. Ή ξέρω εγώ, να σου βάλουν τα λείψανα μέσα σε ένα τάφο και όταν πας δίπλα να βάλεις τα αυτή να σου χτυπάει από μέσα το λείψανο. Άγιος. Άγιος. Ο Παύλος μιλάει στους Αγίους που είναι οι άνθρωποι καθημερινοί. Αυτοί οι οποίοι ζουν μέσα στη ζωή, μέσα στις καταστάσεις της ζωής και έχουν αποφασίσει να ακολουθήσουν τον Κύριο και έχουν δεχτεί το αίμα του. Αυτό είναι ο Άγιος. Γι' αυτό λέει Άγιοι γίνεστε. Έτσι. Και λέει, προτρέπον εις τον αγωνίζεστε για την πίστη ή της άπαξ επαρεδόθη στους Αγίους. Αυτή την πίστη που ο Θεός θέλει να ζήσει ο κάθε ένας από εμάς, μας την παρέδωσε, αδερφοί. Όπως την παρέδωσε στους μαθητές του, αυτοί την πήραν και την παρέδωσαν στους επόμενους και οι επόμενοι στους επόμενους και φτάσαμε σε εμάς. Και η ίδια πίστη που παραδόθηκε σε αυτούς και έζησαν, η ίδια πίστη είναι η οποία παραδίδεται σε εμάς, πότε. Πότε. Όταν λαμβάνουμε την πρόσκληση. Όταν λαμβάνουμε την πρόσκληση, παραδίδεται η πίστη σε κάθε ένα από εμάς και μετά ο Θεός περιμένει επιτέλους ο κάθε ένας παίρνοντας την πίστη, τι να κάνει, λέει, να ζήσει αξίως. Να ζήσει αξίως. Να πάρεις την πίστη και να ζήσεις αξίως. Να ζήσεις σαν λυτρωμένο παιδί του Θεού. Να ζήσεις σαν κατοικητήριό Του. Να ζήσει σαν συγκληρονόμος της βασιλείας Του. Να ζήσει σαν ένα άτομο το οποίο ο Θεός έχει συνεκαθίσει στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού μαζί Του, στο θρόνο Του. Και από εκεί να ζεις και να ενεργείς. Το καταλαβαίνουμε. Αξίως της πρόσκλησης. Δεν μας καλεί ο Θεός να ζήσουμε στη ζωή αυτή οι χριστιανοί. Πώς τους έχουν οι άνθρωποι στο μυαλό τους μέσα τους χριστιανούς. Κακομύριδες, ματζούφιδες, ταλαιπωρημένους, μαυροφορεμένοι, τσεμπεριασμένοι. Αυτός δεν είναι χριστιανός. Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος σε εθελοθρησκεί. Ζει σε εθελοθρησκεία χωρίς να έχει κανένα καρπό. Ο Κύριος σε καλεί να ζήσεις, λέει, σαν φως.
1: Αμήν.
0: Σαν φως. Αμήν. Πες μου, εάν ο Θεός σε πάρει αυτή τη στιγμή και σε βάλει να καθίσεις μέσα στο θρόνο Του, να σκεφτούμε λίγο ότι είμαστε μέσα στην παρουσία του Θεού και είναι ο θρόνος του Θεού και σε βάζει ο Θεός να καθίσεις μέσα στο θρόνο Του. Πώς θα αισθανθείς? Είσαι μέσα στο θρόνο, είσαι μέσα στη δόξα. Πώς θα ζήσεις? Αγαλίαση, εφροσύνη. Θα μπορείς να διατάζεις πράγματα να γίνονται? Θα μπορούμε. Θα μπορείς να διατάζεις τους δαίμονες να συντρίβονται? Θα μπορείς να... σκέψου, εκεί που υπάρχει δυσκολία να διατάσεις, να συντρίβει τη δυσκολία και να έρθει η ελευθερία.
1: Αμήν.
0: Ωραία. Τι αλλάζει, αδερφοί? Από στην κλίση του Θεού η οποία μας παραδόθηκε τώρα. Η πίστη αυτή η οποία μας παραδόθηκε. Πολλοί άνθρωποι ζουν συνεχώς και προσεύχονται ο Θεός να αυξήσει την πίστη τους. Να αυξήσει την πίστη τους. Αυτό το είπαν και οι μαθητές. Κύριε, αύξησε μας την πίστη. Αύξησε μας την πίστη. Και ο Κύριος τι τους είπε για να τους αυξήσει την πίστη? Θυμάστε τι τους είπε? Λέει, ποιος από εσάς είναι που να έχει ένα δούλο? Προσέξτε, αυτή ήταν η απάντηση του Χριστού όταν οι μαθητές του ζήτησαν να τους αυξήσει την πίστη. Ποιος από εσάς είναι που έχει ένα δούλο και όταν γυρίσει ο δούλος από τη δουλειά και έρθει ο Κύριος του, τι κάνει πρώτα, λέει? Θα καθαρίσει τα πόδια του Κυρίου του. Θα του ετοιμάσει το τραπέζι, θα πάει να φάει ο Κύριος, να τακτοποιηθεί και αφού ο δούλος τελειώσει τα πάντα, θα πάει και θα πει, θα βάλει τον εαυτό του στον Κύριο μπροστά και θα πει, Κύριε, είμαι άχρηστος δούλος, δικός σου. Και αυτό ο Κύριος του το είπε σαν απάντηση σε αυτό που του είπαν, αύξησέ μας την πίστη. Δηλαδή η πίστη με τι έχει να κάνει? Πώς αλλιώς αυξάνεται, θα λέγαμε? Από το να υπακούσεις σε αυτό που ο Κύριος σου έχει εμπιστευτεί. Από το να υπακούσεις σε αυτό που ο Κύριος σου έχει εμπιστευτεί. Αμήν. Και μας έχει εμπιστευτεί, αδελφοί, τους λόγους Του.
1: Αμήν.
0: Τους λόγους Του. Και περιμένει τώρα εμείς να υπακούσουμε σε όλα αυτά τα οποία, λέει, μας παρεδόθησαν. Πότε? Άπαξ. Άπαξ. Το αν βλέπουμε Αγίους οι οποίοι έζησαν και έκαναν τόσα θαυμάσια είναι γιατί υπάκουσαν, σε αυτά που ο Κύριος τους εμπιστεύθηκε. Και ρωτάω, αδερφοί, είπαμε, μία από τις προηγούμενες φορές είπαμε το παράδειγμα του Πέτρου με τον Ιωάννη, οι οποίοι πήγαιναν στο ναό και είδαν εκεί πέρα τον άνθρωπο ο οποίος ήταν παράλυτος. Είχε προηγηθεί χρόνος προσευχής και φωνής και δύναμης ώστε να πάνε οι άνθρωποι του Θεού και να είναι γεμάτοι με τον Κύριο ώστε να σηκώσουν τον παράλυτο. Πήγαιναν στην προσευχή. Αλλά όμως τι ήταν αυτό το οποίο είχαν? Αυτό που ο Κύριος τους είχε δώσει. Αυτό που ο Κύριος τους είχε εμπιστευτεί, λέει, αργύριο και χρυσό δεν έχω, αυτό το οποίο έχω. Αυτό το είχαν. Δεν έφευγε. Αυτό δεν πήγαινε πάνω κάτω, ανάλογα πόσες ώρες προσευχήθηκαν. Προσέξτε, δεν λέω ότι δεν πρέπει να προσευχόμαστε. Εάν πάει εκεί ο νους, ξέχασε το, λέει, ο Κύριος είπε, αγρυπνείτε και προσεύχεστε για να μην εισέλθετε σε πειρασμό. Και η Εκκλησία πρέπει να αγρυπνεί και να προσεύχεται. Να αγρυπνεί και να προσεύχεται. Συνέχεια. Γιατί ο άνθρωπος ο οποίος δεν αγρυπνεί και προσεύχεται θα πέσει σε πειρασμό. Αλλά αυτό δεν προσευχόμαστε ώστε να ανεβοκατεβαίνει η πίστη μας. Σήμερα δεν προσευχήθηκα πολύ και η πίστη μου είναι κάτω. Δηλαδή η πίστη σου από τι εξαρτάται? Από τα έργα που κάνεις? Τι η πίστη σου εξαρτάται από τον Κύριο τον οποίο έχεις, ο οποίος δεν μεταβάλλεται, δεν κουνάει, ο Θεός δεν φεύγει, είναι πάντα εκεί ο βασιλιάς στο θρόνο του. Είναι αυτός ο οποίος έσωσε, είναι αυτός ο οποίος έγραψε το όνομά σου στο βιβλίο της ζωής και αυτό δεν αλλάζει. Αμήν. Λέει στα Α Θεσσαλονικής, κεφάλαιο 2, εδάφιο 12. Σας προτρέπομεν και παρηγορούμεν και διαμαρτυρόμεθα για να περιπατήσετε αξίως του Θεού, του προσκαλούντος εσάς εις την εαυτού βασιλεία και δόξα. Να περιπατήσετε αξίως του Θεού. Συνήθως οι άνθρωποι λένε, εγώ δεν είμαι άξιος. Ποιος μπορεί να σταθεί στο Θεό μπροστά και να πει ότι είναι άξιος? Όμως εδώ ο Παύλος λέει, σας προτρέπουμε και σας παρηγορούμε και διαμαρτυρόμαστε να περπατήσετε αξίως. Που σημαίνει ότι από τη στιγμή που ο βασιλιάς ήρθε και σου έδωσε την πρόσκληση και σε έκανε κατοικητήριό του και κατοικεί μέσα σου, μπορείς να περπατήσεις άξια. Και ξέρετε κάτι, ο Θεός, αδερφοί, μας ονομάζει, πώς μας ονομάζει? Παιδιά του. Μας ονομάζει παιδιά του. Τουλάχιστον σε φυσιολογικής και υγιής οικογένειες. Έχεις δει κανένα παιδί να περπατάει μακριά από τον μπαμπά ή τη μαμά και να περπατάει έτσι? Πώς περπατάει? Από το χέρι, καμαρωτό, με παρησία, γιατί είναι οι γονείς και το παιδί. Και ο Κύριος μας ονομάζει παιδιά του. Και δεν εσχύνεται να μας λέει παιδιά του. Και σαν παιδιά του έχουμε εξουσία. Λέει να περπατήσετε αξίως. Και ο Κύριος είναι μέσα σου και περπατάει μαζί σου και κάνει ό,τι κάνεις. Ή μάλλον θέλει να κάνει και θα κάνει ενώ κάνεις και ενώ κάνω. Και αρχίζει ο Κύριος να μας λέει εδώ στην προς Εφεσίους ποια είναι η άξια κλίση. Να δούμε λίγο την άξια κλίση. Δεν θα προλάβουμε να τη δούμε όλοι, αλλά να την ξεκινήσουμε. Λέει στο δεύτερο εδάφιο, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας με τα μακροθυμίας υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Προσέξτε, όλα αυτά τα οποία θα δούμε τώρα έχουν να κάνουν με την κλίση μας, με την άξια κλίση. Και λέει με ταπεινοφροσύνη, με πραότητα, με μακροθυμία υποφέροντες αλλήλους εν αγάπη. Να το δούμε λίγο, να δούμε το κείμενο πως το λέει. Εντάξτε τι λέει, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας, με τα μακροθυμίας, μετά τι λέει? Ανεχόμενοι. Ανεχόμενοι. Δηλαδή, εάν θες να πεις ότι είσαι παιδί του Θεού και περπατάς αξίως της κλίσης, τι θα κάνεις όσο αφορά τη ζωή σου? Θα είσαι ταπεινός. Θα ζεις με πραότητα. Μακροθυμία. Τι σημαίνει μακροθυμία? Μακριά ψυχή θα έχεις. Και στους άλλους τι θα κάνεις? Ποιοι είναι οι άλλοι καταρχήν? Εδώ έχουμε τους άλλους τώρα. Τους άλλους έχουμε εδώ. Και ο Κύριος τι λέει να κάνεις τους άλλους? Να ανέχεσαι. Να σας πω κάτι, αδερφοί. Πιστεύω ότι μέσα στο βάδισμα της χριστιανικής μου ζωής ήταν πολλές φορές που άνθρωποι αναγκάστηκαν να με ανοιχτούν. Αναγκάστηκαν να με ανοιχτούν. Και γι' αυτό το λόγο και εγώ έχω μάθει να ανέχομαι. Γιατί άλλοι με ανέχτηκαν και όταν χρειάστηκε με έβαλαν και στην πλάτη τους να με κουβαλήσουν. Αλλά έμαθα αυτό το πράγμα να το εκτιμάω. Έμαθα να εκτιμάω τα άτομα αυτά τα οποία ο Θεός έβαλε να είναι εκεί και να με κουβαλήσουν στην πλάτη τους. Και αποφάσισα μέσα στη ζωή μου να αγαπάω όλους αυτούς που ο Κύριος θα φέρει στη ζωή μου μέσα και πολλές φορές θα χρειαστεί να τους βάλω κι εγώ στην πλάτη μου. Γιατί το ίδιο μέτρο που κρίνουμε, το ίδιο μέτρο είναι που ο Θεός μας δίνει να κριθούμε.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Λέει ο Λόγος Θεού ότι να ζούμε και να κάνουμε στους άλλους αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουν αυτοί σε εμάς. Ωραίος νόμος. Ωραίος νόμος. Και λέει επίσης όμως ότι αυτό το οποίο θες να σου κάνει ο άλλος, μάλλον ο Κύριος το είπε κάπως αλλιώς να το θέσω, να μην αγαπάς μονάχα αυτούς οι οποίοι σε αγαπούν, να το πω έτσι, αλλά γιατί λέει αν το κάνεις αυτό και αγαπάς μόνο αυτούς οι οποίοι είναι αγαπητοί απέναντι σε σένα, έχεις αξία. Ποια αξία έχεις? Του Φαρισαίου την αξία. Λέει τα ίδια κάνουν και οι Φαρισαίοι. Τα ίδια. Αλλά τι μας καλεί να κάνουμε, αδερφοί? Να αγαπήσουμε, λέει, εν θέρμος αλλήλους. Και μάλιστα λέει στην Προσδοκία σε ένα εδάφιο, και είναι η μόνη φορά που ο Λόγος του Θεού μας προτρέπει να πάμε μπροστά, λέει, προλαμβάνοντες να τιμάτε αλλήλους. Δηλαδή μας καλεί ο Κύριος να πάμε εμείς μπροστά στο να τιμήσουμε τον αδερφό. Μα άμα πάω μπροστά να τιμήσω εγώ τον αδερφό, δεν ξέρω αν αυτός με τιμήσει. Δεν ξέρω. Και αν αυτός δεν με τιμήσει και εγώ τον τιμήσω, τι θα γίνει? Θες να περπατήσεις αξίως της κλίσης? Η κλίση του Θεού αυτή είναι. Ο Κύριος πήγε μπροστά και τίμησε. Πήγε μπροστά αυτός πρώτα. Και μας έδωσε το παράδειγμα. Δεν περίμενε ο Κύριος να κάτσουν στο τραπέζι και να πάνε οι μαθητές οι οποίοι ήταν τόσο ταπεινοί να πίνουν ο ένας τα πόδια του άλλου. Πιστεύω θα τα είχαν όλοι πίσω τα πόδια τους. Για να μην τα πλησιάσει κανείς. Και μάλιστα όταν ο Κύριος πήρε το προσώψιο για να πλύνει τα πόδια τους, ο Πέτρος τι είπε? Όχι! Εμένα τα δικά μου τα πόδια δεν τα πλύνεις. Δεν τα πλύνεις. Και μετά όταν ο Κύριος του είπε, αν δεν σου πλύνω τα πόδια, δεν έχεις μέρος στη βασιλεία, θα τα πέταξε απέναντι τα πόδια του. Αλλά δεν βλέπουμε κάποιο τους μαθητές οι οποίοι ήταν, ξέρετε, όλοι ήταν, προλάμβαναν να τιμάνε αλλήλους. Είχαμε και κάποιους οι οποίοι ήταν προς μαμά μεριά και πήγανε στη μαμά, μαμά, επειδή εμείς ντρεπόμαστε, μην μας πάρουν χαμπάρι. Πήγαινε να πει στον Κύριο να μας βάλει να κάτσουμε ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά όταν έρθει στη βασιλεία του. Είχαμε και τέτοια. Είχαμε και τα άλλα, καθώς πήγαιναν, λέει, στην οδό, διαπληκτίζονταν μεταξύ τους. Ποιος είναι μεγαλύτερος? Και ο Κύριος το κατάλαβε, χωρίς να του το πούνε, και τους λέει, τι διαλογίζεστε στην οδό? Σκεφτείτε λίγο, αδερφοί, να είναι οι μαθητές εκεί πέρα και να νομίζουν ότι είναι, δεν τους παίρνει κανείς χαμπάρι. Εμείς δεν το κάνουμε αυτό? Όταν ανοίγεις το στόμα σου να μιλήσεις για το λαό του Θεού και νομίζεις ότι κανείς δεν σε παίρνει χαμπάρι και είναι εκεί μπροστά αυτός και ακούει και βλέπει. Και πήγανε είχανε διαπληκτισμό μεταξύ τους ποιος είναι μεγαλύτερος, και ο Κύριος τους λέει, τι διαλογίζεστε στο δρόμο για το ποιος είναι μεγαλύτερος? Και οι μαθητές τι έκαναν? Δεν απάντησαν. Μια μιλιά. Εμείς. Εγώ δεν αγαπάω τον αδερφό μου. Εγώ δεν τον αγαπάω. Να του πλύνω τα πόδια. Ξέρετε ότι σε πολλά μέρη της γης υπάρχει αυτό, το κρατάνε ακόμα και κάνουν νύψιμο ποδών. Ήταν βέβαια της εποχής, γιατί και ξέρετε ότι την εποχή εκείνη όταν γινόταν νύψιμο στα πόδια, νομίζετε ότι ήταν όπως είναι τώρα, που οι άνθρωποι βγαίναν από το μπάνιο καθαρά, αρωματισμένα όλα. Περπατούσαν μέσα στις σκόνες, μέσα στα χώματα, μέσα στις λάσπες, χωρίς να έχουν πολλές φορές παπούτσια. Και όταν έμπαινε ο καλεσμένος μέσα στο σπίτι και ο Κύριος της οικίας έπρεπε να του πλύνει τα πόδια, αυτό ήτανε τιμή. Τιμή. Και γι' αυτό λέει, με τα πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητας. Πες μου, βλέπεις τον αδερφό σου ότι είναι πάνω από σένα? Ή θεωρείς ότι εσύ είσαι πάνω από όλους και σου αξίζει να είσαι πάνω από όλους και όλοι πρέπει εσένα να υπηρετούν? Πραήτητος, μακροθυμίας, ανεχόμενοι αλλήλους εν αγάπη. Κοιτάξτε τι λέει στο 3. Είπαμε, αυτά είναι της άξιας κλίσης, έτσι. Σπουδάζοντες να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος δια του συνδέσμου της ειρήνης. Και αν αυτό, αδερφοί, είναι ζωτικό σήμερα, θα λέγαμε και περισσότερο από ότι ήταν τότε. Να σπουδάσουμε, λέει, να διατηρήσουμε την ενότητα του Πνεύματος. Αδερφοί, σήμερα, αν δούμε τον εκκλησιαστικό κόσμο, υπάρχει ενότητα του Πνεύματος. Ναι, όχι. Αλλά εάν δεν έρθει η ενότητα του Πνεύματος, δεν μπορεί να έρθει η ενότητα της πίστης. Γι' αυτό είναι τόσο ζωτικό να ενωθούμε τα παιδιά του Θεού στο Πνεύμα. Να ενωθούμε στο Πνεύμα. Χωρίς να αφήνουμε μικροπρέπειες να χαντακώνουν την ψυχή μας. Που δεν αξίζει τον κόπο. Πείτε μου, αυτός ο οποίος του γίνεται κάτι εναντίον του στη ζωή του, έρχεται κάποιο πρόβλημα, κάποια δυσκολία από κάποιο άτομο και κρατάει μέσα του, το κρατάει μέσα του. Ποιος ταλαιπωρείται? Ο ίδιος. Ο ίδιος ταλαιπωρείται. Και γι' αυτό το λόγο, όταν αφήσει ο άνθρωπος το πνεύμα του να ενωθεί με το πνεύμα του άλλου και οποιαδήποτε δυσκολία, οποιοδήποτε πρόβλημα το λύνεις αμέσως, χωρίς να το αφήνεις καν να δημιουργηθεί, ξέρετε πόσο γρήγορα θα τρέξει η εκκλησία αν ενωθεί στο πνεύμα, αδερφοί? Πόσο γρήγορα θα τρέξει. Και αυτή η ενότητα είναι το θέμα για τα επόμενα εδάφια. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος στο 4. Ένα σώμα και ένα πνεύμα, καθώς και προσκληθήκατε με μία ελπίδα της προσκλήσεώς σας. Σαν να σου λέει, κοίτα να δεις, αδερφέ, την πρόσκληση που ο Θεός έδωσε σε σένα, αυτή έδωσε και στον άλλο. Δεν έλαβε μια διαφορετική πρόσκληση η Εύφη από τον Άρη. Όλοι λάβαμε την ίδια πρόσκληση. Δεν δίνει ο Θεός σε έναν την πρόσκληση και να την ανοίξει και να είναι με χρυσά γράμματα και του αλλού να είναι με μπικ. Δεν έχει τέτοια στη Βασιλεία του Θεού. Η πρόσκληση, λέει ο Παύλος, είναι η ίδια για όλους, είναι η ίδια ελπίδα, η ίδια. Και λέει, ένα σώμα, ένα πνεύμα. Λέει ο Παύλος στην Α' Κορινθίους, στο 12 κεφάλαιο, στο 13 εδάφιο, κοιτάξτε τι λέει. Διότι εμείς πάντες, βλέπετε, δεν εξαιρεί κανένα, διότι εμείς πάντες, δια του ενός πνεύματος βαπτιστήκαμε σε ένα σώμα. Είτε Ιουδαίοι, είτε Έλληνες, είτε δούλοι, είτε ελεύθεροι, και πάντες εις εν πνεύμα ποτιστήκαμε. Βαπτιστήκαμε, λέει, σε ένα σώμα. Ποτιστήκαμε από το ίδιο πνεύμα. Άρα, σαν να σου λέει, κοίτα, σε καλεί ο Κύριος. Πώς είναι, αδερφοί, τα αδέρφια τα οποία δεν έχουν κανένα πρόβλημα? Να τρώνε από τα ίδια, να πιούνε από τα ίδια ποτήρια, από τα ίδια καλαμάκια, να φάνε από τα ίδια πιρούνια, να φάνε από τα ίδια πιάτα, να φάει ο ένας ό,τι έχει αφήσει ο άλλος, έχουν κανένα πρόβλημα? Υπό φυσιολογικές συνθήκες, όχι. Αν είναι κανείς ο οποίος είναι λίγο πιο ευαίσθητος, μπορεί. Αλλά όμως δεν τους νοιάζει. Και αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος. Όλοι μετήχαμε και μετέχουμε από το ίδιο πνεύμα. Βαπτιστήκαμε στο ίδιο βάπτισμα. Ζούμε μέσα σε ένα σώμα. Είμαστε μέλη όλοι του σώματος του Χριστού. Και γι' αυτό καλούμαστε να ζήσουμε σαν ένα. Σαν ένα. Αμήν. Αυτό μου λέει, αδερφοί, ότι τα άτομα, οι εκκλησιάσματα, γενικά οι άνθρωποι, οι οποίοι αποχωρίζουν τους εαυτούς τους από αυτό το σώμα που ο Κύριος θέλει να ενώσει, σύμφωνα με αυτά που ο Παύλος λέει, στερούνται του βαδίσματος της πρόσκλησης που ο Κύριος τους έχει δώσει, το να βαδίσουν άξια. Στερούνται, γιατί το άξιο βάδισμα έχει να κάνει με το να ταυτίσεις τον εαυτό σου με όλο το σώμα.
2: Αμήν.
1: Με όλο το σώμα του Χριστού. Κοιτάξτε τι λέει στο 5. Εις Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Εις Κύριος, μία πίστη, ένα βάπτισμα. Ο ίδιος Κύριος που έχεις εσύ, τον ίδιο Κύριο έχω και εγώ. Γι' αυτό ο Παύλος λέει, ο κάθε ένας, λέει, μπροστά στον Κύριό του, τι κάνει? Στέκεται ή πέφτει. Άρα, εσύ και εγώ, ποιοι είμαστε να κρίνουμε αυτόν ο οποίος μπορεί να πέφτει ή μπορεί να στέκεται? Ποιοι είμαστε εμείς να κρίνουμε τον αδερφό μας για οτιδήποτε μπορεί να κάνει. Ποιος είναι αυτός που κρίνει, αδερφοί? Ο Κύριος κρίνει. Ο Κύριος κρίνει. Εμείς τι είμαστε εδώ να κάνουμε? Να αγαπάμε. Δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο να πει, κοίταξε αυτό το δάχτυλο πόσο ξέτερο είναι, και να πάρεις ένα μαχαίρι, χράτς, χράτς, χράτς, να το κόψεις, γιατί δεν σ' αρέσει αυτό το δάχτυλο. Δεν μ' αρέσει, πώς να το κάνουμε, βρε παιδί μου? Ξέρετε ότι όταν ερχόμαστε μέσα στη Βασιλεία του Θεού, πολλοί είμαστε δάχτυλα τα οποία είναι άστα. Ο ένας είναι από εκεί, ο άλλος είναι από εδώ, αλλά όταν μπούμε μέσα στο σώμα του Χριστού και ποτιστούμε από το Πνεύμα του Θεού, ο Κύριος αρχίζει και ισιώνει μετά. Σε ισιώνει. Εγώ θυμάμαι πώς ήμουν όταν πίστεψα. Ξέρετε τι έκανα? Μόλις πίστεψα, πήγαινα στην εκκλησία και έλεγα, σκεφτόμουν στην αρχή και έλεγα, έβλεπα το ρολόι, τώρα οι άλλοι θα είναι στην δίσκο. Είχα φίλους, πήγαμε στην δίσκο τότε. Θα είναι στην δίσκο και εγώ είμαι εδώ. Θα μπορούσα και εγώ να είμαι στην δίσκο. Αλλά είμαι εδώ.
2: Ατυχία.
1: Και μετά έλεγα, όμως Κύριε, έκανα την απόφαση να ακολουθήσω εσένα. Εσένα βλέπω. Εσένα θεωρώ. Εσύ είσαι η ζωή μου, αυτό αποφάσισα να κάνω και σε αυτό θα βαδίσω. Μετά από λίγο, καθώς άρχισα να ζω μέσα στο σώμα και άρχισα να μετέχω από τις ευλογίες του σώματος και άρχισα να πηγαίνω στις προσευχές και άρχισα να γνωρίζω τους αδερφούς και άρχισα να αγαπάω το λαό του Θεού, δεν υπήρχε ωραίτερη για μένα ώρα από το να βρεθώ μέσα στη συγκέντρωση των Αγίων.
2: Αμήν.
1: Δεν υπήρχε ωραίτερη ώρα. Ήθελες να πας πρώτος και να φύγεις τελευταίος. Να τους δεις όλους, να τους χαιρετήσεις όλους και να φύγεις στο τέλος. Στο τέλος. Και σας έχω πει ότι όταν μου λέγανε οι φίλοι μου, τότε που ήταν να πάμε την Πολυήμερη στην Τρίτη Λυκείου και είχαν διοργανώσει τότε στην Κέρκυρα να κάνουν, να βγάλουν για τα μάτια τους, όχι να τα δώσουν ένα στον άλλο, και μου λέγανε, έλα μαζί μας που θα περάσουμε τέλεια. Και τους λέω, αυτό που για σας είναι τελειότητα, για μένα είναι η κόλαση. Και θυμάμαι το παιδί αυτό το οποίο του το είπα, που του το είπα, και φοβήθηκε, τον είδα το πρόσωπό του κέρωσε. Τι κατάλαβε αυτό που του είπα, το κατάλαβε. Αλλά ήταν γιατί γνώρισα όλη αυτή την ευλογία που έχει ο Κύριος να μου δώσει μέσα στο λαό του. Μέσα στο λαό του. Είσαι Κύριος. Μια πίστη, ένα βάπτισμα και να μιλάει για το βάπτισμα στο νερό, έτσι, για την είσοδο στην πίστη. Και λέει στο 6, είστε ως και πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Για ποιο λόγο τα λέει όλα αυτά, αδερφοί? Μια πίστη, ένα βάπτισμα, σε ένα σώμα, είσαι Κύριος. Είστε ως και πατήρ πάντων, όν επί πάντων και δια πάντων. Για ποιο λόγο τα λέει όλα αυτά? Για να μας δείξει το πόσο ζωτικό είναι το κάλεσμα, το να βαδίσουμε άξια της κλίσης μας, πόσο ζωτικό είναι το να ζήσουμε σαν ένας λαός, ένα σώμα. Ένα σώμα. Λέει, όν επί πάντων και δια πάντων και εν πάση. Δηλαδή, ο ένας Θεός, ο Πατέρας, είναι μέσα σε όλους. Μέσα σε όλους. Πώς είναι μέσα σε όλους ο ένας Θεός? Πώς είναι μέσα σε όλους? Δια του Πνεύματος. Δια του Πνεύματος. Και αυτό, αδερφοί, όταν το καταλάβει ο άνθρωπος, του είναι πολύ πιο εύκολο μετά να αγαπήσει με όλη του την καρδιά. Γιατί όταν λες ότι αγαπάς τον Κύριο με όλη σου την καρδιά και ξαφνικά ακούσεις ότι κοίτα, εδώ υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα αυτό που αγαπάς, τι θα κάνεις, θα τον αγαπήσεις τον άνθρωπο?
2: Αμήν.
1: Ε? Αμήν. Θα ψάξεις να βρεις κι άλλους να τους αγαπήσεις μόλις την καρδιά και θα ψάξεις να βρεις κι άλλους να τους φέρεις μέσα στο σώμα, να γίνουν κατοικητήριο του Θεού, να τους αγαπήσεις κι αυτούς μόλις την καρδιά.
2: Αμήν.
1: Και όσο πιο πολλούς φέρεις, τόσο πιο πολύ ανοίγει η αγκαλιά και αγαπάς. Αγαπάς. Αγαπάς το λαό του Θεού. Δεν σε ενδιαφέρει αν είναι άσπρος, αν είναι μαύρος, αν είναι κίτρινος, αν είναι κόκκινος, εάν είναι καλοντημένος, εάν είναι κακοντημένος, από πού έχει έρθει, τι έχει κουβαλήσει, τι σε ενδιαφέρει? Να δεις ότι έχει την κλίση του Θεού πάνω του, έχει πάρει από το ίδιο πνεύμα, έχει πάρει από το ίδιο, έχει μπει στο ίδιο βάπτισμα, έχει ποτιστεί στο ίδιο σώμα Και τώρα και αυτός είναι ένα παιδί του Θεού. Και σαν παιδί του Θεού, εγώ καλούμε να το αγαπήσω, να το υπηρετήσω και να είμαι εκεί όποτε χρειαστεί. Αυτό καλούμε. Αμήν. Πληρεί τα πάντα. Πληρεί τα πάντα. Ιερεμίας κεφάλαιο 23, εδάφιο 24, λέει, δύναται τις να κρυφθεί εν κρυφής τόπης και εγώ να μην είδω αυτόν. Λέγει Κύριος, δεν πληρώ εγώ τον ουρανό και τη γη, λέγει Κύριος. Ξέρετε ότι μέσα στη γη που ο Θεός πληρεί, υπάρχουν άνθρωποι, ανθρωπάκια, τα οποία τα πληρεί και αυτά. Γι' αυτό λέει, ον επί πάντων και δια πάντων και εν πάση μην. Τους πληρεί ο Κύριος, τους Αγίους. Τους πληρεί. Αμήν. Και προσέξτε, ο Παύλος μιλάει σε χριστιανούς εδώ πέρα. Σε χριστιανούς, όταν λέει και δια πάντων και εν πάση ημίν, δεν μιλάει σε το να πούμε όλοι είμαστε αδερφοί, όλος ο κόσμος, όλοι είναι παιδιά του Θεού. Μακάρι να ήταν, αλλά δεν είναι όλοι. Υπάρχουν κριτήρια, υπάρχει κριτήριο να έχει λάβει ο άνθρωπος την κλίση. Η επιθυμία του Θεού είναι να γίνουν όλοι παιδιά του, αλλά δεν είναι όλοι παιδιά του. Δεν είναι. Και η πατρότητα του Θεού ισχύει μόνο για τους Αγίους. Μόνο για τους Αγίους. Στο 11. Για την ενότητα. Άξι της κλίσης, καθώς βαδίζουμε ενωμένοι. Και λέει στο 11. Και αυτός έδωκε άλλους μεν αποστόλους, άλλους δε προφήτες, άλλους δε ευαγγελιστές, άλλους δε ποιμένες και διδασκάλους, προς την τελειοποίηση των Αγίων για το έργο της διακονίας, για την οικοδομή του σώματος του Χριστού. Λέει εδώ, στο 12 λέει, στο κείμενο λέει, προς τον καταρτισμό των Αγίων εις έργο διακονίας. Προσέξτε, είπαμε μιλάμε για το να βαδίσουμε αξίως της κλίσης. Και λέει, το προς τον καταρτισμό σημαίνει το στόχο που έχει το Πνεύμα του Θεού. Το στόχο που θέλει το Πνεύμα του Θεού να κινηθεί. Και λέει, ο στόχος του είναι η τελειοποίηση. Δίνει τα χαρίσματα τους ανθρώπους και ο στόχος είναι να τελειοποιηθούν. Το καταρτίζω, λέει στο κείμενο, προς τον καταρτισμό. Σημαίνει το να ρυθμίσω, να τακτοποιήσω, να διορθώσω, να επισκευάσω, να αποκαταστήσω, να εξοπλίσω. Αυτή είναι η έννοια. Δηλαδή, κοιτάξτε τι ο Θεός θέλει να κάνει μέσα μας προκειμένου να βαδίσουμε αξίως της κλίσης και σηκώνει ανθρώπους, εργάτες, να υπηρετήσουν το λαό του προκειμένου να τους εφοδιάσει, να τους εξοπλίσει, να τους ετοιμάσει, να τους τακτοποιήσει, να τους διορθώσει, να τους αποκαταστήσει. Κοιτάξτε πόσο πολύ ο Κύριος αγαπάει. Και στο κείμενο, εδώ που λέει προς τον καταρτισμό, βλέπετε που λέει προς την τελειοποίηση, να βάλουμε το βάμβα, λέει προς την τελειοποίηση των Αγίων, κόμμα, για το έργο της διακονίας. Στο κείμενο δεν έχει κόμμα. Δεν έχει κόμμα. Και η φράση λέει ότι τα χαρίσματα, οι διακονίες, είναι δοσμένα για να καταρτιστούν οι Άγιοι, για να προετοιμαστούν οι Άγιοι, ώστε να είναι σε θέση να κάνουν αυτό που ο Θεός τους κάλεσε. Να είναι σε θέση να βαδίσουν άξια της κλίσης. Με άλλα λόγια, η διακονία δεν γίνεται μόνο από τα 5 χαρίσματα. Απόστολους, προφήτες, ποιμένες, ευαγγελιστές, δασκάλους. Γίνεται από τα 5 χαρίσματα για να καταρτιστούν οι Άγιοι, προκειμένου τα 5 χαρίσματα μαζί με όλους τους Αγίους, τι να κάνουνε, τι να κάνουν, το έργο της διακονίας. Το έργο της διακονίας, το οποίο έργο της διακονίας δεν είναι ενός ανθρώπου, ποιανού είναι, ενός σώματος. Ενός σώματος. Ένα σώμα το οποίο τα πόδια δεν πάνε. Μπορεί να πάει να υπηρετήσει. Θα πάει το χέρι. Ωραία, πού θα πάει το χέρι. Και τη ραμόλας να είναι ο άνθρωπος, πού θα φτάσει. Για πες μου, αν δεν πάνε τα πόδια, αν δεν πάει το στόμα, αν δεν πάνε τα μάτια, αν δεν πάει ο εγκέφαλος, μπορεί να πάει. Ο Κύριος περιμένει ένα σώμα, το οποίο όλο μαζί το σώμα να κινηθεί και να κινηθεί με μία γνώμη, με ένα πνεύμα, με μια καρδιά. Πες μου, εάν θέλεις, εάν είσαι ένα σώμα που το ένα πόδι θέλει να πάει από εδώ και το άλλο πόδι θέλει να πάει από εκεί, τελικά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα? Μηδένει το πηλίκιο. Το μόνο που θα καταφέρεις να κάνεις ένα σπαγκάτο. Αυτό είναι. Θα μείνεις εκεί ακούνητος. Ενώ το σώμα το οποίο είναι σύμφωνο και βαδίζει με την ίδια καρδιά μπορεί να φτάσει παντού. Μπορεί να φτάσει παντού. Αμήν. Και έτσι οικοδομείται σωστά το σώμα του Χριστού και παγκόσμια και επιτόπια. Και λέει στο 13, «Εωσού καταντήσουμε πάντες εις την ενότητα της πίστεως και της επιγνώσεως του Υιού του Θεού, εις άνδρα τέλειων, εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού». Κοιτάξτε εδώ, ο Παύλος μιλάει προφητικά, αδερφοί. Πολλές φορές, βλέποντας όλο αυτό το οποίο έχει απλωθεί πάνω στο πρόσωπο της γης και ξέροντας ότι ο Θεός θέλει να κάνει ένα σώμα, μπορείς να το δεις όλο, βλέποντας όλα αυτά τα οποία γίνονται. Αλλά ο Παύλος μιλάει προφητικά και λέει μέχρι να καταντήσουμε, δηλαδή σαν να σου λέει θα φτάσουμε εκεί, θα φτάσουμε εκεί. Βλέπει το τελικό αποτέλεσμα, το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα στο λαό του Θεού. Και μπορεί να μην έχουμε φτάσει, όμως βλέποντας αυτό που ο Λόγος Θεού λέει, λέει ο Κύριος, θα το κάνω. Θα το κάνω. Αμήν. Γιατί ξέρετε, ο Κύριος δεν θα παραλάβει 50 σώματα. Πώς θα τα παραλάβει? Ένα σώμα. Και όταν τα ακούσεις αυτό, ξέρεις τι πρέπει να κάνεις? Να βάλεις χέρια, πόδια, να τρέχεις με όλη σου την καρδιά, να προσκολλήσεις τον εαυτό σου μέσα στο λαό του Θεού και να κάνεις το είναι σου να είναι προσκολλημένο εκεί που ο Θεός έβαλε με όλη σου τη δύναμη, με όλη σου την ενέργεια, ώστε να βοηθήσεις το σώμα του Θεού να ευλογείται μέσα από τη ζωή σου. Αμήν. Γιατί ο Κύριος θα παραλάβει ένα σώμα, λέει, να καταντήσουμε πάντες στην ενότητα της πίστεως. Ενότητα της πίστεως σημαίνει, προσέξτε, ότι ο Κύριος θα μας δώσει αποκάλυψη του Λόγου. Θα μας δώσει αποκάλυψη του Λόγου. Γιατί αυτό το οποίο μας παραδόθηκε είναι ο Λόγος. Και από εκεί είναι η πίστη. Αυτή είναι η πίστη μας. Η πίστη η οποία άπαξ παραδόθηκε στους Αγίους είναι αυτός ο Λόγος. Τον οποίο καλούμαστε τώρα να ζήσουμε. Κοιτάξτε τι λέει ο Κύριος κατά Ιωάννη κεφάλαιο 17, εδάφιο 21. Στην προσευχή του. Για να είναι πάντες εν. Πόσο ένα? Καθώς σύ Πάτερ είσαι εν εμή και εγώ εν σύ, να είναι και αυτή εν ημίν εν, δια να πιστέψει ο κόσμος ότι σύ με απέστειλες. Τόσο ένα. Ο Κύριος ήταν με τον Πατέρα τέλεια ταυτισμένος. Ο Κύριος τι έλεγε? Δεν κάνω εγώ, ο Πατέρας ο οποίος μένει μέσα μου, αυτός κάνει τα έργα. Ό,τι βλέπω τον Πατέρα να κάνει, αυτό κάνω. Αυτό πράττω κι εγώ. Και λέει να είναι όλοι ένα, όπως εσύ είσαι μέσα μου και εγώ μέσα σε σένα, να είναι και αυτοί μέσα μας ένα. Και τότε όταν ο λαός του Θεού είναι ένα, τι θα γίνει? Τι θα γίνει, Εύη? Θα πιστέψουν οι άνθρωποι στον Ιησού. Ξέρετε, να σας πω κάτι. Όταν ο λαός του Θεού είναι ένα, με μία καρδιά, με μία πίστη, ποια πίστη? Του Λόγου. Του Λόγου, όλα τα πράγματα του Θεού γίνονται ταχύτατα. Ταχύτατα. Και δεν χρειάζεται προσπάθεια. Δεν χρειάζεται προσπάθεια. Γιατί μπορεί το πράγμα του Θεού να περνάει μέσα σε όλες τις καρδιές. Μέσα από τις καρδιές όλων. Είναι σαν, έχετε δει πως είναι τα συγκοινωνούντα δοχεία. Από τη μία ρίχνεις το νερό και το νερό που φτάνει μέσα στα δοχεία, τα οποία είναι συγκοινωνούντα, στο ίδιο επίπεδο είναι όλοι. Θα λέει ο Κύριος ένα λόγο και θα είμαστε όλοι μία καρδιά, ένα πνεύμα για να κάνουμε αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει. Αυτό. Και όταν κάνεις αυτό που ο Λόγος του Θεού λέει, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Θα υψωθεί ο Κύριος, θα τον δουν όλοι. Και δεν μπορείς να τελειοποιηθείς εάν δεν έχεις την πλήρη γνώση του τέλειου παραδείγματος του Ιησού Χριστού. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Πώς το εκφράζει μετά από πολλά χρόνια διακονίας. Στο Φιλιππισίους κεφάλαιο 3, εδάφιο 10, λέει «Για να γνωρίσω Αυτόν, να γνωρίσω Αυτόν και τη δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνία των παθημάτων αυτού συμμορφούμενος με το θάνατον αυτού. Για να γνωρίσω αυτόν, για να έρθει το αποτέλεσμα αυτό στη ζωή μας, πρέπει να γνωρίσουμε αυτόν, αδερφοί. Να γνωρίσουμε αυτόν. Και λέει, στο μέτρο, να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Και αυτή είναι η τελειότητά μας. Το να φτάσουμε σε αυτό το μέτρο. Κοιτάξτε τι λέει ο Παύλος. Διαβάζω στην προς Ρωμαίους, κεφάλαιο 8, εδάφιο 29. Ρωμαίους 8, 29. Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδερφών. Τι σε κάλεσε να είσαι, λέει? Σύμμορφος της εικόνας του. Δηλαδή να είσαι όπως είναι εκείνος. Α Κορινθίους, κεφάλαιο 14, εδάφιο 20. Λέει, αδερφοί, μη γίνεστε παιδεία κατά τας φρένας, αλλά γίνεστε νήπια εις την κακία, τέλειοι στας φρένας. Το μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, τέλειοι στας φρένας. Εβραίους, κεφάλαιο 5, εδάφιο 14. Το τελείον όμως είναι η στερεά τροφή. Σε ποιους είναι τη στερεά τροφή? Για τους τέλειους. Τους τέλειους. Αλλιώς γαλατάκι. Οι οποίοι δια την έξι, λέει, έχουσι τα αισθητήρια και γυμνασμένα στο να διακρίνουν το καλό και το κακό. Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 28. Κολοσσαΐς, κεφάλαιο 1, εδάφιο 28, λέει, τον οποίο εμείς χειρίτουμε, τον Κύριο, εμείς χειρίτουμε, νουθετούντες πάντα άνθρωπο και διδάσκοντες πάντα άνθρωπο εν πάση σοφία, για να παραστήσουμε πάντα άνθρωπο τέλειο εν Χριστώ Ιησού. Τέλειο. Δηλαδή, όταν βλέπω τον Παναγιώτη, τι θα βλέπω? Ένα άνθρωπο ο οποίος θα είναι τέλειος εν Χριστώ. Θα βλέπω τη Λίντα, τι θα βλέπω? Ένα άνθρωπο ο οποίος θα είναι τέλειος εν Χριστώ Ιησού. Αμήν. Αυτό κοπιάζει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, όταν είμαστε εδώ. Αυτό κοπιάζει. Να μας παραστήσει μπροστά του και να είμαστε τέλειοι. Και να αφήσουμε τα «εγώ δεν είμαι». Το Πνεύμα του Θεού δεν λέει να παραστήσει τέλειο πάντα άνθρωπο εκτός από σένα που δεν είσαι. Γαλάτας. Κεφάλαιο 4, εδάφιο 19. Γαλάτας, κεφάλαιο 4, εδάφιο 19, λέει ο Απόστολος Παύλος, τεκνία μου, για τους οποίους πάλι είμαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Mm. Διαβάζω αυτό το εδάφιο, το σκέφτομαι πολύ τελευταία. Λέει, είμαι σε οδύνες, έως σου μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Ξέρετε, πολλοί άνθρωποι είναι σε οδύνες, έως σου μορφώσουν ένα σώμα απόξω, τον οποίο να είναι... Ε, άμα είσαι άντρας, τι θες? Να είσαι άντρας. Και άμα είσαι κοπέλα, τι θες? Ε, να είσαι, ξέρω εγώ, να σε βλέπουν όλοι και να σου ρέγονται. Να τους αρέσεις. Ο Παύλος έτσι λέει. Λέει, είμαι σε οδύνες. Δεν σου λέει κανείς να μην είσαι καθώς πρέπει, έτσι. Αλλά λέει, είμαι σε οδύνες μέχρι να μορφωθεί ο Χριστός μέσα σας. Μέσα σας. Δηλαδή, το Πνεύμα του Θεού, αδερφοί, έχει αγώνα και κόπο να μορφώσει το Χριστό μέσα σου και μέσα μου. Και όταν σε βλέπει κάποιος, ποιο θα βλέπει? Αυτό είναι, αδερφοί, το βάδισμα αξίως της κλίσης. Το βάδισμα αξίως της κλίσης δεν είναι σε 80 χρόνια, σε 80 χρόνια από τη στιγμή που πίστεψες, δηλαδή... Εγώ πίστεψα 16 χρονών και στα 96 μου να μπορούμε κάτι να δούμε. Ε? Ή όταν θα είμαι, ξέρω εγώ, μετά τα 85, να μπορεί να δούμε καμιά ενέργεια του Θεού μες στη ζωή μου. Το βάδισμα του Θεού έχει να κάνει από τη στιγμή που παίρνεις την πρόσκληση. Από τη στιγμή που παίρνεις την πρόσκληση. Αμέσως. Αμέσως να ενεργήσεις. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο νη ζήτα. Ο δίκαιος αποθνίσκει και ουδείς βάλει τούτο εν την καρδία αυτού. Και οι άνδρες ελέους συλλέγονται, χωρίς να εννοεί της ότι ο δίκαιος συλλέγεται απέμπροσθεν της κακίας. Θέλει εισέλθει εις ειρήνην. Οι περιπατούντες εν τη ευθύτητη αυτών, θέλουν συναναπαυθεί εν τες κλίνες αυτών. Σεις δε οι ιοί της μαγίσης, σπέρμα μιχού και πόρνης, πλησιάσατε εδώ. Κατά τίνος εντρυφάτε, κατά τίνος επλατείνατε το στόμα, εξετείνατε την γλώσσαν, δεν είστε τέκνα ανομίας, σπέρμα ψεύδους, φλογιζόμενοι με τα είδωλα, υπό παν δένδρων πράσινων, σφάζονται στα τέκνα εν τες φάραγξιν υπό τους κρυμνούς των βράχων. Η μερί σου είναι μεταξύ των χαλίκων των χυμάρων. Ούτι είναι η κληρονομία σου. Και εις αυτούς εξέχειας σπονδάς προσέφερες προσφοράν εξαλφίτων. Εις ταύτα θέλω ευαρεστηθεί. Επί όρους υψηλού και μετεώρου έβαλες την κλίνην σου. Και εκεί ανέβεις για να προσφέρεις θυσίαν. Και ο πίσω των θυρών και των παραστατών έστησα στο μνημόσυνόν σου, διότι εξεσκέπασας σε αυτήν αποστατήσασα απ' εμού. Και ανέβεις, επλάτηνας την κλίνην σου και συνεφώνησας μετεκείνων. Ηγάπησας την κλίνην αυτών, έκλεξα στους τόπους. Υπήγες μάλιστα προς τον βασιλέα με χρήσματα και ύφξησας τα αρώματά σου και απέστειλας μακράν τους πρέσβη σου και εταπείνωσας σε αυτήν μέχρις άδου. Εκοπίασας εις το μάκρος της οδού σου και δεν είπας εις μάτιν κοπιάζω. Έβρικας το ζήν δια της χειρός σου. Δια τούτο δεν απέκαμες. Και τι να επτοήθεις ή εφοβήθεις ώστε να ψευστείς και να μη με ενθυμηθείς μη δεν αθέσεις τούτο εν τη καρδία σου. Δεν είναι διότι εγώ αισιώπησα μάλιστα προπολού δια τούτο σύ δεν με εφοβήθεις. Εγώ θέλω απαγγείλει την δικαιοσύνη σου και τα έργα σου, όμως δεν θέλουν σε ωφελήσει. Όταν αναβοήσεις, ας σε ελευθερώσωσιν η συνηγμένη σου. Αλλά ο άνεμος θέλει αφαρπάσει πάντα σε αυτούς. Η ματαιώτης θέλει λάβει αυτούς. Ο ελπίζων όμως επεμέ θέλει κληρονομήσει την γην και αποκτήσει το Άγιον μου όρος. Και θέλω υπή υψώσατε, υψώσατε, ετοιμάσατε την οδόν. Εκβάλλεται το πρόσκομα από τη οδού του λαού μου. Διότι ούτω λέγει ο ύψιστος και ο υπέρτατος, ο κατοικών την αιωνιότητα, του οποίου το όνομα είναι ο Άγιος. Εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίο τόπο, και μετά του συντετριμένου την καρδίαν και του ταπεινού το πνεύμα. Δια να ζωοποιώ το πνεύμα των ταπεινών και να ζωοποιώ την καρδίαν των συντετριμένων. Διότι δεν θέλω δικολογή αιωνίως, ουδέ θέλω είστε πάντοτε οργισμένος, επειδή τότε ήθελον εκλείψει απέμπροσθέν μου το πνεύμα και εψυχέ τας οποίας έκαμον. Δια την ανομίαν της εσχροκερδίας αυτού οργίστην και επάταξα αυτόν. Έκρυψα το πρόσωπόν μου και οργίστην, αλλά αυτός οικολούθησε πεισματοδός την οδόν της καρδίας αυτού. Είδον τα σοδούς αυτού και θέλω ιατρεύσει αυτόν και θέλω οδηγήσει αυτόν και δώσει πάλιν παρηγορίας εις αυτόν και εις τους τεθλιμμένους αυτού. Εγώ δημιουργώ τον καρπόν των χιλέων. Ειρήνην, ειρήνην εις τον μακράν και εις τον πλησίον, λέγει Κύριος, και θέλω ιατρεύσει αυτόν. Η δέα σεβής είναι ως η τεταραγμένη θάλασσα, όταν δεν δύναται να ησυχάσει, και τα κύματα αυτής εκρύπτουσι κατά πάτημα και πυλών. Ειρήνη δεν είναι εις τους ασεβείς, λέγει ο Θεός μου.
2: Σαμουήλ Αλφα ή Βασιλειών Αλφα, κεφάλαιον Ιώτα Δέλτα. Ημέραν δέτινα, είπεν Ιωνάθαν ο γιος του Σαούλ προς τον νέον το βαστάζονται τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των Φιλιστέων την εντοπέραν. Προς τον πατέρα αυτού όμως δεν εφανέρωσε τούτο. Ο δε Σαούλ εκάθητο επί του άκρου του Γαβά, υπό τη Ροδιάν την εν Μιγρών, και ο λαός ο μεταυτού ήτο έως 600 άνδρες. Και Αχιά, ο γιος του Αχιτόβ, αδελφού του Ιχαβόδ, ιού του Φινέες, ιού του Ηλί, ιερεύς του Κυρίου εν Σιλό φορών εφόδ. Και ο λαός δεν ήξευρεν ότι πήγεν ο Ιωνάθαν. Μεταξύ δε των διαβάσεων δια των οποίων ο Ιωνάθαν εζήτει να περάσει προς την φρουράν των Φιλιστέων, ήτο απότομος βράχος εξ ενός μέρους και απότομος βράχος εκ του άλλου μέρους. Και το όνομα του ενός Βοσές, το δε όνομα του άλλου Σενέ. Το μέτωπον του ενός βράχου ήτο προς βοράν απέναντι Μιχμάς και το του άλλου προς νότον απέναντι Γαβά. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον νέον τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού. Ελθέ και ας περάσομεν προς την φρουράν των απεριθμήτων τούτων. Ίσως ενεργήσει ο Κύριος υπέρ ημών. Διότι δεν είναι εις τον Κύριον εμπόδιον να σώσει δια πολλών ή δια λίγων. Και είπε προς αυτόν ο οπλοφόρος αυτού, «Κάμε ό,τι είναι εν τη καρδία σου, προχώρη, ιδού εγώ είμαι μετά σου κατά την καρδία σου». Τότε είπεν ο Ιωνάθαν, «Ιδού εμείς θέλομεν περάσει προς τους άνδρας και θέλομεν δειχθεί εις αυτούς. Εάν ύποσι προς ημάς ούτω, σταθείτε έως να έλθομεν προς εσάς, τότε θέλομεν σταθεί εν το τόπο ημών και δεν θέλομεν αναβεί προς αυτούς. Αλλά αν ύποσιν ούτως, ανάβητε προς ημάς, τότε θέλομεν αναβεί, διότι ο Κύριος παρέδωκεν αυτούς εις την χείρα ημών. Και τούτο θελείστε εις ημάς το σημείον. Εδείχθησαν λοιπόν αμφότεροι εις την φρουράν των Φιλιστέων. Και οι Φιλιστέοι είπαν, «Ιδού οι Εβραίοι εξέρχονται εκ των τρυπών όπου είχαν κρυφθεί». Και λάλησαν οι άνδρες της φρουράς προς τον Ιωνάθαν και προς τον βαστάζοντα τα όπλα αυτού και είπαν, «Ανάβητε προς ημάς και θέλομεν σας φανερώσει τι». Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον οπλοφόρον αυτού, «Ανάβα κατόπιν, διότι παρέδωκεν αυτούς ο Κύριος εις την χείρα του Ισραήλ». Και ανέρπησεν ο Ιωνάθαν με τα σχήρας αυτού και με τους πόδας αυτού και ο βαστάζον τα όπλα αυτού κατόπιν αυτού. Και έπεσον έμπροσθεν του Ιωνάθαν και ο βαστάζον τα όπλα αυτού εθανάτωνεν αυτούς κατόπιν αυτού. Αυτή δε η πρώτη σφαγή την οποίαν έκαμον ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος αυτού ήτο περίπου 20 άνδρες εις διάστημα γης ημίσεως στρέμματος. Και έγινε τρόμος εν το στρατοπέδο εν της αγρής και εν παντί το λαό. Η φρουρά και οι λαιλατούντες και αυτοί κατετρόμαξαν και η γη συνεταράχθη, ώστε ήτο ως τρόμος Θεού. Και είδον η φρουρή του Σαούλ εν Γαβαά του Βενιαμίν, και ειδού το πλήθος διελύετο και βαθμιδόν διεσκορπίζετο. Τότε είπεν ο Σαούλ προς τον λαόν των μεταυτού, «Απαριθμίσατε τώρα και ειδέτε τις ανεχώρησεν εξ ημών». Κι ότε απειρίθμισαν, ειδού ο Ιωνάθαν και ο οπλοφόρος αυτού δεν ήσαν. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Αχιά, «Φέρε εδώ την κυβωτόν του Θεού, διότι η κυβωτός του Θεού ήτο τότε μετά τον ιών Ισραήλ». Και ενώ ελάλει ο Σαούλ προς τον ιερέα, ο θόρυβος εν το στρατοπέδο των Φιλιστέων επροχώρει επί το μάλλον και επληθύνετο. Ο δε Σαούλ είπε προς τον ιερέα, «Σύρε ο πίσω την χείρα σου». Και συνηθρίστησαν ο Σαούλ και πάσο λαός ο μεταυτού, και ήλθον έως εις την μάχην. Και ειδού παντός ανδρός η ρομφαία ήτο εναντίον του συντρόφου αυτού σφαγή μεγάλη σφόδρα. Οι δε Εβραίοι οι μετά των Φιλιστέων όντες ως άλλοτε ή την εσύχον αναβεί μετά αυτών εις το στρατόπεδον εκ των Πέριξ και αυτοί έτη εινώθησαν μετά των Ισραηλιτών ή την εσύσαν μετά του Σαούλ και Ιωνάθαν. Και πάντες οι άνδρες του Ισραήλ οι κρυπτόμενοι εν το όρι Εφραήμ ακούσαντες ότι οι Φιλιστέοι έφευγον, έδραμον και αυτοί κατόπιν αυτών εις πόλεμον. Και έσωσεν ο Κύριος τον Ισραήλ εν τη ημέρα εκείνη, και η μάχη επέρασεν εις Βεθ Αβέν. Οι δε άνδρες του Ισραήλ απέκαμον την ημέραν εκείνη, διότι ο Σαούλ είχε ορκίσει τον λαόν λέγον, «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν έως εσπέρας και εκδικηθώ από τον εχθρόν μου. Όθεν δεν εγεύθη τροφήν πάσο λαός. Και πάν το πλήθος ήρθεν εις δάσος, όπου ήτο μέλι κατά γης. Και ότε εισήλθεν ο λαός εις το δάσος, ιδού το μέλι εστάλαξε. Ουδής όμως επλησίασε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού, διότι εφοβήθη ο λαός των όρκων. Ο Ιωνάθαν όμως δεν είχε να ακούσει ότε ο πατήρ αυτού όρκησε τον λαόν. Όθεν ύπλωσε το άκρον της ράβδου της εντιχειρή αυτού και βύθισεν αυτό εις κηρύθραν και έβαλε την χείρα αυτού εις το στόμα αυτού και ανέβλεψαν οι οφθαλμοί αυτού. Απεκρίθη δε εις εκ του λαού και είπεν «Ο πατήρ σου όρκησε διόρκου των λαών λέγον «Επικατάρατος ο άνθρωπος ως τη σφάγη τροφήν σήμερον, δια τούτο ο λαός είναι εκλελημένος». Ο δε Ιωνάθαν είπε «Ετάραξεν ο πατήρ μου τον κόσμο. Ιδέτε παρακαλώ πόσον ανέβλεψαν οι οφθαλμοί μου, διότι εγεύθυν ο λίγον εκ τούτου του μέλητος. Πόσο μάλλον εάν ο λαός ήθελε φάγει την σήμερον ελευθέρως εκ των λαφύρων των εχθρών αυτού τα οποία έβρικε, διότι δεν ήθελε γίνει τώρα πολύ μεγαλύτερα σφαγή μεταξύ των Φιλιστέων». Επάταξαν δε εν εκείνη τη ημέρα τους Φιλιστέους από Μιχμάς έως Εαλών, και ο λαός ήτο εκλελημένος σφόδρα. Όθεν ερήφθη ο λαός εις τα λάφυρα και έλαβε πρόβατα και βόας και μόσχους και έσφαξαν κατά γης. Και έτρωγεν ο λαός και μετά του αίματος. Ανήγγυλαν δε προς τον Σαούλ λέγοντες «Ιδού ο λαός αμαρτάνει εις τον Κύριον, διότι τρόγουσι μετά του αίματος». Και είπε «Παραβάτε εστάθητε, κηρύσατε προς εμέ σήμερον λίθον μέγαν». Και είπεν ο Σαούλ «Διασπάρθητε μεταξύ του λαού και είπατε προς αυτούς «Φέρετε μη εντάφθα έκαστος τον βούν αυτού και έκαστος το πρόβατον αυτού και σφάξατε εντάφθα και φάγετε. Και μη αμαρτάνετε εις τον Κύριον τρώγοντες μετά του αίματος». Και έφεραν τάσο λαός έκαστος τον βούν αυτού με θεαυτού εκείνην τη νύχτα και έσφαξαν εκεί. Και οποδόμησεν ο Σαούλ θυσιαστήριον εις τον Κύριον. Τούτο ήτο το πρώτον θυσιαστήριον το οποίον οκοδόμησεν ο Σαούλ εις τον Κύριον. Και είπεν ο Σαούλ «Ας καταβόμεν εξοπίσω των Φιλιστέων διανυκτός και ας διαρπάσομεν αυτούς έως να φέγξει η ημέρα και ας μη αφήσομεν μηδένα εξ αυτών». Και είπον «Κάμε πάνω τι συφαίνεται καλόν». Τότε είπεν ο ιερεύς «Ας προσέλθομεν εντάφθα εις τον Θεόν». Και ηρώτησεν ο Σαούλ τον Θεόν «Να καταβώ εξοπίσω των Φιλιστέων? Θέλεις παραδώσει αυτούς εις την χείρα του Ισραήλ?» Αλλά δεν απεκρίθη προς αυτόν την ημέραν εκείνη. Και είπεν ο Σαούλ «Πλησιάσατε εντάφθα πάντες οι αρχηγοί του λαού και μάθετε και ιδέτε εις ποιον εστάθη η αμαρτία αυτή σήμερα. Διότι ζει Κύριος ο σώσας τον Ισραήλ, ότι και εις τον Ιωνάθαν τον Ιών μου ανεστάθη θέλει βεβαίως θανατωθεί. Και δεν ευρέθη ουδής μεταξύ παντός του λαού, ώστις απεκρίθη προς αυτόν. Και είπε προς πάντα τον Ισραήλ, «Στάθητε εσείς εκ του ενός μέρους, εγώ δε και Ιωνάθαν ο Υιός μου θέλω με σταθεί εκ του άλλου μέρους». Και είπε ο λαός προς τον Σαούλ, «Κάμε πάνω τι συφαίνεται καλόν». Τότε είπε ο Σαούλ προς τον Κύριον τον Θεόν του Ισραήλ, «Δείξον τον αθώον». Και πιάστη ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ. Ο δε λαός απελήθη. Και είπε ο Σαούλ, «Ρίψατε κλήρους μεταξύ εμού και Ιωνάθαν του γιού μου». Και πιάστη ο Ιωνάθαν. Τότε είπε ο Σαούλ προς τον Ιωνάθαν, «Φανέρωσόν μη τι έπραξας». Και φανέρωσε προς αυτόν ο Ιωνάθαν και είπε, «Το όντι εγεύθυν ο λίγον μέλι διά του άκρου της ράβδου της εντιχειρή μου. Ιδού εγώ αποθνίσκω». Και απεκρίθη ο Σαούλ, «Ούτω να κάμει ο Θεός και ούτω να προσθέσει. Βεβαίως θέλεις αποθάνει Ιωνάθαν». Ο δε λαός είπε προς τον Σαούλ, «Ο Ιωνάθαν θέλει αποθάνει, ώστις έκαμε την μεγάλη ταύτη σωτηρίαν εις τον Ισραήλ. Μη γέννητο. Ζει Κύριος, ουδε μία θρίξεκ της κεφαλής αυτού θέλει πέσει εις την γην. Διότι ενήργησε μετά του Θεού την ημέραν ταύτην και λύτρωσεν ο λαός τον Ιωνάθαν και δεν απέθανε». Τότε ανέβη ο Σαούλ εκ της καταδιώξεως των Φιλιστέων και οι Φιλιστέοι υπήγαν εις τον τόπον αυτών. Και έλαβεν ο Σαούλ την βασιλείαν επί τον Ισραήλ και πολέμησε εναντίον πάντων των εχθρών αυτού κύκλου, εναντίον του Μωάβ και εναντίον των ιών του Αμών και εναντίον του Εδόμ και εναντίον των βασιλέων της Σοβά και εναντίον των Φιλιστέων και εναντίον πάντων όπου και ανεστρέφετο κατετρόπωνε. Συνεκρότησε έτη δύναμη και επάταξε τον Αμαλίκ και ηλευθέρωσε τον Ισραήλ εκ χειρός των διαρπαζόντων αυτούς. Οι δε ιοί του Σαούλ ήσαν Ιωνάθαν και Ισουή και Μελχισουέ. Και τα ονόματα των δύο θυγατέρων αυτού, το όνομα της πρωτοτόκου Μεράβ και το όνομα της νεοτέρας Μιχάλ. Το δε όνομα της γυναικός του Σαούλ ή το Αχινοάμ θυγάτηρ του Αχιμάας. Και το όνομα του αρχιστρατήγου αυτού Αβενίρ, υιός του Νίρ, θείου του Σαούλ. Ο Δεκής, ο πατήρ του Σαούλ, και ο Νίρ, ο πατήρ του Αβενίρ, ήσαν υιοί του Αβιήλ. Ήτο δε πόλεμος δυνατός εναντίον των Φιλιστέων κατά πάσας τας ημέρας του Σαούλ. Και οπότε έβλεπεν ο Σαούλ άνδρατινά δυνατόν ή ανδρίων παρελάμβανε αυτόν πλησίον εαυτού. Σαμουήλ Α ή Βασιλιών Α. Κεφάλαιον Ιώτα Έψιλον. Είπε δε Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Εμέ απέστειλεν ο Κύριος να σε χρήσω βασιλέα επί των λαών αυτού επί των Ισραήλ. Τώρα λοιπόν άκουσον τις φωνής των λόγων του Κυρίου. Ούτω λέγει ο Κύριος των δυνάμεων. Θέλω εκδικήσει όσα έκαμεν ο Αμαλίκης τον Ισραήλ, ότι αντεστάθη εις αυτόν εν διωδώ, ότι ανέβαινεν εξ Αιγύπτου. Είπαγε τώρα και πάταξον τον Αμαλίκ και εξολόθρευσον πάνω τι έχει και μη φυστείς αυτούς. Αλλά θανάτωσον και άνδρα και γυναίκα και παιδίον και θυλάζον και βούν και πρόβατον και κάμιλον και όνα. Και ο Σαούλ εκάλεσε τον λαό και απειρίθμισεν αυτούς εν τελαΐν 200.000 πεζών και 10.000 ανδρών Ιούδα. Και ήρθεν ο Σαούλ έως της πόλεως του Αμαλίκ και ενέδρευσεν εν τη φάραγγη. Και είπεν ο Σαούλ προς τους Κενναίους. Υπάγετε, αναχωρήσατε, κατάβητε εκ μέσου των Αμαλικητών, δια να μη σας συμπεριλάβω με ταυτόν, διότι σεις ερίξατε έλεος εις πάντας τους Ιούς Ισραήλ, ότε ανέβαινον εξ Αιγύπτου. Και ανεχώρησαν οι Κενναίοι εκ μέσου των Αμαλικητών. Και επάταξεν ο Σαούλ τους Αμαλικήτας από Αβιλά έως της εισόδου Σουρ της καταπρόσωπον Αιγύπτου. Και συνέλαβεν Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικητών ζώντα, πάντα δε των λαών εξολόθρευσεν εν στόματι μαχαίρας. Πλην εφίστη ο Σαούλ και ο λαός των Αγάγ και τα καλύτερα των προβάτων και των βοών και των δευτερευόντων και των αρνίων και παντός αγαθού και δεν ήθελον να εξολοθρεύσω συν αυτά. Αλλά πάντο ευτελές και εξουδενωμένων εκείνο εξολόθρευσαν. Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Σαμουήλ λέγον «Μετεμελήθην ότι έκαμα τον Σαούλ βασιλέα, διότι εστράφει από πισθέν μου και τους λόγους μου δεν εξετέλεσε». Και τούτο ελείπησε τον Σαμουήλ και εβόησε προς τον Κύριον διόλης της νυχτός. Και ότε εξηγέρθη ο Σαμουήλ ενωρίς δια να υπάγει η συνάντηση του Σαούλ το πρωί, ανήγγυλαν προς τον Σαμουήλ λέγοντες «Ο Σαούλ ήλθεν εις τον Κάρμιλον και ειδού ανήγυρεν εις εαυτόν τρόπεαν. Έπειτα εστράφει και διεπέρασε και κατέβει εις Γάλγαλα». Και πήγαινε ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ. Και είπεν ο Σαούλ προς αυτόν «Ευλογημένος να είσαι παρά του Κυρίου. Εξετέλεσα τον λόγον του Κυρίου». Είπε δε ο Σαμουήλ «Και τι συμφωνή αυτή των προβάτων εις τα ότα μου και η φωνή των βοών την οποίαν ακούω». Και είπεν ο Σαούλ «Εκ των Αμαλικητών έφερα αυτά, διότι ο λαός εφίστη τα καλύτερα των προβάτων και των βοών για να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεό σου. Τα δε λοιπά εξολοθρέψαμε». Τότε είπεν ο Σαμουήλ προς τον Σαούλ «Άφες και θέλω απαγγείλει προς σε τι ελάλησεν ο Κύριος εις εμέ τη νύχτα». Ο δε είπε προς αυτόν «Λέγε». Και είπεν ο Σαμουήλ «Ενώ είσαι μικρός έμπροσθεν τον οφθαλμό σου, δεν έγινες η κεφαλή των φυλών του Ισραήλ και σε έφρισεν ο Κύριος βασιλέα επί τον Ισραήλ? Και σε έστειλεν ο Κύριος εις την οδόν και είπεν είπα και εξολόθρευσον τους αμαρτάνοντας εις εμέ, τους αμαλικίτας, και πολέμησον εναντίον αυτών έως ου αφανίσεις αυτούς. Διατί λοιπόν δεν υπήκουσας της φωνής του Κυρίου, αλόρμησας επί τα λάφυρα και έπραξας το κακόν ενώπιον του Κυρίου. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ναι, υπήκουσα της φωνής του Κυρίου και υπήγα εις την οδόν εις την οποίαν ο Κύριος με απέστειλε και έφερα τον Αγάγ, τον βασιλέα του Αμαλίκ, τους δε αμαλικίτας εξολόθρευσα. Ο λαός όμως έλαβεν εκ των λαφύρων πρόβατα και βόας τα καλύτερα από των απειγορευμένων δια να θυσιάσει εις Κύριον τον Θεόν σου εν Γαλγάλης. Και είπεν ο Σαμουήλ, μήπως ο Κύριος αρέσκεται εις τα ολοκαυτώματα και εις τας θυσίας, καθώς εις το να υπακούομεν της φωνής του Κυρίου. Ιδού, η υποταγή είναι καλύτερα παρά την θυσίαν, η υπακοή παρά το πάχος των κρυών, διότι η απήθεια είναι καθώς το αμάρτημα της μαγείας και το πείσμα καθώς η ασέβεια και η δολολατρία. Επειδή σύ απέρριψας των λόγων του Κυρίου, δια τούτο και αυτός απέρριψε σε από του να είσαι βασιλές. Και είπεν ο Σαούλ προς τον Σαμουήλ, ημάρτησα, διότι παρέβην το πρόσταγμα του Κυρίου και τους λόγους σου φοβηθείς των λαών και υπακούσας εις την φωνήν αυτών. Τώρα λοιπόν συγχώρησον παρακαλώ το αμάρτημά μου και επίστρεψον με τεμού δια να προσκυνήσω τον Κύριον. Ο δε Σαμουήλ είπε προς τον Σαούλ, δεν θέλω επιστρέψει μετά σου, διότι απέρριψας των λόγων του Κυρίου και ο Κύριος απέρριψε σε από του να είσαι βασιλεύς επί τον Ισραήλ. Και καθώς εστράφει ο Σαμουήλ δια να αναχωρήσει, εκείνος επίασε αυτόν από του κρασπέδου του ηματίου αυτού και εξεσχίστη. Και είπε προς αυτόν ο Σαμουήλ, εξέσχισεν ο Κύριος την βασιλεία του Ισραήλ από σου σήμερον και έδωκε αυτήν εις τον πλησίον σου, τον καλύτερό σου. Ουδέ θέλει ψευστεί ο ισχυρός του Ισραήλ, ουδέ μεταμεληθεί, διότι ούτως δεν είναι άνθρωπος ώστε να μεταμεληθεί. Ο δε είπεν, ημάρτησα, αλλά τι μισόν με τώρα παρακαλώ έμπροσθεν των πρεσβυτέρων του λαού μου και έμπροσθεν του Ισραήλ και επίστρεψον με τεμού δια να προσκυνήσω Κύριον τον Θεό σου. Και επέστρεψεν ο Σαμουήλ κατόπιν του Σαούλ και προσεκίνησεν ο Σαούλ τον Κύριον. Τότε είπεν ο Σαμουήλ, φέρετε μη εντάφθα Αγάγ τον βασιλέα των Αμαλικητών. Και ήρθε προς αυτόν ο Αγάγ χαριέντος, διότι έλεγεν ο Αγάγ, βεβαίως η πικρία του θανάτου επέρασεν. Ο δε Σαμουήλ είπε, καθώς ητέκνωσε γυναίκας η ρομφαία σου, ούτω θέλει ατεκνωθεί μεταξύ των γυναικών η μύτηρ σου. Και κατέκοψε ο Σαμουήλ τον Αγάγ ενώπιον του Κυρίου εν Γαλγάλης. Τότε ανεχώρησεν ο Σαμουήλ εις Ραμά. Ο δε Σαούλ ανέβη εις τον οίκον αυτού εις Γαβαά Σαούλ. Ο δε Σαμουήλ δεν είδε πλέον τον Σαούλ έως της ημέρας του θανάτου αυτού. Επέθησεν όμως ο Σαμουήλ δια τον Σαούλ. Και ο Κύριος μετεμελήθη ότι έκαμε τον Σαούλ βασιλέα επί τον Ισραήλ.
1: Η προς Φιλιππισίους επιστολή. Κεφάλαιο τρίτο. Το λοιπόν, αδελφοί μου, χαίρετε εν Κυρίω. Το να σας γράφω τα αυτά, εις εμέ μεν δεν είναι οχληρών, εις εσάς δε ασφαλές. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτας, προσέχετε την κατατομήν, διότι οι μίσημεθα υπεριτομοί οι λατρεύοντες των Θεών εν πνεύματι και καυχόμενοι εις τον Χριστόν Ιησούν και μη έχοντες την πεποίθησιν εν της αρκή. Αν και εγώ έχω πεποίθησιν και εν της αρκή. Εάν της άλλος νομίζει ότι έχει πεποίθησιν εν της αρκή, εγώ περισσότερον, περιτετμημένος την ογδόην ημέραν, εκ γένους Ισραήλ, εκ φυλής Βενιαμίν, Εβραίος εξ Εβραίων, κατά νόμων Φαρισαίος, κατά ζήλων διώκτης της Εκκλησίας, κατά την δικαιοσύνην την δια του νόμου διατελέσας άμεμπτος. Πλην εκείνα τα οποία ήσαν εις εμέ κέρδη, ταύτα ενόμισα ζημίαν δια των Χριστών. Μάλιστα δε και νομίζω ότι τα πάντα είναι ζημία δια το έξοχον της γνώσεως του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μου, δια τον οποίον εζημιώθην τα πάντα και λογίζομαι ότι είναι σκύβαλα
3: για να κερδίσω τον Χριστόν και να ευρεθώ εν αυτό, μη έχων η δική μου δικαιοσύνη την εκ του νόμου, αλλά την διαπίστεως του Χριστού, την δικαιοσύνη την εκ του Θεού δια της πίστεως, για να γνωρίσω αυτόν και την δύναμη της Αναστάσεως αυτού και την κοινωνίαν των παθημάτων αυτού, συμμορφούμενος με τον θάνατον αυτού, ίσως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών. Ουχή ότι έλαβον ήδη το βραβείον ή έγινα ήδη τέλειος. Τρέχω όμως κατόπιν, ίσως λάβω αυτό, δια το οποίον και ελήφθην υπό του Ιησού Χριστού. Αδελφοί, εγώ δεν στοχάζομαι εμ' αυτόν ότι έλαβον αυτό, αλέν πράτο, τα μένω πίσω λησμονών, εις δε τα έμπροσθεν επεκτηνόμενος, τρέχω προς τον σκοπόν δια το βραβείον της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Όσοι λοιπόν είμεθα τέλειοι, τούτο ως φρονόμεν, και εάν φρονείτε τι άλλος πως, και τούτο θέλει αποκαλύψει εις εσάς ο Θεός. Πλην εις εκείνο εις το οποίον εφθάσαμεν, ας περιπατώμεν κατά τον αυτόν κανόνα, ας φρονόμεν το αυτό. Αδελφοί, συμιμητέ μου γίνεστε και παρατηρείτε τους όσους περιπατούσιν ούτω, καθώς έχετε τύπον ημάς. Διότι περιπατούσι πολλοί τους οποίους σας έλεγον πολλάκις, τώρα δε και κλαίων λέγω ότι είναι οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού, τον οποίον το τέλος είναι η απώλεια, τον οποίον ο Θεός είναι η κοιλία και η δόξα αυτών είναι εν τη εσχήνη αυτών, είτε εσφρονούς είτε επίγεια. Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανής, οπόθεν και προσμένομεν σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, ώστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γίνει σύμμορφον με το σώμα της δόξης αυτού, κατά την ενέργεια δια της οποίας δύναται και να υποτάξει τα πάντα εις εαυτόν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Συνεχίζουμε πάνω στο κήρυγμα που έχει να κάνει με τις τελευταίες παραγγελίες που έδωσε ο Κύριος στους μαθητές του. Όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, ο Κύριος είχε 500 μαθητές που φάνηκε δια μιας, όπως μας παρουσιάζει ο λόγος του. 120 μαζευτήκανε στο Ανώγιο την ημέρα της Πεντηκοστής και προσευχότανε. 70 έστειλε ο Ιησούς και βγάλανε δαιμόνια και εργαστήκαν με δυνάμεις. Όμως είχε 12 δίπλα του. 12. Και από αυτούς τους 12 οι τρεις ξεχώριζαν, ο Ιάκωβος, ο Ιωάννης και ο Πέτρος. Και από αυτούς τους τρεις ο ένας ήταν, όπως μας παρουσιάζει μέσα ο λόγος του Κυρίου, ο μαθητής τον οποίον ηγάπα ο Κύριος. Και είπαμε ότι ο Κύριος δεν είναι προσωπολήπτης. Ανάλογα το τι του δίνει ο άνθρωπος, έχει και την πιο προσωπική, την πιο στενή σχέση μαζί του. Και αυτό που είχε αντιληφθεί ο Ιωάννης είναι ακριβώς αυτό που φαίνεται στα τελευταία κεφάλαια του Ιωάννη, όταν οι άλλοι δεν μιλάνε καθόλου στα Ευαγγέλια για αυτό το κομμάτι που διαβάζουμε, ενώ ο Ιωάννης αφιερώνει 3 κεφάλαια, 4 νομίζω κεφάλαια, που τα αφιερώνει ο Ιωάννης στην τελευταία συνάντηση με τον Ιησού, όταν βρεθήκανε σε αυτό το δείπνο το τελευταίο Πάσχα, ενώ άλλοι δεν έχουν καθόλου καν σχόλια. Και βλέπουμε ότι του είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση, ή θα μπορούσα να πω τον δίδαξε πάρα πολύ η προφητική αυτή πράξη που έκανε ο Κύριος, νύπτοντας τα πόδια, πλένοντας τα πόδια των μαθητών του. Και ήταν μια προφητική πράξη, την είδαμε ότι είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Βλέπουμε ο Κύριος ότι το Πάσχα, αυτό που διάταξε το λαό του, τους Ισραηλίτες, ήταν να φύγουν, να είναι έτοιμοι εκείνο το βράδυ, εζωσμένοι, τη σοφία τους λέει, και να φοράνε τα υποδήματά τους εκείνο το βράδυ, να είναι έτοιμοι για να φύγουν. Και βλέπετε ο Κύριος, η πράξη που έκανε εκείνο το βραδινό στους μαθητές του ήταν να ζωστεί ο Κύριος στην μέση του. Με τι? Την οσφή του. Με τι? Με το προσώψιο. Και να πλύνει τα πόδια των μαθητών του, δείχνοντάς μας πώς πρέπει να ζωστούμε, τι πρέπει να ζωστούμε, ποιο φρόνημα πρέπει να ζωστούμε, και ότι πρέπει να καθαρίσουμε τα πόδια μας ώστε να μπορέσουμε να φορέσουμε τα υποδήματα και να είμαστε έτοιμοι για την έξοδο. Αμήν. Ο Ιησούς όλα αυτά τα πήρε μέσα από πού? Μέσα από τη γιορτή του Πάσχα, και ήθελε να μας διδάξει ακριβώς αυτό που θέλει ο Κύριος, να ζωστούμε και πώς πρέπει να πλύνουμε, πώς πρέπει να καθαρίσουμε τα πόδια μας. Βλέπετε, ήταν μια προφητική πράξη, ενώ οι μαθητές τι σκεφτότανε? Είναι η σκέψη που μας υπάρχει πάντα επάνω μας, ποιος είναι άραγε ο μεγαλύτερος. Σήμερα αυτό που θέλουμε να δούμε λίγο περισσότερο, να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω, μετά από όλη αυτή την κατάσταση, υπάρχει μια μικρή, θα λέγαμε, παρένθεση. Σήμερα το κήρυγμα έχει να κάνει, σαν τίτλο του έχω δώσει, το χρέος ή η προδοσία. Γιατί βλέπουμε αμέσως μετά ο Κύριος να ασχολείται με τον Ιούδα. Βλέπουμε ότι μέσα στους 12, ο Κύριος είχε εκλέξει 12, αλλά μέσα στους 12 ήταν και ο Ιούδας, και ήξερε ποιον είχε εκλέξει ο Κύριος. Αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε για τον Ιούδα είναι ότι σαν άνθρωπος ήταν ένας επικριτικός άνθρωπος. Δηλαδή τι έκανε? Συνέχεια έκρινε. Και έκρινε ποιον? Έκρινε τον βασιλιά των βασιλιάδων. Πάρα πολλές φορές φτάνουμε και εμείς στο σημείο να κρίνουμε χωρίς να το καταλαβαίνουμε, χωρίς να αντιλαμβανόμαστε τον ίδιο τον λόγο ή το πώς ενεργεί ο Κύριος. Όταν γίνονται διάφορες καταστάσεις μέσα στη ζωή μας, να αναρωτιόμαστε γιατί, και αν ήταν έτσι και αν ήταν αλλιώς. Και φτάνουμε σε ένα σημείο, χωρίς να το καταλαβαίνουμε, να κρίνουμε τον Κύριο και χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται από πίσω. Βλέπετε, ο Ιούδας σε όλες τις καταστάσεις που πρωταγωνιστεί μέσα στην Αγία Γραφή είναι οι καταστάσεις που ήταν επικριτικές απέναντι στον Ιησού. Βλέπουμε μια κατάσταση όταν σπάει η γυναίκα το μύρο και ο Ιούδας τι σκέφτεται? Σκέφτεται, λέει, ότι αυτό, λέει, το αλάβαστρο, αυτό το μύρο θα μπορούσε να πουληθεί και τα χρήματα να δοθούν στους φτωχούς. Πάρα πολλές φορές σκεφτόμαστε πάρα πολύ εμείς για τους φτωχούς. Έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία για τους φτωχούς, γιατί δεν την έχει ο Θεός αυτή την στάση απέναντι στους φτωχούς. Και πάρα πολλές φορές ακούγονται πράγματα και λένε ότι η Εκκλησία, ένα παράδειγμα, δεν βλέπει, δεν προσφέρει στους φτωχούς. Είναι πράγματα βέβαια που όταν προσφέρεις σε ένα φτωχό, μας λέει ο λόγος του Κυρίου, το δεξί σου χέρι δεν πρέπει να ξέρει τι κάνει το αριστερό σου. Δεν είναι δυνατόν να κάνουμε κάτι σαν Εκκλησία και αυτό το πράγμα πρέπει να φαίνεται, να γράφουμε το πόσο προσφέραμε και τι προσφέραμε και πώς το προσφέραμε αυτό. Αλλά αυτό που θέλω να συνειδητοποιήσουμε μέσα σε αυτό είναι ότι η Εκκλησία, όπως και ο Ιούδας, ήταν ένα κομμάτι του Ιησού Χριστού. Δηλαδή ο Ιούδας δεν ήταν ένα πρόσωπο που ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Εδώ μιλάμε ότι ο Κύριος είχε 500 μαθητές, είχε 120, είχε 70 και μετά φτάνει στους 12. Ο Ιούδας πού ήταν? Ήταν μέσα στους 12, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο. Δηλαδή τον ζούσε, τον έβλεπε καθημερινά τον Κύριο και όμως πάρα πολλές φορές τον επέκρινε. Εκκλησία, αδερφοί, δεν είναι ένα αόριστο πράγμα. Εκκλησία είσαι εσύ, είμαι εγώ. Αμήν. Όταν λέμε ότι η Εκκλησία έχει πρόβλημα, πάει να πει ότι εγώ έχω πρόβλημα. Γιατί είμαι μέλος της Εκκλησίας. Πρέπει να βλέπουμε την Εκκλησία σαν σώμα. Αμήν. Και να καταλαβαίνουμε ότι όταν μιλάμε για την Εκκλησία, μιλάμε για τον ίδιο μας τον εαυτό. Εκτός και αν βάλουμε την Εκκλησία απέναντι και τον εαυτό μας πού? Απέναντι. Όταν λες η Εκκλησία, άρα εσύ τι είσαι? Το καταλαβαίνουμε. Ο Ιούδας ήταν επικριτικός για ποιο λόγο? Θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, ξεκινάμε λίγο από τα αρνητικά, αμήν, για να καταλήξουμε στα όμορφα. Ο Ιούδας, αδερφοί, είδε ότι δεν μπορούμε να δούμε εμείς σήμερα, αμήν. Είδε τον Κύριο της δόξης εν σαρκή. Είδε σημεία, είδε δυνάμεις, είδε τεράστια, είδε πράγματα. Τι ήταν αυτό που έκανε τελικά τον Ιούδα να έχει αυτή τη στάση απέναντι στον Ιησού Χριστό? Τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε ότι ήταν αυτό? Προφανώς αυτό που φαίνεται μέσα από το λόγο του Κυρίου είναι ότι ο Μεσσίας δεν τον ικανοποιούσε όπως τον είχε μέσα στο μυαλό του σαν Μεσσία. Ίσως περίμενε κάτι άλλο από τον Μεσσία που δεν το είδε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, δεν το είδε στη διακονία του Ιησού Χριστού. Και έτσι ήταν πάντα ένα άτομο που ήταν επικριτικό άτομο. Θα ήθελα λίγο να δούμε λίγο, έτσι λίγο το χαρακτήρα ενός ανθρώπου που είναι επικριτικός. Λέει είναι αυτός που κατακρίνει τα πάντα. Γι' αυτό τον άνθρωπο δεν υπάρχουν καλά, αλλά εστιάζει στα αρνητικά. Όταν είσαι επικριτικός έχεις έλλειψη επικοινωνίας με άλλους ανθρώπους, δεν μπορείς να αποδεχτείς το διαφορετικό, δεν μπορείς να ακούσεις τον άλλο και ένα σωρό άλλα πράγματα που είναι μέσα στο χαρακτήρα ενός επικριτικού ανθρώπου. Ο τρόπος λοιπόν που ενεργούσε προφανώς ο Ιησούς δεν ήταν ο τρόπος που άρεσε στον Ιούδα. Και βλέπουμε έτσι κοστολόγησε, θα μπορούσαμε να πούμε, τον Κύριο για 30 αργύρια. Αυτό που βλέπουμε στον Ιούδα είναι ότι ο διάβολος τον περιτριγύριζε γύρω-γύρω. Και τον τελευταίο καιρό πια, όπως μας αναφέρει μέσα η Αγία Γραφή, ότι εκείνη τη νύχτα εισήλθε, λέει, ο διάβολος μέσα του. Θα πάμε λίγο στο κατά Ιωάννη, στο Ιώτα Γάμου κεφάλαιο, είναι στο 21. Αφού είπε ταύτα, λέει ο Ιησούς, εταράχθη την ψυχή και εμαρτύρησε και είπε, αληθώς, αληθώς σας λέγω ότι εις εξ ημών θέλει με παραδώσει. Λέει ότι η ψυχή του ταράχθηκε. Και μέσα στο κείμενο βέβαια λέει ότι το πνεύμα του ταράχτηκε. Δηλαδή δεν ήταν κάτι ψυχικό, δεν ήταν ένα συνέστημα του Κυρίου ταραχής, ήταν ένα συνέστημα βαθιά μέσα στο πνεύμα του. Γιατί ταράχθηκε ο Ιησούς? Ποιος ήταν ο λόγος που ήρθε ταραχή μέσα στο πνεύμα του Κυρίου όταν σκέφτηκε τον Ιούδα? Σκεφτείτε ότι εκείνο το βράδυ ήταν οι 12, ο Κύριος κήρυτε εκείνη την ώρα ενότητα, μιλούσε για ενότητα, μιλούσε για αγάπη και ξαφνικά θα μπορούσαμε να πούμε με την ανθρώπινη μας σκέψη, η σκέψη του Κυρίου πήγε στον Ιούδα και ταράχθηκε το πνεύμα του μέσα. Γιατί ταράχθηκε? Γιατί αυτό που έκανε ο Ιούδας εκείνη τη στιγμή είχε κόλαση. Δηλαδή έβλεπε ο Ιησούς ότι ένας μαθητής του χανότανε και αυτός ο μαθητής θα πήγαινε πού? Πού θα πήγαινε αυτός ο μαθητής? Στην κόλαση. Πώς μπορεί ένας άνθρωπος που είναι τόσο κοντά στον Κύριο να χάσει το πνεύμα του, να χάσει την πνευματική του ζωή και να εισέλθει όχι μόνο στον πρώτο θάνατο, αλλά να μπει και μέσα στο δεύτερο θάνατο? Βλέπετε αδερφοί, όσα πράγματα είναι μέσα στη ζωή μας που μας ταλαιπωρούν και μας τριγυρίζουν. Γι' αυτό ο Κύριος όταν ένιβε τα πόδια των άλλων, όταν καθάριζε τα πόδια των μαθητών, μίλησε για τον Ιούδα και λέει ότι δεν είστε πάντες καθαροί. Ο Ιούδας δεν άφησε τον εαυτό του να καθαριστεί από το λόγο του Κυρίου. Δεν επέτρεπε στον εαυτό του να φύγουν αυτές οι αδυναμίες, που τελικά αυτές οι αδυναμίες ήταν δυνατές να τον πάρουν μέχρι

0: Πέτρος με τον Ιωάννη. Ε, του Νεβεκή.
1: Έλα, έλα, μάθε.
0: Και ο κύριος, ο Ιωάννης έπεσε, λέει, στο στήθος του Ιησού, στην καρδιά του Κυρίου. Και του λέει, ποιος είναι? Είναι δυνατόν να μην απαντήσει? Ο Κύριος απάντησε βέβαια με τον δικό του τρόπο, ο Κύριος, και λέει, αποκρίνεται ο Ιησούς. Εκείνος είναι στον οποίον εγώ βάψα στο ψωμίον θέλω δώσει. Και βάψα στο ψωμίο δίδει εις τον Ιούδα Σίμωνο στον Ισκαριώτη. Και λέει, και μετά το ψωμίο τότε εισήλθε σε εκείνον ο Σατανάς. Με το που έφαγε, συνέφαγε το ψωμί μαζί με τον Ιησού, τι έγινε? Ήρθε, λέει, ο Σατανάς μέσα του. Αυτό τι δείχνει? Ότι τον περιτριγύριζε, αδερφοί. Αμήν. Σκεφτείτε ότι ανάμεσα εκείνο το βράδυ στους 12, συν τον Ιησού 13, συν τον διάβολο, ποιος ήτανε? 14. Μα μπορεί να είναι σε ένα τέτοιο παρεάκι και ο διάβολος? Ε, προφανώς, ε. Ο Ιησούς εκεί παρών, φανταστείτε λίγο την εικόνα, οι 12 στο τραπέζι και ο διάβολος παρών. Έβλεπε ποιον μπορούσε να καταφάγει. Και μπήκε, λέει, μέσα του ο διάβολος. Μπήκε μέσα του ο διάβολος γιατί? Γιατί του το επέτρεψε. Το καταλαβαίνουμε, αδερφοί? Του το επέτρεψε. Και κυρίευσε ο διάβολος τον Ιούδα. Και το επόμενο βήμα του ήταν να παραδώσει τον Κύριο, να προδώσει τον Κύριο. Από την άλλη μεριά, αυτό που θέλουμε να δούμε, γιατί δεν μας ενδιαφέρει τόσο προδοσία, δεν θέλουμε να μείνουμε στην προδοσία, στο μόνο που θέλουμε να μείνουμε όσο αφορά την προδοσία είναι να προφυλάξουμε τον εαυτό μας όταν βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιο πνεύμα μέσα μας. Αμήν. Εδώ ο λόγος του Κυρίου θέλει να μας δείξει ότι αυτό το πνεύμα δεν αστειεύεται. Δεν αστειεύεται. Ήτανε μέσα σε έναν άνθρωπο που ήταν μέσα στους 12 μαθητές. Λέω πάρα πολλές φορές, μακάρι να ήμουν στους 12 και να ήμουν και ο Θωμάς. Ο Ιούδας όχι. Μακριά από μας. Να ήμουν και ο Θωμάς. Αμήν. Να είμαι εκεί, να βλέπω τον Κύριο. Έστω και αν έχω αμφισβητήσει και λέω δεν αναστήθηκε, πού είναι? Αν δεν τον αγγίσω δεν πιστεύω. Γι' αυτό ο Κύριος μας λέει να προσέχουμε πάρα πολύ την ψυχή μας και να τη φυλάμε με πάσα φύλαξη, αδερφοί. Αμήν. Να βλέπουμε όταν υπάρχουν τέτοια στοιχεία μέσα μας που είναι εύκολο να κατηγορήσουμε τον Κύριο, είναι εύκολο να έχουμε επικριτικό πνεύμα, να το βγάλουμε από μέσα μας και να αποκτήσουμε το πνεύμα, θα λέγαμε, του Ιωάννη. Αμήν. Του μαθητή τον οποίον ο Κύριος αγάπα. Θέλουμε να μας αγαπάει ο Κύριος. Ωραία. Τι πήρε ο Ιωάννης από όλο αυτό? Τι πήρε ο Ιωάννης? Γιατί τα αναφέρει όλα αυτά ο Ιωάννης? Γιατί αναφέρει με λεπτομέρειες τι έγινε σε αυτό το τραπέζι? Ξέρετε γιατί, ποιο λόγο? Μας τα αναλύει ο Ιωάννης στις επιστολές του αυτά. Τον επηρέασαν τόσο βαθιά μέσα στη ζωή του που η ζωή του άλλαξε, είδε την αγάπη του Κυρίου. Και αυτό που μας προκαλεί ο Κύριος είναι να το γνωρίσουμε τον Κύριο, να δούμε τα βάθη του, να δούμε την αγάπη του, πόσο μας αγαπάει, ώστε να φύγει κάθε αμφιβολία από μέσα μας. Δεν έχει σημασία, αδερφοί, εάν δεξιά μου κάποιος δεν με αγαπάει, αριστερά μου δεν με αγαπάει, δεν με αποδέχεται κάποιος. Σημασία για μένα προσωπικά έχει να με αποδέχεται ο Κύριος μου, να με δέχεται ο Κύριος μου. Και ο Κύριος μου το δείχνει καθημερινά τουλάχιστον. Αμήν. Πριν μερικές μέρες είχα μία σκέψη μέσα στο μυαλό μου και προσευχόμουν. Και έλεγα, Κύριε, θέλω αυτό το βάρος να φύγει από πάνω μου. Δεν πρέπει να φτιάξει αυτό το βάρος. Και λέω, δεν θα ενοχλήσω αυτόν τον άνθρωπο. Θα μας ενοχλήσει αυτός όταν πρέπει να φτιαχτεί αυτό το βάρος. Και μετά από 3 μέρες, νομίζω, δεν ήταν πιο πολύ, μπορεί να ήταν πιο λίγο, έρχεται η δέσπο και μου λέει, βρες ποιος πήρε τη

0: τηλέφωνο. Εγώ μέσα μου ένιωθα, αλλά μου λέει ο τάδε πήρε τηλέφωνο. Λέω εντάξει. Μόλις μου είπε αυτό, λέω ο Κύριος απάντησε. Μας ακούει, βλέπει. Αμήν. Μας αγαπάει, μας δείχνει την αγάπη του. Μας δείχνει ότι όταν το σκεφτόμαστε, όταν προσευχόμαστε, όταν εναποθέτουμε σε αυτό την ελπίδα μας, ο Κύριος τι κάνει. Θα απαντήσει. Και έχει το δικό του και όμορφο τρόπο να απαντήσει ο Κύριος. Ποτέ δεν με έχει αφήσει. Ποτέ. Ας πάρουμε λοιπόν την καρδιά του Ιωάννη. Ο Ιωάννης είναι ακριβώς από την αντίθετη μεριά. Ο ένας το βλέπουμε και προδίδει τον Κύριο και τον άλλο το βλέπουμε πού. Στην αγκαλιά του Κυρίου, στο στήθος του Κυρίου. Λέει λοιπόν ο Ιωάννης στην Α Ιωάννου, να πάμε να δούμε τι έχει καταλάβει ο Ιωάννης μέσα από όλο αυτό το μάθημα. Είμαστε στην Α Ιωάννου στο 2 κεφάλαιο. Λέει και εν τούτο γνωρίζομαι ότι εγνωρίσαμε αυτόν. Εάν τα εντολάς αυτού φυλάτωμε. Όσοι λέγε γνώρισε αυτόν και τα εντολάς αυτού δεν φυλάτει, ψεύτης είναι και εν τούτο η αλήθεια δεν υπάρχει. Όσοι όμως φυλάτει το λόγο αυτού, αληθώς εν τούτο η αγάπη του Θεού είναι τετελειωμένη. Εν τούτο γνωρίζομαι ότι είμεθα εν αυτό. Και τώρα κοιτάξτε τι λέει. Όσοι λέγει ότι μένει εν αυτόν, χρεωστεί καθώς εκείνος περιπάτησε και αυτός ούτω να περιπατήσει. Λέει, αυτό που αγαπάει τον Κύριο τι κάνει. Ανοίγει 40 λαμπάδες. Κάνει 52 μετάνοιες. Το σκέφτεται κάθε Χριστούγεννα και κάθε Πάσχα. Αυτός που αγαπάει τον Κύριο το γνωρίζει τον Κύριο. Λέει τις εντολές του φυλάτη. Αμήν. Θέλει να τον μάθει τον Κύριο. Και μας δείχνει τώρα την εικόνα που παρατήρησε ο Ιωάννης εκείνο το βράδυ. Λέει ότι όποιος τον αγαπάει χρωστάει να περιπατήσει όπως ο Κύριος περπάτησε. Γιατί τους καθάρισε τα πόδια ο Κύριος. Ποιος είναι ο λόγος που έρχεται ο Κύριος να μας καθαρίσει τα πόδια. Βλέπετε, έχουν και κάπου είναι κρυμμένο αυτό στην Ορθοδοξία το μυστήριο, λέει, της πλύσης των ποδιών. Και πάει ένας παπάς εκεί, ούτε τα αιμάτια του βγάζει όπως είναι, και πάει και πλύνει τα πόδια των υπόλοιπων, αν τα πλένει. Μια καθαρή τελετή χωρίς να καταλάβει ο άνθρωπος την ουσία. Ο Ιωάννης όμως έχει καταλάβει την ουσία εδώ πέρα και λέει ότι αυτός που αγαπάει τον Κύριο οφείλει να περπατάει σαν κι αυτόν. Δηλαδή αυτό που διδάχτηκε ο Ιωάννης μέσα από όλο αυτό είναι ότι έχεις ένα χρέος. Αυτό σημαίνει οφείλω. Αμήν. Τι σημαίνει οφείλω. Τι σημαίνει χρωστό. Τους το λέει ο Κύριος λίγο παραπάνω. Λέει ότι εγώ είμαι ο Κύριός σας. Είμαι ο δάσκαλός σας. Και σας πλένω τα πόδια. Και μετά λέει, το ίδιο οφείλετε κι εσείς να κάνετε. Χρωστάτε, λέει, στον μπάμπα, οφείλετε, λέει, στο κείμενο. Το ίδιο είναι. Έχουμε λοιπόν ένα όφελος. Δηλαδή, έχουμε ένα χρέος. Αλλά για να το κάνεις αυτό το χρέος, πρέπει να καταλάβεις ότι το χρωστάς. Αμήν. Και αυτό που κατάλαβε ο Ιωάννης είναι ότι έχει ένα χρέος στον Κύριο, ένα όφελος. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι το κάνω επειδή πρέπει να το κάνω, επειδή και καλά αγαπάω τον άλλο. Το θέμα είναι να καταλάβεις ότι το χρωστάς. Αμήν. Και ο Ιωάννης κατάλαβε αυτό το όφελος, ότι το χρωστάει στον Κύριο. Άρα εγώ χρωστάω σαν Μανώλης να γνωρίσω τις εντολές του Κυρίου. Αμήν. Να γνωρίσω τον Κύριο, να δω το περπάτημά του, Να δω πως περπάτησε ο Κύριος, για να μπορέσω κι εγώ να περπατήσω όπως περπάτησε ο Κύριος. Αν δούμε λίγο την φυσική του ζωή, την προσωπική ζωή του Κυρίου, βλέπουμε το Άγιο περπάτημά του. Πριν αρχίσει να κάνει τα θαύματα, πριν αρχίσει να κάνει τις δυνάμεις, πριν έρθει να το χρήσει ο Θεός. Έχουμε μιλήσει. Έχουμε πει ότι ο Ιησούς δεν γεννήθηκε σε κανένα σπίτι πολυτελείας, για να πούμε ότι βρήκε χάρη ο Υιός του Θεού. Η μητέρα του, όταν ήταν έγκυος, έτρεχε στους δρόμους, γιατί γινόταν απογραφή και έπρεπε να αλλάξει μέρος, έπρεπε να τρέχει στη Βηθλέμ. Εκείνη τη νύχτα που γεννούσε, που την είχαν πιάσει η πόνη, δεν έβρισκε τόπο για να πάει να γεννήσει τον Κύριο. Σκεφτείτε τα λίγο, αδερφοί. Μα γεννιόταν ο Υιός του Θεού και δεν υπήρχε τόπος για να γεννηθεί. Είναι λίγο πνευματικό αυτό, ε. Και τελικά γεννήθηκε ο Κύριος μέσα σε μία φάτνη. Δεν του είχε η μαμά του το κρεβατάκι του, δεν του είχε ετοιμάσει τα ρουχαλάκια του, δεν είχε από πάνω σφυρίχτρούλες και παιχνιδάκια το κρεβατάκι. Σε μία φάτνη ο Υιός του Θεού. 12 χρονών μας δείχνει ο λόγος του Κυρίου ότι ο Ιησούς ήταν ερωτευμένος με το Θεό. Όμορφο περπάτημα, ε. Το ψάχναν οι γονείς του και δεν το βρίσκαν. Δεν ξέρετε που είμαι? Στον οίκο του πατρός μου. Ήταν κάτι που ήταν συνηθισμένο για τον Ιησού Χριστό 12 χρονών. Αμήν. Και ευχαριστούμε τον Κύριο για τα παιδιά μας. Χαίρομαι να βλέπω παιδιά να προσεύχονται, χαίρομαι να βλέπω παιδιά να είναι εδώ στην πρώτη γραμμή και να ψάλλουν, και η όρασή μου είναι να τα δούμε μέσα στη χοροδία. Βλέπετε την προηγούμενη φορά το σκετσάκι τα μπέρδεψα μέσα στο κήρυγμα. Θέλω να είναι μέσα, με ενεργό τρόπο μέσα στη συνάθρηση ανάμεσά μας. Πιστεύω ότι και τα παιδιά όταν παίξαν αυτό το ρόλο με το όνειρο του Ιωσήφ, μπορεί να τον καταλάβαν, να καταλάβαν κάτι, να πέρασε μες στο μυαλό τους που δεν θα περνούσε με διαφορετικό τρόπο. Θέλουμε να έχουν τα παιδιά μας τριβή με το λόγο του Κυρίου, αμήν. Δεν θέλουμε να πιστεύουν τα παιδιά μας επειδή πιστεύουμε εμείς. Θέλουμε να έχουν ζωντανή κοινωνία μαζί με τον Θεό, να έχουν αγγίγματα από τον Θεό, αμήν. Και αυτό γίνεται όταν βλέπεις το περπάτημα του Κυρίου σου. Και ο Ιωάννης αυτό που ήθελε είναι να περπατάει πάνω στο περπάτημα του Κυρίου, να βρει τα χνάρια του Κυρίου και να περπατήσει όπως ο Κύριος. Οπότε, αδερφοί, ένας τρόπος για να δούμε το πόσο αγαπάμε τον Κύριο είναι το πόσο από τις εντολές του φυλάμε. Όποιον και να ρωτήσει σήμερα έξω τι σου λέει, εγώ τον Κύριο τον αγαπάω, τον Θεό τον αγαπάω, τον Ιησού τον αγαπάω. Λέει πάλι στην Α Ιωάννου, πάμε λίγο παρακάτω στην Α Ιωάννου στο 3 κεφάλαιο, από το 14 διαβάζω. Εμείς εξεύρουμε ότι μετέβει εκ του θανάτου στη ζωή, διότι αγαπώμε τους αδερφούς. Όστις δεν αγαπά τον αδερφό, μένει εν το θάνατο. Πας όστις μισή τον αδερφό αυτού είναι ανθρωποκτόνος, και εξεύρει ότι πας ανθρωποκτόνος δεν έχει ζωή αιώνια, μένου σαν αυτό. Και τώρα λέει, εκ τούτου γνωρίζομαι την αγάπη, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχή αυτού έβαλε. Και λέει, και εμείς χρωστούμε υπέρ των αδερφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Τι χρέος έχουμε? Μιλάμε για χρέος εδώ, ε. Ο Ιωάννης αυτό που αποκόμισε από τον Ιησού Χριστό είναι ότι αυτός έβαλε την ψυχή του για μένα. Τι σημαίνει ότι έβαλε την ψυχή του? Πάμε λίγο παρακάτω, ε. Είδαμε την ζωή του πριν, αλλά πρέπει να τη δούμε και όταν ο Κύριος τον έχρισε. Θυμάστε κανένα σκετσάκι στο Ηράκλειο? Και ρώτησα ένα αδερφό 30 χρονών τι όνειρά έχει, και 33 χρονών τι όνειρά έχει. Και βλέπεις, άμα είσαι ανήπαντρος, το όνειρό σου τι είναι? Να βρω μια καλή γυναίκα, είπε ο αδερφός, μια καλή δουλειά, να προχωρήσουμε και με τον Κύριο και όλα είναι όμορφα και ωραία. 30 χρονών, τι σκεπτόταν ο Ιησούς? Όλα τα όνειρά του, ό,τι μπορούσε να είχε σαν άνθρωπος. Τι λέτε, δεν είχε σαν όνειρα, όνειρα σαν άνθρωπος? Λέει μέσα η Αγία Γραφή ότι εκένωσε τον εαυτό του, τον άδειασε εντελώς τον εαυτό του. Έβαλε τη ζωή του, αυτό αναφέρεται στη ψυχή, έβαλε τα όνειρά του, έβαλε τις επιδιώξεις του, για ποιον? Για ποιον τις έβαλε όλες αυτές? Για τον Ιωάννη. Ο Ιωάννης όταν τον έβλεπε εκεί να πλένει τα πόδια και μετά τον είδε μετά από λίγα ώρα επάνω στο σταυρό, κατάλαβε ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε τα όνειρά του, έβαλε τη ζωή του, έβαλε τα πάντα για αυτόν. Μπορούμε να το κατανοήσουμε, αδελφοί, αυτό? Να βάλει ο άνθρωπος τη ψυχή του για τον άλλο? Να βάλει ο Ιησούς τη ψυχή του για μένα, τη ζωή του για μένα? Αυτό θέλει αποκάλυψη. Αμήν. Θέλει αποκάλυψη για να γίνει. Μπορείς να υπηρετήσεις αν δεν βάλεις τη ψυχή σου? Γίνεται? Δεν γίνεται. Θέλω λίγο να περιαυτολογήσω. Δεν θέλω λοιπόν να περιαυτολογήσω, θα περιαυτολογήσω. Όταν γνώρισα τον Κύριο, κατάλαβα ένα πράγμα, ότι η ζωή μου τελείωσε. Αυτή η ζωή που ήξερα, τα άλογα που σκεφτόμουν, τα ιστιοφόρα που σκεφτόμουν, το σπίτι που ήθελα να κτίσω σε ένα οικοπεδάκι στη Σάλακο που το έχω πουλήσει, στο τελείωσε, το έχω παραδώσει τον Κύριο, έχει τελειώσει. Όλα τελειώσανε εκείνο τον καιρό. Γιατί τα παρατάτε όλα, γιατί τα αφήνετε όλα? Γιατί βρήκα τον καλό Μαργαρίτη. Όταν ένας άνθρωπος κατανοήσει ότι έχει βρει τον καλό Μαργαρίτη, λέει μέσα ο λόγος του Κυρίου ότι τα παρατάει όλα, τα πουλάει όλα για να βρει χρήμα να αγοράσει τι? Τον καλό Μαργαρίτη. Και ο καλός μας Μαργαρίτης ποιος είναι? Ο Ιησούς. Και αξίζει ο Κύριος μας όλη μας τη ζωή. Το να βρεθείς από τη Ρόδο στα Χανιά είναι μεγάλη ιστορία, σας έχω κάνει την ομολογία, δεν χρειάζεται να την κάνω τώρα. Αλλά παρέδωσα όλη μου τη ζωή στον Κύριο, γιατί το γνώρισα. Και όταν αγαπάς τον Κύριο, αρχίζεις μετά και αγαπάς και το λαό του, αγαπάς και την εκκλησία του. Αμήν. Και δίνεις τη ζωή σου, δίνεις τη ψυχή σου για αυτήν. Δεν μου είναι βάρος για να πάω στην Πάτρα. Όλοι μου λένε στην Πάτρα, μου λένε, ω, πώς το κάνεις αυτό? Και τα άλλα αδέρφια από άλλες εκκλησίες που το μάθανε, πώς το κάνεις αυτό και έρχεσαι κάθε τόσο και. Δεν μου είναι βάρος. Καμιά φορά η σάρκα υποφέρει. Άνθρωπος είμαι, υποφέρει η σάρκα. Αλλά την πιάνω από τα αυτή και της λέω αλέ. Αμήν. Είναι η ώρα να υπηρετήσουμε. Γιατί? Γιατί ο Θεός αγαπάει, τους αγαπάει ο Κύριος, είναι ερωτευμένος μαζί τους. Και αυτό τον έρωτα που έχει ο Κύριος για αυτούς, το βάλει μέσα σε σένα. Αν το αφήσεις την ψυχή σου ανοιχτή. Αμήν. Αν το αφήσεις τα σπλάχνα σου ανοιχτά, ο Κύριος θα σε βάλει. Θα σου βάλει τα δικά του σπλάχνα, θα σου βάλει τη δική του καρδιά. Και γι' αυτό εδώ ο Ιωάννης τι λέει? Χρωστάω στον Κύριο. Έχω χρέος, έχω οφειλή. Όπως λέει, αυτός έβαλε τη ψυχή του. Και εμείς χρωστούμε υπέρ των αδελφών να βάλουμε τα ψυχάς ημών. Έχουμε λοιπόν ένα χρέος που για να το καταλάβεις αυτό το χρέος πρέπει να καταλάβεις τι έχει κάνει ο Θεός, τι έχει κάνει ο Ιησούς για σένα. Αμήν. Ότι άφησε τη ζωή του για να μπορέσει ο Κύριος να αγιαστεί για σένα, για να μπορεί σήμερα να είναι τι? Να είναι ο δικηγόρος σου. Να είναι ο παράκλητός σου. Να μπορεί να σε υπερασπιστεί. Να Είναι σαν να πηγαίνει μπροστά στον Θεό και να λέει, εγώ έβαλα τη ψυχή μου για αυτούς. Αμήν. Και με τον ίδιο τρόπο τώρα χρωστάμε. Το ξαναπώ λίγο. Χρωστάμε. Έχουμε ένα χρέος. Έχουμε μια οφειλή. Να βάλουμε τη ψυχή μας για τα αδέρφια μας. Να βάλουμε τη ζωή μας για τα αδέρφια μας. Αυτό το συνέλαβε ποιος? Ο Ιωάννης. Ο Ιούδας κατάλαβε άλλα πράγματα. Δεν είναι αυτός ο Μεσσίας. Πάρα πολλοί είναι έτσι πάντα επικριτικοί. Δεν είναι αυτό το θέλημα του Κυρίου. Δεν είναι εκείνο το θέλημα του Κυρίου. Το θέλημα του Κυρίου είναι ένα, αδερφέ. Να αγαπάς τον αδερφό σου. Αμήν. Να βάλεις τη ψυχή σου για αυτόν. Να μπορέσεις να κάνεις οτιδήποτε περνάει από το χέρι σου, οτιδήποτε περνάει μέσα από τη ζωή σου, για να μπορέσεις να τον υπηρετήσεις. Α, σήμερα έχουμε ευαγγελισμό. Πρέπει να ευαγγελίσω, αλλά με έχει καλέσει και ο άλλος για φαγητό. Τι από τα δύο θα κάνεις? Θα στο φέρει ο Κύριος. Θα σε ζυγίσει ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση. Α, σήμερα έχω κατοίκον, αλλά έχω όμως να πάω και να... Είναι η μοναδική μέρα που μπορώ να πάω να πάρω τα παπούτσια μου, ξέρω εγώ. Ο Κύριος θα ζυγίσει τι περισσότερο διψάς. Και αν είναι για να υπηρετήσεις. Σήμερα είμαι λίγο ζαλισμένος, δεν μπορώ να πάω για κήρυγμα. Κήρυξε σε παρακαλώ, αδερφέ. Μπορώ να πάρω και άλλα αδέρφια και να σου πω, κήρυχτε. Μα δεν είναι το θέμα αν υπάρχει κάποιος να κηρύξει, όχι. Το θέμα είναι σαν τον Δαβίδ, εδώ που λέει τι, θέλω να είμαι στον οίκο σου, Κύριε, πάντα. Αμήν. Γιατί ξέρω, ακόμα και ασθενής να είμαι, ο Κύριος πού θα με θεραπεύσει, στο σπίτι μου? Πού θα με θεραπεύσει? Μέσα στην παρουσία του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ψυχή είναι από το ρήμα ψύχο, φυσό, πνέο. Και η μεταφορά εδώ είναι ότι πρέπει να βάλεις όλη τη ζωή σου, όλη την αναπνοή σου για τον Κύριο. Όλα τα όνειρά μας και όλες μας τις επιδιώξεις. Το τρίτο είναι στο κατά Ιωάννη στο 4. Πάμε λίγο παρακάτω στο κατά Ιωάννη στο 4 κεφάλαιο και διαβάζω από το 7 μέχρι το 13. Αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους. Γιατί μιλάει ο Ιωάννης συνέχεια? Α Ιωάννου 4 κεφάλαιο και 7 εδάφιο. Λέει, αγαπητοί, ας αγαπώμεν αλλήλους, διότι η αγάπη είναι εκ του Θεού. Και πας ως της αγαπά εκ του Θεού, εγεννήθη και γνωρίζει το Θεό. Πόσοι από εμάς έχουμε ανάγκη από αγάπη? Έχουμε ανάγκη από αγάπη. Κάποιος πρέπει να μας δώσει. Και εμείς πρέπει τι να κάνουμε? Να δώσουμε. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να εισπράττει αγάπη. Αμήν. Αλλά και απ' την άλλη πρέπει να μάθει ο άνθρωπος τι να κάνει. Για να εισπράττει κάποιος αγάπη πρέπει να υπάρχει και ο δίδων. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, μακάριος είναι ο δίδων παρά ο λαμβάνων. Πρέπει να μάθουμε πρώτα εμείς να δίνουμε αγάπη. Αμήν. Αυτό που έκανε ο Κύριος τι είναι? Περίμενε να του δώσεις εσύ αγάπη? Για μας έδωσε όταν εμείς ήμασταν απέναντί του. Οπότε πρέπει να πάρουμε, αδερφοί, από αυτό το φρόνημα. Όσοις δεν αγαπά, δεν εγνώρισε το Θεό. Διότι ο Θεός είναι αγάπη. Και λέει, εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς. Θέλεις να καταλάβεις το πώς ο Θεός σε αγαπάει? Μπορούμε να το δούμε, αδερφοί, αυτό? Να το κατανοήσουμε, να το καταλάβουμε στο βάθος του? Να μην αναρωτιόμαστε πια, ο Θεός με αγαπά? Εάν έχεις καμιά απορία, αν σε αγαπάει ο Θεός, τώρα που είναι άνοιξη, μπορείς να βγεις έξω και να πιάσεις μαργαρίτες και να αρχίσεις, με αγαπά, δεν με αγαπά, με αγαπά, δεν με αγαπά. Και αν είσαι έξυπνος σαν τη Λυδία, θα τελειώσεις στο μ' αγαπά. Η Λυδία είναι έξυπνη. Δεν υπάρχει περίπτωση να χάσει ποτέ. Σου κάναμε άμπε παμπλό, πάντα τελειώνει σε αυτήν. Εγώ νίκησα, παππού. Μπράβο, λοιπόν, πώς έγινε αυτό? Όμως υπάρχει, αδερφοί, και η βεβαίωση του λόγου μέσα μας. Δεν χρειαζόμαστε μαργαρίτες. Αμήν. Δεν χρειάζεται να ρωτήσουμε, δεν χρειάζεται να μαντέψουμε αν ο Θεός μας αγαπάει. Γιατί? Γιατί ο λόγος σου το διαβεβαιώνει εδώ πέρα. Ο Ιωάννης το είδε. Το είδε. Δηλαδή ήταν ο μόνος μαθητής που έφτασε μέχρι το σταυρό. Ήταν από κάτω και έβλεπε το σταυρό. Και μ' αρέσει στα πάθη αυτή η εικόνα εκεί και πιστεύω ότι έτσι έγινε κιόλας. Το βλέπουμε τον Ιωάννη κάτω από το σταυρό και φυσάει αέρας και έρχεται όλο το αίμα του Κυρίου πάνω του. Και αυτό στην Αποκάλυψη τι λέει? Μας έλουσε με το αίμα του. Είδε τόσο αίμα ο Ιωάννης επάνω από τον Ιησού που λέει, όχι μόνο πληθήκαμε με το αίμα του, λούστηκα με το αίμα του. Αμήν. Μας έλουσε με το αίμα του ο Κύριος. Γι' αυτό ο Ιωάννης που ήταν μάρτυρας στα αυτή την αγάπη του Κυρίου, τι λέει τώρα εδώ, αδερφοί? Λέει, ετούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού προς εμάς, ότι τον Υιό αυτού το μονογενή απέστειλε ο Θεός στον κόσμο για να ζήσουμε δι' αυτού. Εάν δεν υπήρχε ο Ιησούς, πού θα ήμασταν? Στην κόλαση. Θα βρίζαμε την Εύα. Αμήν. Και λέει, η αγάπη του Θεού εφανερώθηκε επάνω στο γιο του. Μας τον έδωσε ο Κύριος σαν ένα δώρο, έναν άνθρωπο που δεν αμάρτησε, που στάθηκε μπροστά στον Θεό. Το αίμα του είναι τίμιο, είναι καθαρό και το δέχτηκε ο Θεός σαν προσφορά για όλους εμάς. Γι' αυτό λέει εδώ πέρα παρακάτω, λέει, εν τούτο είναι η αγάπη. Το 11. Αγαπητοί, επειδή ούτως αγάπησε εμάς ο Θεός και εμείς χρωστούμε να αγαπούμε αλλήλους. Πάλι ο Ιωάννης πώς το θέτει πάλι εδώ, σαν ένα χρέος. Όπως λέει, μας αγάπησε ο Θεός και απέστειλε το γιο του και έγινε θυσία ο γιος του για όλους εμάς, με τον ίδιο τρόπο και εμείς χρωστάμε να αγαπάμε αλλήλους. Τι μας ζητάει ο Κύριος, αδερφοί? Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου σήμερα? Ποιο είναι? Βγες έξω λίγο στην κοινωνία να δεις. Αγγίζει και την εκκλησία πλέον. Χωρίζουν τα ζευγάρια. Γιατί, τι λείπει? Τι λείπει από εκεί μέσα? Αγάπη. Ωραίος είναι ο έρωτας, το είπαμε. Αλλά ο έρωτας έχει τι? Φτερά. Όπως έρχεται και φτερουγίζει, έτσι πάλι το νιώθεις πάλι και τι κάνει? Φτερουγίζει. Αυτό που μένει στον άνθρωπο τι είναι τελικά? Η αγάπη. Αν δεν υπάρχει αγάπη, δεν υπάρχει ενότητα. Δεν υπάρχει ενότητα. Αμήν. Εάν αυτό το δείχνει ο Κύριος μέσα στη σχέση μας που έχει να κάνει ο γάμος με μια σχέση διαθήκης, πώς μπορεί να υπάρξει ανάμεσά μας? Πώς γίνεται? Μόνο με έναν τρόπο. Αναγνωρίζοντας τι έκανε ο Ιησούς για μένα. Αμήν. Ο Ιωάννης το κατάλαβε αυτό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι μέσα στις επιστολές του, σε παρένθεση, μας κουράζει με την αγάπη. Αδερφοί, πρέπει να αγαπάμε αλλήλους. Αδερφοί, πρέπει να αγαπάμε αλλήλους. Εάν δεν αγαπάς αλλήλους, είσαι ψεύτης. Δεν γνώρισες το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Και αν δεν αγαπάμε αλλήλους, η αγάπη του Θεού δεν υπάρχει μέσα μας. Εάν δεν αγαπάμε αλλήλους, είσαι τυφλός και μοιοπιάζεις. Νομίζεις ότι βλέπεις, αλλά δεν βλέπεις. Και όλα τα έχει ο Ιωάννης ειδωδεμένα με μία λέξη που λέγεται τι? Αγάπη. Γιατί? Γιατί την είδε εκείνη τη νύχτα την αγάπη. Αμήν. Την κατανόησε εκείνη τη νύχτα την αγάπη ο Ιωάννης. Κατάλαβε την ώρα που τούπλινε ο Κύριος στα πόδια ότι έπρεπε να καθαρίσουν τα πόδια του, και με τον τρόπο που βαδίζει ο Κύριος πρέπει να βαδίσω κι εγώ. Χρωστάω να βαδίσω κι εγώ. Χρωστάω κι εγώ να πλύνω, λέει, τα πόδια των αδερφών μου. Πώς θα τα πλύνεις? Πώς θα μπορέσω να υπηρετήσω τα αδέρφια μου? Πώς θα μπορώ να έχω καλή σχέση, ας πούμε, με τα αδέρφια μου, εάν αυτό που με ενώνει δεν είναι αγάπη? Πώς? Με συμφέρον? Με τι? Πώς μπορεί να τελειοποιηθεί αυτό αν δεν υπάρχει αγάπη? Και ωραία, ας πούμε ένα παράδειγμα ότι ο άλλος δεν έχει αγάπη. Εγώ οφείλω να έχω. Αμήν. Μπορεί να μην μπορώ να υπηρετήσω, αλλά δεν πρέπει να σταματώ να αγαπώ. Αμήν. Δεν γίνεται αυτό. Το τελευταίο, το τέταρτο, είναι στη Γάμα Ιωάννου. Γάμα Ιωάννου στο ένα κεφάλαιο, στο πέντε δάφιο. Πρώτο κεφάλαιο και πέντε δάφιο. Αγαπητέ, έργο άξιο, πιστού πράτης, ό,τι κάνεις στους αδερφούς και στους ξένους, ήτινες εμαρτύρησαν περί της αγάπης σου ενώπιον της εκκλησίας, τους οποίους καλώς θέλεις πράξη, προπέμψας αξίως του Θεού. Διότι υπέρ του ονόματος αυτού εξήλθον χωρίς να λαμβάνω σημειδέα από των εθνών. Εμείς λοιπόν χρεωστούμε να υποδεχόμεθα τους θειούς τους για να γινόμεθα συνεργοί εις την αλήθεια. Ένα άλλο χρέος που δείχνει εδώ που έχουμε είναι να μπορούμε να τιμάμε αυτούς που εργάζονται για τον Κύριο χωρίς, σε παρένθεση, κέρδος. Αμήν. Λέει καλό έργο πράτης. Γιατί φάνηκε σε όλη την εκκλησία η αγάπη σου. Πώς φάνηκε η αγάπη? Η αγάπη φάνηκε όταν ήρθαν άνθρωποι που ήταν πρεσβύτεροι, που εργαζόντουσαν για την εκκλησία, και τι λέει? Χρωστούμε να αγαπάμε αυτούς τους ανθρώπους. Αμήν. Και όταν μας επισκέπτονται, επισκεπτόμαστε εμείς ανθρώπους ή έρχονται εδώ για να τους φιλοξενήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, πρέπει αυτό να βγαίνει μέσα από όλη την καρδιά μας. Αμήν. Να δείχνουμε την καρδιά μας σε αυτούς που τιμώνουν τον Κύριο με αυτόν τον τρόπο. Και αυτό πάλι είναι ευάρεστη ως μη ευωδίας μπροστά στον Κύριο. Βλέπετε, από όλα αυτά που μας δείχνει μέσα ο λόγος του Κυρίου, αυτό που μένει είναι αγάπη. Αυτό λοιπόν που μας μένει μέσα από το Ιωάννη, από όλες αυτές τις εμπειρίες που είχε ο Ιωάννης σε αυτή την συνάντηση που είχε ο Κύριος μαζί με τους 12 μαθητές, και αν μπορούμε να αποκομίσουμε κάποια πράγματα από έναν μαθητή τον οποίον ο Κύριος αγαπούσε και θέλουμε και εμείς να μας αγαπάει ο Κύριος, πρέπει να καταλάβουμε τι αντιλήφθηκε, τι κατάλαβε αυτός ο άνθρωπος. Εμείς αδερφοί τα αντιλαμβανόμαστε αυτά? Για να ξεκινήσουμε να το αντιλαμβανόμαστε αυτό, πρέπει να κατανοήσουμε κάτι. Τι έχει κάνει ο Κύριος επάνω στο Σταυρό για μας? Από εκεί είναι η ρίζα. Αμήν. Όταν λοιπόν κατανοήσω ότι εγώ πήγαινα για κόλαση, αυτός είναι ο μισθός μου. Δεν έχει σημασία αν κάποιος έχει κάνει αμαρτίες λίγες ή άλλος έχει κάνει πολλές. Λέει, αν κάποιος πέσει στον νόμο, σε ένα νόμο, έχει πέσει σε ολόκληρο τον νόμο. Τελείωσε. Εάν δεν ήμασταν για κόλαση, ο Κύριος δεν θα σήκωνε τον Υιό του επάνω στο Σταυρό. Αμήν. Και η κίνηση που έκανε ο Ιησούς να πάει επάνω στο Σταυρό ήταν για αγάπη για όλους εμάς. Μας αγάπησε. Μπορούμε λοιπόν να καταλάβουμε ότι ο Κύριος έδωσε τη ζωή Του, έδωσε τη ψυχή Του, έδωσε την καθημερινότητά Του, έδωσε ολόκληρη τη ζωή Του και το πνεύμα Του, θα λέγαμε, γεύτηκε την κόλαση για ποιον? Για μένα. Εάν το κατανοήσω αυτό, τότε νιώθω ότι έχω ένα χρέος. Σαν τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος τι λέει? Είμαι χρεώστης σε Έλληνες, είμαι χρεώστης σε βάρβαρους, είμαι χρεώστης σε Ιουδαίους. Χρωστάω. Γιατί νιώθε ο Απόστολος Παύλος ότι χρωστάει? Γιατί χρωστάει σε εμάς? Γιατί χρωστάει στους βάρβαρους? Γιατί χρωστάει στους Έλληνες? Γιατί? Γιατί οφείλει στο Θεό. Αμήν. Έχει μια ωφελή. Και αυτή την ωφελή πρέπει τι να την κάνει? Εάν δεν το δούμε με χρέος, μεταφορικά, και το δούμε διαφορετικά, αυτή την ωφελή, το καλό δηλαδή που σου έκανε ο Κύριος, εσύ πρέπει να το ανταποδώσεις. Είναι σαν να μου κάνει κάποιος ένα καλό και εγώ τι σκέφτομαι? Μου έχει κάνει ένα καλό η Δέσπο και λέω, οφείλω να της το ανταποδώσω αυτό. Αμήν. Και ο μόνος τρόπος για να ανταποδώσουμε στον Κύριο το καλό που μας έχει κάνει, ποιο είναι? Αν και δεν γίνεται να το ανταποδώσουμε. Αμήν. Μιλάμε για ένα χρέος που είναι αρκετά μεγάλο. Όταν λοιπόν νιώθεις αυτό το βάρος, τότε ο Κύριος ξέρει τι σου λέει. Αφού εγώ σε συγχώρεσα, αφού εγώ σε αγάπησα και σε έχω σκεπασμένο, θέλω και εσύ να συγχωρέσεις. Το πιο δύσκολο στον άνθρωπο, αδερφοί, ξέρετε ποιο είναι? Η συγχώρεση. Αμήν. Η συγχώρεση. Πολύ δύσκολο πράγμα. Γιατί? Γιατί πληγώθηκε το εγώ μου. Πληγώθηκα εγώ. Και αφού με πλήγωσε, θα του το ανταποδώσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αυτό είναι το αίμα του Κάιν. Το αίμα όμως του Κυρίου τι ζητάει? Τι ζητάει? Συγχώρεσε. Άστο, βγάρ' το. Ξέχασέ το. Ελευθερώσου από αυτό. Θυμάμαι, σας το έχω ξαναπεί, θα το τελειώσουμε με αυτό, ένα παράδειγμα. Φοβερό παράδειγμα ζωής. Ερχόταν η γιαγιά ενός αδερφού. Έρχεται για πρώτη φορά σε μία κατοίκον. Το κήρυγμα ήταν για συγχώρεση. Έφυγε άρον-άρον. Του λέω το αδερφού, τι έγινε, πείραξε κάτι τη γιαγιά σου? Λένε, το μεγάλο πρόβλημά της αυτό. Δεν μπορεί να συγχωρέσει τον παππού μου. Με τίποτα. Έρχεται μετά από καιρό. Ποιο ήταν το θέμα? Συγχώρεση. Δεν το είχα ετοιμάσει γιατί ήξερα ότι θα έρθει. Ήταν έτοιμο το κήρυγμα. Ήταν έτοιμο το θέμα. Συγχώρεση. Τη βλέπω, λέω. Λέω, τι έκανα, αφού ο Θεός έχει αυτό. Αυτό θα πω. Ξανά έφυγε. Έρχεται για τρίτη φορά εδώ. Ποιο ήταν το κήρυγμα? Συγχώρεση. Ξέρετε γιατί? γιατί ο Θεός την αγαπούσε και ήξερε ότι έπρεπε αυτό το βάρος να το αφήσει για να μπορέσει να την πάρει μέσα στην παρουσία του. Αμήν. Γιατί η ίδια έπρεπε να βρει συγχώρεση επάνω στο σταυρό, να καταλάβει ότι ο Ιησούς τη συγχώρεσε, και με τον ίδιο τρόπο και αυτή τι να κάνει, να συγχωρέσει. Οπότε αυτό που πρέπει να κατανοήσουμε, αδερφοί, είναι ότι πρέπει να μάθουμε να συγχωρούμε, και πάλι στα πολύ γρήγορα. Θα σας πω κάτι. Αυτό θα κάνει πολύ καλό στην πνευματική σας υγεία. Αμήν. Όταν μάθουμε να αφήνουμε τα πράγματα στον Κύριο και να συγχωρούμε, θα μας ξαναπληγώσουν. Αμήν. Όταν όμως μάθεις να το αφήνεις αυτό τον Κύριο, τότε δεν το αφήνεις αυτό να περάσει μέσα σου. Δεν γίνεται να το αφήσεις αυτό να περάσει μέσα σου. Και λες, Κύριε, όπως με συγχώρεσες. Και ξέρετε, ο Κύριος μας συγχώρεσε. Αμήν. Αμήν. Εντάξει, μας συγχώρεσε. Από την ημέρα που μας συγχώρεσε, τον έχουμε ξαναπειράξει. Ε, το ξαναπειράξαμε από την ημέρα που μας συγχώρεσε. Όχι. Μας συγχωρεί ο Κύριος. Συνέχεια. Μακρόθυμος. Πολυέλεος. Λέει, η αγάπη του είναι πλούσια. Αμήν. Ε, αυτό θέλει ο Κύριος και από εμάς. Αυτό θέλει, ακριβώς. Όπως ο Κύριος περπάτησε, το ίδιο και εμείς χρωστάμε να περπατάμε. Σήμερα, αδερφοί, ο Κύριος μας έπλυνε τα πόδια. Πήρε το προσώψιο και μας έπλυνε τα πόδια. Και μας λέει, ξέρετε κάτι, σήμερα σας τα έπλυνα εγώ τα πόδια. Και σας λέω ότι σας αγαπάω. Αμήν. Και εσείς τώρα έχετε ένα χρέος. Χρωστάτε όπως εγώ σας αγαπάω, με τον ίδιο τρόπο και εσείς να αγαπάτε τους άλλους. Και ιδιαίτερα τα αδέρφια. Αμήν. Θα δούμε παρακάτω ότι ο Κύριος επιμένει μέσα σε αυτή τη νύχτα να μιλάει για αγάπη. Δεν μιλάει για σημεία, δεν μιλάει για δυνάμεις, δεν μιλάει για τεράστια, δεν μιλάει θα πάτε και θα κάνετε και θα αναστατώσετε τον κόσμο και αναστάσεις και θα σταματήσετε τη γη, θα σταματήσετε τον ουρανό, που αυτά θα τα κάνουμε. Ο Κύριος ξεκινάει από μέσα μας, από την αγάπη. Γιατί για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται ένα ισχυρό κίνητρο. Και αυτό το κίνητρο πρέπει να είναι αγάπη. Αμήν. Όταν λέει πάρα πολλές φορές, λέει, πολύ ισχύει η δέηση του πιστού εν θέρμος γενωμένη. Αμήν. Το πιστεύουμε, το λέει η Αγία Γραφή. Και λες, αφού ισχύει η δέηση του πιστού εν θέρμος γενωμένη, θα την κάνουμε. Αμήν. Έλα, αδερφή, τι έχεις εδώ? Αυτό. Και αρχίζουμε και κράζουμε για να είμαστε θερμοί. Το παίρνουμε αυτό σαν θερμοί. Κύριε, ελευθερωσέ τον! Και αρχίζει ο άλλος και κράζει και φωνάζει. Δεν μιλάει ο Κύριος για τέτοια θέρμη. Ο Κύριος μιλάει για τη θέρμη της αγάπης. Αμήν. Όταν τον αγαπάς τον άλλο και τον σπλαχνίζεσαι, καταλαβαίνεις το πρόβλημά του και προσεύχεσαι, τότε η προσευχή σου ακούεται από τον ουρανό. Αμήν. Μας ακούει ο Κύριος όταν αγαπάμε ο ένας τον άλλο. Γι' αυτό λέει, προσεύχεστε ο ένας για τον άλλο και θα θεραπεύεστε. Γιατί μας λέει να προσευχόμαστε ο ένας για τον άλλο και να θεραπευόμαστε? Εδώ έχω εγώ το δικό μου πρόβλημα. Σιγά μην προσεύχομαι εγώ για το αλουνού. Κύριε, πονάει το πόδι μου. Εντάξει. Κάνε καλά και τη δέσπο. Πονάει και αυτή το πόδι της. Λέει ο Απόστολος Παύλος, ποιος πονάει και δεν πονάω? Ποιος χαίρεται και δεν χαίρομαι? Μπορούμε να το καταφέρουμε, αδερφοί? Δεν είναι κάτι που δεν γίνεται. Δεν μας λέει ο Κύριος λόγια του αέρα που δεν γίνονται. Μας λέει λόγια που γίνονται και θα αλλάξουν εμάς σαν σώμα, θα μας αλλάξουν σαν εκκλησία. Θα μας βάλουν αυτό τον όμορφο κοιτώνα του Κυρίου, να γίνουμε οι νύμφοι του, και ό,τι ζητάμε θα το λαμβάνουμε από τον Κύριο. Αμήν. Θέλει να αλλάξει ο χαρακτήρας μας. Σας είπα, όλα τα θαύματα ο Κύριος μπορεί να τα κάνει. Μπορεί να σύσει τη γη, να σύσει τον ουρανό, να ανοίξει θάλασσες. Τα πάντα μπορεί να κάνει ο Κύριος. Τα αφιβάλλουμε? Δεν υπάρχει αφιβολία. Θεός είναι ό,τι θέλει κάνει. πάει μπροστά στον Εζεκίπ και του λέει, αυτά τα ξερά κουδούνια. Δεν μιλάμε τώρα για ανάσταση του Λαζάρου που ήταν τρεις μέρες, τέσσερις μέρες και βρωμούσε. Μιλάμε για ξερά κόκαλα. Και πάει στον προφήτη και του λέει, αυτά τα ξερά κόκαλα μπορούν να πάρουν ζωή. Κύριε, εσύ ξέρεις. Όχι αφισβητούσε ο Εζεκίλ. Εσύ ξέρεις αν θα πρέπει να πάρουν ζωή. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο για τον Κύριο. Το μόνο αδύνατο, ξέρετε ποιο είναι? Το μόνο αδύνατο. Είναι αδύνατο αυτό για τον Κύριο. Να σε αλλάξει. Εάν εσύ δεν θέλεις. Και μέσα στους 12 δεν μπορούσε ο Ιησούς να αλλάξει τον Ιούδα. Αμήν. Εάν μπορούσε θα τον άλλαζε? Τι λέτε? Όταν πήγε ο Ιούδας να τον προδώσει, τι του είπε? Φίλε. Το εννοούσε ο Ιησούς αυτό. Φίλε μου. Με φιλή ήρθες να με προδώσεις. Ίσως ο Ιησούς, αν μπορούμε ανθρωπομορφικά, αν και ήξερε την κατάληξη του Ιούδα, ίσως σκεφτόταν μέσα του ότι μπορεί να σπάσει σαν τον Πέτρο άμα τον πει φίλο. Το ένιωθε ο Κύριος αυτό. Όμως δεν μπορούσε να τον αλλάξει. Δεν μπορούσε να σταματήσει τον διάβολο που ήταν εκεί. Τον έβλεπε ο Ιησούς. Τον έβλεπε. Τον έβλεπε. Έβλεπε ότι ήρθε η ώρα του. Θα μπει μέσα στον Ιούδα. Δεν μπορούσε να τον φυλάξει. Δύσκολο, ε. Να είσαι ο Θεός εν σαρκή, να έχεις όλη τη δύναμη. Θυμάστε τι διαβάσαμε. Εξεύρων λέει ότι είχε δοθεί όλη η δύναμη σε αυτόν. Νομικά όμως ο διάβολος είχε διεκδικήσει και τον είχε κερδίσει τον Ιούδα. Λοιπόν, ας αφήσουμε το πνεύμα του Ιούδα, ας αφήσουμε το πνεύμα του Κάιν και ας πάρουμε το πνεύμα του Ιωάννη, ας πάρουμε το πνεύμα του Ιησού. Αμήν. Χρωστάμε λοιπόν, όπως περπάτησε ο Κύριος μας, να περπατήσουμε κι εμείς. Ας σηκωθούμε. Πατέρα Άγιε, σε ευχαριστούμε που μας έφτιαξες, Κύριε, για να είμαστε, Κύριε, δέκτες αγάπης, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, που πάρα πολλές φορές, Κύριε, αγγίζεις τα πιο λεπτά σημεία της καρδιάς μας, Κύριε, του πνεύματός μας, Πατέρα Άγιε. Εργάζεσαι, Κύριε, μέσα στο πνεύμα μας, Κύριε, μέσα στη διάνοιά μας, Κύριε, να αλλάξεις το χαρακτήρα μας. Πασχίζει το πνεύμα σου, Πατέρα Άγιε, για να μας δώσεις να κατανοήσουμε ότι εσύ είσαι αγάπη, Πατέρα Άγιε. Να μας δώσεις να καταλάβουμε, Κύριε, τι έζησες ολόκληρη τη ζωή σου, Κύριε, πάνω στο πρόσωπο της γης, Πατέρα Άγιε. Κυνηγήθηκες, Κύριε, για να λιθοβοληθείς, Πατέρα Άγιε. Στάθηκες όμως για μας, Κύριε. Αγίασες τον εαυτό σου, Κύριε, όπως λέει μέσα ο λόγος σου, για μας, Πατέρα Άγιε. Για να μπορούμε, Κύριε, εμείς σήμερα, Κύριε, να γνωρίζουμε, Κύριε, και να είμαστε βεβαιωμένοι μέσα μας, Πατέρα Άγιε, ότι έχουμε αιώνια ζωή, Κύριε. Θέλουμε να σε ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά, Κύριε, για τον Σταυρό, Κύριε, για τη θυσία, Πατέρα Άγιε, που μέσα σε αυτή τη θυσία φαίνεται η μακροθυμία σου, τα σπλάχνα σου, η αγάπη σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Και θέλουμε να ακούσουμε, Κύριε, σήμερα τη φωνή τη δική σου, Πατέρα Άγιε, όπως μας λες, να μην σκληρύνει, Κύριε, η καρδιά μας, Κύριε, όπως σκλήρινε, Κύριε, των Ιουδαίων, Πατέρα Άγιε. Αλλά θέλουμε να είναι μαλακή η καρδιά μας, εύπλαστη, Πατέρα Άγιε. Και όπως ήταν η δική σου καρδιά, Κύριε, να γίνει και η δική μας καρδιά, Πατέρα Άγιε. Να μπορούμε να μάθουμε να συγχωρούμε, Κύριε, ο ένας τον άλλο, Πατέρα Άγιε. Να μάθουμε να μην βλέπουμε, Κύριε, τα στραβά, Κύριε, τα λάθη, Κύριε, να μην κρίνουμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Αλλά να μάθουμε να βλέπουμε, Κύριε, το αγαθό, το καλό, Κύριε, αυτό που εσύ κτίζεις, Κύριε, μέσα στον καθένα μας, Πατέρα Άγιε. Κάνε μας να αγαπήσουμε τις εντολές σου, Πατέρα Άγιε. Για να μπορούμε, Κύριε, με παρησία να πούμε ότι σε αγαπάμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε. Στο όνομά σου το ζητάμε, Κύριε. Σε ευχαριστώ σήμερα, Κύριε, γιατί ξέρω ότι εργάστηκες, Κύριε, μέσα στις καρδιές μας, Πατέρα Άγιε. Και θέλω, Κύριε, να φύγουμε, Κύριε, από εδώ, να φυλάξουμε το λόγο σου, Πατέρα Άγιε. Να μην το φάνε, Κύριε Ιησού Χριστέ, Κύριε, Ιησού μου τα κοράκια, Κύριε. Να μην φύγει, Κύριε, από πνεύματα κάθαρτα, Κύριε, από πάνω μας, Κύριε. Αλλά να το διαφυλάξεις, Κύριε, μέσα μας, Πατέρα Άγιε. Σε ευχαριστούμε για την αγάπη σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.